Οι Queen κατάφεραν να γράψουν ιστορία στη μουσική. Όχι μόνο η κιθάρα του Brian May και η χαρακτηριστική φωνή του Freddie Mercury, αλλά και όλη η σκηνική τους παρουσία τους έκανε το δημοφιλέστερο ροκ θεατρικό συγκρότημα.

0: Η ζωή όμως παίζει περίεργα παιχνίδια. Εκεί που το συγκρότημα βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, συνέβη κάτι που ουσιαστικά τερμάτισε την πορεία τους. Ο θάνατος του Freddie Mercury από τον ιό του AIDS στις 24 Νοεμβρίου του 1991 ήταν το μοιραίο χτύπημα για τους Queen. Το Bohemian Rhapsody επανακυκλοφόρησε αμέσως και τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατέθηκαν για την έρευνα προκειμένου να καταπολεμηθεί το AIDS. Όπως ήταν αναμενόμενο, το άλμπουμ ξαναπήγε στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Αλλά και το single Bohemian Rhapsody, που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Wayne's World, τα πήγε πολύ καλά, φτάνοντας αυτή τη φορά μέχρι το νούμερο 2, το Μάρτιο του 1992. Τα υπόλοιπα μέλη των Queen έδωσαν ένα κονσέρτο για τη μνήμη του αγαπημένου τους Freddie Mercury στο Wembley στις 20 Μαΐου του 1992. Μαζί τους εμφανίστηκαν η Λίζα Μινέλη, ο Elton John, οι Guns N' Roses, ο George Michael, ο David Bowie και η Annie Lennox, των Eurythmics. Από εκεί και έπειτα, μερικά από τα μέλη των Queen ακολούθησαν σόλο καριέρα, χωρίς όμως το συγκρότημα να διαλυθεί. Ο Brian May γνώρισε κάποιες σόλο επιτυχίες, ενώ ο Roger Taylor έγινε μέλος των Cross.
1: You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band called Queen. The rumors are that we're going to split up. What do you think? They're talking from here. My apologies, but I say what I want. You know what I mean? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we, really? What do you think? This is a new song, Who Wants to Live Forever?

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Queen κυκλοφόρησε 4 χρόνια μετά το θάνατο του Freddie Mercury και περιείχε τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει όλοι μαζί όταν ο Freddie Mercury τους είχε καλέσει για τελευταία φορά στο σπίτι του στην Ελβετία για να αποτελειώσουν μαζί αυτό το άλμπουμ. Ο Freddie Mercury ήταν ήδη προσβεβλημένος από το AIDS. Όμως τραγούδησε με μεγάλη αξιοπρέπεια τα τελευταία τραγούδια της ζωής του. Τα υπόλοιπα μέλη των Queen ονόμασαν αυτό το άλμπουμ Made in Heaven για τη μνήμη του τραγουδιστή τους και καλού τους φίλου.

φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, ήταν ένα εμπεριεκτικό όσο μπορούσε, τουλάχιστον από πλευράς μου, αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο θρυλικό συγκρότημα των Queen. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, σας ευχαριστώ που με ανεχθήκατε. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, το κεφάλι ψηλά, να χαμογελάμε. Καλό σας βράδυ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στη διαστημική και μάλιστα με πρωταγωνιστή τη χώρα μας. Είμαστε στον απόϊχο της αποστολής Artemis 2, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού για το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως να έχετε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό εκτοξεύσαμε και εμείς ως Ελλάδα κάποιους δορυφόρους. Οπότε έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει κάθε απορία που έχουμε σχετικά με τη διαστημική στην Ελλάδα. Είναι ο Δόκτωρας Βάιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητέ Βάιε, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία.
0: Είμαστε, νομίζω, Βάιε, σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για το διάστημα και που ασχολούνται με τη διαστημική. Επειδή όμως είσαι από το τμήμα αεροδιαστημικής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα για τους φίλους τώρα που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει στη χώρα μας τμήμα αεροδιαστημικής. Να πούμε μια κουβέντα για το πού βρίσκεται και ποιο είναι το βασικό του αντικείμενο του τμήματος.
1: Βεβαίως, όντως είναι ένα νέο τμήμα. Είναι ένα από τα πολύ νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019. Το Τμήμα Αεροδιαστημικής λοιπόν, Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μαζί με τα τμήματα Φυσικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μαθηματικό κτλ. Η βάση του είναι στην Εύβοια, στο συγκρότημα Ευρύπου στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου έχουμε φτιάξει πολύ καινούργια εργαστήρια. Το ΕΚΠΑ έχει βάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει και να βελτιώσει την εγκατάσταση εκεί προς όφελος των φοιτητών. Και ακριβώς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κενό το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες πάνω στην αεροδιαστημική, δορυφόρους, παρατήρηση της γης, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, drones, όλες αυτές οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες μαζί.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είναι σχολή θετικών επιστημών μαζί με τη σχολή που τελείωσα και εγώ έτσι το φυσικό, άρα είναι στο ίδιο γκρουπ, ας πούμε, στην ίδια οικογένεια.
1: Είμαστε αδερφάκι, προερχόμαστε από τη φυσική και τη πληροφορική ακριβώς.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια σύμπραξη φυσικής και πληροφορικής. Δεν είναι τμήμα μηχανικών, γιατί σε πολλούς το μυαλό πάει στους μηχανικούς.
1: Στην ουσία είναι, αλλά οι σπουδές μας είναι τετραετής. Είναι όμως ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τις επιστήμες μηχανικών, όπως και είναι ένα πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής και της φυσικής, στις οποίες, όπως γνωρίζεις και εσύ στο εξωτερικό, κάποιος με ένα μεταπτυχιακό μπορεί μετά τις τετραετείς σπουδές του να πάει και να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να μπορέσει να γίνει μηχανικός.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να μετεξελιχθούμε σε αυτό που στην Ελλάδα λέγεται Integrated Master σε 5 ετές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τετραετές πτυχίο, απόφοιτοι δηλαδή του τμήματός μας είναι απόφοιτοι σχολής θετικών επιστημών και μάλιστα αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργηθεί καινούργια ΠΕ αεροδιαστημικής.
0: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει?
1: Το σημαίνει ότι όταν προκηρυχθούν θέσεις στο δημόσιο ειδικότητας αεροδιαστημικής θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Για παράδειγμα, μπορεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να προκηρύξει κάποιες τέτοιες θέσεις, το ελληνικό κέντρο διαστήματος, στις οποίες θα ζητούν ειδικούς αεροδιαστημικής και στις οποίες θα πρέπει να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πτυχία.
0: Τέλεια. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το τμήμα τι έργο γίνεται, δηλαδή τι κατασκευάζετε εκεί πέρα εσείς, ας πούμε, κατασκευάζετε δορυφόρους, είναι το λογισμικό των δορυφόρων, είναι το hardware, είναι οι ηλεκτρονικές πλακέτες, τι ακριβώς κάνετε?
1: Είναι ένα μείγμα όλων αυτών που ανέφερες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα από άλλους ειδικούς είναι ότι δουλέψαμε πάνω στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Από αυτούς, οι τρεις έχουν κατασκευαστεί στο τμήμα μας σε νέες εγκαταστάσεις και το τμήμα έχει συμμετοχή στους 16 από τους 24 αυτούς δορυφόρους. Οι τρεις λοιπόν από αυτούς, το Σμήνος, Ερμής όπως λέμε, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα στις 30
0: Θα μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχω ερώτηση να σου κάνω γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι made in Greece με την έννοια ότι ήρθανε κομμάτια, η σχεδίαση έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο από ένα consortium το οποίο αποτελείται από μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι μόνο το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αεροδιαστημικής, είναι συνάδελφοι και φοιτητές από το φυσικό, από το τμήμα φυσικής, το παλιό δικό σου τμήμα, την πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Πατρών, από τους μηχανολόγους, μηχανικούς και αεροναυπηγούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από μια εταιρεία που λέγεται OQTEC. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, 3 νανοδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, σχεδιάστηκαν, ελέγχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ελέγχονται, δηλαδή τώρα που είναι σε τροχιά, έχουμε ένα σταθμό εδάφους, τους πιστοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν, επιχειρούν δηλαδή, με εντολές και παίρνοντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μες στο Πανεπιστήμιο.
0: Τέλεια, ωραία. Να σου πω, επειδή είπες νανοδορυφόρους, είπες ή μικροδορυφόρους.
1: Είπαμε νανοδορυφόρους και είναι λίγο έτσι μπέρδεμα η κατάσταση.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις λιγάκι τη διαφορά, τι είναι ο μικροδορυφόρος, τι είναι ο νανοδορυφόρος, τι είναι ο CubeSat που ακούμε πάρα πολύ τελευταία.
1: Σωστά. Οι μικροδορυφόροι είναι κάτι σαν τους υπολογιστές στο PC του διαστήματος. Είναι οτιδήποτε έχει μάζα κάτω από 500 κιλά. Οπότε κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 1980, οι δορυφόροι ήταν πολύπλοκες κατασκευές, κοστίζανε πάρα πολύ ακριβά, τα ηλεκτρονικά τους ήταν custom made για να μπορέσουν να αντέχουν, ας πούμε, το περιβάλλον του διαστήματος, το κενό, τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσανε διάφοροι να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά ηλεκτρονικά, off the shelf όπως λένε, commercial off the shelf. Και έτσι προσπαθήσαμε να τους μικρύνουμε, να τους κάνουμε όσο πιο compact γίνεται, ώστε να είναι και πιο γρήγορο να τους κατασκευάσουμε, αλλά και πιο οικονομικό. Γιατί εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, όπως λέμε, του δορυφόρου, όπως οι αποσκευές στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, όταν μας βάζουν υπέρβαρο όταν ταξιδεύουμε.
0: Το κόστος είναι πολλαπλάσιο όσο αυξάνεται η μάζα του φορτίου, φαντάζομαι, για μια εκτόξευση.
1: Σκέψου, το κόστος πριν την SpaceX για παράδειγμα ήταν περίπου 50 με 100.000 ευρώ ανά κιλό που εκτοξεύαμε στο διάστημα. Αυτό τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ και με το Starship, το οποίο εκτοξεύτηκε για παράδειγμα χτες η 31η του έκδοση, να το πούμε κάπως έτσι, θα πάει περίπου στα 100 ευρώ ανά κιλό. Αλλά η μικροδορυφή

0: Έτσι, ας πούμε, όταν λέμε έναν CubeSat 6U, σημαίνει ότι έχει 6 από αυτά τα μπλοκ, όπως είπαμε, σαν τα Lego, να το πω κάπως έτσι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα, αυτοί συνήθως είναι νάνο δορυφόροι, βάσει αυτό που είπες.
0: Σωστά, σωστά. Και οι δορυφόροι που κατασκευάζει η Ελλάδα έχει διάφορα μεγέθη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα υποπρόγραμμα μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, αλλά όλοι οι δορυφόροι αποτελούν αποστολές της European Space Agency, που σημαίνει ότι περνάνε από τον ποιοτικό έλεγχο της European Space Agency, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
1: Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα πρέπει να περνάει από έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
0: Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες ελέγχου με τεχνικούς υπευθύνους και ειδικούς, οι οποίοι έρχονται και περνάνε όλες αυτές τις αποστολές από έλεγχο με τα διεθνή στάνταρντ των διαστημικών αποστολών. Υπάρχουν βέβαια κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή οι CubeSats έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από τη μία διαστημική αποστολή που θα πάει στον Άρη ή θα πάει, ας πούμε, όπως το Artemis 2 στη Σελήνη. Έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και διαφορετική και πολυπλοκότητα. Αλλά εξακολουθούν να είναι αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Και υπάρχουν μικροδορυφόροι, υπάρχουν δορυφόροι ραντάρ για παράδειγμα, τους οποίους έχει κατασκευάσει η ISI Ελλάς. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Ρόρατεκ που συμμετέχουμε και εμείς, οι οποίοι είναι νανοδορυφόροι. Και υπάρχουν μέσα στους 24, 11 από αυτούς είναι νανοδορυφόροι, είναι CubeSats, οι οποίοι έχουν μια έτσι διαφορετική προστιθέμενη ελληνική αξία, με την έννοια ότι προσπαθούμε να πάρουμε κομμάτια, να συναμολογήσουμε κομμάτια ελληνικά λογισμικά, αλλά και να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια, κάποια όπως λέμε διαστημικά όργανα δικά μας.
1: Πολύ ωραία. Αυτά τώρα σε τι ύψος πετάνε, Βάια? Δηλαδή ένας CubeSat που θα εκτοξευθεί, συνήθως πού βρίσκεται στο διάστημα, αν φανταστούμε ότι εκεί?
0: Οι περισσότεροι αυτοί οι δορυφόροι είναι χαμηλής γήινης τροχιάς. Είναι αυτό το ακρονίμιο που λέμε πολλές φορές, που είναι LEO, LEO, Low Earth Orbit, οι οποίοι είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα και σκοπίμως είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε και πιο εύκολα επαφή μαζί τους, να στέλνουμε εντολές, αλλά και για να μπορούμε να τους αποσύρουμε από την τροχιά τους όταν τελειώσουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα διαστημικά απόβλητα, αλλά και για να μπορούν τα όργανά τους, αν έχουν για παράδειγμα φωτογραφικούς φακούς, κάμερες όπως λέμε απλοϊκά, να μπορεί η ανάλυση τους να είναι πάρα πολύ καλή, π.χ. να έχει όπως του Ερμή 3 μια ανάλυση 5 μέτρων.
1: Μπορεί να παρακολουθεί το έδαφος με ακρίβεια 5 μέτρα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή. Ο Ερμής 3 για παράδειγμα τώρα μπορεί να βγάζει, θα είναι, εφόσον και τώρα είναι σχεδόν επιχειρησιακός, δηλαδή τώρα τον δοκιμάζουμε, τον πιστοποιούμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τις πρώτες εικόνες, θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή σκέψω την απόσταση, να το πω απλοϊκά, Αθήνας Θεσσαλονίκης, αν μπορούσαμε αυτό να το δούμε σαν μία ευθεία, θα έχεις, ας πούμε, ένα νανοδορυφόρο, ένα βαλιτσάκι των 10 κιλών, που έχει τον όγκο μιας βαλιτσούλας κάριον που παίρνει στο αεροπλάνο μαζί σου, 10 επί 20 επί 40 εκατοστά, βγάζει μια φωτογραφία, θα βγάλει το λευκό τον οίκο στη Θεσσαλονίκη και η ανάλυση της εικόνας, το ένα πίξελ θα είναι 5 μέτρα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Έχουμε και δορυφόρους οι οποίοι πάνε πιο ψηλά.
0: Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει ο Ελασάτ 5 για παράδειγμα που είναι τηλεπικοινωνιακός, που είναι στα 35.000 χιλιόμετρα, είναι μια ιδιαίτερη τροχιά γιατί έχει την ίδια περίοδο με την περιστροφή της Γης. Οπότε οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί που χρησιμοποιούμε για τη δορυφορική τηλεόραση για παράδειγμα, είναι στις γεωστατικές τροχιές. Υπάρχουν CubeSats που έχουν χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά να πάνε σε τέτοιες τροχιές, όπως και τους έχουμε στείλει να πάνε στη Σελήνη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι νανοδορυφόροι, υπάρχουν μικρές διαστημικές συσκευές των 10-15 κιλών που έχουν μπει σε τροχιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μικρό probe το οποίο έχει προσεδαφιστεί σε αστεροειδή, το Φύλαε για παράδειγμα, που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσεδάφιση, που είχε έτσι περίπου ένα μέγεθος των 40-50 κιλών.
1: Το θυμάμαι, η αποστολή Ροζέτα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πολύ σημαντική επιτυχία της Ευρώπης.
0: Πολύ σημαντική, και εγώ τη θυμάμαι γιατί όταν ήμουν ερευνητής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, που έγινα και καθηγητής πριν έρθω Ελλάδα. Ο επιβλέπων μου που έκανε το διδακτορικό μου έφτιαξε το σύστημα πλοήγησης αυτού του διαστημοπλοίου που προσεδαφίστηκε. Οπότε το θυμάμαι 15 χρόνια πριν φτάσει στον αστεροειδή.

0: δηλαδή όταν κατασκευάζονταν.
1: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Η Ελλάδα βέβαια ακόμα δεν έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολές επιστημονικού.
0: Συμμετέχει σε αποστολές της ESA. Ο ρόλος της στην ESA και μόλις φέτος μάλιστα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έτσι ο κόσμος δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά η ESA είναι η NASA της Ευρώπης. Και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της και μάλιστα φέτος σχεδόν διπλασίασε το ποσό που επενδύει στην ESA, το οποίο επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα σαν έργα. Για παράδειγμα, ο European Space Agency, που δεν είναι ακριβώς θεσμός, ας πούμε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει πάρα πολλές χώρες μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η NASA της Ευρώπης, όπως είπαμε, αλλά συμμετέχει σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης και η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε διαστημικά όργανα, στο Πλέιτο για παράδειγμα, ή φέτος το Πρόμπα 3, το οποίο εκτοξεύτηκε, το Πρόμπα 3. Όλοι οι αλγόριθμοι συμπίεσης εικόνας, όλες οι εικόνες που έρχονται από τον ήλιο, έχουν σχεδιαστεί από συνάδελφο καθηγητή στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πασχάλη και τον κύριο Κρανίτη, που είναι ο αντιπρόεδρος του τμήματος, και είναι αλγόριθμοι made in Greece. Οπότε έχουμε κάποια συμμετοχή.
1: Άρα έχουμε ενεργή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθαρά δικούς μας δορυφόρους, πόσους είπες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διάστημα, οι που ανήκουν στην Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα πήγε φέτος από εκεί που είχε περίπου, να το πω έτσι, δύο ας πούμε δορυφόρους, τον Ελασάτ 3 και τον Ελασάτ 4, οι οποίοι είναι εμπορικοί δορυφόροι. Είναι ελληνική, γιατί το Ελασάτ, παρόλο που η ιδιοκτησία του είναι ξένη, άνοικε παλιά στον ΟΤΕ, πήγε στην Deutsche Telekom, τώρα ανήκει στην Arabsat. Είναι όμως μια ελληνική εταιρεία, γιατί μετέχουν Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν εκεί στον Ελασάτ. Είχαμε δύο και τώρα με τους 24 που εκτοξεύονται, αυτή τη στιγμή οι 16 είναι σε τροχιά οι δορυφόροι από αυτούς, από το Σμήνος, από τον ελληνικό στόλο των δορυφόρων των 24. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει εκτοξεύσει τους περισσότερους δορυφόρους μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκτόξευσε Σμήνος τρεις νανοδορυφόρους, να το πω έτσι, με τη μία, με τον Falcon 9. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στην επένδυσή μας στο διάστημα, ακριβώς γιατί το διάστημα και η αεροδιαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Ωραία. Άρα έχουμε 16 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και περιμένουμε, είπες, άλλους 8.
0: Εκκρεμεί ένα Σμήνος από δορυφόρους αυτή τη στιγμή, τους οποίους κατασκευάζει η Open Cosmos Aegean. Είναι μια εταιρεία που έχει βάση της στην Αθήνα, που θα κατασκευάσει οπτικούς δορυφόρους, παρατήρησης της γης δηλαδή, οι οποίοι κατασκευάζονται, πιστοποιούνται τώρα και θα το ξεφτούν στους επόμενους μήνες.
1: Άρα και η κατασκευή γίνεται λοιπόν στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν πανεπιστήμια που τους κατασκευάζουν. Εμείς για παράδειγμα, και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και εσένα στο πανεπιστήμιο μας ή οποιονδήποτε από το κοινό το οποίο θέλει να επισκεφθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο τονίζω πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να δει τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε clean room για παράδειγμα, έχουμε εργαστήριο, μία από τις μοναδικές υποδομές στη Νότια Ευρώπη, όπου πανεπιστήμιο έχει δική του εγκατάσταση που συναρμολογούμε μικροδορυφόρους. Καμιά φορά όταν περνάει κανείς από το πανεπιστήμιο απ' έξω δεν μπορεί να αναλογιστεί τι υπάρχει μέσα. Αλλά για παράδειγμα έχουμε clean room, έχουμε αίθουσα επιχειρήσεων για παράδειγμα που μπορούμε και ελέγχουμε τους δορυφόρους και τους δικούς μας αλλά και άλλων εταιριών ή πανεπιστημίων. Κατεβάζουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους. Μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε drone, φτιάχνουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο drone στη Νότια Ευρώπη. Γίνονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεγάλες επενδύσεις και γίνονται επίσης και μεγάλες αλλαγές.
1: Drone φτιάχνετε, συνεργάζεστε εσείς και με την πολεμική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας δηλαδή?
0: Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες. Για παράδειγμα το σύστημα Κένταυρος, το οποίο ίσως να γνωρίζεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που έκανε όταν η κρίση με το Ιράν και έτσι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνανε πάρα πολύ έτσι σημαντικές και ευαίσθητες, στείλαμε μια φρεγάτα με το σύστημα Κένταυρος, το αντι-drone σύστημα, αυτό που κάνει τις παρεμβολές. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και αυτό είναι ένα σύστημα made in Greece, έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια φοιτητών μας, οι οποίοι πήγαν και κάνανε την πρακτική τους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο project και στο συγκεκριμένο σύστημα που ήταν πάνω σε φρεγάτα, που τονίζω υπεράσπιζε τον ελληνισμό, δηλαδή ήταν το πρώτο battle proven σύστημα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη και το οποίο στείλαμε να υπερασπιστεί την Ευρώπη και την Ελλάδα και τους Κυπρίους αδερφούς μας και αδερφές μας, κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, αλλά συναρμολογήθηκε από 4 φοιτήτριες μαζί με το προσωπικό φυσικά της ΕΑΒ, όπως επίσης και αυτός ο οποίος το έφτιαξε, το σκέφτηκε και το σχεδίασε, έκανε διδακτορικό μαζί μας, ο κ. Ενωτιάδης.
1: Πολύ σημαντικό που τα λες αυτά, διότι η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης ό,τι αφορά τα τεχνολογικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάμε λιγάκι σε αυτό το πολύ ουσιαστικό που ανέφερες προηγουμένως, το Σμήνος Ερμής. Θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε συναντηθεί, μου είχες μιλήσει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προσμονή για αυτή την εκτόξευση, και είχα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Τι είναι αυτή η λεωφόρη?
0: Είναι ένα από τα εμβληματικότερα ερευνητικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε αυτούς τους 3 νανοδορυφόρους. Οι 2 από αυτούς είναι τηλεπικοινωνιακοί, ο Ερμής 1 και 2, με βασικό σχεδιαστή το μέλος του consortium που έχουμε, την Nokia Technology, η οποία έχει μια τεχνολογία σαν το Starlink της SpaceX. Δηλαδή με τους νανοδορυφόρους αυτούς μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα, για παράδειγμα, από το κινητό σου, και το ανεξάρτητο δίκτυο δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, όπως ο Ερμής 1 και 2 της OQ Technology, μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει, να αναμεταδίδει αυτά τα μηνύματα, μικρά μηνυματάκια δηλαδή, όπως στέλνουμε στο X και στο Twitter, το παλιό Twitter ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό το υποστήριξαμε όλοι στο consortium αυτό, όπως και τα μέλη του προγράμματος, και ο Ερμής 3 είναι ένας πολύ προηγμένος δορυφόρος. Εμείς, όπως και η ΕΣΑ, θεωρεί ότι ίσως είναι ο πιο προηγμένος νανοδορυφόρος που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, γιατί έχει 3 πολύ σημαντικά payloads, διαστημικά όργανα. Έχει την κάμερα των 5 με 5 μέτρα ανάλυση, η οποία όμως έχει 30 φίλτρα. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hyperspectral imager, είναι υπερφασματικός. Είναι σαν να βγάζω 30 φωτογραφίες εσένα τώρα σε διαφορετικές συχνότητες και να μπορώ να μελετήσω, για παράδειγμα, διάφορα στοιχεία, τη θερμοκρασία, τη διαφορά χρωμάτων, στο οποίο, για παράδειγμα, για κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κάποιο χωράφι π.χ. στην καρδίτσα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλει περισσότερο λίπασμα. Τα άλλα διαστημικά όργανα είναι, έχουμε μια προηγμένη ζεύξη με λέιζερ, ένα laser optical link, που σε συνδυασμό με το Εθνικό Στερεοσκοπείο και με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος θα μπορέσουμε να κάνουμε την πιο γρήγορη ζεύξη που έχει καταγραφεί ποτέ για νανοδορυφόρους. Θα φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα 2 gigabit per second. Αυτά περιμένουμε να γίνουν στις επόμενες εβδομάδες, και τα δουλεύουμε τώρα όσο μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα από 47 φοιτήτριες, φοιτητές, καθηγήτριες, καθηγητές από όλους τους οργανισμούς που είπα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε εμάς όπως και γενικότερα στο διάστημα είναι η ομαδική δουλειά, δηλαδή δουλέψαμε σαν ομάδα.
1: Μ' άρεσε που είπες πριν ότι είναι μια εθνική Ελλάδος που έχει δουλέψει για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι μόνο το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι πάρα πολλά τμήματα.
0: Δεν είναι μόνο το τμήμα μας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολλά στελέχη που έχουν έρθει από το τμήμα φυσικής, τα λογισμικά, από το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, εξαιρετικά τμήματα ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα, όπως επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους μηχανολόγους αεροναυπηγούς, που όλες οι μηχανολογικές κατασκευές γίνανε από στελέχη και από ερευνητές εκεί, όπως και από το Εθνικό Στερεοσκοπείο, που γίνεται τεράστια δουλειά, και από εταιρείες όπως η OQ Technology, που από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα, φτιάξανε δικές τους θυγατρικές. Και ξέρεις, μεταφέρουν πάρα πολλές τεχνογνωσίες σε ερευνητές και συνεργασίες και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι που είπες πριν και μου έχει μείνει τώρα. Είπες 2 gigabits το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι για να παίρνουμε δεδομένα, δηλαδή θα παίρνει μια φωτογραφία και θα μας στέλνει κατευθείαν τα δεδομένα πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Άρα... Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να μας βοηθήσει ας πούμε, να βρούμε ας πούμε, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, για παράδειγμα ένα δάσος, πυρκαγιά. Θα μπορεί να μας ειδοποιήσει το Ερμής 3 για να μας πει εκεί πέρα βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία Aurora Tech μαζί μας σε διάφορα έτσι, συνεργατικά έργα που έχουμε, που χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά ναι, θα μπορεί να παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα. Η ζεύξη αυτή, επειδή είναι laser optical link, επίσης δεν μπορεί να παρεμβάλλει κανείς να την υποκλέψει. Είναι η πιο ασφαλής ζεύξη που μπορεί να κάνει κανείς. Και τεχνολογικά θεωρείται πιο προηγμένη, γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικά αν το τηλεσκόπιο, που έχουμε στο έδαφος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο, πάρα πολύ μεγάλο φακό. Mm. Οπότε έχει έναν μικρό νανοδορυφόρο σε τροχιά, στα 500 χιλιόμετρα έχει μια μικρή δέσμη λέιζερ, κατεβάζεις την εικόνα, κάνεις αυτό το downlink όπως λέμε, το οποίο θα γίνεται αστραπιαία. Και επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε τέτοια τηλεσκόπια, είναι μέρος η αναβάθμιση των τηλεσκοπίων, για παράδειγμα του Χολομόντα, του Σκίνακα και του Αρίσταρχου, για παράδειγμα, χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας λόγω της θέσης μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτές τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πολύ μοναδικό capability για τη χώρα μας.
1: Αυτή η ικανότητα που έχει ένας δορυφόρος να φωτογραφίζει και να παίρνει σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος φωτογραφίες, πες μας λίγα παραπάνω πράγματα για το τι μπορεί να μας προσφέρει στον πολίτη, τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε στην αγροτική ας πούμε ανάπτυξη και στις καλλιέργειες μπορεί να βοηθήσει, σε πυρκαγιές, υποθέτω στην άμυνα, αν έχουμε ύποπτη κίνηση κάποιον, μπορεί να το βρει αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Σκέψω ότι το 80% από τις εικόνες που έχουμε στο Google Earth, το οποίο όλοι μας έχουμε ασχοληθεί λίγο, ειδικά όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο, ή το χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση, για παράδειγμα, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διαδρομή να δούμε πού πάμε. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εικόνες που έχουν μεγάλη ανάλυση, 5, 10 ή 100 μέτρα, προέρχονται από δορυφόρους. Χειροπιαστά λοιπόν, κτηματολόγιο, γεωργία ακριβίας, μπορούμε να μετρήσουμε οικόπεδα, μεγέθη οικοπέδων, μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα οικόπεδο, αν καλλιεργείται, μπορούμε να, για παράδειγμα τώρα, όλες οι ασφάλειες, όλες οι αποζημιώσεις των αγροτών, ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποζημιώσεις έναν αγρότη είναι μέσω δορυφορικής φωτογραφίας, ώστε να επιβεβαιώσεις αυτό που έχει ζητήσει, για παράδειγμα το claim που έχει κάνει κάποιος αγρότης. Εθνική ασφάλεια, παρατήρηση συνόρων, μπορείς για παράδειγμα να διακρίνεις αν κάποιο σκάφος ή πλοίο δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα και για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες εφαρμογές της επιστήμης, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση γης, αυτές είναι οι κύριες εφαρμογές που είναι και πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία, αναφέραμε λοιπόν το Σμήνος Ερμής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Έχουμε άλλους δορυφόρους που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικοί? Ας πούμε, διάβαζα για έναν δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, που σχεδιάστηκε στο Άπι Θητά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ήταν στο ίδιο payload με το
0: Ήταν
1: με
0: στο ίδιο launch, στην ίδια εκτόξευση. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες σε ερευνητικές προσπάθειες. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως πάρα πολύ που γίνονται στην Ελλάδα ή πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακές προσπάθειες που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει μια ομάδα που κατασκεύασε και αυτή έναν ανωδορυφόρο με το ίδιο laser optical link που έχουμε επιλέξει και εμείς. Υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που επίσης έχει κατασκευάσει έναν ανωδορυφόρο. Και επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με άλλα αντικείμενα της διαστημικής, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, με την, για παράδειγμα, ίσως και με την αστροφυσική στο ΙΤΕ στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ομάδες με ερευνητές, στους οποίους αυτά τα πιλωτικά έργα μπορούμε και τους ενώνουμε και μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε πιλωτικά ερευνητικά προγράμματα.
1: Πολύ ωραία. Και επικοινωνείτε εσείς μεταξύ σας? Τώρα ίσως να είναι λίγο χαζό το ερώτημα.
0: Η αλήθεια είναι, και είναι κάτι λίγο συγκινητικό, είναι ότι όλοι μας επικοινωνούμε, όλοι μας, για παράδειγμα, έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, πέρα από την τεχνική δουλειά που γίνεται, να ανταλλάξουμε πληροφορία, να βοηθήσουμε κάποιο κενό που να έχει κάποιος, να βοηθήσουμε κάποιον ερευνητή, υπάρχει μια τεράστια αλληλεγγύη, και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, έχει να κάνει και λίγο και με το διάστημα. Ξέρεις, για να είμαστε και λίγο ρομαντικοί, όπως τώρα με το Artemis, για παράδειγμα τις αποστολές Artemis και γενικότερα στην εξερεύνηση του διαστήματος, το διάστημα δεν έχει σύνορα. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος που ακόμα συνεργάζεται η Αμερική με τη Ρωσία και παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι π.χ. πράσινος, κόκκινος, αθλητικά ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το εθνικό πρόσημο. Και είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις αυτό στην πράξη.
1: Όντως, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σχεδιάζεται τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος ο οποίος να έχει επιστημονικό στόχο, γιατί όσα είπαμε αυτή τη στιγμή είναι για την παρακολούθηση της γης, για εθνική άμυνα, για καλλιέργειες, γεωργία κτλ. Υπάρχει κάποιος δορυφόρος ή κάτι στο οποίο συμμετέχουμε, το οποίο να έχει αμυγός επιστημονικό σκοπό?
0: Υπάρχουν αρκετές αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην εξερεύνηση, όπου η Ελλάδα έχει συμμετοχή μέσω της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, συμμετοχή στη διαστημικά όργανα, για παράδειγμα η αποστολή Πλέιτο, όπου η Ελλάδα παίζει έτσι ένα αρκετά καλό σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή π.χ. στην κατασκευή του σκάφους, στις δοκιμές του, στα λογισμικά. Υπάρχει γενικότερα μια συνολική στρατηγική και μια προσπάθεια όπου η Ελλάδα με τη βιομηχανία της, με τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους επιστημονικούς οργανισμούς να αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλές φοιτητικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια που θέλουν ακριβώς αυτή τη συμμετοχή στην εξερεύνηση. Για παράδειγμα, εμείς ετοιμάζουμε μια πρόταση να στείλουμε έναν CubeSat στη Σελήνη, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει π.χ. την ίδια κάμερα που έχουμε φτιάξει στον Hermes 3, να μπορέσει να πάει να μελετήσει το μικροκλίμα της Σελήνης, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Αυτός πώς θα πήγαινε εκεί, με τι είδους εκτόξευση θα έφτανε στη Σελήνη?
0: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι τώρα με τις αποστολές Artemis αλλά και με πολλές άλλες που για παράδειγμα σχεδιάζουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να χρησιμοποιήσεις ένα secondary ride, ένα secondary payload, δηλαδή να πας μαζί με ένα άλλο μεγάλο λεωφορείο ή διαστημόπλιο και να στιβάξεις έναν ανωδορυφόρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι ανωδορυφόροι τώρα.
1: Σου λένε,
0: τώρα,
1: ας πούμε, έχουμε χώρο για 5 δορυφόρους, όποιος πληρώσει μπορεί να έρθει μαζί μας.
0: Ακριβώς. Είναι όπως οι βαλίτσες που βάζουμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, όπου μεταφέρουμε δευτερεύοντα φορτία, μία courier ή οτιδήποτε, ή τα κάργο που έχουμε σε ένα αεροσκάφος. Έτσι εμείς θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο πύραυλο, ο οποίος θα έστελνε ένα μεγάλο διαστημόπλιο π.χ. στη Σελήνη, και μόλις φτάναμε μαζί στη Σελήνη θα μας αποδέσμευε, και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το δουλεύουν και άλλα πανεπιστήμια και υπάρχουν επίσης και διάφοροι διαγωνισμοί που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που χρηματοδοτεί τέτοιες ιδέες και τέτοιες αποστολές.
1: Ανέφερες πριν την αποστολή Πλέιτο. Πλάτωνας δηλαδή, έτσι. Ο Πλάτωνας δεν είναι. Είναι εξωπλανητική εξερεύνηση, να ζητά εξωπλανητές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το αντικείμενο, έτσι.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και εκεί έχουμε λοιπόν συμμετοχή, εκεί, όπως είπες.
0: Υπάρχει συμμετοχή. Η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος να συντονίσει όλα αυτά τα capabilities που υπάρχουν σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες και να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα να αρχίσει να αυξάνει λίγο το ρόλο της. Και ο στόχος είναι πολλαπλός. Είναι πέρα από το να ανοίξουν πολλές μεγάλες θέσεις εργασίας, και λέμε μεγάλες με την έννοια ότι οι θέσεις εργασίας στη διαστημική έχουν πολύ ψηλές απολαβές. Οπότε σταματάμε το brain drain, όπως τα καταλαβαίνεις, και κρατάμε τους φοιτητές μας, τους ερευνητές μας και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι θέσεις εργασίας που πληρώνουν καλά σε εταιρείες μικρές. Δηλαδή δεν έχουμε στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus. Δεν έχουμε π.χ. ίσως το MIT για παράδειγμα, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες και πανεπιστήμια με πολύ δυναμική και ενθουσιώδη συμπεριφορά που κάνουν μικρά κομματάκια και μπορούν και τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε όπως κάναμε εμείς στην αποστολή Πρόμπα 3, τους αλγορίθμους συμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψω ότι κάθε εικόνα από τον ήλιο που τραβάει ο Πρόμπα 3 έχει συμπιεστεί με έναν ελληνικό αλγόριθμο made in Greece.
1: Ο Πρόμπα 3, επειδή δεν το είπαμε, μελετάει τον ήλιο, έτσι, το ηλιακό θέμα.
0: Ναι, σωστά. Είναι, ακριβώς, μελετά το ηλιακό θέμα και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μας, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον καιρό και με το κλίμα, ακόμα και το δικό μας μικροκλίμα, όπως το λέμε εδώ στη γη, έχει να κάνει με τον ήλιο. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε, στον ήλιο, μέσα σε 2-3 μέρες αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο consequence εδώ πέρα στη γη. Οπότε είναι σημαντικό, και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος το μελετά και στέλνει κάθε 5-10 χρόνια κάποιο πολύ προηγμένο σκάφος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε και τη βιομηχανική και την επιστημονική στρατηγική σε αυτό. Και επίσης το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στο διάστημα για να γνωρίζουμε την επένδυση είναι ίσως ο τομέας μαζί με αυτόν της ενέργειας που έχει την μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης. Δηλαδή ο τρόπος που πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση και που πείθουν πάρα πολύ τις κυβερνήσεις τους στην Ευρώπη και στον κόσμο να επενδύουν στο διάστημα είναι ότι αν επενδύσεις ένα ευρώ αυτό θα σου γυρίσει πίσω 4 με 6 φορές για παράδειγμα, και αν το επενδύσεις μάλιστα στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όπως το Starlink, θα σου έρθει πίσω επί 10, με ένα συντελεστή επί 10, που είναι πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο.
1: Πράγματι. Ένα ερώτημα, ξέρεις, που μου κάνουν πολύ συχνά όταν μιλάμε για δορυφόρους, είναι τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο όριο στο πώς πολλούς μπορούμε να στείλουμε? Υπάρχει το θέμα των διαστημικών σκουπιδιών, ότι έχουμε κυκλώσει τη Γη με πάρα πολλά τέτοια αντικείμενα. Τι απαντάς εσύ ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, κατασκευάζει στην ουσία η σχολή του?
0: Βρήκες νομίζω το ευαίσθητο σημείο μου, γιατί η πρώτη διαστημική αποστολή με την οποία απόδειξε η ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε διαστημικά σκουπίδια ήταν μια αποστολή στην οποία ήμουν επικεφαλής όταν ήμουν στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Η αποστολή Remove Debris, στην οποία εξαπολύσαμε το πρώτο διαστημικό δίχτυ και πιάσαμε ένα τέτοιο απόβλητο, όπως και το πρώτο διαστημικό καμάκι, χαρπούν δηλαδή, που πήγαμε και γατζώσαμε ένα τέτοιο σκουπίδι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά για να βάλουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα καν ότι έχουν διαμορφωθεί τεχνολογίες τέτοιες ώστε να τα πιάνουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί, και αυτό που έκανε τον κόσμο να επιταχύνει αυτές τις τεχνολογίες και την ανάπτυξή τους ήταν το Starlink. Ήταν το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε συνολικά 2.000 δορυφόρους το χρόνο πριν από περίπου 15 χρόνια, 10 χρόνια, τώρα ανά πάσα στιγμή έχουμε 10 με 15.000 δορυφόρους, από τους οποίους το 95% ανήκει στη SpaceX. Αυτό επίσης θα αλλάξει δραματικά, γιατί και η Ευρώπη φτιάχνει το δικό της Starlink, το IRIS², το οποίο θα αποτελείται από 1.000 με 2.000 δορυφόρους. Η Κίνα φτιάχνει το δικό της αντίστοιχο σύστημα.
1: Περίμενε, το ευρωπαϊκό που απασκοπίστε να μας δώσει εμάς δωρεάν ίντερνετ, ή είναι η ιδιωτική εταιρεία που το...
0: Είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες, ένα πολυστρωματικό σχέδιο, πολυστρωματικό δηλαδή σε πολλαπλές τροχιές, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη θα φτιάξει το δικό της Starlink. Δηλαδή, πρώτον, φτιάχνει ένα δικό της μήνος ώστε να μπορέσει να στείλει περίπου 1.000 με 2.000 δορυφόρους σε low earth orbit, ώστε να μπορέσει να έχει ίντερνετ, και αυτό το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες εφαρμογές. Π.χ. εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, όπως επίσης και για την έρευνα, αλλά και για το κτηματολόγιο, τη γεωργία ακριβίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό εθνικό σύστημα, όπως είναι τον Γαλιλαίο. Όπως ο λόγος που δημιουργήθηκε τον Γαλιλαίο, που είναι το ευρωπαϊκό GPS, να το πούμε κάπως έτσι. Το ίδιο φτιάχνουν και οι Κινέζοι, για παράδειγμα, αντίστοιχο σύστημα, και το ίδιο επίσης φτιάχνει και ο Τζεφ Μπέζος μέσω της δικής του εταιρείας, το αντίπαλο δέος, να το πω κάπως έτσι, του Starlink και του Elon Musk.
1: Οπότε θα γίνει χάος με τους δορυφόρους από αυτά που μου λες,
0: Να δούμε λιγάκι πώς γίνεται όλο αυτό. Το να αδειοδοτηθείς και να μπορέσεις να κατασκευάσεις δορυφόρους και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των δορυφόρων. Πρέπει να πάρεις άδεια εθνική από το Εθνικό Φορέα, που είναι σε εμάς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον ΟΗΕ, ώστε πριν στείλεις, για παράδειγμα, κάποιον δορυφόρο, πρέπει να υποβάλεις έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να πιστοποιεί και επιστοποιείται από την εθνική χώρα, από τη χώρα που εκτοξεύεσαι και κατασκευάζεις επίσης το δορυφόρο, ότι αυτός ο δορυφόρος θα αποσυρθεί από την τροχιά του ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Αυτός ο χρόνος σε low earth orbit είναι στα 5 χρόνια. Δηλαδή, με το που τελειώσει ο Hermes 3 την αποστολή του, θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια με τα δικά του μέσα να αποσυρθεί από την τροχιά του, δηλαδή να καεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οπότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, μια πολύ οργανωμένη διαδικασία, όπου αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό real estate, να το πω κάπως έτσι, είναι το διάστημα, αλλά και το πώς ανακυκλώνουμε τους δορυφόρους, να το πω απλοϊκά. Δηλαδή, αποσύρουμε κάποιους ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι καινούριο, γιατί για να ανησυχούμε για τα πολλά σκουπίδια σημαίνει ότι δεν το έχουν όλοι οι δορυφόροι αυτό, υποθέτω, το σύστημα.
0: Είναι η νομοθεσία αρχίζει και αυστηροποιείται πάρα πολύ, όσο το διάστημα πλέον δεν είναι μια επιστήμη όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια πολυτελείας, ή που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι μια επιστήμη πολυτελείας, αλλά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, Παύλο, αν σβήναν όλοι οι δορυφόροι με ένα μαγικό κλειδί ξαφνικά? Τι αποτέλεσμα θα δημιουργούσε αυτό στην καθημερινότητά σου και στην καθημερινότητά μου? Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το X, το Instagram, το TikTok, γιατί όλα χρησιμοποιούν δορυφορικές ζεύξεις. δεν θα μπορούσες να πας στο μηχάνημα της τράπεζας και να βγάλεις λεφτά, γιατί ξέρεις ο χρόνος με τον οποίο συντονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα με κάποιον σερβερ για να σου δώσει χρήματα είναι μέσω του Γκαλιλαίο και του GPS, μέσω δηλαδή του χρονισμού.
1: Δεν θα είχαμε GPS.
0: Δεν θα είχαμε GPS.
1: Και πλοήγηση και τα λοιπά.
0: Πλοήγηση, πόσοι καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα για παράδειγμα για την πλοήγηση ή τον καιρό.
1: Σωστή.
0: Εμείς για παράδειγμα ξέρουμε ότι στην μαγευτική Ρόδο που βρίσκομαι εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου, ότι ξέραμε ότι στις 12 με 2 θα βρέξει. Μπορούμε και ξέρουμε όταν είμαστε, παρακολουθούμε μια κούρσα Φόρμουλα 1, το λεπτό που θα ξεκινήσει να βρέχει. Τόσο καλές είναι οι προβλέψεις μας
1: μέσω δορυφόρων.
0: Και μέσω δορυφόρων, αλλά και μέσω της τεχνολογίας πρόβλεψης που έχουμε ανακαλύψει, γιατί ναι, υπάρχει και το αλγοριθμικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είπες για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν βασίζεται όμως και σε καλώδια επίγεια.
0: Και
1: μέσα στον ωκεανό, ναι, νομίζω υπάρχουν τεράστιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά σκέψου τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εμείς σε 5 χρόνια θα γελάμε μεταξύ μας σε κάποια, εύχομαι, μελλοντική εκπομπή που θα βλέπαμε πώς σκάβαμε να βάζουμε καλώδια, να υπογειοποιούμε καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή φέτος για πρώτη φορά τα smartphones θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ως συσκευές με δορυφόρους. Δηλαδή σιγά σιγά η οπτική ίνα, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για παράδειγμα του voice, της εικόνας, του ίντερνετ, των δεδομένων κτλ, αρχίζει και αντικαθίσταται πάρα πολύ από τις δορυφορικές τεχνολογίες. Δηλαδή σκέψου σε αεροσκάφη ή σε πλοία. Σκέψου σε όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και πλέον ο κόσμος δυσαρεστείται λόγω του lifestyle. Δηλαδή εγώ επειδή ταξιδεύω κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, τυχαίνει. Ξέρεις, αν το αεροπλάνο δεν έχει ίντερνετ για παράδειγμα όταν πετάμε, αυτό είναι πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποτε ήταν πολυτέλεια, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να μας
0: εγώ ίσως και να δείχνει την ηλικία μου κάποια στιγμή, το κύριο κριτήριο για να κλείσω ξενοδοχείο ήταν να είχε dial-up, να είχε ίντερνετ για παράδειγμα όταν ήμουν ερευνητής και λίγο έτσι πιο νέος επιστήμονας. Τώρα αυτά τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Είδα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων και από την κυβέρνηση ότι έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα τι στρατηγικό στόχο έχει, δηλαδή γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με όλα αυτά?
0: Στην Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια μια σειρά από πολλούς ανθρώπους σε διάφορα μέρη, δηλαδή πανεπιστήμια, στη βιομηχανία, πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση, πολλοί που ήμασταν εξωτερικό που ήταν εδώ στην Ελλάδα, πείσαμε την κυβέρνηση ότι και αναπτυξιακά και ερευνητικά, αλλά κυρίως τεχνολογικά και κοινωνικά, τα ωφέλη θα ήταν και θα είναι τεράστια από το διάστημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, μπορεί να λέμε ότι περνάμε την εποχή του AI και αυτό συμβαίνει, αλλά λίγο πριν το AI δημιουργήθηκε η εποχή του διαστήματος. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε ο ιδιωτικός τομέας, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos και άλλοι ιδιώτες και δημιουργήθηκε αυτός ο εκδημοκρατισμός του διαστήματος, η ευκολότερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο διάστημα, μας επέτρεψε να κατασκευάζουμε και να εκτοξεύουμε δορυφόρους πολύ συχνότερα και πολύ πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Αυτό αρχίζει και φέρνει πάρα πολλά ωφέλη και δημιουργεί επίσης και πολλές εξαρτήσεις στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle μας, π.χ. τηλεπικοινωνίες. Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να κατεβάζουμε δεδομένα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Διαμαρτυρόμαστε όταν δεν έχουμε ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν πίστηκε η ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρώματα, να το πω έτσι, και πρόσωπα. Κατάλαβαν όλοι πόσο σημαντική είναι η διαστημική επίσης και για την εθνική άμυνα, και ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, οφείλουμε εδώ να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Ουκρανία, ένας μικρός, είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας τώρα, αλλά αρκετά μικρότερος από τη Ρωσία, ένας από τους λόγους που δεν έχει χάσει έναν πόλεμο που τα odds ήταν, ας πούμε, ξέρω, πολύ διαφορετικά, είναι λόγω του Starlink, λόγω των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Οι Ρώσοι μείνανε πάρα πολύ πίσω στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως το Starlink. Αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ και την Ευρώπη, όπου και η Ευρώπη πλέον επενδύει πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουν υπάρξει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και νομίζω έτσι πίστηκαν όλοι ότι αυτό είναι ένας τομέας που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όχι, και να πρωταγωνιστήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πεις να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα, Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε και Έλληνες αστροναύτες στο διάστημα σε κάποια αποστολή της ΣΥΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
0: Πολύ σημαντικό ερώτημα και ντρικαδόρικο, να το πω κάπως έτσι. Εγώ είχα τη χαρά, ένας από τους ερευνητές μου και έναν από τους πρώην φοιτητές μου, να έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό του European Space Agency και να έχει γίνει αστροναύτης. Είναι ο Ανδρέας Μόγκενσεν, ο πρώτος Δανός αστροναύτης. Δούλευε στην ομάδα μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Οπότε το έχω δει με πρώτο χέρι πώς είναι η διαδικασία, και δίνει πάρα πολλά ωφέλη σε μια χώρα το να μπορείς να έχεις έναν δικό σου αστροναύτη ή ένα τέτοιο επιστήμονα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδρέας Γολέμης, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται. Δηλαδή, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδρέας, πέρασε την εκπαίδευση, επιλέχθηκε. Έφτασε στους τελευταίους 20 στη shortlist, να το πω κάπως έτσι. Και αν η Ελλάδα είχε επενδύσει οικονομικά στο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και το να το κάνεις. Το κόστος αυτό το πληρώνει η χώρα στην οποία ανήκει ο αστροναύτης, υποθέτω.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν χρηματοδότες, ιδιώτες, σπόνσορες, αλλά ας πούμε η Πολωνία ή η Τουρκία που το κάνανε πέρσι, για παράδειγμα, βάλανε εθνικούς τους πόρους και το κάνανε για μια σειρά από επιστημονικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά η Ελλάδα αποφάσισε, τον κύριο Γολέμη, ο οποίος είναι ένας πολύ ευφυής και ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός, πράγματι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι γιατρός, είναι flight surgeon, όπως λέμε, για τους αστροναύτες, δηλαδή δουλεύει ήδη μαζί με τους αστροναύτες και τους εκπαιδεύει, και επιλέχθηκε σε αυτή τη short list 20. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φτάσανε, επίσης να σου πω, στη λίστα των 100. Για παράδειγμα, στο μεταπτυχιακό που έχουμε στις συστημικές τεχνολογίες, υπήρξαν δύο παιδιά άλλα που επίσης φτάσανε στη short list. Αυτοί. Οπότε έχουμε πάρα πολύ, εννοείται, καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που φτάνεις στη short list μέχρι το να επιλεχθείς και να πας πραγματικά σε μια αποστολή, ας πούμε, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό,
0: είναι οικονομικό. Αν η Ελλάδα αποφάσιζε να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή, ο Ανδρέας θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην ουσία είναι γιατί εκπαιδεύεται, κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει αυτό το μικρό βήμα και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του, ώστε όταν είναι έτοιμη οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά, να μπορέσει να το κάνει αυτό το βήμα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Άρα σημαίνει ότι αποσκοπεί πράγματι να το κάνει.
0: Πιστεύω ότι οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πείσει στην κοινή γνώμη τους Έλληνες πολίτες ότι κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα αποδίδει και ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Βλέπουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα γύρω μας, βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω, από τις σπατάλες. Από τη μία διαβάζεις κάποιο νέο το οποίο, για παράδειγμα, να είναι εντελώς αποθαρρυντικό, μέχρι κάποιο μεγάλο success story κάποιου Έλληνα φοιτητή, ο οποίος βγήκε πρώτος σε κάποιον διαγωνισμό, κάποιον ερευνητή, κάποιον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον συνάνθρωπό του, και να εντυπωσιαζόμαστε και να είναι πράγματα εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον το εξηγήσουμε στην κοινωνία ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουμε από αυτό, πόσα παιδιά από την νεολαία θα καταφέρουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, στο ερευνητικό, στο διδακτικό μας, εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το κυριότερο μέλημα, πιστεύω μετά θα γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι αυτή η επένδυση μόνο να αποδώσει θα μπορεί.
1: Ακριβώς, να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά και να μην σκέφτονται ότι αμέσως θα φύγουν από τη χώρα και θα συνειδητευτούν προκειμένου να επιτύχουν στον τομέα τους.
0: Σωστά, και όχι μόνο, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αρκετό να εμπνεύσουμε τους νέους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπνεύσουμε και τους γονείς τους, γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε η τεχνογνωσία, ούτε τα οικονομικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι το δημογραφικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το συζητάγαμε κάποια στιγμή στα πανεπιστήμια μας, ότι ενώ τώρα μπαίνουν 100.000, για παράδειγμα, φοιτητές περίπου το χρόνο, η πρώτη δημοτικού φέτος θα έχει 70.000 παιδιά μόνο.
1: Είναι, οπότε σκέψου,
0: οπότε σε 12 χρόνια από αυτά τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι από τους 70 ή 60 ή 65.000 θα προσπαθήσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, οι περισσότεροι να θέλουν να μπουν, είναι συγκλονιστική η μεγάλη μείωση που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ, και είναι ένα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θέλει δυσανάλογα μεγάλη λύση. Δηλαδή η λύση του είναι αρκετά περισσότερο πολύπλοκη από το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχεις δει. Το θεωρώ κι εγώ μια από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά που είπες προηγουμένως περί όλος αυτός ο στόλος που έχουμε είναι το περίφημο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Εκεί εντάσσονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει το σεξ κομμάτι του, το οποίο είναι οι δορυφόροι, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ προσοχή και κόσμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα μέσα. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα φτιάχνει το δικό της εθνικό ραντάρ, με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των δορυφόρων και όλα τα διαστημικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στο να φτιαχτεί ένα σύστημα διαστημικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι, πώς είναι το σύστημα εναέρας κυκλοφορίας. Το ίδιο κατασκευάζεται τώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα. Και η Ελλάδα επίσης συμμετέχει, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι ο συντονιστής όλων αυτών των έργων. Υπάρχουν πολλά project που έχουν να κάνουν με εφαρμογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς μπορούμε δορυφόρους και χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα να βρω π.χ. τη στάθμη των ποταμών ή απολίμνες, ή να μπορέσω να δημιουργήσω στρατηγικές και τεχνικές να αντιμετωπίζω οικολογικές καταστροφές ή πλημμύρες λόγω αυτών που βιώνει η χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, όχι μόνο η ανίχνευση πυρκαγιών, την ξέρουμε, και είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα. Ξέρεις, τώρα η πυροσβεστική χρησιμοποιεί ένα σύστημα πρόβλεψης με δορυφορικές εικόνες, με την ΟΡΟΡΑΤΕΚ και με το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και με άλλα, που μπορεί και σου έρχεται μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για το που έχει δημιουργηθεί κάποια πυρκαγιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αυτά τα νέα μέσα μπορούν, ας πούμε, και μας βοηθούν σε όλα αυτά. Φτιάχνονται εθνικές υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μένα δημιουργείται μια νέα κοινωνία, μια νέα αγορά στην Ελλάδα, στη διαστημική, οι οποίες είναι θέσεις εργασίας. Και για παράδειγμα, κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν είναι ότι, ξέρεις, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100%
1: απορρόφηση.
0: Επαγγελματική κατάσταση, απορρόφηση. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική, και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές, και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς, οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένα μήνος από drones, και να μπορούν να ανοιχνεύουν 24-7 μία περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μία υποδομή ή ένα μέρος, και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης, προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό ελικόπτερο, να του βάλουμε έναν αυτόματο πιλότο ή ένα εξειδικευμένο πυροσβεστικό drone που θα έχει χαμηλό κόστος, το οποίο θα μπορεί να σηκώνει έναν τόνο νερού. Και θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρεις, η αεροπυρόσβεση σταματά όταν σταματά η μέρα.
1: Σωστά.
0: Και όταν σταματά η μέρα δεν πετάει τίποτα, αλλά η περίοδος της νύχτας είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη στιγμή να πας να σβήσεις μια πυρκαγιά. Και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάφορους ερευνητές και συναδέλφους που έχουμε εκεί, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα πρώτα drones που θα μπορούν να σηκώσουν π.χ. ένα τόνο νερό, και όταν δεν πετάει τίποτα, να μπορεί να σηκώνεται ένα drone και να μπορεί να σβήνει μια πυρκαγιά. Εκεί το κόστος είναι αρκετά σημαντικό, οπότε προσπαθούμε μέσα από ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε με κάποιους χορηγούς να βρούμε κάποια χρηματοδότηση και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό.
1: Επιβεβαιώνεις πάντως αυτό που είπα, ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης το τμήμα, αυτές τις τεχνολογίες καινούργιες, drones, δορυφόροι, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
0: Είναι και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό υλικό. Οι φοιτητές μας έρχονται με έναν πολύ μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπεις να έχουν. Καταρχάς, υπάρχει ζήτηση, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στο τμήμα? Και δεύτερον, πώς τους βλέπεις να αντιμετωπίζουν τη φοίτησή τους σε αυτό το νέο τμήμα?
0: Κοίταξε, για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, έχουμε 70 εισακτέους, 70 θέσεις, τις οποίες τις γεμίζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν σκεφτείς ότι είμαστε λίγο μακριά έξω από την Αθήνα, αυτό είναι κάτι πολύ, ένα σημαντικό στοιχείο. Βέβαια, είμαστε σε ένα ήσυχο κάμπους, το να μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι από την Αθήνα με λεωφορείο που έχει απευθείας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό επίσης. Αλλά τα παιδιά μας έρχονται, ένα σημαντικό στατιστικό από αυτά τα νούμερα που βλέπω όταν επεξεργάζουμε σαν διοίκηση, για παράδειγμα, του τμήματος, είναι ότι είμαστε το τρίτο πάλι τμήμα στο ΕΚΠΑ ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή, τα παιδιά που έρχονται τα επιλέγουν σκοπίμως ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απλά γιατί δεν μπήκαμε π.χ. στη σχολή που θέλαμε σαν πρώτη προτίμηση.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με τη διαστημική.
0: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, Παύλο, είναι φυσικά οι φοιτητές μας, αλλά είναι το γεγονός ότι μας επιλέγουν φοιτητές οι οποίοι ακαδημαϊκά μπορεί να μην βρίσκονται στο top. Δηλαδή να μην είναι, ξέρω εγώ, του 19 ή του 20 που μπορεί να βλέπει κάποιος σε κάποιο άλλο τμήμα του Μετσοβίου ή του Αριστοτελείου.
1: Αλλά τελικά αποδίδουν κατά τη διάρκεια της φοιτησης.
0: Ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, ξέρεις, με μαθήματα δορυφορική επεξεργασία εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, engineering, παρόλο που δεν είναι engineering το degree, να το πω κάπως έτσι ακόμα, βλέπουμε ότι αυτοί που μένουν, δουλεύουν, ξεδιπλώνουν δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες εκπλήσουν και τους ίδιους και φυσικά είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχουμε κι εμείς. Όχι γιατί δεν το ξέραμε, αλλά ξέρεις, το να βλέπεις έναν φοιτητή που μπήκε με 12-13 και να μπορεί να αποφυτά με 8 ή 9, να παίρνει ένα job offer πριν καν αποφυτήσει ή να διακρίνεται και να πηγαίνει σε κάποια από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης για μεταπτυχιακά, σε γεμίζει υπερηφάνεια. Γιατί, να σου πω, μπορεί ένας να περιμένει ότι ένας μαθητής του 18 να το θεωρήσει ίσως και δεδομένο ότι θα το κάνει. Αλλά το να στο κάνει αυτό ένας μαθητής που μπήκε μέσα ακαδημαϊκά με έναν λίγο χαμηλότερο βαθμό και να βελτιώνεται, είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Είναι και τώρα θέτεις και αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται και με το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μπορεί στο λύκειο να μην μπόρεσαν να αποδώσουν τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι έξυπνα ή δεν έχουν ικανότητες. Χίλιοι δύο λόγοι μπορεί να έχουν οδηγήσει ένα παιδί σε ένα λίγο χαμηλότερο μεσόωρο. Εάν όμως βρουν το όνειρό τους, το οποίο μπορεί να είναι η ενασχόληση με τη διαστημική, εκεί βλέπεις πραγματικά να ανοίγουν τα φτερά τους, φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, και στο λέω γιατί είναι ο λόγος που πηγαίνω κάθε πρωί στη δουλειά για να σου δώσω να καταλάβεις αυτό, και το βιώνω και σαν πατέρας που ο γιος μου τώρα είναι στην πρώτη ηλικίου. Βλέπω ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλούπι, στο οποίο δεν ξεδιπλώνουν δεξιότητες. Είναι η ασκησιολαγνία, είναι η θεωρία, η αποστήθηση. Το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου πειράματα για να μάθουν βασικά πράγματα που αγαπάμε και οι δυο μας, όπως είναι η φυσική ή η μηχανική. Αυτά τα λοιπόν τα παιδιά έρχονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν είναι ο πιο δίκαιος. Μπορεί να είναι αδιάβλητος, αλλά δεν είναι δίκαιος. Και όταν έρθουν στο τμήμα, ξεδιπλώνουν ικανότητες. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έχω δει παιδιά που τα κλειδώνουμε σε ένα εργαστήριο, να το πω κάπως έτσι, και σου φτιάχνουν δορυφόρους. Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχετε από το πρώτο κιόλας έτος πειράματα, φαντάζομαι, και εργαστήρια, έτσι, κατευθείαν δηλαδή.
0: Να σου πω, ένα από τα πράγματα που έφερα έτσι λίγο σαν αγγλοσάξονα, σαν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης που έφερα στο πανεπιστήμιο και είναι παιδαγωγική μέθοδος, είναι ότι από το πρώτο έτος έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα εργαστήρια. Επίσης, Όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι στο MIT, χωρίς υπερβολή, ή π.χ. στο Imperial. Δηλαδή, έχουμε δώσει μια εικόνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον και για τους φοιτητές, τους ερευνητές, και για το προσωπικό που έρχεται στο πανεπιστήμιο. Και έχουμε βάλει σαν παιδαγωγική μέθοδο την πρακτική εκπαίδευση. Δηλαδή, φυσική θα κάνει τη θεωρία και την εξέταση, αλλά τα εργαστήρια είναι ξεχωριστό μάθημα, στα οποία πηγαίνεις και μαθαίνεις από τους νόμους του Νεύτωνα μέχρι το πώς χρησιμοποιείται ένα λέιζερ, για παράδειγμα για μια ζεύξη, μέχρι και στο πώς κατασκευάζεται και πιστοποιείται ένας δορυφόρος στο τέταρτο έτος. Για παράδειγμα, στο τέταρτο έτος έχουμε team project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο και άλλο τμήμα στην Ελλάδα που να έχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα σπουδών του team project. Εμείς λοιπόν στο τέταρτο έτος τα παιδιά έρχονται, χωρίζονται σε ομάδες και τους βάζουμε να σχεδιάζουν διαστημική αποστολή.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραίο.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε επιβραβεύσει την πρακτική. Χρησιμοποίησαμε ένα παραθυράκι του νόμου και η πρακτική διαρκεί 4 μήνες. Που σημαίνει ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι το πρώτο στην απορρόφηση των θέσεων πρακτικής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Που ένα παιδί μπορεί να βρεθεί να πάει να δουλέψει στο αστεροσκοπείο και να δουλεύει, για παράδειγμα, στη ζεύξη με το ΣΑΙΚ, που δημιουργήθηκε με την NASA, να κάνει μια ζεύξη, για παράδειγμα, ένα διαστημόπλαιο 100.000 χιλιόμετρα μακριά, ή να δουλεύει στο πρώτο αντιντρόουν σύστημα, το Κένταυρο, με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και πριν καν αποφοιτήσει, πριν κάνει, ξέρω εγώ, γιορτάσει τα 22 του γενέθλια, η Ελένη, π.χ. από τη Ρόδο, η οποία ήταν η φοιτήτρια, να έχει job offer.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας που ξέρεις, οπότε επειδή κάνω εγώ τόσα χρόνια τα βίντεο για το διάστημα, ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνουν οι γονείς και οι μαθητές του Λυκείου είναι θα βρω δουλειά μετά από όταν σπουδάσω κάτι σχετικό με τη διαστημική. Ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες και για αυτό που δεν το γνωρίζει η κοινωνία, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες διαστημικής, μικρές εταιρείες διαστημικής στη χώρα μας. Αλλά και ότι οι απόφοιτοι του τμήματός σου μπορούν και βρίσκουν τόσο εύκολα δουλειά αφού του αποφοιτούν.
0: Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 καθηγητές στο τμήμα μας, συνάδελφοι από άλλα τμήματα επίσης που συνεργάζονται και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά τα οποία έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και καλό είναι και οι γονείς και τα παιδιά όταν επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους να δουν ότι υπάρχουν πολλά νέα τμήματα σαν το δικό μας, με πολύ μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να μην σκέφτονται π.χ. μόνο το δημόσιο, που ίσως να είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορεί μια θέση να έχει πολύ μεγαλύτερα rewards, για παράδειγμα. Μπορεί να βρει θέση, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές θέσεις και είναι ένας τομέας ο οποίος, έτσι το έχεις πει και εσύ μια από τις εκπομπές του, είναι πολύ cool, είναι πολύ fun. Δηλαδή και μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο και την κοινωνία και τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω πετύχει φοιτητές του τμήματος και πάντα τους ρωτάω, εγώ πάντα δεν μιλάω με φοιτητές, λέω πώς σου φαίνεται η σχολή σου, γιατί συναντώ και πολλούς από το φυσικό, από το μαθηματικό. Έχω συναντήσει λοιπόν και από το τμήμα αεροδιαστημικής. Δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητική κουβέντα. Που οι φοιτητές πολύ εύκολα θα πούνε μια αρνητική κουβέντα αν δεν τους αρέσει το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια και νομίζω τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν και στον πρόεδρο, δηλαδή εσένα, διότι όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι η αλήθεια. Αν ο πρόεδρος, θεωρώ, και η διοίκηση του τμήματος είναι μοντέρνα και είναι στη σημερινή εποχή, εδράστε στη σημερινή εποχή, νομίζω όλα τα άλλα ακολουθούν. Και εσύ έχεις φέρει από ό,τι φαίνεται ένα μοντέλο αρκετά σύγχρονο και μοντέρνο.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια και ξέρω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τους νέους και είσαι πάρα πολύ επιδραστικός. Δηλαδή τα λόγια σου τα ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό το feedback, την ανάδραση, αλλά ξέρεις, δεν θα δεχτώ όλα αυτά που είπες με την έννοια ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε σαν όνειρο, πηγαίνουμε από το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ με μέλημα τους φοιτητές, τους ερευνητές, έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μαζί τους, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και νομίζω ότι όλοι μαζί ειλικρινά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά σαν χώρα, αρκεί να έχουμε σχέδιο.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Αγαπητή Βάια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Νομίζω έμαθαν πάρα πολλά οι ακροατές και μας έδωσες και μια ελπίδα για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά σε όλους!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Στις 22 Ιουνίου, η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
13: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
19: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
23: Εγώ δεν το βρήκαμε
22: ποτέ. Άντε δεύτερη. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
23: Ήρθαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
24: Μάριο.
23: Σίγουρα. Αμέδρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
25: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
26: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
27: Εγώ πρώτος.
26: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
27: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
26: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
27: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
26: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
27: Φίλος σου.
26: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
27: Αριστοφάνης.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο 5.

0: το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και θα έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του πουλόβερ των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότου. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις απ' αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας, και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία? Διότι όπως καταλαβαίνετε και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει, εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SI. Και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα, και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε δυστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδο, κύριος Λύκος. Καλημέρα, κύριε Λύκε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παίξε-γέλασε. Σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κολλημένη φωνή και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό η μάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος, είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε. Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα.

0: που δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι λέγεται αυτό, συμπληρωματική ψήφος, στο βασίλειο της Τόγκα, έναν εξάρτητο νησιωτικό έθνος στο νότιο ειρηνικό που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
1: Της Τόγκα.
0: Της Τόγκα.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι, άλλοι και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνους μελάνι προκειμένου να πούνε ότι μη γίνουμε όρμπανα παιδιά. Μα αυτού κάνουν από την πίσω πόρτα. Και επίσης πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές, όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν, προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει τον Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε. Και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα τη λατινοαμερικανοποιήσουν, όπως έχω ξαναπεί. Και για να το κάνουν αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη, με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση, λέει, του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις άνθρωποι. Είναι όλοι απολυμμένοι και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής, ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουμε προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ διεθνές να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε. Και να έχουμε επενδυτές από Άμπου Ντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ, καταρχάς, βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή?
0: Βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα? Ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι, παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίσει, να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, έχω πάει εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. αυτοί που είναι γενετήρα μου.
1: Σωστό.
0: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή γιατί τους μεταφέρανε
1: αυτό, αυτό
0: για να ψηφίσουν στην Βρετανία.
1: Αυτό είναι πράγματι διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
0: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
1: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
0: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον. Μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι. Να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η ζήμωση όμως, αυτή είναι και η πεντουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να σου το πω και έτσι. Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν ήταν μέσα στις πηγές, ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. Είναι ότι ουσιαστικά θυμώνουν όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην έχουμε έξοδα, να μην, να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε, αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, που ήμουνα επί 8 συν 7 έτη δημοτικός σύμβουλος, πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές ο δήμαρχος, ο Νίνο, ο ενεργεία δήμαρχος, πήρε 21,5 Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος πήρε 20,2 Νέας Δημοκρατίας. Και πήγανε σε επαναληπτικές εκλογές. Αν ίσχυε αυτό το σύστημα, με 21,5 είχαμε δήμαρχο. Και αυτός θα επέβαλε αναπτυξιακές πολιτικές για την πόλη. Με ποια νομοποίηση δημοκρατική. Και να σας το πω και διαφορετικά. Γιατί εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να σας διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση κτλ. Θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουν. Εκεί γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα. Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος. Γιατί εκεί έθελω τη φλούμε δηλαδή. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα.
1: Άρα.
0: Και το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κύριε Σαχίνη, αν σου.
1: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό. Ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά. Να τελειώνει η ιστορία. Να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς και να κλείνει η ιστορία.
0: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό. Απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει. Γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία ελέγχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά, είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας. Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρήσω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός, θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί. Γιατί υπήρχε δημοκρατία.
1: Άρα κύριε Λύκο, η οποιαδήποτε γνήσια, γιατί αυτό ήταν ιδίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, μορφή έκφρασης, και μάλιστα να θυμίσω ότι είναι και μια κατάκτηση αυτοδιοίκησης, ήταν μάλλον, αυτό είναι το σωστό.
0: Εξαιρετική τότε.
1: Μάλιστα. Η όσο πιο απλή και αναλογική εκπροσώπηση. Άρα μου λέτε αυτό πάει περίπατο πια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για σύνθεση, ούτε για συγκλήσεις προγραμματικές και κυρίως, μισό λεπτό, κυρίως θα μπορεί ένα 31-25%
0: 22 σας είπα προηγουμένως
1: 22% να επιλέγει για έναν Δήμο, θα σας πω για παράδειγμα του Ηρακλείου 300.000 κατοίκων θα αποφασίζει το 22%.
0: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, εγώ θα έχω πάρει 22%, θα παίρνω κι άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν. Δηλαδή, είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι. Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν μιλάνε.
1: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
0: δεν
1: να έχουν.
0: Γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη τους, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18, οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίναν με τροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο.
0: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλη αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση κτλ. Του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2 τρίτα. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
1: Δηλαδή?
0: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό, που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης αυτού που θέλει να κάνει.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό.
0: Δηλαδή, αν η κεντρική. Να σας εξηγήσω, λέω, μισό, να
1: λεπτό, μισό λεπτό. Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
0: αυτό
1: φωτοβολταϊκά.
0: Λέω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω
1: ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
0: Όχι. Όχι μόνο αυτό.
1: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παίρνει
0: και
1: αποφάσεις.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο έμφυα, να το πω και έτσι.
1: Άλλο αυτό, περνάει στον Τούκο.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Ναι,
1: άλλο λέω, περνάει στον Τούκο.
0: Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων, μέχρι να τα χάσουν.
1: Ναι, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό το νέο τύπου έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός, αλλά έχει περάσει πια.
0: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό, όπου εσύ έχεις ένα ακίνητο σε ένα δήμο. Θα πληρώνεις ένα τέλος, πέρα από έμφυα, προσέξτε, πέρα από έμφυα.
1: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν, αυτόν τον έμφυα, μάλιστα. Και μετά?
0: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το Δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος αφεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά, και το οποίο δεν πάει στο Δήμο. Πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή? Πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα στο Ηράκλειο? Υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση. Ναι, είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω. Είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σταχίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση, σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά, αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΝΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου, που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους, σε νέους γκοτζαμπάσιδες, σε παλιούς κιόλας. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε, και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουμε τίποτα. Εδώ μειώνουμε τη λογοδοσία, κύριε Σαχίνη. Εγώ, ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ανά δύο μήνες, θα κάνει ανά τέσσερις μήνες μόνο ο αρχηγός παράταξης, ανά τέσσερις μήνες. Εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Πανός. Τι να σου πω, να σου πω ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Στη διορισμένη αποκεντρωμένη, νομικές διαδικασίες, δηλαδή αν εγώ αδικούμε, δεν με αφήνουν να μιλάω ή οτιδήποτε, δεν έχω όπλα να αμυνθώ. Πρέπει να πάω στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη όμως είναι διορισμένη. Η πρόεδρος του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου την έχουν βάλει σε νομική επιτροπή της αποκεντρωμένης. Όπου εγώ την καταγγέλω για αυτά που έχει κάνει και έρχεται μετά να με κρίνει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να έχω 5 έως 7 χιλιάρικα στην τσέπη, που το έχω κάνει βέβαια, για να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ωραία,
0: γιατί δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός.
1: Αυτό εννοούσατε προηγουμένως λοιπόν, ότι και εδώ όλα γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι δήμοι και οι περιφέρειες τι είναι πια? Κρατική μηχανή της εξουσίας?
0: Ακριβώς. Είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε, που διορίζανε νομάρχες. Ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
1: Ναι,
0: αυτό θα είναι.
1: Από τα αγροτικά.
0: Ακριβώς. Το μακρύ. Ακριβώς. Από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτους. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή, ένα άτομο. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
1: Άρα,
0: όλα αυτά καταργούνται.
1: Άρα κύριε Λυκό,
0: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι, τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Με το 1 τρίτο, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να θέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
1: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Νίκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτοί τώρα κουταλομετρούν ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να απλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε, λέει.
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει τα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
1: Καλά.
0: Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Τα κόμματα, κύριε Λύκο, θα σας μαλώσω.
0: Έγινε από ό,τι παρακολουθούσα μια εμερίδα από το Πασό. Που έγινε μια συζήτηση τώρα όμως.
1: Ναι. Θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λήγει η διαβούλευση?
0: 4 Ιουνίου.
1: Α, τώρα, μεθαύριο.
0: Ακριβώς.
1: Fast track δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείτε τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσια διάταξης. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ψηφίσατε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά, θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά, βέβαια.
1: Άρα, κύριε Λύκο, επί της ουσίας, αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λήγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείται ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ό,τι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση.
0: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας, και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί ξανά, θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δίθεν με ΣΔΙΠ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου, του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μία, τι να σας πω, μία περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες τέλος πάντων. Μία τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική, κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγή παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, να σου πω και κάτι άλλο. Στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Μειώνουν τους υπαλλήλους. Κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ,
1: συμβασιούχοι.
0: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα. Οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν. Δηλαδή, αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους παίρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά. Δεν αναπληρώνονται αυτοί. Οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει: κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα βασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track. Γιατί έγινε? Γιατί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Οι οποίοι έχουν και γραφή κρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σαχίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό, ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα, όπως είχε πει και κάποιος.
1: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκη, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
0: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Πού να δείτε σε λίγο καιρό όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας. Να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις, τώρα βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα? Σε ποιον ανήκει? Τα νησιά πώς γίνονται, πολλούνται. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν είναι ότι ήρθαν κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Να το καταλάβουμε, είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι. Ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φτηνής εργατικής δύναμης. Και το λέω έτσι, γιατί έτσι θα την αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τα Τέμπη. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
1: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ? Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι, το κακό, κοιτάξτε, εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός, από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. 2002. Λοιπόν, και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι οι περιφέρειες θα γίνουν κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες κτλ. Τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Δεν είδα το νομοσχέδιο όμως. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη? Η αποκεντρωμένη, πείτε μου, τι ρόλο παίζει? Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς? Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές? Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε. Από το συμβούλιο των προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σαχίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουνε. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουνε να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
1: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου, σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνους πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία. Ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος. Αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λυκολέη, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
0: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της και το μεταφέρω ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Εκεί πέρα θέλουν τη βιωτεία ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουν μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση, ανοίγουν. Τι να σας πω, ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Και τα μάτια του κόσμου, τα φρεστάκια και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
1: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως κύριε Λύκο στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή. Σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα ας πούμε και τα λοιπά που γινόταν, και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Μιλάμε για το ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Λυκό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Είναι πασιφανές, κύριε Λυκό, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου, λησμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
0: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, η κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσει με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου εσύ να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο να κάνετε ένα διαγωνισμό όποιος θα αναλάβει το έργο με τοπικούς εργολάβους, και άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και στα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή να είσαι υπάλληλος της Στέρνα, από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωταγωγείται η παραλία του το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι με σύμβρινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.000% στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
0: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την, επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες τα λοιπά. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσει όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε αυτό να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται, ενώ προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρο ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρεις την ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις την ενέργεια, παίρνεις το 25% στον τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες στερεάς Ελλάδος. Βασικά το έστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε
1: πυρηνικά απόβλητα.
0: Πραδινεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal? Ότι φιλέ, θα μου παίρνεις εμένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. Απόβλητα.
1: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, καλημέρα. Λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά, μέσα στην πλατεία μεσημερί, μια γυναίκα την κατασπάραξε αγγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα? Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
0: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε? Και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα, αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι? Με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρυνο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι? Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά? Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουνε, κύριε Σαχίνη, τον βγάζουνε από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουν πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή? Και ποιο το κόστος? Ποιο είναι το κόστος? Απευθείας αναθέσεις μετά. Υγιής. 2 δις. Είναι το, δηλαδή, αν κάθετε και τα συνδέσετε. Απλά ο κόσμος, πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει την οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Τρίτη φυτεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ.
1: Λέει,
0: το καταλαβαίνετε.
1: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει κύριε Λύκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε, για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν λέει drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε λέει αυτό?
0: Η Vanguard εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Centers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά, μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν είχα ακούσει, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο.
1: Ναι.
0: Να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά, αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κουτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά. Αυτό όμως δεν το εφαρμόζουν.
1: Το ρωτάει ποτέ. Ο Μιχάλης λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος λέει, νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
0: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε.
0: Μας το πάνε ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέει αυτά. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα software-άδες οι οποίοι να το λειτουργούν και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει που έχει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον πορθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι? Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σακίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους? Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. Με 78% απόδοση, και όχι 25 και 28. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει. Γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει. Αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία, γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσεις εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει και τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα. Θα με βοηθήσεις ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να μπορούν, ώστε να δεντροπιτευτούν οι πόλες και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία. Γι' αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
1: Εδώ τέσσερις μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση, ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Macquarie από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανή εταιρεία, αυτή που έχει πάρει και το δικό μας, το ΔΔΕ, για να ξέρετε, και πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. Ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Ελληνικό. Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος, ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί, εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση. Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν κτλ. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω, ότι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από που ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι. Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή αν θέλαμε εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε, φαλικά κατασκευάσματα και τα λοιπά πιο ψηλά από την Ακρόπολη. Και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ό,τι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ό,τι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατήφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, όπα, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Που εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο εδώ πέρα, στην Ελλάδα.
1: Και τη γεωθερμία που όνου και στις περιοχές όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
0: Σταθέ έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σταχίνη? Θερμεπύλες.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένας? Θερμεπύλες. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
1: Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Λυκονέα.
0: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επικελικό κράτος, μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποίηση κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, Ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Το έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
1: Τι είπε?
0: Θα σπάσουν οι γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Και θα γίνει, θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάει να ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν η την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν και δυναμική του δεύτερου γύρου. Όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή αν θέλετε και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι? Ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
1: Γι' αυτό είναι... Ναι, ναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λυκό, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται στην Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
0: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα, πες κάτω και κάτω ας πούμε και μη βγαίνεις από το σπίτι κτλ. Φόρα το μπλουζάκι αντί για μάσκα ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες οι οποίοι θα σου λένε σύμφωνα με τον αλγόριθμο ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω, εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σαχίνη. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγόριθμο και να λέμε πώς κάτοικους έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Πώς είναι ας πούμε είναι παραλιακό ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος. Και με έναν αλγόριθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση? Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΚΠΕΔΕΣ και τα λοιπά και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση? Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον η προοδευτική αυτοδιοικητική. Φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
1: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λύκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
6: Το Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

vestía tu bouc en terre. Moi, je n'ai rien.

mi vida la tristeza, la que sabe más de mí no para de decir.

I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
6: Καλημέρα κύριε Σαχή, καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, μέρα που είναι και τα παιδιά ακόμη στην έκθεση σήμερα γράφαν για αυτή την παγκόσμια διάσταση κατάσταση της μοναξιάς που σημαίνει απίσχυναση των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά σε μια χώρα με υπαρξιακό ζήτημα δεν είναι ακόμη σοβαρότερα?
6: Ναι, είναι ωραίο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της παγκόσμιας μοναξιάς, ενώ όλες οι κοινωνίες να αισθάνονται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τους στενούς δεσμούς, τους κοινωνικούς και τα στοιχεία αλληλεγγύης ενδεχομένως κλπ. Που χαρακτηριζόταν άλλες εποχές, και ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν μια μοναχικότητα και δρόμους μοναχικούς, έρχεται η τεχνολογία και το αποτελειώνει. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά, την οποία επιτρέψτε μου να σας την πω. Όλα αυτά συμβαδίζουν και στις άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ότι φύγαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις τέλους δεκαετίας του 50-60 κάπου εκεί, έχει γίνει μια σταδιακή μετάπτωση της ελληνικής κοινωνίας από την κοινωνία της φτώχειας και της επιβίωσης, που γνωρίσατε κι εσείς εκεί στην Κρήτη, το ξέρω και εγώ, το έχω ζήσει στην μεταπολεμική ιστορία στην Ήπειρο επάνω, που ήταν και μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων στον Θήνο Πόλεμο. Όταν μιλάμε μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα. Και σιγά σιγά όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων περάσαμε σε μια ακριβώς αντίθετη άποψη, απότομα, χωρίς ενδιάμεσα στόδια, χωρίς να συμβαδίζει και η πολιτιστική ανέλυξη της ανάπτυξης της χώρας και των προτύπων του κόσμου, ας πούμε, κλπ. Και έτσι περάσαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης, της ανεξέλεκτης μετά κατανάλωσης, της γρυπαρής και μια υποχώρηση των πολιτισμικών προτύπων. Άλλο πολιτισμό έχει φτώχεια στα κίνημα. Άλλες. Έχουν αλληλεγγύη οι άνθρωποι, γιατί η ανάγκη της επιβίωσης τους κάνει. Έτσι και εγώ ήταν ένα σπίτι. Θυμάμαι μικρό παιδί, όταν ήταν δάσκαλο. Του στέλνω στα γωγιά εκεί. Κοντά στα λογονικά σύνορα. Και σε μια εβδομάδα παρατούσαν όλοι τον αγώνα επιβίωσης. Βρούσαν ένα κομμάτι ψωμί για το παιδί του και του φτιάχναν το σπίτι. Όλο το χωριό μαζί. Και άλλα κι άλλα. Είχαν και μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αυτά όλα ανατρέπονται και δεν ανατρέπονται με το πολιτισμικό πρότυπο και με την εξέλιξη. Εκεί στη θέση του νέου κύματος, έτσι να το πω χαρακτηριστικά, Και χτίστηκαν τα σκυλάδικα αυτά. Ακολούθησαν, ας πούμε, γιατί πίστευε κανείς ότι η εποχή εκείνη που ήταν και η τελευταία δυστυχώς αναλαμπή της μεγάλης της επιρροής που είχε για την Ελλάδα η μεγάλη πνευματική γενιά του 30 που δεν σταματαγίνει και είναι και εκπρόσωποι της Κρήτης πολλοί οι οποίοι πραγματικά φτιάξαν μια άλλη πνευματική βάση για την πορεία της χώρας, η οποία ανεκόπια εξ αυτού του λόγου ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, και κλείνω για να μην κάνω διάλεξη, συντηρείται ακόμα η ιστορική καθυστέρηση που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη παρά τις προόδους. Μπορεί να τρέχουμε μέσα στον δρόμο και εμείς να πηγαίνουμε. Δεν είναι μηδενισμένη χώρα, αλλά οι άλλες κοινωνίες πιο θεσμικά συγκροτημένες, με ορθολογισμό στα πράγματα, ίσως και χωρίς τα προβλήματα που έχουμε εμείς με τις περίεργες γυπνιάσεις μας, να πάνε πολύ πιο πέρα και να προσαρμόζονται. Και εμείς να τρέχουμε με ένα, αλλά το βουνό να φεύγει, είναι σαν στο βιβλίο «Η Λύκη στη χώρα των θαυμάτων». Έτρεχε καημένη, γιατί να φτάνει το βουνό, ο δρόμος έτρεχε περισσότερο και το βουνό απομακρυνότανε. Και δεν τα λέω λογοτεχνικά έτσι για να περάσει η ώρα, αυτά εγώ τα εννοώ.
5: Όχι βεβαίως.
6: Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
5: Θέλω κύριε Παπαδόπουλε να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκά και στη χώρα σε περίεργες πια καταστάσεις που δίνουν την εντύπωση ότι στεκόμαστε σε κινούμενη άμμο σε ένα κόσμο που αλλάζει και βία και χωρίς προειδοποίηση και με προβολή ισχύως όποιος τη διαθέτει ή όποιος θέλει να την αποκτήσει περαιτέρω, η χώρα αισθάνεστε ότι είναι μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα και για να είμαι σαφής, το υπονοήσατε προηγουμένως, η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή που όλοι γνωρίζουν, κανείς δεν αντιμετωπίζει και κανείς δεν συζητά. Ακόμη και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα μου πεις άμα δεν τους ταρακουνήσεις, προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στην οικονομία έχουμε δύο ταχύτητες και η κοινωνία στα όρια της. Στους θεσμούς έχουμε πλήρη κατάπτωση, πτώση. Στην πολιτική κόπωση. Δημογραφικά ας τα να πάνε. Τι σας δείχνουν όλα αυτά?
6: Κοιτάξτε, να το ξεκινήσουμε λίγο και σύντομα για να έχει και νοστιμάδα η κουβέντα μας. Εγώ είχα μια σταθερή άποψη ότι όσο η Ευρώπη είναι σταθεροποιημένη, η πολύπουσα και μεγάλη καθυστέρηση από το μέσο όρο της Ευρώπης και Ελλάδα, με όλα τα προβλήματα που έχει, με όλες τις κακουχίες και με όλα τις ευθύνες τεράστιες τις οποίες έχουμε και θέλουμε να τις μεταθέσουμε αλλού, δεν κινδυνεύει. Βλέπω όμως ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν, όχι μόνο από τότε που ξεκίνησαν με τον Μονέ και τους άλλους, αλλά και το Ντελόρ και όλα αυτά που υπήρχε ένα άλλο πνεύμα. Υπάρχουν άλλες δυναμικές. Τώρα αυτή στρατικοποιείται. Οι θεσμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει κουρέλι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λειτουργεί τώρα ή μάλλον όπως δεν λειτουργεί φτάνει απίστευτη αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους λαούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές εθνοκεντρικές τάσεις σε όλες τις χώρες πάλι από εσωτερικά δάση της Ευρώπης. Γιγαντώνεται η Κίνα. Φτιάξενται με το χωρίς να είναι και τη Ρωσία αυτοκρατορία με η δικιά τους ευθύνη και τη Δύση συνολικότερα. Έχουμε ένα τερπολισμό. Η Ευρώπη μου φαίνεται θα μείνει μόνη. Η Ελλάδα θα είναι η πιο μόνη σε αυτό το ακροτήρι. Γιατί δεν έχουμε θεσμούς. Και αυτούς που έχουμε είναι αδύναμοι, ατροφικοί, κατεστραμμένοι θεσμοί και δεν τα δραματοποιώ. Τα έχω ζήσει. Και νομίζω ότι όταν οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται, δεν στέκεσαι να λες ναι, θα πάμε σιγά με γνώση, θα πάμε με μέτρο να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν γίνονται για τις επόμενες εκλογές για να εντυπωσιάσουμε οι μεταρρυθμίσεις. Γίνονται για τις επόμενες γενιές. Θέλουν σχέδιο, βεβαίως θέλουν μετριοπάθεια, δεν κάνεις πράγματα κουτουρού. Αλλά αυτά που ακούω τώρα και σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος ή γενικά διάφορες πρωτοβουλίες, μόνο στον δρόμο εκείνο που θα ήθελε η Ελλάδα να επιβιώσει, να επαγγελματικότητα, να μην αισθάνεται και να μην, έχει ένα διαρκή φόβο ότι θα χάσει την αυτοεκτίμησή της, τον αυτοσεβασμό της. Γιατί άμα χάσει ένας λαός την αυτοεκτίμησή της, ο λαός αυτός δεν θα υπάρξει σε λίγο. Δεν θα πιστεύει πουθενά και αρχίζουν τα φαινόμενα του μηδενισμού, της απόλυψης. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε.
5: Mm-hmm. Αισθάνεστε ότι περισσότερο είναι το εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, το νούμερο, ας το πω έτσι ένα, παρότι η αρρύθμιση δεν παίζει ρόλο καμιά φορά, ή το τι συμβαίνει δίπλα της σε μια γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα από τον συνήθι ύποπτο, τον γείτονά μας που δεν κρύβει τις προθέσεις του και την αναθεωρητική του στρατηγική. Τι από τα δύο βαραίνει, ή είναι εκ παραλλήλου το ότι μέσα στο εσωτερικό συμβαίνουν αυτά που περιγράφεται και την ίδια ώρα δεν γίνονται εν κενό σε μια κατάσταση ήρεμη, αλλά δίπλα μας έχεις μια στρατηγική αναθεώρησης.
6: Κοιτάξτε να δείτε, άμα και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα, όλα με τα δύναμα κράτη και όταν περικλείεται με αντιφάγους γείτονες, παντού συμβαίνει αυτό. Άμα εσύ είσαι αδύναμος και δεν φροντίζεις να ενδυναμώσεις τις δομές σου, τις διπλωματικές, στρατιωτικές, προσέξτε, την παιδεία σου, την οικονομία σου, να είναι ένας λαός ο οποίος να μην είναι ηττημένος σε μια ηττημένη εποχή, βεβαίως, αφού σε βλέπουν σε απτωματοφάγο, θα κάνουν το παν να υποφεληθούν πάνω σε αυτό. Είναι κλασικά πράγματα, τα λέω εγώ. Όλους τους σημαντικούς πολιτιολόγους, αν θα πάρεις, ή διεθνολόγους, αυτοί που ασχολούνται και με την ιστορία, τη διπλωματική και την εξέλιξή της, αυτά θα σου πούνε. Θα σας πω κάτι στο πολύ αλλιώς. Πάντοτε σας είπα προηγουμένως εμείς, μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, η αγωνία της χώρας ήταν να μπορέσει να σμικρύνει την απόσταση που ασχολίζει με την Ευρώπη. Αυτή να καλύψει αυτή την ιστορική καθυστέρηση. Και ξέρετε ποιο ήταν το περίεργο? Ήταν ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα τότε, γιατί τότε που ήταν κόμματα στην Ελλάδα, ότι ήταν κόμματα ανεξάρτητα με τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τα λάθη που ενδεχομένως να κάνουν και αυτά, αλλά είχαν αίσθηση του όλου και όχι αίσθηση του κάθε ατόμου που συναθρίζεται με κάποιους άλλους να κάνουν εισβολή για την εξουσία. Και φέρει πίν. Ο μεγάλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε και σημαντικός οικονομολόγος, ο Δημήτρης Ρομπάτσης, αυτό το πρόβλημα, αυτή την ιστορική καθυστέρηση και την κάλυψή της, το στεμό των δυνατών, την ονόμασε εκβιομηχάνηση και το περίφημο βιβλίο του. Αυτός που σκοτώθηκε με τον, σκότωσαν με τον Μπελογιάννη, ας πούμε, και λοιπά, έγινε για αυτές τις αθλειότητες. Ο Κώστας Καραμαλής το προσδιορίσε, ανήκουμε στη Δύση. Ο Αλέρεχο Παντελέου αλλαγή. Ο Σιμίτης εξυγχρονισμό. Το ίδιο πράγμα λέγανε με διαφορετικά λόγια. Αυτή ήταν η αγωνία, να καλυφθεί η στέρησή μας απέναντι στην Ευρώπη. Και κυρίως η θεσμική καθυστέρηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο και μια σειρά άλλα πράγματα όσον αφορά για το πνεύμα. Δεν μπορεί να είμαστε τραλαλά. Ένα στοιχείο της ευρωπαϊκού που είναι ο ρασιοναλισμός, ο ρεαλισμός δηλαδή, έτσι, ο ορθολογισμός, δεν μπορεί πια όταν ανταγωνίζεται τόσο σκληρά και ανοιχτά και οι οικονομίες μας και τα πάντα μας, δεν σωρεύουμε την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να δείχνουμε, να την κουβαλάμε, φορτία μάλιστα εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, οι οποίες άμα διαθαράζονται στο μάτι μια γενιά που λέγεται ένας άλλος μεγάλος της πνευματικής γενιάς, ο Τερζάκης, πάει το χάνει στο παιχνίδι. Εάν δεν θέλει συνεχώς να προσαρμόσει, γι' αυτό το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι τόσο ευρύτερο που δεν ξέρω αν τα παιδιά αυτά από ειδήφουσα εμπειρία, όχι από ευφυΐα, είναι πολύ πιο ευφυΐα από εμάς και έχουν και καλύτερη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, γιατί είναι μέσα βαθιά ακουμένοι στην τεχνολογία και πιάνουν πιο εύκολα τις κεραίες τους, τα σύννεφα που περνάνε από πάνω και τα ρεύματα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ξέρω, ίσως θα ήταν προτιμότερο να το κάνουν στις τελευταίες τάξεις ένα τέτοιο θέμα, θα και πολύ ενδιαφέρον, των ελληνικών πανεπιστημίων.
5: Κύριε Παπαδόπουλε, αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παραιτηθεί από το να οσμωθεί, να συζητήσει, να διαφωνήσει και να απαιτήσει για να σμπρώξει και όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο παλιότερα είχε άλλο ρόλο, τον περιγράψατε, είτε συμφωνούσε κάποιος είτε διαφωνούσε με τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, είχαν ένα όραμα, είχαν ένα σχέδιο με τα λάθη του και κυρίως είχαν και έναν παιδευτικό ρόλο, εκπαιδευτικό ρόλο. Τώρα αυτά πια αισθάνεστε ότι η κοινωνία
6: παιδαγωγικό,
5: έχει... Ναι, παιδαγωγικό, σωστό. Ναι, αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παραιτηθεί?
6: Όχι ακόμα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι στην Αθήνα, η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ακόμα ένα υπόστημα ανθρώπων σε όλη την επικράτεια της χώρας, οι οποίοι κρατάνε, αλλά συνεχώς λιγοστεύουν, αλλά απογοητεύονται όταν δεν υπάρχει προοπτική, όταν δεν αισθάνονται ένα σεβασμό της πολιτείας, όταν, κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική υπάρχει το λεγόμενο οι ψυχρές αφαιρέσεις της πολιτικής. Δηλαδή η ψυχρότητα με την οποία παίρνουν οι αποφάσεις. Οι οποίες όμως πολλές φορές αυτές αντικρούονται, έρχονται σε αντίθεση με το συλλογικό συνέστημα. Και δεν είναι ντε και καλά τα θέματα στενά τα οικονομικά. Είναι πολλά άλλα πράγματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις που προχωρούν οι λαοί, ας πούμε. Δεν μπορείς να αναιρέσεις το συναισθηματικό κριτήριο. Και το συναισθηματικό κριτήριο είναι να αντιλαμβάνεται ο λαός ότι ζει σε μια κοινωνία και σε ένα έθνος που πάει στο διάλογο, ταπεινωμένος συνεχώς, να αισθάνεται κατώτερος, ούτε ανώτερος, να αισθάνεται τουλάχιστον ισότιμος και με τους άλλους λαούς και με εκείνους που συμπορεύεται πολύ περισσότερο τώρα. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτικής, δεν είναι κανένας άλλου. Και αν τον εξεχρεώνεται, έλεγε ο Βακαλόπουλος, ο μέγας ιστορικός, μια φορά η ηγεσία τότε σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν θεσμική βάση, όπως η δική μας, η οποία χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, τότε οι πολίτες εξαχριώνονται περισσότερο. Δηλαδή, αντίθετα στις ελληνικές κοινωνίες που έχουν βαθιά θεσμικούς θεσμούς και τυπικούς και κυρίως αφανείς θεσμούς, που είναι προϊόν, ξέρετε, επικαθισμένης έτσι μέσα στην κοινωνία τους, αντίληψης ότι έχουμε ένα κοινό αξιαστό σύστημα το οποίο υπηρετούμε. Αυτά δεν είναι πολύ πρακτικά, δεν είναι θεωρητικά. Αν τα ακούνε, του ζητώ συγγνώμη τους ακροατές σας, αλλά είναι πολύ πρακτικά πράγματα. Και βέβαια και οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και μία. Δεν μπορεί να είναι ρηχές οι ηγεσίες. Πρέπει να προβληματίζονται, να βλέπουν πίσω από το κουνιό ότι έρχεται, να προβληματίζουν ποιοι είναι οι καημοί συλλογικοί που έχουν από τα βάθη του αιώνα, ποιο είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυσία του λαού που θέλουν να κυβερνήσουν ως καθήκον, όχι ως εξουσία. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα και είναι σύνθετα. Τώρα να μην το κάνουμε έτσι. Μάθημα.
5: Ναι, ωστόσο εδώ έχω, πρέπει να σας πω, βροχή μηνυμάτων και ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, ποιο μπορεί να είναι στις μέρες μας το δημιουργικό σοκ που θα σμπρώξει και την κοινωνία?
6: Εγώ έχω εκφραστεί κατά επανάληψη και έχω κάνει και μια ολοκληρωμένη πρόταση πριν δύο μήνες σε μια που είχε την τιμή να με καλέσουν το In Social, το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας, σε μια έτσι και καλή συνάντηση με πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί μέσα. Και είπα ότι αφού ανέλησε έτσι μια κατάσταση, πρέπει η Ελλάδα να μπει σε μια φάση πολλών μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο οι μεταρρυθμίσεις είναι. Είναι αυτό που το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Πας ο βίος του ανθρώπου, ευρυθμίαστε και βαρμοδοτηθείτε. Όλη η ζωή του ανθρώπου έχει ανάγκη από συνεχείς προσαρμογές, δηλαδή μεταρρυθμίσεις και ρυθμό και ευρυθμία. Καλό ρυθμό, ας πούμε. Τίποτα από τα δύο δεν υπάρχουν. Και όσο, και απαντώ στο ερώτημά σας, όσο αυτό θα βαθαίνει η αποσύνθεση, η θεσμική των λειτουργιών της χώρας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, τότε δεν μπορούν να υπάρχουν ταρακουνήματα, γιατί ήδη ο λαός θα έχει περιπέσει στην παρέτηση, στον νιχιλισμό, δηλαδή στον μηδενισμό, στην απόρριψη, όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Και εκεί χάνονται οι ελπίδες. Και δεν ανασταίνονται οι ελπίδες με αισιοδοξίες και με μανιφέστα και με καινούργια κόμματα. οι ελπίδες χτίζονται, αλλά χτίζονται συγκεκριμένα και από ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε αξιοπιστία και έχουν και φορτία εμπιστοσύνης.
5: Δεν θα σας κουράσω πολύ, θέλω όμως τρεις άξονες να σας θέσω. Η οικονομία, και είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζετε διαχρονικά πολύ καλά. Στην κοινωνία η αίσθηση είναι ότι είμαστε σε δύο ταχύτητες. Σας το πω πολύ σχηματικά και σας φανεί ακόμη και λαϊκισμός. Μία ασφαλής νησίδα που περνά ωραία και καλά και ένα πλειοψηφικό κομμάτι που αν δεν μπαίνετε ζορίζεται πολύ το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Πώς θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει αυτό, πώς θα αλλάξει η φέρουσα αντίληψη στην κοινωνία?
6: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχουν στην τσέπη συνταγές έτσι να τη βγάλω και να δώσω. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν είναι αυτοί που περνάνε καλά και οι άλλοι που περνάνε άσχημα, είναι λίγο πιο σύνθετο. Υπάρχει το ένα τρίτο, περίπου σχηματικά είναι αυτό, το οποίο περνάει πολύ καλά, διότι έχει από την προηγούμενη περίοδο της Κρεπάλης αρκετά χρήματα, λίπος δηλαδή, να καταναλώνει και το βλέπουμε. Υπάρχει ο μεσαίος χώρος, ο μεσαίος εισοδηματικός χώρος, ο οποίος με διάφορους τρόπους μπορεί να μην έχει τις δυνατότητες που έχουν άλλοι, ας πούμε, κλπ. Αλλά πορεύεται. Και υπάρχει ένα κομμάτι, πάλι περίπου το ένα τρίτο, το οποίο τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με επιδόματα ούτε με τίποτε. Θέλει ανακαθορισμούς η χώρα, αλλά θέλει πολιτικές. Όταν λέμε πολιτικές, πολιτικές είναι άλλο πράγμα από τις πολιτικές που λέμε στην Ελλάδα, καθώς κάνει πολιτική, δηλαδή βρίσκει τρόπους επικοινωνιακούς ή άλλους, πετάει ωραία πράγματα για να κερδίσει ψήφους. Έτσι είναι, αυτό έχει εμπεδωθεί. Ενώ πολιτικές είναι μεταρρυθμίσεις οργανώνεις που θα σε οδηγήσουν. Να σου πω, δεχόμαστε όλοι, είναι λίγο υπερβολικό. Το μέλλον της Ελλάδος είναι να μπορέσει να αποκτήσει παραγωγικό ιστορικό ένα διαφορετικό από ό,τι έχει σήμερα. Δεν φταίει αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ, ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Τι επιλογές έχουμε? Η μόνη επιλογή η οποία είτε το πείστε είτε δεν το πείστε είναι ο τουρισμός, αλλά ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Και εξάλλου η συμμετοχή του, αυτό το τελευταίο καιρό, είναι στο 15% περίπου του ΑΕΠ. Όταν η αγροτική παραγωγή είναι 4,5%, ας πούμε, έτσι, για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης για να μπορούμε να έχουμε. Για να αυξηθεί λοιπόν η παραγωγή στη χώρα πρέπει να δούμε, να βάλουμε το γενικότερο, που είναι η ενδογενής ανάπτυξη. Δηλαδή, τώρα που έχουμε υποδομές, τεράστιους δρόμους, λιμάνια, έχουν γίνει πάνω στα οποία πρέπει να κρεμαστούν τα περιβάλλοντα τα καινούργια. Στη δεκαετία του 50 της φτώχειας, τότε φτιαχνόταν τα καινούργια περιβάλλοντα. Θυμάστε την έκρηξη, τη μεταπολεμική, εκεί μετά το δεύτερο, στη δεύτερη δεκαετία του 50, του 60 κλπ. Η Ελλάδα ήταν γεμάτο εργοστάσια. Όταν έκανε εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Να μην τα θυμίσω τώρα, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι και αυτοκίνητα έφτιαχνε. Τις παράγεσαν όλα. Δεν τις παράγεσαν. Γιατί έπεσε κάτι ο μετεωρίτης και μας κατέστρεψε. Διότι δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θέλει άλλου είδους πολιτικές, οργανωμένες πολιτικές, αντιλήψεις. Θέλει μετά άλλη οργάνωση χώρα. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένοι, αυτό είναι ξεπερασμένο. Συμμετείχα και εγώ τότε με τις διάφορες μεγάλες έτσι, τότε αλλαγές που έκανα και σώθηκε μάλιστα και το δεύτερο ή τρίτο, το θυμάμαι, πακέτο των Τερόρ, με την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Με τους περιφερειάρχες εκεί που τους...
5: Ναι, αλλά αυτό τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, φαίνεται να αλλάζει. Ξανά έχουμε υπερσυγκέντρωση. Δηλαδή, πάρε αρμοδιότητες στην ταμπέλα, αλλά στην ουσία θα προσαρμοστείς στον κεντρικό σχεδιασμό μηχανισμό του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά. Του εκάστοτε.
6: Όχι, δεν είναι και του εκάστοτε πολιτικού γραφείου.
5: Μάλιστα.
6: Του Πρωθυπουργού, τώρα εγώ δεν θέλω να πω σε αυτά. Εγώ είμαι αντίθετος με το θέμα του από την πρώτη στιγμή και. Από την πρώτη στιγμή, μάλιστα, είμαι και ο μόνος που έφερα αντίληψη από την πρώτη στιγμή ότι είναι λάθος μοντέλο. Καταρχάς, είναι λάθος η χρήση του όλου επιτελικού. Το επιτελικό κράτος αφορά την διοίκηση, όχι την κυβέρνηση. Δηλαδή, τα υπουργεία απαλλάσσονται από εκτελεστικές αρμοδιότητες και τις μεταφέρουν στην κατατόπους αποκέντρωση, περιφέρειες, δήμους κλπ. Ισχυρές περιφέρειες, σύγχρονους δήμους κλπ. Και στην πώς είναι, την καθήλυν αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το μοντέλο, να πάμε να πάρουμε της Αλβανίας. Έφτιαξε η World Bank. Εκεί θα πάτε σε όλα τα... στην Αλβανία. Να μην έχουν χαρά την Αλβανία μας, έχει μοντέλο. Τι να κάνουμε. Έχει περίπου τώρα 15 χρόνια που το έχει εισάγει το επιτελικό κράτος. Εμείς πώς θα το εισάγουμε. Δεν είναι επιτελικό κράτος το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου συνήθως λειτουργεί εκεί μια δεύτερη κυβέρνηση, ας πούμε, κλπ. Υπάρχει και η άλλη του συντάγματος αναγκαστική και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Οι αποφάσεις παλιότερα λέγαμε όταν κυβερνούσε το Πασόκ πρέπει να υπακούν και αυτές σε κάποιες διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρέπει να κάνεις κοινωνικές συμμαχίες. Πρέπει να αισθάνεται ο λαός ότι είναι κάπως συμμέτοχος. Κάπως συμμέτοχος. Δεν μπορεί βέβαια να ενσωματώνεται η κάθε κρυφή και ύποπτη επιθυμία καθενός εκεί μέσα, επειδή το πει ο λαός. Αυτά περνάνε από διαδικασίες, γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, άλλες λογικές, άλλα τέτοιο. Ήταν ο περίφημος, αν θυμάστε, δημοκρατικός προγραμματισμός. Τέλειωσαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχουν. Και ό,τι προβλήματα βλέπετε και όλα αυτά που γεννιόνται. Δεν είναι από την αποκέντρωση, είναι την υπερσυγκέντρωση εξουσιών πλέον στη χώρα.
5: Σωστό. Το δεύτερο άξονα που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το περιγράψατε και είπατε ότι είμαστε σε μια πλήρη αποδιοργάνωση και των όποιων θεσμών. Ξέρετε, υπήρχε πάντα μια αίσθηση, μπορεί και να χρησιμοποιούνταν περισσότερο ανεκδοτολογικά ή συνθηματολογικά, αλλά το τελευταίο καταφύγιο, όλοι λέγαν, είναι η δικαστική εξουσία. Σήμερα δεν θα πω υπερβολές. Η δικαστική εξουσία στις μετρήσεις τουλάχιστον της κοινής γνώμης είναι στα τάρταρα. Και δικαιοσύνη...
6: Αλλά, εντάξει, οι μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι και...
5: Καλά, σωστά.
6: Κατά την άποψή μου δεν είναι αυθεντικές.
5: Σωστά.
6: Οδηγητούνται και το γενικότερο κλίμα.
5: Αλλά...
6: Ακόμα αντέχει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν και προβλήματα βέβαια τεράστια, υπάρχουν και πιόρκοι. Υπάρχουν και γνώμονες, πολλά υπάρχουν όπως υπάρχουν παντού. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα στη δικαιοσύνη όταν βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν ή βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Για την ώρα κρατιέται. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί.
5: Ακόμη και ο εναγκαλισμός.
6: Μεταρρυθμίσεις πλήρους αποκοπής της δικαιοσύνης. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα. Ακούμε όλοι που λένε το έχουν κάνει και πολιτική λειτουργικό. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν γιατί λένε. Που το λέει, αλλά έτσι είναι. Λένε το κράτος δικαίου. Και δεν έχουμε στο μυαλό του το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαιοσύνης, δηλαδή ενδεχομένως δίκαια να μοιράζονται τα χρήματα. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά έχει να κάνει με το πολίτευμα. Κράτος δικαίου είναι ότι οι τρεις συνταγματικές εξουσίες των δημοκρατιών όλου του κόσμου δεν αλληλοεξαρτώνται και δεν αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική και η.
5: Δικαστική
6: εξουσία. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδετήριες και από πάνω αλλά και από κάτω από τη γη διασυνδέσεις έτσι μεταξύ τους και τα έχουμε ζήσει, πιστεύουμε να πω, έχω και μια πείρα από πάνω σωτά λόγω της πολύχρονης θητείας μου στη Βουλή και στα κυβερνήσεις. Ναι, υπάρχει θέμα και όλα εξαρτώνται από το πώς μπορεί να εμπνευστεί ένα σύστημα το οποίο να αποφασιστεί. Όχι με μέρεμε πια. Θέλει... Αλλά αυτά δεν γίνονται με νησίδες αρετής. Φτιάχνουμε αυτό και αφήνουμε το άλλο. Άμα το άλλο είναι μολυσμένο, το μολύνει και αυτό. Που υποτίθεται ότι εσύ επιχείρησες που το εξυγειάνσεις και έστω και αν το εξυγειάνσεις θα μολυθεί σε λίγο. Άρα ξεκινάμε από τους πολιτικούς θεσμούς, μετά πάμε όπου η αδυναμία σκάλυψη των πολιτιακών θεσμών. Εξουσίες, δηλαδή Πρόεδρο Δημοκρατίας και λοιπά που δυστυχώς καταργήθηκαν. Και πάμε μετά και σε άλλα πράγματα, συγκρότηση δευτεροβάθμου ολιγομέλους 50 ατόμων δευτεροβάθμου κοινοβουλίου, τύπου γερουσίες δηλαδή, κακώς καταργήθηκε τότε στη Βασιλεία και είναι γεμάτο, οι περισσότερες χώρες έχουν για να μπορούν να σταματάνε τις αφαιρεσίες των υπουργών μέσα νομιμοποίηση απαράδεκτων πράγματων οι οποίες έχουν πάρει στην ιστορία της χώρας μας και στοιχεία ελεηνότητας πολλές φορές τι έχει ψηφιστεί υπέρ ατόμων, όχι υπέρ της τέταρτης κοινωνίας κλπ. Λοιπόν, είναι, ξεκινάνε από αυτά και άλλα πράγματα. Κατάργηση του σταυρού προστίμησης, ο οποίος είναι η βασική πηγή που διαλύει τα πάντα, δεν τα αφήνει τίποτε όρθιο έτσι μέσα. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να κάνουμε τα ρυθμίσεις. Σας είπα ένα πολύ μικρό δείγμα. Πολύ μικρό δείγμα, γιατί είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Είναι και άλλα που δεν θέλουν και αλλαγή του συντάγματος, γίνονται και με τον κοινό νομοθέτη. Αλλά αυτά όλα πρέπει να είναι, να είναι ένα γενικότερο σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά, αν το πούμε αυτό, αν πόσο θα εντυπωσιάσουμε τη κοινή γνώμη για να πάρουμε ψήφους, ή το ένα κόμμα το πει το άλλο, ή το κόμμα της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Πετάνε. Α, καλά, το ακούσει καλά ο λαός, του αρέσει αυτό.
5: Θέλω να σας βάλω και το τρίτο ζήτημα, ερώτημα, όχι ερώτημα, αιχμή αν θέλετε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με βία και όπου η ίσχυση ήταν πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο κάποτε χρειαζόταν και ισχύς, έστω και ως φίλος οικής, την επίκληση διεθνών κανόνων. Σήμερα με την Τουρκία, με αυτά που ακούγονται ότι έρχονται, μπορείς να δηλώνεις ως χώρα απλά ότι είσαι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή?
6: Αλλά αυτές είναι οι διπλωματικές ρητορικές που συνήθως έτσι διατυπώνονται όταν υπάρχει σε ένα σε τέτοια παρόμοια θέματα αμηχανία. Και το πρόβλημα είναι ότι παρά είμαστε αμηχανία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θέλω να μπω στο θέμα ειδικότερα στα γεωπολιτικά εδώ, γιατί είναι και ευαίσθητα. Και έχω και μια αρχή, και να μου το συγχωρέσετε και εσείς και κορατές σας. Εγώ χειρίστηκα πράγματα, όχι εξωτερικής πολιτικής, αλλά εμέσως αυτά. Από, σε διάφορους τομείς πολύ ευαίσθητους, που εμέσως είχαν σχέση με αυτά, να μην προχωρήσω. Και έχω εκπαιδευτεί ως εξής. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, εάν δεν έχω γνώση των φακέλων. Ευχαίρος ακέρος και επιπολέως με την οποία βλέπω όλοι να παρελάβουν διάφοροι άσχετοι τώρα από τα κανάλια σας, στους οποίους τους καλείτε ας πούμε, και λένε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας, διαβάζουν, ακούνε τύπο προηγούμενος, διαβάζουν και λίγο τις εφημερίδες ή ακούν καμιά εκπομπή και έρχονται και κάνουν τους σοφούς. Αφού μόνο δεν τα ξέρετε, μόνο δεν αφήστε τα, μην τα ταλαιπωρείτε τα πράγματα και τα μπερδεύετε. Είναι ο ειδικός με τη συμπυκνωμένη άγνοια που λέει ο Γιώργος Καφαντάρης. Στην Ελλάδα λέει, αγαπητοί μου, πήγανε σε δύο υπουργούς απευθυνόταν, τους ζήτησαν να πάρουν δύο συμβούλους. Είπε όχι. Και λέει, γιατί κύριε πρόεδρε, χρειαζόμαστε. Ήταν τότε με το μεταναστευτικό της προχθής. Και λέει, ειδικό στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, είναι ο κατέχουν τη συμπυκνωμένη άγνοια, ας πούμε. Αυτή παρελάβει κάθε μέρα.
5: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, αν σήμερα εμφανιστεί μπροστά σας ένας εικοσάρης με τη συσσωρευμένη εμπειρία σας και στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και όχι μόνο, και σας πει, κύριε Παπαδόπουλε, άρα για σας αυτή τη στιγμή ποιο είναι πρακτικά το μείζον ζήτημα που πρέπει εγώ ως νέος και όλοι οι νέοι μαζί να το πάρουμε στα χέρια μας και να το προχωρήσουμε, τι θα του απαντούσατε?
6: Ευθέως είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αποθεσμοποίηση της χώρας, που ο στόχος της αναθέσμησης της χώρας είναι άνευ άλλης συζητήσεως. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί με καινούργιους θεσμούς, από καινούργιους ανθρώπους, όχι με καινούργιους ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό καλό είναι να ζωντανέψει λίγο η πολιτική, αλλά όχι με το κριτήριο το ηλικιακό, γιατί βλέπουμε και είδαμε τι σημαίνει. Είναι η αναθέσμιση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους βασικούς θεσμούς που είναι το κράτος, δηλαδή τους πολιτικούς θεσμούς, τους πολιτιακούς θεσμούς και μετά όλους τους λειτουργικούς θεσμούς. Εάν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, αφού παράγουν και μολυντής είναι το πολιτικό σύστημα, θα τους ξαναμολύνει. Τι το κάνουμε τώρα? Γι' αυτό χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις, πολύ οργανωμένες και με μεγάλη συνεννόηση. Αλλά δυστυχώς το κονσένσους στην Ελλάδα πρέπει να έχει πνίξει εδώ και καιρό αυτός ο αδυσόπιτος λαϊκισμός στην αγωνία και στην πάλη για τους ψήφους των ψηφοδέλτα.
5: Κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνη.
3: Τώρα με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο, κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και με τις εξελίξεις στα λειτουργικά, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Κάποιοι θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουν και δραματικές και δεν είναι υπερβολή. Στο στούντιο του Military News έχουμε απέναντί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε επιτέλους και από κοντά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
3: Χαρά και τιμή μου.
2: Να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με το Ιράν και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Μας δίνει την αίσθηση ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σαν να παίζει σε ένα χρηματιστήριο. Τι εννοώ? Ότι εκεί που διαβάζουμε, ακούμε και ελπίζουμε ότι πάμε σε μια συμφωνία και αυτό έχει μια θετική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, ξαφνικά το βλέπουμε να επιστρέφει την πρόταση πίσω στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Και έχουμε άνοδο των τιμών της ενέργειας και όλα τα σχετικά. Τι έχετε καταλάβει από αυτό το πινκ-πονγκ που παίζεται μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον?
3: Μια και είπατε για το χρηματιστήριο.
2: Ναι.
3: Ίσως το έλεγα αργότερα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο πιο αξιόπιστος σύμβουλος και αυτόν τον οποίον ακούει ο κύριος Τραμπ είναι ο χρηματιστηριακός του σύμβουλος.
2: Μάλιστα.
3: Το άλλο που έχω επισημάνει, ξέρετε ότι παρακολουθώ εκ τους είναι και στο Ιράν αρκετά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια σε βάθος και σε έκταση. Παρατηρώ λοιπόν ότι οι βασικές δηλώσεις, ας το πούμε δομικής υφής του Τραμπ, είναι Παρασκευή λίγο πριν κλείσουν τα χρηματιστήρια, Δευτέρα λίγο όταν ανοίγουν και θα κάνει κάποια Τετάρτη ή Πέμπτη, έτσι.
2: Διαχειρίζεται μια πολεμική κρίση με το χρηματιστηριακό σύμβουλο. Δηλαδή.
3: Αυτό που λένε σορτάρισμα, το τι γίνεται, και εάν δούμε τους Αμερικανούς, αν ακούσουμε και διαβάσουμε τους Αμερικανούς αναλυτές, θα δούμε κατά πόσο η περιουσία της οικογένειας, ο γιος, ο γαμπρός, μιλάμε για το Κούσνερ και άλλοι, πόσο πολύ κερδίζουν και από αυτόν τον πόλεμο.
2: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο είναι το, ας το πούμε, επικοινωνιακό. Η επική οργή έχει καταλήξει σε μια επική αποτυχία, για να μην πω ένα επικό φιάσκο, από τη στιγμή που δεν πέτυχε κανένα από τους διακηρυγμένους πολεμικούς στόχους. Θα ξαναπώ, κύριε Καρμπουνόπουλε, ότι ο πόλεμος είναι κατ' ουσίαν μια πολιτική πράξη. Δηλαδή, θέλει, επιδιώκει να εκπληρώσει πολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική βία. Είδαμε εμείς λοιπόν όπως διακηρύχθηκε ανατροπή του καθεστώτος? Όχι.
2: Όχι.
3: Καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος? Το συζητάμε. Όχι. Του βαλιστικού? Οι εκτιμήσεις λοιπόν των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής είναι ότι γύρω στο 65 μέχρι και 70% του οπλοστασίου, του πυραυλικού και των μη επανδρομένων παραμένει άθικτο. Και το πιο βασικό είναι ότι προέκυψε ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου. Ποιο? Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Χρησιμοποιώ τον όρο γιατί η βιβλιογραφία περισσότερο το έχει ως πληθυντικό και όχι ως στενό. Το οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε πει ότι είναι και πολύ στενό, έτσι.
2: Το έχει πει η κυρία Βούλτευση, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ που θέλουμε να καταλήξουμε, ότι έχει προκύψει ένα άλλο. Το Ιράν δεν επέτρεψε να του επιβληθεί η θέληση των επιτιθεμένων, άρα λοιπόν κρατάει. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχει νικήσει, αφού κατόρθωσε να επιβιώσει, και όπως βλέπουμε τώρα επιβάλλει όρους. Δεν τους δέχεται, δεν βάζει σκληρούς, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ακόμα και τα πλήγματα, ακόμα και τη νύχτα που είχαμε πλήγματα, είναι ελεγχόμενα και μόνο ανταποδοτικά και αναλογικά. Δηλαδή χτύπησαν δύο νησιά στο στενό οι Αμερικανοί, χαρακτηρίστηκε ως αυτοάμυνα αυτό. Αμέσως οι Ιρανοί προσέβαλαν την αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, την οποία την έχουν, μπορούμε να πούμε, μισοκαταστρέψει. Εκεί είχαν χτυπήσει, όπως ξέρετε, και τις βάσεις και τα μεταφορικά αεροσκάφη, αλλά και εκεί λοιπόν αναγκάστηκαν οι Κουβετιανοί κάποια στιγμή και έβαλαν με φίλια πυρά και κατέρριψαν δύο αεροσκάφη. Επί το προκειμένου τώρα, και οι δύο πλευρές, ο καθένας, η καθεμία μάλλον, για τους δικούς τους λόγους, επιθυμεί να συνεχιστεί τουλάχιστον η εκεχηρία, μην έχουν εμπλοκές και να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Άρα λοιπόν αποφεύγει ο ένας αυτό που λέμε να παγιδευτεί σε μια κλιμάκωση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Γίνεται ένα πινκ πονγκ, τρεις μέρες ο ένας, τρεις μέρες ο άλλος. Το θέμα είναι αυτή η παράταση του χρόνου ποιον ευνοεί. Θα έλεγα ότι χρησιμοποιήθηκε κάτι που είχαν πει οι Ταλιμπάν στους Αμερικανούς. Έχετε τα ρολόγια, έχουμε το χρόνο. Δείχνει λοιπόν το Ιράν ότι εκμεταλλεύεται τον χρόνο αρκετά καλύτερα από ότι τον εκμεταλλεύεται ο πρόεδρος της μοναδικής υπερδύναμης του κόσμου. Εκεί είναι το θέμα. Και ιδίως με τον Τραμπ, ειλικρινά,

0: πλοία περνούν από το ναυτικό αποκλεισμό. Περνούν κινέζικα πλοία, περνούν άλλα πλοία είτε του Κουβέιτ, του Ιράκ, αφού όμως, προσέξτε, καταβάλουν. Οι Ιρανοί το λένε τώρα όχι διόδια, το λένε πληρωμή για παροχή υπηρεσιών, διότι τους παίρνουν τα ρημουλιά και τους πάνε, ξέρετε, μέσα από τα νησάκια τα οποία έχουν εκεί. Άρα λοιπόν περνούν. Γι' αυτό σας λέω και αυτό εξελίχθηκε. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι να πούνε τι καλά που είναι ο ναυτικός αποκλεισμός, κάποια πράγματα κάποιοι του Ιράν τα κρατάνε. Εδώ όμως αυτό το οποίο εμείς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και κλείνω εδώ, είναι αυτούς που έχουν έρθει στη δημοσιότητα οι βασικοί όροι αυτού του που λέγεται μνημόνιο. Δεν είναι συμφωνία αυτό. Αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως λέμε και συναντήληψης, για ποιο λόγο, ούτως ώστε επισήμως να μπει μια εκεχηρία και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε δεν ξέρω για πόσο διάστημα, για 60 μέρες. Δηλαδή, ανοίγει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία τα έχει κλείσει de facto.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ξέρουμε. Το ότι είπαν ότι πέρασαν κάποια αντιτορπιλικά και πήγαν, εγώ το αμφισβητώ αυτό. Δεύτερον, έρει το ναυτικό αποκλεισμό η Αμερική. Καταβάλλονται τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια από τα 24 δισεκατομμύρια της πρώτης δόσης που ζητάει το Ιράν από τα παγωμένα κεφάλαιά του. Και από εκεί και πέρα λένε ότι θα συζητήσουμε. Εδώ το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ θέλει από τώρα σε αυτό το κείμενο, ενώ έχει συμφωνηθεί θα το αφήσουν για τη δεύτερη φάση, να προδιαγραφεί το πλαίσιο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το Ιράν αντιδρά και λέει όχι, πάμε σε μία ανακοχή τώρα και θα συζητήσουμε μετά. Ήδη και οι δύο πλευρές έχουν κάνει κάποια βήματα πίσω. Δηλαδή ο Τραμπ έχει αρχίσει και συζητάει μήπως πρέπει, τη λέει πυρηνική σκόνη, τα 440 κιλά που είναι σε ειδικά δοχεία εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%. Αν καταστραφούν μέσα ή καταστραφούν έξω. Το Ιράν τώρα λέει ότι δεν θα τα βγάλω εγώ ποτέ έξω. Συζητάει τι μπορεί να είναι μέρος. Μία λύση θα ήταν όμως όντως να καταστραφούν με την επίβλεψη, εφόσον θέλει, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και αφού καταστραφούν να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μία επιτήρηση. Έχει όμως το Ιράν κάθε δικαίωμα βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών που σποσονάρεται από τον ΟΗΕ και πάλι είχαμε ζητήσει να χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς,
1: για ειρηνικούς σκοπούς, ναι.
0: Και είναι μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Παρεπιπτόντως το Ισραήλ δεν είναι και δεν έχει δεχθεί ποτέ καμία επιθεώρηση στις δικές του πυρηνικές εγκαταστάσεις. Εδώ λοιπόν όλα αυτά είναι, λογαριάζουμε δηλαδή όλοι, και αυτοί λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και ξενοδόχος σε αυτή την περίπτωση είναι ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος απαιτεί μια ολική παράδοση και μια ολική καταστροφή. Μιλάει για dismantling, δηλαδή μια αποσυνορόμενη μια καταστροφή όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν είμαστε τώρα. Δεν ξέρω, γιατί σε μια συνέντευξη με ρωτήσανε, μα μπορεί να πιέσει ο κύριος και ως πόσο πίεση μπορεί να δεχθεί ο Νετανιάχου από τον Τραμπ. Εγώ θα έλεγα πόση πίεση μπορεί να δεχθεί ο Τραμπ από τον Νετανιάχου.
1: Σωστό, σωστό. Πάντως όπως το περιγράψατε είναι μια συμφωνία που αν υπογραφεί, κερδισμένο είναι το Ιράν, γιατί το Ιράν καίγεται να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια, να πάρει χρήματα. Είναι μια χώρα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οικονομικά. Και εδώ να φέρουμε το μοντέλο Ιράν στα δικά μας. Πολλοί λένε ότι θα έπρεπε το Ιράν και ο τρόπος που αντιδρά και αμήνεται έναντι δύο πολύ μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων,
0: της υπερδύναμης
1: και του Ισραήλ,
0: ενός, ναι, από του ισχυρότερου, ακριβώς, στρατούς του κόσμου.
1: Θα έπρεπε εδώ και χρόνια ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω τώρα θα έπρεπε να αποτελεί ένα σημείο προβληματισμού. Το Ιράν, όπως είπαμε, είναι μια χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οικονομικά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, στρατιωτικά έχει φροντίσει να έχει μια επάρκεια. Εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούμεθα ακόμα από τα μνημόνια, αλλά
0: είμαστε
1: υποεπιτήρηση. Αντί να έχουμε δουλέψει στο πώς θα έχουμε και εμείς μια στρατιωτική επάρκεια, πουλάμε, έτσι θα το πω πολύ

0: λακωνικά έναν εξοπλιστικό πατριωτισμό. Και έχουμε απέναντί μας μια χώρα μεγαλύτερη σε έκταση και σε πληθυσμό, ίσως και σε στρατιωτική δύναμη, τουλάχιστον εγώ το επικεντρώνω κυρίως στο ότι παράγει ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της μόνη της. Και βλέπουμε ότι στη χώρα μας δεν ανοίγει μύτη για αυτά τα θέματα, ότι τα έχουμε βάλει λίγο στην άκρη τα λειτουργικά. Περισσότερο ανησυχεί η κοινή γνώμη και ο κόσμος παρά το πολιτικό μας σύστημα. Έχετε κάποια εξήγηση για αυτή τη μακαριότητα που παρατηρούμε?
1: Θα επαναλάβω κάτι και μετά θα πιάσω ένα-ένα αυτά τα θέματα τα οποία θίξατε στην ερώτησή σας. Το οποίο είχε πει ο Στέλιος ο Ράμφος, ότι η φαντασίωση μας απαλλάσσει από τις ευθύνες της πραγματικότητας. Ίσως να είναι αυτό μία εξήγηση. Το άλλο που θέλω να σας πω, είπατε επίσης, το άκουσα, είναι το πιο πετυχημένο που μάλλον που έχω ακούσει, γιατί αυτό χρησιμοποιείται. Μα τι λέτε τώρα, η κυβέρνηση, μα εδώ πήρε αυτό, πήρε εκείνο, πήρε εκείνο. Αυτό, πώς το είπατε, εξοπλιστικό πατριωτισμό.
0: Πατριωτισμό, ναι.
1: Ο πατριωτισμός των εξοπλισμών και μόνο. Εδώ θέλω να σας πω ότι είπατε τι κάνουμε. Έχουμε μία απειλή. Η απειλή αυτή είναι εκπεφρασμένη και εν τη πράξη έχει διαφανεί πολλές φορές. Με επιστέγασμα μετά το 2020 όλες οι ενέργειες με τις οποίες έδειξε η Τουρκία ότι ανέβηκε στην τελευταία πίστα της εξαναγκαστικής πολιτικής. Μας έκανε ένα μπου, φοβηθήκαμε και αρχίσαμε και ψάχναμε μετά πώς λοιπόν θα πάμε να εξημερώσουμε αυτό το θηρίο. Αυτό που είπατε εσείς, τι έκανε το Ιράν ή όχι, βέβαια κάνανε το λάθος και βάλανε λάθος παραδοχές και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί. Ότι δηλαδή θα κατέρεε το καθεστώς, θα ήταν αυτό, δεν θα πιάνανε,
0: δεν θα προλάβανε,
1: θα τη λύνει σε 10 μέρες, οπότε και τι έγινε και τα ασθενά, το έχουμε, πώς το λένε τώρα εδώ στην Ελλάδα που λένε, τους έχουμε. Έλαντε όμως που δεν τους έχουμε, πάμε τώρα όμως στα δικά μας. Αλλά το Ιράν τι έκανε, ξέρει ότι δεν μπορούσε να αναπτύξει 1500 αεροσκάφη, ξέρω εγώ 2000 άρματα λίγο αυτό, δεν μπορούσε. Τι έκανε, προσπάθησε να δει τι ασύμμετρες λοιπόν δυνατότητες μπορεί να αναπτύξει και τι, είτε αντιπλοϊκούς πυράβλους, είτε ταχύπλοα τα οποία θα μπορούσαν να δράσουν ως πυρπολιτής τύπου Κανάρι, αυτά είναι τα οποία φοβούνται. Μιλάμε για 1000 και τόσο, έτσι, ταχύπλοα.
0: Ναι.
1: Όχι αυτά που είναι στον βυθό του ωκεανού που λέει ο Τραμπ. Άρα κάτι εμείς, γιατί όχι, θα μπορούσαμε, τα έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Γρίβας που έχει γι' αυτό και πολύ αξιόλογα συγγράμματα που μαθαίνουμε και εμείς, τι προγράμματα βαλιστικά θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν βάζουμε, έχω τόσα, εγώ τόσα εκεί, Ραφάλ, F-35. Εδώ είναι το θέμα της αποτροπής και θα το ξαναπώ με πολύ έτσι εκλαϊκευμένο τρόπο. Η αποτροπή δεν είναι το θυμιατό που ξορκίζει το καρκό. Η αποτροπή είναι να κατορθώσεις, να πείσεις τον αντίπαλο ότι οποιοδήποτε κέρδος επιχειρεί με τη χρήση στρατιωτικής βίας να αποκομίσει θα υποστεί, εάν όχι μεγαλύτερη ζημία, τουλάχιστον ισόπωση. Έτσι. Και η αποτροπή, επειδή είπατε κάτι, τώρα θα πάω εγώ στον πατριωτικό, στους πατριωτικούς εξοπλισμούς όπως το. Τι κάνει δηλαδή? Έχει δύο σκέλη. Είναι οι δυνατότητες που αναπτύσσεις, τα μέσα, και η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιήσεις αυτά όταν απαιτηθεί. Εδώ φάνηκε ότι δεν έχουμε την πολιτική βούληση. Από πολλές περιπτώσεις. Θα μου πείτε, θα επαναλάβω, μα τι θέλετε να βγάλουμε το στόλο ή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να το συζητήσουμε παραπέρα. Αλλά εδώ βρισκόμαστε τώρα, ότι ποια θα ήταν η φιλοσοφία της αποτροπής, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν βάλαμε εξ αρχής σκάλπ ναβάλ
0: στις φρεγάτες.
1: Ένα. να ξέρει ο άλλος ότι θα χτυπηθεί σε βάθος η χώρα του εάν τολμήσει.
0: Γι' αυτό αγοράσαμε γαλλικές φρεγάτες και τελικά τις πήραμε χωρίς καρναβάλ.
1: Αυτό. Δεν ξέρω ποιος έβαλε βέτο ή ποιος είπε όχι δεν θα γίνεται αυτό. Και ναι μεν έχουμε κάποια όπλα. Άρα λοιπόν με το να λέμε εμείς θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε εκείνο ή μπορούμε να κάνουμε, εφόσον δεν έχουμε πείσει. Και το πιο βασικό, μια και το είπατε αυτό, ωραία, έχουμε και τα Ραφάλ, θα πάρουμε και F-35 όποτε τα πάρουμε, θα πάρουμε και άλλες δύο Ιταλικές. Με ποιους αξιωματικούς και με ποιους στρατιώτες, ναύτες και σμινίτες αυτά θα δουλέψουν. Αυτό το έχουμε δει. Ή όλα, ίσως αυτό πουλάει περισσότερο και το άλλο, εάν συγκροτήσουμε λοιπόν όντως μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, διότι είναι πολύ μικρό, έχουμε ετοιμοπόλεμες δυνάμεις, έτσι. Αλλά ίσως για να αντιμετωπίσουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε ένα γενικευμένο πόλεμο, μια και το θέσατε εκεί, αλλά και ιδιαίτερα όταν η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει αυτό που συνεχίζει. Και τι είναι αυτό που συνεχίζει? Είναι η αναθεωρητική της στρατηγική, η ηγεμονική της πολιτική, καθώσον έχει αναπτυχθεί αυτή τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια η κουλτούρα, η στρατηγική κουλτούρα, και διαποτίζει πολιτική ελίτ, όπως η δικιά μας πολιτική ελίτ που είπατε. Τι λέτε τώρα, θα ασχοληθούμε με αυτά? Και βάλτε από το 12, 15, 19 πόσο κατήχε στην πολιτική ατζέντα των κομμάτων και αυτών που κέρδισαν και αυτών που ιτήθηκαν το θέμα της μεγαλύτερης απειλής που υφίσταται ο ελληνισμός, και αυτό είναι η Τουρκία. Πόσο, ποιες ερωτήσεις γίνανε στα debate που έλεγε και ο Αλέφαντος.
0: Ο Αλέφαντος, ναι.
1: Λοιπόν, στις λοιπόν γνώμες. Άρα φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Η Τουρκία λοιπόν τι κάνει και πώς υλοποιεί και τα καινούργια βήματα λοιπόν τα οποία πρόκειται να κάνει στο μέλλον.
0: Θέσατε πάρα πολλά σοβαρά θέματα, θα πάρουμε ένα. Πρώτο, ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό και τα στελέχη. Δημοσιεύσαμε πριν μερικές μέρες ότι το πρώτο τετράμινο του 26 έχουμε χάσει 25. Όχι 26,
1: συγγνώμη. Ναι.
0: Έχουμε χάσει ένα ολόκληρο πλήρωμα φρεγάτας από παρετήσεις. Και επειδή η νυν ηγεσία και πολιτική και στρατιωτική κρύβεται πίσω από την ευαισθησία κάποιων θεμάτων και ξέρει ότι δημόσια δεν μπορούν να συζητηθούν εύκολα, καλό θα είναι να ενημερώσουν τον κύριο Δένδια από το ΓΕΝ, αν δεν το έχουν κάνει, για τα συμπεράσματα της τελευταίας άσκησης καταιγίδα και ειδικότερα για το ποιο ήταν το κλίμα που υπήρχε σε ανθρώπους που είχαν παραιτηθεί πρόσφατα και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην άσκηση. Καλό θα είναι να ενημερωθεί ο κύριος Δένδιας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα το πρωί άκουγα στο Open, ήταν καλεσμένος ο Απόστολος Αντινάβαρχος, ο κύριος Παστουσέας, και θυμήθηκε την αποτροπή των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ήσασταν και εσείς εν ενεργεία τότε. Και έλεγε ότι όταν ξεμύτιζαν τουρκικά πλοία από τους ναυτάθμους τους, αμέσως έβρισκαν απέναντί τους ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Για τον αέρα δεν το συζητάω, για τις αναχαιτήσεις και τα λοιπά. Πώς εξηγείται ότι αυτό το μήνυμα αποτροπής δεν εκπέμπεται πλέον εδώ και πολλά χρόνια με την ένταση που είχαμε συνηθίσει από το 1974 μέχρι και το 2019, θα πω εγώ?
1: Αποτροπή για ποιο πράγμα? Όταν το Σεπτέμβριο του Οκτώβριο ήταν, του 2020, πρωτοκλασσάτος υπουργός κυβέρνησης, ο τότε υπουργός επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, έθεσε την κόκκινη γραμμή. Προσέξτε, γιατί σε μια άλλη συνέντευξη μου είπαν, μα δεν έχει πει ξανά τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το είπε τότε.
0: Καταγράφηκε.
1: Ότι είναι τα 6 ναυτικά μίλια, που σημαίνει ασκώ κυριαρχία, όπου ασκώ κυριαρχία. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα, κάντε ό,τι θέλετε. Ένα. Όταν το 24, που είπε, έκανε εκείνη τη δήλωση, μα τι θέλετε, να μην συζητήσουμε, να μην επενδύσουμε τα ήρεμα νερά, παρεπιπτόντας να τα ήρεμα νερά, έτσι, και μπορούμε να επεκταθούμε μετά. Τι θέλετε δηλαδή, να έχουμε ξανά ένα νέο Ηλιάκι? και δεν λέει κανείς. Δηλαδή εκτός από κάποιους εντός εισαγωγικών δηλαδή, γραφικούς σαν και εμάς, οι οποίοι μπορεί να χαρακτηριζόμαστε από τον κύριο Πρωθυπουργό ως πατριώτες της φακής. Δεν είπε κανείς τίποτα. Τι είναι αυτό? Εκεί λοιπόν, τι έκανε ο κύριος Ιεραπετρίτης ως Υπουργός Εξωτερικών? Κατέριψε όλη τη στρατηγική αποτροπής που δομήθηκε μετά το 1974. Ναι. Ο Μακαρίτης, ο Ηλιάκης, για όλους εμάς, για πόσα εκατομμύρια Έλληνες, για τον ελληνισμό, θυσιάστηκε. Και θυσιάστηκε γιατί προσπάθησε να εμποδίσει δύο φωτογραφικά αεροσκάφη να τραβήξουν φωτογραφίες, το θυμάστε αυτό πολύ καλά, έτσι, το θυμάμαι, ήταν 23 Μαΐου, κάπου εκεί 22, πάντως ήταν κοντά στη γιορτή μου, το θυμάμαι εκεί, και ήμουνα και συνταγματάρχης ενεργεία τότε. Προσπάθησε λοιπόν να αποτρέψει. Αυτό γιατί? Αυτές οι Έλληνες ενέργειες σηκώθηκαν, βγήκε μπροστά. Δηλαδή καταρρύπτει ακόμα ένα πυλώνα της αποτρεπτικής στρατηγικής της χώρας. Μη πάμε στη Κάσο, έτσι. Ναι. Μη πάμε στη Κάσο. Γιατί λέει ο άλλος, μα τι θέλατε να κάνουμε στη Κάσο? Και τι έγινε? Τα είδαμε που είναι στη Κάσο.
0: Ναι. Θα αναφέρω ορισμένα γεγονότα, όχι απόψεις, για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία με τους πατριώτες της φακής και με τους πατριωτισμούς εντός εισαγωγικών. Όταν έγινε η περίφημη υπακούμβηση των φρεγατών, καλό θα είναι να ξέρει ο κόσμος ότι επί 6 ώρες ο κυβερνήτης της φρεγάτας, ο κ. Σαλιάρης, ήταν για να αποστρατευθεί.
1: Ήταν έτοιμοι να του πάρουν τα λέπια ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σας το λέω.
0: Σας ευχαριστώ για την επιβεβαίωση.
1: Όχι, το λέω όπου θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ κάποιες εκλαϊκευμένες ή εκφράσεις αργό, γιατί πολλές φορές αποδίδουν πολύ καλύτερα το νόημα.
0: Ναι, ναι. Και επειδή είδαν την αντίδραση του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γύρισαν το παραμύθι και άρχισαν να. Ευτυχώς τουλάχιστον την γλίτωσε ο άνθρωπος και δεν αποστρατεύτηκε. Και το δεύτερο που κάνει τρομερή εντύπωση και δημιουργεί. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δημιουργεί υποψίες πλέον. Επειδή μιλήσαμε για την αποτροπή, τον Ιούλιο του 2020 ήταν αρχηγός στόλου ο κ. Λιμπέρης. Βγάζοντας τον γυρασμένο και κουρασμένο στόλο εγκαίρως εκεί που έπρεπε, είδαμε ότι ο τουρκικός στόλος με το που πήγε να ξεμητήσει ξαναγύριζε στους ναυστάθμους. Και είχαμε τη δεύτερη φάση της κρίσης το 2020, όπου η εντολή ήταν σαφώς διακριτικά. Τόσο διακριτικά, μέχρι που το Όρτς Ρέις έκανε 82 μέρες βόλτες σε ύδατα ελληνικών.
1: Και όχι μόνο αυτό, έφτασε πού? Στα 6 ναυτικά μίλια και 100 ιάρδες έξω από το Καστελόριζο.
0: Ακριβώς.
1: Από τη μεγίστη συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς. Και τώρα έχουμε φτάσει σε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, επικίνδυνη και ύποπτη. Ένα Αιγαίο στο οποίο η βασική του οικονομική δραστηριότητα, η Αλία, έχει περάσει στην Τουρκία. Βλέπουμε περιστατικά όπου οι Τούρκοι ψαρεύουν ανενόχλητοι όπου να είναι και οι δικοί μας ψαράδες τους κυνηγάει το λιμενικό. Βλέπουμε ελληνικές εταιρείες όπως ο Καλυμάνης να έχουν πουληθεί σε Τούρκους, άρα οι Τούρκοι και εκμεταλλεύονται την Αλία στο Αιγαίο και έχουν και την εταιρεία για να κάνουν το αλισβερίσι. Και εδώ δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση. Είναι σαν να μας πηγαίνουν σαν πρόβατα σε μια σφαγή.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να εκφράσω έναν φόβο, έτσι το λέω, φόβο. Διότι η ελληνική κοινή γνώμη δεν έχει ενημερωθεί ακριβώς τι έχει συζητηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ερντογάν, πέρα από αυτή την βλαπτική πολιτική διακήρυξη των Αθηνών, με την οποία η Ελλάδα...
0: Καταστροφική αποδεικνύεται.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε, αυτοπεριορίστηκε... Έδωσε πιστοποιητικό καλής διαγωγής και ξέπλυνε Ερντογάν και Τουρκία, επιτρέποντας στους Ευρωπαίους να τους στήσουν το κόκκινο χαλί και να μιλούν για το στρατηγικό εταίρο. Έγιναν ότι όλα έγιναν και ανατακτά διαστήματα, όπως θυμάστε, είτε ο Χακάν Φιντάν είτε ο Γκιούλερ ερχόντουσαν και λέγανε όχι θα κάνουμε αυτό, όχι στρατικοποίηση, όχι εκεί. Κάτι πήγαμε λίγο να μπούμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Βγήκαν εκεί, όχι αυτά δεν είσαι στο πνεύμα των Αθηνών, ήταν, και φτάσαμε σήμερα στο να διοχετεύονται μέσω του Bloomberg από Τούρκο δημοσιογράφο να τα ξαναπαίρνει το η Μιλιέτ και να λέει πως από εδώ και πέρα, ναι μεν με εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, θα νομιμοποιήσει αυτές τις μονομερείς και αυθαίρετες απαιτήσεις τις οποίες έχει στο Αιγαίο. Εδώ βλέπουμε το πως αντιδράει η κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος, για να μην...
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε κάτι προηγουμένως. Ο κόσμος ζει με εφραντικές φαντασιώσεις. Και αυτήν όμως την ψευδή μακαριότητα την καλλιέργησε η κυβέρνηση με το αφήγημα των ήρεμων νερών, γιατί έρχεται κάποιος και μου λέει πραγματικά και μπορεί να μας ακούσει, μα Κωνσταντίνε μου λέει, κοίταξε να δεις, ήσυχα δεν ήμασταν? Πού ήσουν ήσυχος? Κάτω από τα ήσυχα νερά, τα ήρεμα νερά, πώς τα λένε, ήταν τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα του τουρκικού ανεθεροτισμού που δεν σταματήσανε. Τώρα φτάνει στο σημείο, να διερωτάσαι λοιπόν, οι Τούρκοι γιατί, πού το πάνε? Πού το πάνε? Εκεί που το πήγαιναν πάντα και εκεί που δεν σταμάτησαν να το πάνε. Και γιατί εκεί, εκτός το ότι θα νομιμοποιήσουν, μια και το είπαμε αυτό. Βέβαια εμείς λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και εντάξει, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, νομίζω σας το έχει πει και ένα. Ναι μεν, δεν αλλάζει τη δομή των διεθνών συμβάσεων ούτε του διεθνού δικαίου, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι στο πεδίο θα κοιτάξει να τα κατοχυρώσει, έτσι. Και από εκεί και πέρα αυτό θα είναι ένα βήμα για να πάει στη συνδιαχείριση και τη συνδικαιοδοσία. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι από την πίσω πόρτα που θα πάει με την έρευνα και διάσωση, ό,τι έχει ο 25ος Μεσημβρινός, για να τα ξέρει ο κόσμος, αφού μας παρακολουθούν και έχετε συγχαρτήρια και γι' αυτό αναπτύξει μια σχολή και ανθρώπους που ούτε καν περίμενα που παρακολουθούν τα όσα γράφετε και κυρίως τα όσα συζητείτε εσείς με τους καλεσμένους σας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θα το πω έτσι, η αμηχανία να φτάνει στα όρια της κατατονικής αντιμετώπισης των θεμάτων. Δηλαδή είπαμε ένα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και ξεμπερδέψαμε. Υπόθηκε πουθενά, ερχόμαστε τώρα στην αποτροπή, κύριε Καρμουνόπουλε, ότι ναι μεν παρακολουθούμε τις εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της γειτονικής μας χώρας, αλλά η Ελλάδα με κάθε μέσο, προσέξτε, με κάθε μέσο θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία έχει στο Αιγαίο. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα σας πει όλο το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα. Και διεθνή. Αλλά ο πνεύμονάς μας πρωτίστως και κυρίως είναι ελληνική θάλασσα, ό,τι και να λένε οι λεγόμενοι, όπως τους λέω εγώ, ναταυρουμενάκηδες, οι οποίοι τώρα στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ και εξοργίστηκαν, λέει, γιατί μας εξαπάτησαν οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, τι μας εξαπάτησαν οι
0: Τούρκοι. Η αφέλεια δεν είναι ελαφρυντικό. Που δεν είναι αφέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι ακριβώς αυτό πιστεύω. Δεν είναι αφέλεια. Ναι, δεν είναι αφέλεια. Και υπάρχει, προσπαθεί αυτή τη στιγμή το λόμπι του κατευνασμού, όπως λέει και ο Αντώνης Σαμαράς, ότι προσπαθεί αυτή τη στιγμή να λιάνει, ας το πούμε, δεν έγινε, να είμαστε ψύχρεμοι. Θα δείτε και κάποιους καθηγητές που προέρχονται από αυτό το ή άλλους αναλυτές από αυτό το χώρο. Δεν έγινε τίποτα, να είμαστε ψύχρεμοι, να το δούμε και πώς θα είναι ή να αρχίσουμε να συζητάμε. Τα ύστερα του κόσμου. Ναι. Όπως θα έλεγε και ο Πατριαρχέας στο έργο του Καζαντζάκη.
0: Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αξιοποιεί καμία από τις συμμαχίες που η ίδια διαφημίζει, ούτε το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και εννοώ ότι με όλα αυτά που έχει κάνει η Τουρκία, λογικά θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα και να μιλάει με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Μέρτς, ο οποίος ετοιμάζεται να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους από την Τουρκία, όπως διαβάζουμε. Με την κυρία Μελώνη, από την οποία ετοιμαζόμαστε εμείς να αγοράσουμε, όπως είπατε, τις ιταλικές φρεγάτες. Λέω τις αγορές γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει και πληρώνει πολλά δισεκατομμύρια.
1: Και αγόγγιστα.
0: Γιατί εκτός από όπλα, υποτίθεται ότι αγοράζεις και συνεργασίες. Έτσι μας λένε τουλάχιστον. δεν τις έχουμε δει αυτές τις συνεργασίες, ούτε έχουμε νιώσει την Ελλάδα να κάνει φασαρία, και όχι μόνο με την Τουρκία. Εδώ είχαμε το θέμα της Ουκρανίας με το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο θα θυμάστε ότι μπήκαν 2, 3, 4, 5, 10 ντρόουν στην Εσθονία, δεν θυμάμαι πού. Και παραλίγο...
1: Στην Λάτβια, στη Λετωνία.
0: Στη Λετωνία.
1: Παρατήθηκε η κυβέρνηση.
0: Μπράβο.
1: Έπεσε η κυβέρνηση.
0: Μπράβο. Και εκτός από αυτό, παραλίγο το ΝΑΤΟ να εκστρατεύσει εναντίον της Μόσχας.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση γιατί δεν έδωσε, όχι γιατί μπήκαν, γιατί δεν έδωσε τις πρέπουσες εξηγήσεις.
0: Ναι. Καλά, πολύ μακρινά αυτά για μας. Λοιπόν, εδώ είχαμε αυτή την ιστορία στη Λευκάδα. Και δεν έχει φιλοτιμηθεί ένας άνθρωπος από την Ουκρανία, στην οποία βάλαμε υπογραφή για να πάρει 90 δις. Δανεικά και γύριστα, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει ένα συγγνώμη. Αυτό το, θα την πω τη λέξη τώρα, αυτό το ραγιαδισμό στην εξωτερική πολιτική, μπορείτε να το δικαιολογήσετε?
1: Όχι, δεν δικαιολογείται. Μπορεί να προσπαθούμε να βρούμε εξηγήσεις. Ίσως να είναι απασχολημένος με το κυκαιώνα των σκανδάλων ο κύριος Μητσοτάκης, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό, το οποίο ναι μεν πολλοί λένε δεν έγινε τίποτα, ρε παιδιά, και γι' αυτό η Ελλάδα όσον αφορά σε κάποιους δείκτες είναι εκεί που είναι. Αλλά επειδή είπατε τι κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Φρεντέριξεν, η οποία είναι σοσιαλίστρια και ηγείται ενός πολιτικού συνασπισμού στη Δανία, μόλις ο Τραμπ είπε ότι εγώ και στρατιωτικά θα ενεργήσω στην Γροιλανδία, είπε το εξής: εάν γίνει κάτι τέτοιο, το ΝΑΤΟ έχει τελειώσει. Έχετε ακούσει εσείς από κάποιον Έλληνα πρωθυπουργό να λέει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή, ότι κοιτάτε να δείτε, για πυρημιχθεί το με την Τουρκία, η οποία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ εκεί έρχεται να πείσεις, εκεί έρχεται το πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η αποτροπή. Δηλαδή, αν κάνει κάτι η Τουρκία, εδώ έχει η Ελλάδα δυνατότητες ακόμα και το 20 και όλα αυτά να ενεργοποιήσει. Δεν θα προέκυπτε κάτι, σας το λέω εγώ, διότι όλες οι αποφάσεις είναι με consensus, δηλαδή με ότι κάθε χώρα πρέπει να συμφωνήσει, τουλάχιστον να μην διαφωνήσει κανείς.
0: Να.
1: Δηλαδή το άρθρο 4 που λέμε για διαβουλεύσεις ασφαλείας, δεν το έχει ασκήσει ποτέ αυτό το δικαίωμα η Ελλάδα, που είχε πάρα πολλές δυνατότητες. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλω, ξέρετε, γιατί εδώ δυστυχώς πολιτικοποιείται.
0: Ναι,
1: αλλά ο κύριος
0: Μητσοτάκης
1: είναι 7 χρόνια, είναι πρωθυπουργός, έχει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας και μοιραίως δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική σε αυτά τα οποία έχουν γίνει. Διότι επί της κυβερνήσεώς του έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, η γαλάζια πατρίδα, οι κινήσεις αυτές που φτάσαμε το 20 το καλοκαίρι, αλλά από εκεί και πέρα, επί της κυβερνήσεώς του, ενώ είχε συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν στη Μαδρίτη, ήταν την επόμενη μέρα ο κύριος Σινιρλίογλου, που ήταν στον ΟΗΕ, υπέβαλε το μανιφέστο της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Ήταν 20 και 21, 21 και 22. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Σινιρλίογλου?
0: Ναι.
1: Αυτόν που υποστηρίξαμε να πάει.
0: Ακριβώς.
1: Γενικός γραμματέας στον ΟΑΣΕ. Και μετά μιλάμε για ανάσχεση, έτσι. Αλλά πες περιπτώσει, αυτό είναι. Αυτό είναι ακατανόητο λοιπόν αυτό το θέμα. Πιστεύω λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω, ότι ενδεχομένως είναι, μη γίνει στραβή στην πάρδια μας, όπως έλεγε η κυρία Δούρου. Και δεύτερον, κοίταξε να δεις, μην έχω κάτι, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω αυτό εδώ που είναι το πρόγραμμά μου, τις business μου, το ένα μου, το άλλο, και να μπορέσω να προχωρήσω. Εκεί λοιπόν έχει χάσει την αξιοπιστία της σε ό,τι αφορά τη ζημιά που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία, και κυρίως η Τουρκία μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι καβάλα στο άλογο και με απλή διαρροή, όπως είδατε, μέσω του Bloomberg, ενός Τούρκου δημοσιογράφου, αλλά μέσω του Bloomberg, να ξαναγυρίσει πίσω και να αρχίσουμε τώρα εμείς να κοιταζόμαστε με το βλέμμα της αγελάδας. Αυτό έχουμε φτάσει.
0: Το κακό είναι ότι έχουν γίνει πολλές στραβές στη βάρδια αυτής της κυβέρνησης, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η αντιπολίτευση δεν δείχνει καμία διάθεση να τις αναδείξει. Γιατί μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά Είχαν γίνει μεγάλες συγκεντρώσεις για το θέμα των Σκοπίων και ορθώς έγιναν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τελικά. Θα πρέπει κάποιος να δώσει στον κόσμο να καταλάβει. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε την αξιοπιστία που πρέπει στην κοινή γνώμη και είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν την ευθύνη να εξηγήσουν στον κόσμο ότι αυτό που διακυβεύεται τώρα με το Αιγαίο είναι πολύ πολύ πιο σοβαρό. Δυστυχώς.
1: Διότι εκεί, αν δεν ήταν ο πνεύμονας όπως είναι, εδώ πρόκειται για το πνεύμονά μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο πάει να γίνει στο Αιγαίο και δεν ξέρουμε κιόλας. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποθεί μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Βέβαια, παρεμπιπτόντως, να πω ξανά, κάνω κάτι παρενθέσεις, αλλά έχει σημασία. Ο κύριος Ερντογάν, ο ίδιος δεν μιλάει τίποτα για τα ελληνικά. Έχει τον Γκιουλέρ, τον Υπουργό Άμυνας, έχει τον Χακάν Φιντάν και που βγαίνει και ο Μερτσελίκο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠΕ, που είναι και άτυπος εκπρόσωπος. Αλλά όλα αυτά, ό,τι δημοσιεύεται, ό,τι βγαίνει, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής επικοινωνίας, το οποίο εκπονείται από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα, πολλά είναι τα ερωτηματικά. Οι δημοσιογράφοι, αυτό το οποίο είχε βγει, όντως, πολύ λίγοι δημοσιογράφοι είναι αυτοί, το λέω έτσι, και θα χρησιμοποιήσω το β' πληθυντικό, αλλά κάποιοι θα πούνε, τα λέει αυτό για να βγει στον Καρβουνόπουλο, ο οποίος είναι απέναντι και τον καλεί. Διασώσουν τη τιμή του λειτουργήματος. Δεν διαμορφώθηκε τυχαίως ο όρος τέταρτη εξουσία. Αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία όπως βλέπετε μπορεί να είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Στην ελευθερία του τύπου, το πώς κατευθύνεται. Ειδήσεις. Εδώ θα κάνω πάλι μία παρένθεση. Όταν διαβάζετε εφημερίδες ή βλέπετε κανάλια, δεν είναι μόνο το non-paper, είναι σαν τα κείμενα, το κείμενο δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε, να έχει γραφτεί από τον ίδιο δημοσιογράφο, κειμενογράφο, ναι, από τον ίδιο αρχισυντάκτη να περάσει και από τον ίδιο διευθυντή ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τα λεγόμενα non-paper.
1: Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλοί παίρνουν το κινητό, ας το πούμε, και δεν μπορούν και όλα να καταλάβουν τι λέει. Και εκεί φαίνεται. Έχουμε φτάσει. Ξαναείπατε και κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πάω εκεί. Το θέμα με την Ουκρανία, με το drone, όπως το λέμε, το μη επανδρωμένο επιφανείας, όχι. Το Δεκέμβριο του 2025 είχε γίνει ένα περιστατικό δυτικά σε διεθνή ύδατα της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Είχε προσβληθεί ένα πλοίο ρωσικών συμφερόντων. Εκεί θα έπρεπε λοιπόν κάπου να τοποθετηθεί το πλαίσιο από τις χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, δεν ξέρω αν ήταν η Μάλτα. Τι γίνεται. Εδώ υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπήρχε μία νεοπομπή από ρωσικά πλοία. Τώρα ήρθε από την Κροατία αυτό. Ήρθε, δεν ξέρω εγώ, το άφησε κάποιο πλοίο μέσα. Ήρθε από τη Λιβύη. Έγινε ό,τι έγινε. Αλλιεύτηκε, ξεαλλιεύτηκε. Λέτε και ήταν κανείς Καρχαρίας και αλλιεύτηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι βρέθηκε εκεί. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές, ίσως σας το είπα και εσάς, ο Θεός τελικά πρέπει να είναι Έλληνας με τα εκρηκτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, θα οφείλω να επισημάνω ότι η Ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Απλά μας είπανε πριν, πότε ήταν η άτυπη σύνοδος, έφερε λέει ο Έλληνας υπουργός, ο κύριος Δένδιας, το θέμα του θαλάσσιου ντρόουν στην άτυπη. Σώπα! Και τι έγινε εκεί? Μαλώσαμε τους Ουκρανούς. Παρεπεπτόντως οι Ουκρανοί πριν μία εβδομάδα, και είχε διαρρεύσει από φιλοκυβερνητική εφημερίδα, είχαν θέσει όρο ότι θα μας δώσουν τεχνογνωσία για αυτά και θα κάνουμε συμπαραγωγή, αλλά να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας.
0: Κατά της Τουρκίας. Καλά, εκεί το σκάνδαλο είναι, ένα πράγμα έχει πίσω στο κύριο Ζένγιας κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Άμυνας, της δεύτερης θητείας του, και μάλιστα έτυχε να το πει σε εκείνη τη φοβερή ομιλία που που είχε σπρώξει την Λευκάδα σε διεθνή ύδατα, αλλά είπε κάτι σωστό, ότι δεν έχουμε ανάγκη. Δηλαδή,
1: αυτό ήταν το θέμα.
0: Αν έχουμε φτάσει στο σημείο να χρειαζόμαστε τεχνογνωσία των Ουκρανών για να φτιάχνουμε τέτοια ντρόουν, Το ΕΛΚΑΚ, γιατί το έχει φτιάξει ακριβώς?
1: Τώρα,
0: για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τώρα,
0: γιατί,
1: τώρα πάτε
0: μα,
1: να...
0: μα μας βγάζει από τα ρούχα μας, κύριε Λουκόπουλε. Δηλαδή, μια ομάδα φοιτητών να πάει στο Πολυτεχνείο, δόξα τω Θεώ, έχουμε ακόμα, παρότι φεύγουν τα παιδιά στην
1: Ελλάδα.
0: Έχουμε λαμπρά μυαλά.
1: Λαμπρά μυαλά.
0: Και θα καθόμαστε να παραβάλλουμε τους Ουκρανούς για να φτιάξουμε ένα βαρκάκι, το οποίο δηλαδή προς Θεού. Προς Θεού. Και θα δεχτούμε και τον όρο του κ. Σελέσκη, μην το χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Δηλαδή, είναι τελείως παράδοξα όλα αυτά που ακούμε. Τελείως παράδοξα.
1: Ζούμε μια παραδοξότητα, η οποία όμως, προσέξτε τι γίνεται, παρουσιάζοντας κανονικότητα.
0: Από μια,
1: αυτό είναι το μεγάλο.
0: Από ένα κόμμα που ευαγγελιζόταν την κανονικότητα για να έρθει στην εξουσία. Έτσι.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
0: Και χάθηκε από
1: αυτό. Δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και για να κλείσω δηλαδή αυτό το πράγμα, ψάχνω λοιπόν να βρω, και κλείνοντας δηλαδή τη δική μου, το δικό μου προβληματισμό, που σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να τον εκφράσω, είναι εδώ. Ποια είναι η ελληνική στρατηγική ασφαλείας? Υπάρχει κάπου γραμμένη, υπάρχει κωδικοποιημένη, έχουν καθοριστεί? Ποια είναι αυτά τα, να πάρει στην ευχή, τα εθνικά συμφέροντα? Ποιοι είναι αντικειμενικοί σκοποί που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν αυτά τα εθνικά συμφέροντα? Βλέπετε, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, ο ελληνισμός, η διατήρηση του ελληνισμού όπου βρίσκεται είναι εθνικό συμφέρον.
0: Βέβαια.
1: Το κυπριακό είναι. Η εθνική, η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία, και δεν χρησιμοποιώ τον όρο Βόρειο Ήπειρος, όχι γιατί φοβάμαι να το χρησιμοποιώ, γιατί έχει εξαπλωθεί σε όλη την Αλβανία και αναγνωρισμένη. Είδατε τι έγινε προχθές?
0: Ναι.
1: Ψάχναμε μου και λέει και ένας Έλληνας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όπως ξέρετε είναι τα θέματα των τίτλων. Και αυτό εκμεταλλεύεται ο κύριος Ράμα με όλους τους, ας το πούμε, συνέτερους του που βρίσκονται εκεί πέρα για να μπορέσουν να κάνουν τα φιλέτα αυτά, τη Ριβιέρα και τα λοιπά. Και φαίνεται και εκεί μπήκε και ο κύριος Κούσνερ που πήρε και το νησί το όμορφο.
0: Ναι.
1: Όλα συνδέονται, κύριε Καρμουνόπουλε. Αυτό το οποίο εγώ ως ακροτελεύτια παρατήρηση θα, η επισήμανση αν θέλετε θα έλεγα, ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε μία έγερση. Έρχονται δύσκολες ημέρες και δεν ξέρω εάν είμαστε έτοιμοι. Έχω αμφιβολίες και για την κυβέρνηση και για τον πολιτικό κόσμο. Ο μόνος που μιλάει, και εδώ θα το πω, για τα εθνικά θέματα καθαρά και εξάστερα είναι ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός, είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ας είμαστε ευαισθητοποιημένοι, κοινωνία, πολιτική ελίτ, καταχρηστικά χρησιμοποιώ τον όρο ελίτ, έτσι, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους οι οποίοι πλέον δεν είναι κάτω από τα τραπέζια. Τους βλέπουμε, είναι ορατοί. Εκεί φτάνουμε. Και επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια γεωπολιτική μετάβαση, ιδιαίτερα μετά την έλευση του κυρίου Τραμπ, τα έφερε τα πάνω κάτω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω, βρίσκεται σε γεωπολιτική μετάβαση. Δεν ξέρουμε, πάλι θα χρησιμοποιήσω μια εκλαϊκευμένη έκφραση, πού θα κάτσει η μπήλια. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικεί όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο εκμεταλλεύσιμη θέση στο γεωπολιτικό στερέωμα, ούτως ώστε να είναι κοντά στα γεγονότα και να τα επηρεάζει. Έρχομαστε εδώ τώρα προς το συμφέρον της. Ποια είναι το συμφέρον της? Προς το συμφέρον της, και όχι να σύρεται από αυτά.
0: Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην Οδυσσό με την έναρξη του Ιουνίου. Μεγάλα ντρόουν προερχόμενα από τη θάλασσα έπληξαν αποθήκες στρατιωτικού υλικού στο χώρο του λιμανιού στην Οδυσσό. Τα χαράματα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές. Το πρωί της Δευτέρας οι επιθέσεις συνεχίζονταν. Πρόσφατα ο στρατιωτικός ειδικός Βλαντίμιρ Γευσέιφ εξηγούσε πως το Λονδίνο που ελέγχει απόλυτα το καθεστώς του Κιέβου φοβάται όσο τίποτα άλλο μια γενική επίθεση της Ρωσίας στην Οδυσσό και μάλιστα το αισθάνονται ότι έρχεται. Η απώλεια του ελέγχου των Εγγλέζων στην πόλη μέσω Ουκρανίας, όπως είναι τώρα, σημαίνει απώλεια ολόκληρης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Η Βρετανή μαυροθαλασσίτικη δύναμη, θα έλεγα. Όπως αποκαλύπτει το ουκρανικό εκδοτικό Στρανά ΟΥΑ, παρά το ρωσικό σφυροκόπημα, συνεχίζεται πυρετοδός η οικοδόμηση αμυντικής θωράκισης στα περίχωρα της Οδυσσού, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχτηκαν και ομάδες Γάλλων εκπαιδευτών. Έτσι, για να μην ξεχνάμε το ποιον πολεμάει εκεί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ας δούμε τώρα συνολικά τις εξελίξεις. Δύο μόλις 24 ώρα μετά το εγκληματικό πλήγμα στα κτίρια και τους ξενώνες του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Σπουδών εκεί στην πόλη Σταραμπέλσκ, περιοχή του Λουγκάνσκ, με θύματα όπως έχουμε ξαναπεί 21 φοιτητές, η Ρωσία απάντησε και απάντησε συντριπτικά. Λόγω της αποστολής που είχαμε επιτόπου και της ενημέρωσης απευθείας από το Σταραμπέλσκ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν δώσαμε άμεσα πλήρες ρεπορτάζ για τα απαντητικά αυτά πλήγματα. Το κάνω στη σημερινή εκπομπή έχοντας πιο περιεκτική εικόνα για τη νέα χρήση όλων των πυράβλων εκεί, αλλά κυρίως για την τρίτη χρήση του τρομερού όπλου Ορέσνικ. Με ασύλληπτη ταχύτητα έπληξε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Μπέλα Ετσέρκαφ 90 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Το αεροδρόμιο αυτό, θυμίζω, ήταν βάση της στρατηγικής σοβιετικής αεροπορίας. Από το 2014 και μετά μετατράπηκε σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια όπου μπορούν να γίνουν προσγειώσεις, απογειώσεις μέχρι και τώρα τις τελευταίες μέρες. Μέχρι και τώρα λοιπόν, και όλα τα οποία απέμειναν εκεί, τα ελάχιστα βέβαια αεροσκάφη όπως είναι τα F-16 και κάποια γαλλικά Mirage, κινούνται ή επιδιώκουν να κινηθούν από αυτό το αεροδρόμιο. ο πτέραρχος εν αποστρατεία Βλαντίμιρ Παπόφ εξηγεί πως από εκεί φαίνεται να πέταξε πρόσφατα στην περιοχή του Χαρκόβου ένα F-16, το οποίο παράφτα καταρρίφθηκε από ρωσικό Su-35. Και επίσης το εν λόγω αεροδρόμιο που διέλυσε ο πύραυλος Ρέσνικ αποτελούσε βάση και κέντρο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού από τις δυτικές περιοχές. Ακόμα εκεί, μέχρι πρόσφατα, νύχτα και με εγρήγορση κατέφθαναν μεταγωγικά από την Πολωνία, ξεφόρτωναν και πριν ακόμα ξημερώσει έφευγαν πίσω. Μετά το πλήγμα, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρέθηκαν σε απόγνωση. Η πολιτική ηγεσία στο Κίεβο κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να μην διαρρεύσει η εικόνα στη δημοσιότητα. Δεν συμφέρει. Εκεί εξηγεί ο πτέραρχος Ποπόφ, υπήρχαν τρία μεγάλα υπόγεια καταφύγια που λειτουργούσαν ως κέντρα διοίκησης και λειτουργίας της αντιπυραυλικής βάσης και της αντιπυραυλικής άμυνας που κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή του Κιέβου. Όσοι έκαναν βάρδια στα υπόγεια αυτά σίγουρα είναι θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Εκτός αυτού η πόλη Μπέλαε Τσέρκοφ αποτελεί ένα σύνθετο σιδηροδρομικό κόμβο προς το Χάρκοβο, την Πολτάβα, το Σούμι, το Ντνιπροπετρόφσκ και αλλού, στις ανατολικές δηλαδή περιοχές του Δνιπέρου. Όλα αυτά αποθήκες πολεμικού υλικού, υπόγεια καταφύγια, σιδηροδρομικές αρτηρίες καταστράφηκαν. Η επίσημη προπαγάνδα στο Κίεβο εξ αρχής επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες του πλήγματος αυτού από τον πύραυλο Ρέσνικ. Και κάνουν λόγο και έδειξαν μάλιστα και κάποια βίντεο για την καταστροφή κάποιων γκαράζ και κάποιων κτηρίων στην τριγύρω περιοχή. Αλλά εκεί, τους χώρους όπου εξεράγησαν τελικά οι κεφαλές του Ρέσνικ, δεν πρόκειται να τους δείξουν ποτέ, όπως εξηγεί ο Ρώσος πτέραρχος. Και γύρω από το αεροδρόμιο ζουν πιλότοι, λέει, χειριστές αντιπυραυλικών συστημάτων, σιδηροδρομικοί, συνολικά μερικές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες αξιωματικοί και ειδικοί του Ουκρανικού στρατού. Το ίδιο δεν έδειξαν ποτέ τίποτα και από την πρώτη φορά που ο πύραυλος Ρέσνικ έπληξε το στρατιωτικό σύμπλεγμα Ιουσμάς εκεί έξω από την πόλη του Ντνιπροπετρόφσκ, αλλά και τη δεύτερη φορά που διέλυσε το αεροδρόμιο και τα υπόγεια καταφύγια στρατηγία στη δυτική Ουκρανία, στο Λβόφ. Είναι άραγε τυχαία η έκκληση του Ζελένσκι που έγινε αμέσως μετά από αυτό το πλήγμα για νέους πυράβλους Patriot, ενώ ζήτησε ακόμα και την άδεια παραγωγής τέτοιων πυράβλων στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χάνει γρήγορα την υποστήριξη των εταίρων του στο φόντο τέτοιων πληγμάτων, εκτιμά ο Ουκρανός αναλυτής Ολέγ Σόσκιν. Άρχισαν, λέει, οι σπασμοί. Αποδυναμώνεται εντυπωσιακά ο ίδιος. Και όπως γράφει ο Βρετανικός The Telegraph, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς αρνήθηκαν να στείλουν το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν βέβαια οι γνωστοί ρωσοφάγοι, σε εισαγωγικά, η Πολωνία, η Ολλανδία και οι Βαλτικές, οι γίγαντες αυτοί εκεί πέρα. Η πρόταση αυτή που έγινε από τον Ολλανδό Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρίουτε, αν γινόταν αποδεχτή, τότε οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να δίνουν στην Ουκρανία 143 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Πριν από την τρομοκρατική επίθεση στο Σταραμπέλσκ, η Ρωσία, όπως σας ανέφερα, διέλυσε στην Οδυσσό μυστική βάση Γάλλων ειδικών και εκπαιδευτικών. Το είπα αυτό. Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Ολέγ Ιβάνικοφ εξηγεί πως με την έναρξη της αιαρινής θερινής περίοδου οι Γάλλοι ειδικοί βγήκαν από τα βαθιά καταφύγια όπου πέρασαν το χειμώνα και περνάνε τώρα σε sport complex, όπως λένε, σε γυμναστήρια, σε πρώην παιδικές κατασκηνώσεις που είναι δεκάδες στις παραλίες της Οδυσσού και όπου υπάρχουν σύγχρονες υποδομές. Η ανίχνευση από το διάστημα και η εξολόθρευσή τους είναι κάτι το φυσιολογικό, εξηγεί ο Ιβάνικοφ. Ανάλογη ρωσική επιχείρηση όμως έγινε και στις 21 Μαΐου στο Χάρκοβο, στο Κρυβόι Ροκ και στο Σούμι. Επλήγησαν κέντρα εκπαίδευσης και εκτόξευσης ντρόουν, αποθήκες πυρομαχικών που συνεχίζουν να καταφθάνουν εκεί όσο και όπως καταφέρνουν κάθε φορά. Τα πανωτά αυτά πλήγματα και στην Οδυσσό και στην περιοχή του Χαρκόβου, του Σούμι, του Κρυβό Ιερό και στις άλλες περιοχές της Ουκρανίας, βλέπουμε ότι φέρνουν μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους ξένους ειδικούς εκπαιδευτές και χειριστές. Πού κρύβονται όμως όλες αυτές οι απώλειες? Προσέξτε στοιχεία που δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ στη δημοσιότητα στη Δύση. Τα ρωσικά ραντάρ κατέγραψαν την προσγείωση στην ατοϊκή βάση Ζέσουφ στην Πολωνία τριών μέσα σε μία μέρα νοσοκομιακών αεροπλάνων. Το ένα από αυτά, Boeing 737 Παύλα 783, είναι κυριολεκτικά ένα υπτάμενο στρατιωτικό νοσοκομείο που μπορεί να μεταφέρει δεκάδες τραυματίες σε οριζόντια κατάσταση, ξαπλωτούς δηλαδή, αφού διαθέτει εξοπλισμό ανάληψης και υποστήριξης της ζωής τους. Τα άλλα δύο μεταφέρουν τραυματίες καθιστούς σε θέσεις κανονικά. Είναι προφανές ότι για να φτάσουν εκεί 60-70 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, τρία από τα πιο ακριβά και δυσέβρετα νατοϊκά υπτάμενα νοσοκομεία, οι ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις σε Ευρωπαίους στρατιωτικούς γίνονται πλέον μαζικές. Και αυτή η καταγραφή τέτοιων στρατιωτικών νοσοκομείων δεν γίνεται πρώτη φορά στην Πολωνία, αλλά γίνεται κάθε φορά και αμέσως μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα σε περιοχές της Ουκρανίας. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι η περίθαλψη επιτόπου γίνεται αδύνατη. Και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι από τις βομβαρδισμένες αυτές περιοχές της Ουκρανίας αποσύρουν και στέλνουν για περίθαλψη εκεί στην Ευρώπη, όχι βέβαια Ουκρανούς στρατιωτικούς, για αυτούς δεν νοιάζονται καθόλου, αλλά οι δικοί τους, οι Ευρωπαίοι. Από τις στατιστικές πολέμου μπορεί να βγει και η αναλογία τραυματιών και νεκρών. Άλλωστε τα νοσοκομιακά αυτά αεροσκάφη κουβαλάνε και σακούλες με κουφάρια νεκρών Ευρωπαίων. Κανένας και τίποτα δεν βγαίνει στην δημοσιότητα. Είδε κανείς κάποια τέτοια ανακοίνωση? Ποτέ και πουθενά. Ας αναζητήσουν λοιπόν και ας κυνηγήσουν ρεπορτάζ οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι εκεί, στο χώρο μεταξύ Ουκρανικών συνόρων και του στρατοπέδου Ζέσουφ στην Πολωνία, αν τους επιτρέψουν. Τέλος, σας αναφέρω εδώ πέρα ένα θέμα που ο κάθε προσεκτικός παρατηρητής μπορεί και μόνος του να το δει. Στις εξελίξεις, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν να κάνουν υπερμεγέθυνση, θα έλεγα, των πληγμάτων που καταφέρει η Ουκρανία στη Ρωσία, αποκρύβοντας όμως με μανιακό, σατανικό τρόπο, θα έλεγα, τις αμέτρητες πολυέμακτες επιθέσεις σε ειρηνικούς στόχους, όπως το κολέγιο στο Σταραμπέλσκ, όπως άλλο κτύπημα απανωτό που έγινε στο χώρο του πυρηνικού σταθμού και σε λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού στο Ζαπαρόζιε. Ταυτόχρονα τα ίδια αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης διηλύουν τον κόνοπα για ένα ντρόουν που έπληξε κτίριο στον Γκάρατ της Ρουμανίας με δύο τραυματίες. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει πώς ήτανε, τι ήτανε και ποιοι ήτανε οι τρόποι με τους οποίους βρέθηκε εκεί, αν ήταν ρώσικο, αν ήταν ουκρανικό και τι ακριβώς έγινε. Ταυτόχρονα αποκρύπτουν τέτοιο στοιχείο όπως είναι η μαζική έλευση ευρωνοσοκομείων, όπως σας είπα, του ΝΑΤΟ στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Κλείνοντας σήμερα αυτή την εκπομπή, τι λέτε? Να μην θυμίσω εδώ τη φράση του Βλαδίμιρ Πούτιν ότι η διένεξη αυτή θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων που έχει βάλει η Ρωσία. Και ότι θα τελειώσει, όπως λέει ο Ρώσος πρόεδρος, πολύ σύντομα. Και αυτός ξέρει καλύτερα από όλους μας. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Εδώ στην Ιδεοχώρο θα επιδιώκουμε κάθε φορά να σας δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύουμε, έτσι ώστε μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή.
7: Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Λοιπόν, θα πω και εγώ δύο-τρία πράγματα, κύριε Πρέσβη, περισσότερο εν είδη ερωτήσεων. Ο κύριος Κυρατζόπουλος δεν αντικαθίσταται, αλλά κάποιες επισημάνσεις που έχουν σχέση με την Τουρκία, πολύ επιγραμματικά, ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνω, θα τις θέσω και βέβαια μερικά από αυτά που είπανε και οι προλαλήσαντες και προκαλούν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Τον ακούσαμε τον κύριο Ναύαρχο, πολύ καλή ανάλυση κάνει. Ναι, ντρόνς, πύραυλοι κτλ. Εντάξει, και ντρόνς και πυράβλους μπορούμε να παράγουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή, αλλά στο Αιγαίο δεν έχουμε. Το Αιγαίο δεν είναι ο πόλεμος Ιράν-Αμερικής. Στο Αιγαίο μπορεί να πάρει κάποια πλοία η Τουρκία και να πάει να κάνει αποβάση. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, στέλνοντας ντρόνς και πυράβλους, ερώτημα. Μπορεί και αυτό να είναι μια λύση. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή μια περίπτωση βομβαρδισμών από την Τουρκία περιοχών ελλαδικών, απέναντι στους οποίους βομβαρδισμούς θα απαντήσουμε και εμείς με δικούς μας βομβαρδισμούς, με πυράβλους κτλ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μου προκαλεί εντυπώσεις, είναι ότι πας σε ένα πόλεμο και κάποια στιγμή τα πολεμοφόδια σου, αν δεν είναι 3 ημερών ή 2 εβδομάδων, τελειώνουν. Με τι θα τα αντικαταστήσεις? Αυτός που τα παράγει σε κρατάει στο χέρι. Είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει. Άρα τα βασικά στοιχεία ενός στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να τα παράγουμε. Πρέπει να είναι στο χέρι μας δηλαδή αν θα τα έχουμε και πότε θα τα έχουμε. Δεν μπορεί να περιμένεις από τον άλλο να σου τα δώσει, γιατί μπορεί και να μην σου τα δώσει. Τώρα μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε τι καλά που περνάμε, τι ωραίες σχέσεις έχουμε κτλ. Θα μας δώσουν οι σύμμαχοι κτλ. Αλλά όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Το τρίτο είναι ότι αυτή η ψευδέστηση που δημιουργεί η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, ενδεχομένως και οι προηγούμενες, ότι όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία και τα λοιπά είναι για εσωτερική κατανάλωση, πρέπει να πέσει, πρέπει να καταρριφθεί. Η Τουρκία κλιμακώνει, προσπαθεί να κερδίσει δημιουργώντας μια φοβία στην Αθήνα, αλλά από ένα σημείο κρίσιμο και πέρα, αν κρίνει ότι αυτό που διεκδικεί είναι στρατηγικό της συμφέρον, θα το επιδιώξει και στο πεδίο, όπως το έκανε με τα Ήμια. Τώρα, εμείς στην επομένη βγάλαμε διάφορες θεωρίες, γράψαμε πολλά βιβλία και έχουμε και διάφορες αντιλήψεις για τα Ήμια κτλ. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή τα Ήμια, άμα. Εγώ κάνω τα έξοδα σε όλους, αν θέλετε, αλλά πάμε αύριο στα Ήμια, αφού είναι δικά μας. Λοιπόν, το νομοθέτημα επίσης, εάν περάσει η Τουρκία, κάποια στιγμή μπορεί τώρα, ο κύριος Πρέσβη με το είπε αυτό, θα έχει το λόγο τώρα σε λίγο να μας το εξηγήσει καλύτερα, δεν θα το υλοποιήσει, δεν θα είναι δηλαδή ένας νόμος που θα ισχύει από την στιγμή της ψήφισης του. Μπορεί να υπάγει την εφαρμογή του νόμου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είναι ένα βήμα που όποτε θέλει, με απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα το αξιοποιήσει. Έχει μια λύση ο κύριος Πρέσβης, μια αντιπρόταση, την οποία όταν την έθεσα μου είπαν όλοι ότι ο δικός μας ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα

0: αντιλαμβάνεται ότι το σύνολο των πιέσεων που υφίσταται οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις το μόρφωμα που έχει διαμορφώσει σήμερα και ως κρατική υπόσταση αλλά και ως ιδεολόγημα, προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά. Προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι ενός άλλου ιδεολογικού πλαισίου και την αντιπολίτευση, γιατί θεωρεί το ΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή την αντιπολίτευση στην Κεμαλική, ως ιδρυτικό στοιχείο του τουρκικού κράτους, και είναι. Αυτοί έφτιαξαν το κράτος, το σύγχρονο κράτος. Άρα δεν μπορούν να το εξαλείψουν αφαίροντας το εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Πρέπει όμως να το εντάξουν, να το επανεντάξουν μέσα σε μια λογική υποστήριξης ενός νέου κρατικού μορφώματος με μια νέα ιδεολογία που μπορεί να μην είναι και ο κλασικός τουρκισμός. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική, προσέξτε, διώχνουν τον ΟΖΕΛ, το βαθύ κράτος, τον διώχνει τον ΟΖΕΛ, τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, διότι είχε μια δυναμική αντιπολίτευση που θα αμφισβητούσε τον Ερντογάν, που δείχνει ότι ο Ερντογάν έχει απολέσει τις παραδοσιακές δυνάμεις του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Διώχνει τον ΟΖΕΛ και τον αντικαθιστά με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ευάλωτος. Είναι μια προσωπικότητα εντελώς του κατεστημένου. Είναι και αλεβίτης, που γενικά και αυτό στην Τουρκία, στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι αδυναμία σου. Ό,τι και να λέει ο Κιλιτζάρογλου, γιατί προέρχεται ως προσωπικότητα και αυτός από το βαθύ τουρκικό κράτος. Αλλά προσπαθεί να εντάξει σε αυτήν τη λογική μιας νέας ιδρυτικής Τουρκίας, μιας νέας Τουρκίας, και το ΠΚΚ, το οποίο θα εγκαταλείψει τα στρατιωτικά του χαρακτηριστικά, θα ενταχθεί μέσα σε μια τουρκική νομιμοποίηση, την οποία νομιμοποίηση του ΠΚΚ μέσα σε μια νέα Τουρκία θα την αγγιέται ο ίδιος ο Ωτσαλάν. Θα δώσουν δηλαδή ρόλο στον Ωτσαλάν. Αυτά είναι μια δυναμική που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Την έχει συλλάβει το τουρκικό βαθύ κράτος και την εφαρμόζει. Σε αντίθεση με την δική μας περίπτωση, όπου θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται υποκλοπές, πρέπει να υπάρχει διχασμός, πρέπει να συγκρουόμαστε, δεν έχουμε καμία αντίληψη πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε το σημερινό ελλαδικό κράτος, το οποίο από τις ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν πέτυχε. Διότι όταν φτάνεις στη στιγμή να αμφισβητείται η ύπαρξή σου και δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την αμφισβήτηση, δεν έχεις πετύχει. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρέσβη. Ακούσατε και τους προηγουμένους πανελίστες. Σας ακούμε με προσοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κυρία Σαββίδη, για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους συνδετημόνες για τα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρθηκαν. Η συζήτηση μπορεί να πάει σε πολύ μεγάλο μάκρος, διότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα πω μερικά. Πρώτα απ' όλα για το Ιράν, ο κύριος Δεκάκης είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τα θέματα του Ορμούς. Υπάρχει όμως και το θέμα των πυρηνικών. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες, νομίζω, έστειλε ένα νέο μήνυμα και είπε ότι δύο πλέον είναι τα θέματα που τον απασχολούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες δεσμεύσεις εκ μέρους του Ιράν, τόσο ως προς τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Ορμούς, όσο και ως προς τα πυρηνικά. Δηλαδή, ότι η δέσμευση των Ιρανών ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά και το υπάρχον πυρηνικό υλικό, ποιος θα το ελέγχει και πώς θα ελέγχεται πλέον η πυρηνική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και περιμένει την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τραγικά λάθη σε όλη αυτή την περίπτωση με το Ιράν. Ξεκίνησαν με άλλη θεματολογία, καταλήγουν σε άλλη θεματολογία. Από την αρχική θεματολογία, το μόνο που παραμένει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι το πυρηνικό. Ούτε τα βαλιστικά, ούτε και οι ενισχύσεις των πρακτόρων που είχαν, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτις κτλ. Αυτά πλέον δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αυτό αποτελεί μια ήττα, πολιτική ήττα, βασικά του Αμερικανού Προέδρου. Βεβαίως η Αμερικανική

0: πολιτική δεν μας εκπλήσει και στην περίπτωση της Τεχεράνης. Να θυμηθούμε τη Σαϊγκόν, να θυμηθούμε το Αφγανιστάν και θα θυμηθούμε και στο μέλλον και την Τεχεράνη. Δηλαδή μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη που θεωρείται μεγαλύτερη στον πλανήτη πλην των πυρηνικών, που είναι η Ρωσία, δεν πέτυχε ποτέ να επιτύχει τους στόχους της παρά την χρήση της στρατιωτικής της υπεροχής. Ο Τραμπ επίσης έδωσε μια νέα μορφή σε αυτό που εγώ αποκαλώ bullying diplomacy, δηλαδή σε αντίθεση με την παραδοσιακή διπλωματία, που είναι η διπλωματία του εκφοβισμού. Διπλωματία εκφοβισμού υπήρχε πάντοτε σε διάφορες μορφές, αλλά τώρα με τον πρόεδρο Τραμπ έλαβε πλέον μία μορφή πολύ περίεργη στον τρόπο εκδήλωσης, διότι η διπλωματία εκφοβισμού ασκεί και η Τουρκία εδώ και δεκαετίες κατά της χώρας μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά ο Τραμπ πλέον το έχει πολύ υποβαθμίσει και αποδεικνύεται ότι αν χρησιμοποιούσε την παραδοσιακή διπλωματία, την οποία είχαν χρησιμοποιήσει οι προηγούμενοι πρόεδροι και είχαν πετύχει τη συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος ή τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση και την περσινή επίθεση και την φετινή επίθεση και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η αμερικανική πλευρά, διότι πρόκειται περί αδιεξόδου. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα να αναλυθεί γιατί απέτυχαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ δευτερευόντως, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να εισακούεται αλλά δεν είναι μέσα στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων των αμερικανικών ηγετών. Τώρα, ως προς την Τουρκία, ο νόμος περί τουρκικών θελασσίων ζωνών, αυτό που περί αυτού πρόκειται, το νομοσχέδιο αυτό, αφορά περισσότερο μια νομοθετική αναβάθμιση του κάζους Μπέλι και δημιουργεί βέβαια τον άμεσο πλέον κίνδυνο. Είναι ένα προωθημένο στάδιο πλέον επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας κατά της χώρας μας, διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο πρόεδρος να αποφασίσει να χαράξει θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες βεβαίως θα αμφισβητούν δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δική μας κυριαρχία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι μέσα σε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, προχωρήσαμε σε ένα περαιτέρω πιο επιθετικό στάδιο από το κάζους Μπέλι μετά από 31 χρόνια, παρά τις διάφορες διακυβερνητικές συναντήσεις Ελλάδος-Τουρκίας, τις πάνω από 100 συμφωνίες διμερείς που έχουμε υπογράψει, παρά τις διαβουλεύσεις που κάναμε τις διμερείς για τα διάφορα θέματα, βασικά τις διεκδικήσεις της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί το κάνει η Τουρκία? Υπάρχουν πολλοί διάφοροι λόγοι βέβαια. Ένας λόγος είναι εσωτερικός, αναφέρθηκαν αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία. Ο δεύτερος λόγος είναι εξωτερικός, δηλαδή οι διεθνείς σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αισθάνεται μια απομόνωση στο ευρύτερο γεωστρατηγικό πεδίο της περιοχής. Δεν κατάφερε να παίξει το παιχνίδι του διαμεσολαβητή στο θέμα του Ιράν, προφανώς διότι οι Ισραηλοί μπλόκαραν την ανάμειξή του. Ο Τραμπ είχε εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον να τον αναμίξει, αλλά προφανώς οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν και έτσι η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν βρέθηκε απ' έξω. Παραμένει μεν στην τετράδα των χωρών, αλλά αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα στη συγκεκριμένη κατάσταση είναι το Πακιστάν βασικά και τοπικές χώρες της περιοχής. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπάρχει βέβαια ένα αναφέρετο θεωρητικά δικαίωμα κάθε χώρας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρόλο ότι υπάρχει συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών όπλων και ούτω καθεξής. Το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει αυτό καθεαυτό, αλλά ούτε την Βόρεια Κορέα επέτρεψε, αλλά τα απέκτησε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι η χρηματοδότηση και υποστήριξη οργανώσεων οι οποίες αποσταθεροποιούσαν την ευρύτερη περιοχή. Το ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα δεν αποτελεί μόνο απέτηση των Ισραηλινών κυρίως και δευτερευόντως των Αμερικανών, λόγω των απειλών που έχει εξαπολύσει διαχρονικά η Ιρανική πολιτική κατά των χωρών αυτών, αλλά και οι χώρες του κόλπου. Άρα το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν είναι προβληματικό και κυρίως λόγω της ίδιας πολιτικής που άσκησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η αλλαγή του καθεστώτος πλέον δεν είναι στο τραπέζι βέβαια της διαπραγμάτευσης, διότι προφανώς ήταν και ένα θέμα το οποίο θα ήταν εξαντικειμένο απαράδεκτο. Αυτό το οποίο πέτυχαν όμως μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί ήταν να σκληρύνουν το καθεστώς, αντί να βρεθεί ένα καθεστώς συνδιαλλακτικό με την Αμερική. Και αυτή τη στιγμή ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του Ιράν, από τις πληροφορίες ο κύριος Λεκάκης θα τις επιβεβαιώσει, γιατί είναι πολύ καλύτερος γνώστης από μένα στα θέματα αυτά ως ειδικός, κυρίως ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και ένας πρώην αρχηγός της Επανάστασης είναι αυτοί οι οποίοι πλέον έχουν τον πρώτο λόγο στις συνομιλίες με την Αμερικανική πλευρά και όχι τόσο πολύ ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος φαίνεται να παραγωνίζεται σταδιακά, ή ο Υπουργός των Εξωτερικών, ή και πολύ λιγότερο βεβαίως ο διάδοχος του Αγιατολάχ, ο δευτερότοκος γιος του. Τώρα, τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, έχετε αναφερθεί βασικά σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξατε και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να θίγουν, και το οποίο καταδεικνύουν ότι το κράτος δεν λειτουργεί όπως περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, έτσι, δεν οφείλονται σε ένα αποκλειστικά και μόνο λόγο. Κατά την άποψή μου, ότι στη χώρα μας δεν έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς και δεν έχουμε πραγματική δημοκρατία. Οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούν τυπικά, δηλαδή η Βουλή, η διάκριση των εξουσιών, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στον τύπο, και ότι ο ελληνικός λαός είναι παραγωνισμένος, δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε. Και γιατί δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε? Διότι ο ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει ένα κόμμα, έτσι, συναισθηματικά ή αντικειμενικά αν έχει διαβάσει το πρόγραμμά του, αλλά ψηφίζει ένα κόμμα. Βέβαια, στις τελευταίες εκλογές του 23, το 49%, το 49%, 48,97% τέλος πάντων, των Ελλήνων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απέρριψε τα πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν θέσει υποψηφιότητα, δηλαδή δεν πήγε στις εκλογές. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στο οποίο κανείς δεν έδωσε καμία σημασία και δεν ενδιαφέρεται κανένας πολιτικός να δώσει σημασία, για τον απλούστατο λόγο από τη στιγμή που ψηφίζεται και έχει μονοκομματική κυβέρνηση, μετατρέπεται από εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ηγέτη. Έχουμε μια ηγεμονική δημοκρατία, δεν έχουμε μια καθαρή δημοκρατία. Και γιατί έχουμε ηγεμονική δημοκρατία? Γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικοί έλεγχοι. Όταν η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει αν έχει ευθύνη ή δεν έχει ευθύνη με τους 150 βουλευτές και πάνω, δεν έχετε δημοκρατία, κύριε Ευτυχίδη. Έχετε ηγεμονία. Είναι ψευδαίσθηση ότι έχουμε δημοκρατικό καθεστώς στη χώρα μας. Ηγεμονικό καθεστώς έχουμε, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δημοκρατικούς θεσμούς, οι οποίοι όμως δεν έχουν δημοκρατικό έλεγχο. Ο κάθε πρωθυπουργός δεν κινδυνεύει από απολύτως κανέναν, παρά μόνο από τους δικούς του βουλευτές. Ως εκ τούτου, το να καταλογίζουμε ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, αυτό δεν έχει καμία βάση πολιτική, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν ενδιαφέρεται αν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ηγέτης αυτής της χώρας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται η χώρα, αναφερθήκατε στο πρωτογενή τομέα, αναφερθήκατε στα θέματα εξοπλισμών, όλα αυτά είναι τα προβλήματα που όμως υπάρχουν, διότι δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί ελεγκτικοί του πολιτικού συστήματος. Όταν αυτός ο οποίος εκλέγεται δεν ελέγχεται από κανέναν παρά μόνο από τον εαυτό του και τους 151, τελείωσε η δημοκρατία. Δεν έχετε δημοκρατία. Ο λαός δεν έχει φωνή πολιτική. Έληξε. Στην Αμερική υπάρχει φωνή πολιτική, ασχέτως της κριτικής που μπορούμε να κάνουμε στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να πιστοχωρήσει ακόμα και στο Ιρανικό, να εξευτελιστεί ακόμα και στο Ιρανικό, διότι περί εξευτελισμού πρόκειται, διότι φοβάται τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Διότι αν χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Κυρωσία, θα του ρίξουν impeachment. Και δεν θα τελειώσει και τη θητεία του. Εσείς βλέπετε Έλληνα πρωθυπουργό να κινδυνεύει από κανέναν εκτός από 151. Επανεκλέγονται τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα, οι 50, αυτή η πρημοδότηση που δίδεται. 50 από τους 300.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Πρέσβη. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
0: Όχι, καλά, δεν και σας κάνω παρατήρηση προς Θεού. Μην με παρεξηγείτε. Απλώς επειδή παίρνω μια αφορμή από αυτό που είπατε για τα εσωτερικά της χώρας. Αλλιώς δεν θα το ανέφερα. Γιατί
1: εγώ
0: δεν
1: το ονομάζω ότι έχουμε ελαίο Θεού δημοκρατία. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος ούτε τίποτα.
0: Ναι, εγώ δεν θα επικαλούμε τον Θεό, θα επικαλούμε τον ηγεμόνα, διότι περί ηγεμόνος πρόκειται. Έτσι. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός λοιπόν δεν συμμετέχει στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας του. Δεν έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει. Δεν του το επιτρέπει ποιος, η δημοκρατία. Γιατί την έχουν έτσι φτιάξει. Είναι απλό το θέμα. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, αν δεν υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η χώρα. Ξεχάστε το. Ένα απλό πράγμα. Από το 1974 η χώρα υπέστη ένα τραγικό συμβάν. Η Τουρκία επεξετάθη μετά από την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία συμβάλαμε εμείς, έτσι, και η μόνη χώρα η οποία εισέβαλε σε τουρκικό έδαφος, το οποίο το τουρκικό έδαφος είναι υποκατοχήν έδαφος ελληνικό, να το πούμε και αυτό, από το 1453 και μετά είναι υποκατοχήν, η μόνη χώρα που εισέβαλε στρατιωτικά μέσα δεν ήταν ούτε τότε η αυτοκρατορίας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, που συνετρίβησαν μαζί με τους Γάλλους στην Καλλίπολη, ούτε οι Ρώσοι, παρά τους 7-8 πολέμους που είχαν με τους Οθωμανούς. Ποιοι ήτανε? Οι Έλληνες που πήγαν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας. Και αν δεν πήγαιναν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν εμείς τηρούσαμε την εντολή που είχαν πάρει οι Ευρωπαίοι για το τι θα γινόταν στην Τουρκία. Να μην πούμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχόμαστε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Συμφωνώ με τον κύριο Ναύαρχο. Αναφερθήκατε, κύριε Ναύαρχη, ότι δεν μπορεί μόνο να έχεις δικαιώματα, πρέπει να έχεις και υπηρεσιακό έλεγχο των δικαιωμάτων σου. Έτσι. Ωραία. Από το 1974 λοιπόν που η Τουρκία κατέλαβε ένα έδαφος το οποίο είναι του ελληνικού έθνους κυπριακών. Έτσι, ανεξάρτητο κράτος ήταν, αλλά είναι ανήκει στο ελληνικό έθνος. Η Ελλάδα, ένας συνετός πολιτικός, δεν μιλάμε για τις απειλές που δεχόμαστε ήδη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μην πω και πριν από τον Δεύτερο Παγκοσμίου Πόλεμο. Εντάξει, ένας συνετός πολιτικός. Δεν θα έπρεπε να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο κίνδυνο που αντιμετωπίζω, άστα εσωτερική διαχείριση εσωτερικών προβλημάτων, στο εξωτερικό, είναι από μια Τουρκία η οποία με απειλεί συνεχώς. Και μια Τουρκία η οποία υλοποίησε την απειλή της όχι στο εθνικό κέντρο, αλλά στο αδελφικό κέντρο. Άρα εγώ λοιπόν πρέπει να προσαρμόσω την άμυνά μου. Μια άμυνα η οποία θα προκαλέσει αποτροπή, και μία άμυνα η οποία θα μπορεί να κάνει και επίθεση σε μια δεδομένη στιγμή. Τι έκανε το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες? Την υπάρξη ακόμα και κρατική αμυντική βιομηχανία τη διέλυσε. Και γιατί τη διέλυσε? Γιατί τρογώνησαν οι επιχειρηματίες ποιος από αυτούς θα πάρει το κομμάτι της άμυνας προς προσφορισμόν ωφέλους. Εκεί έχουμε καταδείξει. Υπήρξε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός να πει στον εκάστο πρωθυπουργό, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτή την πολιτική. Έχεις ένα στόχο, πρέπει να τον υλοποιήσεις. Υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας? Συστήθηκε ποτέ Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας? Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή βγαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Ό,τι είναι. Δεν θέλω να σας διαβάσω, ξέρετε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γεραπετρίκης. Γιατί είναι ντροπιαστικά αυτά τα οποία είπαν. Έκαναν δηλώσεις για αυτό το θέμα. Η Τουρκία έκανε κάτι το οποίο το κάνει εδώ και δεκαετίες. Όταν θέλει να κάνει μια επιθετική πολιτική, ξεκινάει με δημοσιεύματα στον τύπο. Περιμένει να δει τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Σφιγμομετρεί τους Έλληνες, αναλύει τις αντιδράσεις και μετά προχωράει. Το θέμα αυτό του νόμου περί τουρκικών θαλασσίων ζωνών έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες πριν. Στον τύπο όμως. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε στο ενδιάμεσο? Είχαμε στείλει κάτι Patriot στην Κάρπαθο. Και τι τα στείλαμε? Γιατί υπήρχε ο πόλεμος με το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει λήξει επίσημα? Όχι. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Τραμπ να άλλαξε τις απόψεις του και να είπε στον δημοσιογράφο υπουργό του άμυνας, ξεκίνα τον πόλεμο. Μπορεί να το κάνει. Το έχει ξανακάνει. Άρα ο πόλεμος δεν έχει λήξει επίσημα. Όταν θα συμφωνηθούν ό,τι συμφωνηθούν, θα θεωρήσουμε ότι τουλάχιστον πρόσκαιρα έχει λήξει ο πόλεμος, υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη. Εμείς γιατί τα πήραμε τα Patriot από την Κάρπαθο? Δηλαδή δεν μπορούν οι Ιρανοί να χτυπήσουν τις περιοχές ασφάλειας τις οποίες είχαμε κάνει? Όχι. Γιατί τα πήραμε? Μια ερμηνεία είναι ότι για να προειδεάσουμε την Τουρκία ότι εμείς έχουμε καλές προσθέσεις. Ενδεχομένως να ασκήθηκαν πιέσεις τις οποίες δεν ξέρουμε και να είπανε πάρτε τους Patriot και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν δίνεις τέτοιου είδους...
2: Ναι, ξέρουμε κύριε Πρέσβη, ασκήθηκαν πιέσεις.
0: Εγώ το εικάζω, αλλά μπορεί να ασκήθηκαν. Λοιπόν, και αν σου ασκήθηκαν ακόμα πιέσεις, δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχθείς με την υποψία ή με την προσδοκία ότι θα καταλαγιάσει ο Τούρκος αντίπαλος και δεν θα προχωρήσει σε αυτό το νόμο περί τουρκικών θαλάσσιων ζωνών. Και σε μια συζήτηση παλαιότερα που είχαμε, κύριε Σαββίδη, την οποία επικαλεστήκατε, αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν, είπε ο κύριος Ευτυχίδης, μια πρόταση, η οποία είναι και ανώδυνη. Χάραξη ευθείων γραμμών βάσης, που είναι η προετοιμασία για να χαράξεις τα θαλάσσια σου σύνορα, τα χωρικά σου σύνορα. Κάνε το σήμερα. Σήμερα το πρωί έπρεπε να αρχίσουν και να χαράσουν ευθείες γραμμές βάσης σε όλους τους κόλπους και στις ευθυγραμμίσεις για να ξέρουμε μέχρι πού θα πάνε οι επεκτάσεις μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Το άλλο το οποίο σας είχα πει είναι βεβαίως το θέμα της χάραξης δεν εναπόκειται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εναπόκειται στην κυβέρνηση. Μπορεί λοιπόν να βγάλει ένα ψήφισμα η κυβέρνηση, η Βουλή σήμερα και να πει ότι η Ελληνική Βουλή βγάζει το ψήφισμα και λέει ότι τα χωρικά έδρα της Ελλάδος είναι αυτά, η συνορεύουσα ζώνη είναι αυτή, η αρχαιολογική της ζώνη είναι αυτή, η αόστηση είναι αυτή, ό,τι θέλετε. Ό,τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Βγάζει ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα. Και με το ψήφισμα εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα οπωτεδήποτε κρίνει προς σκόπιμο πολιτικά να το υλοποιήσει. Γιατί δεν το κάνει? Ούτε ψήφισμα δεν μπορούν να κάνουν. Και δεν απόκειται σε μένα να σας πω τι έχει να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι επιφορτισμένος από κανέναν να ασκήσω πολιτική. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να ασκούν την πολιτική και να λογοδοτήσουν για την πολιτική που κάνουν. Περιμένουμε τώρα από τον κάθε έναν πολίτη, γιατί όλοι μας πολίτες είμαστε, δεν νομίζω κανένας να έχει κάποια κρατική ιδιότητα, να πάει να καθοδηγήσει την κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει, να παραιτηθεί, να πάει στο σπίτι τους, να βρεθούν κάποιοι άλλοι. Δεν μιλάω για μας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι προφανώς οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν μια πολιτική να προστατεύσουν το κράτος και το έθνος. Εάν δεν μπορούν να σφύγουν. Γιατί κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας, να κάνουν τι? Να ακούν τις ύβρις και τους προφυλακισμούς των πολιτών? Αξιοπρέπεια δεν έχουνε? Δηλαδή να βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ήταν κάτω να το διαβάσω, να λέει, απαντάει σε έναν βουλευτή, με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο. Ακούστε, παρέχουμε ενίσχυση στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να βάλουμε το καλώδιο με την Κύπρο. Δεν μπορούμε να χαράξουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Άντε, μα είσαι Τούρκος και θα διαβάσει αυτά. Λέει, ρε παιδιά, τι κάνετε, ρε, μπείτε μέσα, τι κάνετε τώρα, τι κάθεστε να. Είναι σοβαρά. Με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του κόλπου. Σιγά τις χώρες του κόλπου. Βομβαρδίσαμε εμείς το Ιράν σε απάντηση γιατί βομβαρδίζαν τις χώρες του κόλπου. Εδώ δεν βομβαρδίσαν οι Τούρκοι το Ιράν που έχουν βάση χιλιάδων Τούρκων, ούτε οι Γάλλοι που έχουν βάση στην περιοχή. Στις χώρες του κόλπου, με μια ισχυρή παρουσία παντού. Δηλαδή πρόκειται περί φαντασμάτων, διότι φαίνεται πουθενά. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο. Η Ελλάδα μεριμνά. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας. Αυτά τα διαβάζει κανείς και θλίβεται. Θλίβεται. Γιατί αυτά δεν προέρχονται από έναν δημοσιογράφο, δεν προέρχονται από έναν αναλυτή, δεν προέρχονται από έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων. Προέρχονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη τώρα για όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάποια στιγμή και η υπομονή...
2: Για να μας τα πείτε, σας παρακαλέσαμε να έρθετε.
0: Εντάξει, δεν το ξέρατε ότι θα τα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η συγκυρία τέτοια. Θα ήθελα να πω επίσης κάτι άλλο. Κύριε Σαββίδη, είπατε το εξής για τα πολεμοφόδια. Ανέφερα πριν ότι όλη αυτή η πολιτική ηγεσία, αν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για το ενδεχόμενο, μια και έγινε το 1974 ό,τι έγινε, και εκεί αν δεν είχε γίνει το 1974 εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, θα σας έλεγα εντάξει παιδιά, οι Τούρκοι συνεχώς ρηματικώς και ρητορικά και γραπτά μας απειλούν, μας εκφοβίζουν, εντάξει, δεν έχουν κάνει και τίποτα, δηλαδή μεταξύ μας εντάξει, παρενοχλούν τους ψαράδες, παρενοχλούν κάτι καλώδια και τα λοιπά, εντάξει, μην το χοντρένουμε, ας πούμε, εντάξει, να κάνουμε μια προετοίμαση, αλλά δεν είναι τίποτα. Αλλά εδώ κατέχουν κυπριακό ελληνικό έδαφος. Δηλαδή τι περίμεναν όλοι αυτοί οι πολιτικοί για να ξυπνήσουν, συγγνώμη δηλαδή. Τι περίμεναν, να καταλάβουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα αφοπλίσαμε, για να ενισχύσουμε ποιος τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί δεν απάντησαν στον κύριο Κεραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόν. Δεν καταδέχθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών ο Ουκρανός. Δεν φτάσαμε σε εξευτελιστικό σημείο να το απαντήσουν.
2: Δεν τους σήκωσε το τηλέφωνο, κύριε πρέσβη.
0: Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα πολεμοφόδια. Το ερώτημά σας είναι μεν λογικό, αλλά είναι συνέπεια της ανυπαρξίας πολεμικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Και θα σας πω τώρα το εξής. Όταν ήμουν νεαρός διπλωμάτης στο Υπουργείο, είχε γίνει μια σύσκεψη, υπήρχε μια κρίση με τα ελληνοτουρκικά. Και κατά τύχη με κάλεσαν εμένα, ήμουν τότε προϊστάμενος του κρυπτογραφικού, ήταν οι νεαροί διπλωμάτες, κάναμε τότε βάρδια. Έτυχε να είμαι ο προστάμενος και ρωτάω, με καλούν, έλατε μέσα, καθίστε σημείο σε μια σύσκεψη. Ποια σύσκεψη, μην ρωτάτε, μπείτε μέσα στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι στο κτίριο και τα λοιπά. Κράτησε μια σύσκεψη. Προετοιμαζόταν μια στρατιωτική επιχείρηση σε περίπτωση επίθεση που ήταν τότε, είχαν κάπως ένα θερμό επεισόδιο, ετοιμάζαν οι Τούρκοι. Και βγαίνει ένα φέρι και ρωτάει έναν ταξί, έρχονται θωρακισμένο, δεν είναι πλέον άνθρωπο, και του πω, ωραία, του είχε πει ότι θα καταλάβουμε αυτά τα τουρκικά εδάφη, οι Τούρκοι θα καταλάβουν αυτό εκείνο και τα λοιπά, και το ένα προσωρινά. Γινόταν τόσο μια ανάλυση στρατιωτική και του λέει ο πρέσβης, ο δικός μας, του λέει, να μου λέτε, ωραία, καταλάβαμε, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, θα καταλάβουμε αυτά. Πόσο καιρό μπορούμε να τα κρατήσουμε? Και λέει ο ταξιέρχος των τετρακισμένων, τρεις μέρες. Συγγνώμη, γιατί τρεις μέρες? Και τόσο αρκούν τα πολεμοφόδια μας. Και αν κάνουμε την επίθεση, δεν θα έχουμε την έκρηξη των Αμερικανών που μας τροφοδοτούν με πολεμοφόδια, άρα δεν θα έχουμε καλή πηγή τροφοδοσίας. Και ως εκ τούτου, μέχρι τρεις μέρες μπορούμε να έχουμε την κατάληψη αυτών των εδαφών. Αυτό είναι.
2: Κάτι τέτοιο είχα και εγώ στο μυαλό μου όταν είπα ότι αν δεν έχεις δική σου πολεμική βιομηχανία, δεν μπορείς να μπει σε πόλεμο. Δεν μπορεί να εξαρτάσει από τον άλλον. Ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Για να μπει σε, όχι ούτε καν σε πόλεμο. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για μια, έστω και αψιμαχίες να κάνεις.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, για να κλείσουμε το θέμα των πολεμοφοδίων, τα πολεμοφόδια αυτά, εάν έχετε προσυνοηθεί με κάποια άλλη χώρα, να σας τα παρέσκει η χώρα ή άλλη.
2: Αυτό αναρωτιέμαι, κύριε πρέσβη. Γιατί είστε σίγουρος ότι θα σας τα παράσχει η χώρα? Αν εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντά της δεν είναι να σας τα παράσχει, γιατί πιστεύετε? Μπορείτε να αφηθείτε σε μια τέτοια κρίσιμη περίπτωση στην καλή βούληση, στη συμφωνία με μια άλλη χώρα?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι η λύση αυτή. Αλλά αν βρεθείς στην ανάγκη, πρέπει να προετοιμαστείς και να διερευνήσεις την δυνατότητα αυτή. Άρα αν ο κύριος προμηθευτής σου, που είναι ο Αμερικανικός, ο Γαλλικός παράγων ή ο Γερμανικός παράγων, σου πούνε ότι κοίταξε, περίπτωση σύραξης, εγώ δεν μπορώ να σε τροφοδοτήσω, τότε θα βρεις από άλλες πηγές, ενδεχομένως θα αναζητήσεις άλλες πηγές. Σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε πάντως διέξοδος αυτού του θέματος της τροφοδοσίας. Μέχρι εκεί.
2: Εγώ, κύριε πρέσβη, παρακολούθησα τον αγώνα χθες. Τον αγώνα Paris Saint-Germain, Arsenal.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και παρακολούθησα και τις συζητήσεις που γίνανε. Λοιπόν, οι προπονητές των δύο ομάδων, πέραν του ότι διέταξαν ένα σχέδιο και ενέταξαν στο σχέδιο τους ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, τους προπόνησαν σε περίπτωση που υπάρχει παράταση τι θα κάνουν, σε περίπτωση που θα υπάρξουν πέναλτι τι θα κάνουν, ποιος θα τα χτυπήσει, πώς θα τα χτυπήσει, τους προετοίμασαν ψυχολογικά και μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο, έτσι. Σε περίπτωση πολέμου δεν πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις αν καταλάβεις κάτι και η δυνατότητα που έχεις να το κρατήσεις είναι τρεις μέρες, πώς θα μπορείς να το κρατήσεις 10 χωρίς την υπόθεση ότι θα μας δώσουν, χωρίς μια διαβεβαίωση ότι πράγματι δεν έχεις αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή θα τα πάρεις. Λοιπόν, ας φύγουμε όμως από αυτό. Θα βάλω δύο ζητήματα εγώ και μετά το πάνελ σας ξαναθέτει θέματα. Εγώ βάζω τα ζητήματα που με απασχολούν και εμένα καθώς σκέφτομαι για αυτά τα θέματα. Το πρώτο είναι τα Patriots στην Κάρπαθο. Αν θέλετε, εγώ δεν πολύ πιστεύω ότι τα Patriots της Κάρπαθο θα έκανε καμιά δουλειά ή το Ιράν θα χτυπούσε τόσο μακριά που θα προστάτευαν τα
3: Patriots. Για τη Ρόδο έγινε. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν οι Αμερικανοί από τη Ρόδο, γι' αυτό πήγαν τα Patriots.
2: Μάλιστα, αυτό
3: έχει πήγαν. Είναι ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς δίπλα και δευτερευόντως, γιατί έγραψα ένα σχετικό άρθρο και το μελέτησα, και δευτερευόντως ανατολικά της Κρήτης, πριν υποτιθέμε να έρθει ένα βλήμα πριν προσεγγίσει την Κρήτη και πάει, λέμε υποθετικά, προς τη Σούδα, να γίνει μια αναχέτηση ανατολικά της Κρήτης.
2: Λοιπόν, αυτά είναι λίγο εξειδικευμένα θέματα, δεν τα ξέρω εγώ. 19 ήμουν στο στρατό, αλλά μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε στα Patriot. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι τα Patriot από την Κάρπαθο μπορούν να υποστηρίξουν τη Ρόδο, διότι το Βεληνικέ στο Patriot είναι μεγαλύτερο από την. Δηλαδή, από την Κάρπαθο για να υποστηρίξει τη Ρόδο, μάλλον μεσαίου Βεληνικούς.
3: 150 είναι το
2: αλλά μέγιστο. Δεν το λέω έτσι εντελώς επιφανειακά.
3: Σύμφωνα με την ελληνική αεροπορία στο site, λέει λοιπόν, το μέγιστο είναι.
2: Εμένα τα Patriot, άλλο είναι το ζήτημα που θέλω να θέσω. Τα Patriot στην Κάρπαθο που τοποθετήθηκαν με τη συνένεση και τη συμμαχία έχουν άλλη σημασία, γιατί σε περίοδο καθημερινή τα Patriot, κύριε πρέσβε, εσείς κάνατε διπλωματικό σύμβουλο υπουργών άμυνας. θεωρείτε ότι αν εγκλωβίσουν σε περίοδο ειρήνης κάποιο αεροπλάνο τα Patriot, είναι πάρα πολύ σοβαρή ενέργεια. Δηλαδή θεωρείται πολεμική ενέργεια. Οπότε δεν το κάνουν, κύριε πρέσβη. Ούτε και οι Τούρκοι θα έστελναν drones που λένε ότι τα Patriot στην Κάρπαθο θα έστελναν drones οι Τούρκοι και θα τα απειλούσαν. Ούτε και αυτό θα γινεύει. Ποια είναι η σημασία των Patriot στην Κάρπαθο? Ότι με τη συνένεση της συμμαχίας σε ένα νησί που το αμφισβητούν οι Τούρκοι ως προς το θέμα της στρατιωτικοποίησής του, υπάρχει υψηλού βαθμού στρατιωτική παρουσία. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν έπρεπε καν να περάσει από το μυαλό της Αθήνας να τα αποσύρουν. Όπως δεν πρέπει να περάσει να αποσύρουν και τα 4 αεροπλάνα που έχουν στείλει στην Κύπρο. Εάν διαβάσει κανείς λεπτομέρειες για το τι έλεγε η ελληνική πλευρά τότε, μάλλον η πλευρά μάλιστα μετά τη δικτατορία, η πλευρά του Καραμανλή, τι έλεγε τότε, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει την Κύπρο κατά την τουρκική επιχείρηση, το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι δεν έχουμε αεροπορία που μπορεί να αντέξει και να υποστηρίξει είτε τα πλοία μας είτε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτά βέβαια τα λέω με τις γνώσεις ανθρώπου που δεν είναι στρατιωτικός, αλλά τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, άρα... σε εσάς τα απευθύνω, κύριε πρέσβη, να τελειώσω.
0: Ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, το τελευταίο αυτό δεν είναι έτσι.
2: Ορίστε.
0: Το τελευταίο αυτό που υποστήριζαν τότε για τα αεροπλάνα δεν είναι αληθές.
2: Ωραία, θα μας το πείτε. Άρα,
0: το λέω τώρα.
2: Χρειάζεται στρατιωτική αεροπορική παρουσία στην Κύπρο. Θα πρέπει να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα να μην φύγουν τα αεροπλάνα από εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, βασικά τα...
0: Κύριε Σαββίδη, για τα αεροπλάνα στην Κύπρο...
2: Είχα και κάτι άλλο που το ξέχασα τώρα, αλλά πείτε μου, θα το θυμηθώ.
0: Για τα αεροπλάνα στην Κύπρο θα πρέπει να τα αποδεχτεί και η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ανεξάρτητο κράτος.
2: Τώρα εσείς τι λέτε, ότι δεν θα τα αποδεχτεί επί της ουσίας? Αν δεν τα αποδεχτεί, δεν θα τα αποδεχτεί επειδή θα φοβάται κάποια στρατιωτική επιχείρηση από την Τουρκία ή απειλή από την Τουρκία.
0: Η απειλή από την Τουρκία αντιμετωπίζεται ήδη από τις δυνάμεις που υπάρχουν επί τόπου. Δεν έχει καν αντιμετωπίσει καμία απειλή από την Τουρκία η Κυπριακή Δημοκρατία με τις επί τόπου δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζονται. Εγώ απλώς σας θέτω από το ερώτημα ότι δεν είναι ελληνικό έδαφος, είναι ανεξάρτητο κυπριακό έδαφος, ανεξάρτητη δημοκρατία, και πρέπει λοιπόν και η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεχθεί την παρουσία των ελληνικών πολεμικών...
2: Δεν χωράει μέσα στην ερμηνεία της... Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, τι είμαστε. Έχω μεγαλώσει και ξεχνάω και τις λέξεις. Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι στη συμφωνία της Ρήχης?
0: Εγκύτριες δυνάμεις.
2: Δεν χωράει μέσα στην συμφωνία των εγκύτριων δυνάμεων.
0: Εγώ δεν σας αφισβητώ την νομική ή την πρόθεση, αν υπάρχει από την ελληνική πλευρά, αλλά μιλάμε θεωρητικά. Αλλά αυτό το οποίο σας είπα, ότι πρέπει να υπάρχει και έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αφήνω εκεί. Ένα ερώτημα.
2: Ωραία, τα άλλα θέματα που έθεσα.
0: Για ποιο θέλετε?
2: Μάλλον για την Κάρπαθο συμφωνήσατε, σας είπα, σας είδα να κουνάτε. Κάτι άλλο, γιατί κάτι τελευταίο που έχετε άμεση σχέση με αυτό. Δεν ξέρω, δεν θα γίνω πιο σαφής, γιατί δεν ξέρω αν μου το είπατε off the record ή μου το είπατε και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μένω μόνο σε αυτό. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το δικό μου το ερώτημα είναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας, έτσι. Και τις τριμερούς και τις τετραμερούς και αν θέλετε και τις διαβριμένες μιας τέτοιας, της διαβρύσης αυτής της συμφωνίας με τα Εμμυράτα ενδεχομένως, με την Αίγυπτο κτλ. Αν και όλα αυτά μετά τον πόλεμο με το Ιράν, όλα αυτά γίνονται ρευστά πια. Η Αίγυπτος παίζει και με μια συνεργασία με την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θετικοί είμαστε απέναντι σε αυτό. Το ερώτημα είναι, δεν ξέρω αν είναι ηθικού χαρακτήρα, κύριε πρέσβη, ή αν ο ηθικός χαρακτήρας του ερωτήματος έχει και πραγματική βάση. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να συνεργαστούμε με το Ισραήλ, όταν το Ισραήλ διαπράττει αυτά που κάνει στη Γάζα και γενικά με τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στους Παλαιστινίους? Αυτό δεν μας υπονομεύει μόνο ως πολιτική απέναντι στον αραβικό χώρο. Μας υπονομεύει και ως διεθνή παρουσία της χώρας στις επιλογές της σε ό,τι αφορά, ας πούμε, μια ηθική διάσταση, γιατί δεν μένουμε στο ηθικό μέρος, στο κλασικό χριστιανικό, μπάς πτώρωση, μου δίνεις μια σφαλιάρα από μια πλευρά και γυρνάω από την άλλη. Αλλά η εντύπωση που υπάρχει στην διεθνή κοινή γνώμη για μια χώρα είναι και πώς συμπεριφέρεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί γνωρίζω ότι το θέμα το ξέρετε καλά, της συνεργασίας.
0: Κύριε Σαββίδη, οι συμφωνίες αυτές που υπάρχουν με το Ισραήλ, με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο και γενικά, είναι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Δεν είναι επιθετικές συμφωνίες. Και όταν η Τουρκία είχε πει διάφορα από αυτά τα γνωστά της, της είπαμε επισήμως, αν θέλεις μπορείς να συμμετάσχεις, εάν όμως παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή της νομιμότητος, της διεθνούς νομιμότητος. Αν λοιπόν είσαι υποφασισμένη να μπεις μέσα στα πλαίσια της νομιμότητος, είσαι ο τέταρτος. Αλλά η Τουρκία δεν θέλει να μπει έτσι. Θέλει να μπει μέσα καθοδηγώντας τον οργανισμό στον οποίο είναι. Εντάξει, όταν θα αλλάξουν τα πράγματα, θα το ξανασκεφτούμε. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες είναι αμυντικής υφής. Πρώτον. Δεύτερον, δεν στρέφονται κατά καθενός. Είναι αμυντικής συνεργασίας, δεν είναι επιθετικής. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ αμυντικός οργανισμός ήτανε. Άσχετα τώρα αν εξέλιπε ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ενώσεως και για να τον διατηρήσουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι τώρα τον απεμπολούν, διότι τους Αμερικανούς εξυπηρετούσαν, δεν εξυπηρετούσαν τους Ευρωπαίους. Αλλά μην μπούμε τώρα σε όλη αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής, ότι το Παλαιστινιακό δεν έχει καμία σχέση με την αμυντική συμφωνία που υπάρχει, διότι δεν έχει άλλες διαστάσεις αυτή η συμφωνία. Θα μου πείτε, είπατε το ηθικό μέρος. Συνεργασία με τους και διπλωματικές σχέσεις και συνεργασία, όχι βέβαια στρατιωτική όπως υπάρχει μεταξύ των χωρών μας, έχουν και αραβικά κράτη, οι οποίοι όμως δεν έχουν αντιδράσει στο θέμα αυτών των Παλαιστινίων. Έτσι. Άρα δεν βλέπω γιατί θα πρέπει εμείς ένα θέμα το οποίο δεν εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής συνεργασίας, θα πρέπει να το θέσουμε ως θέμα.
2: Μάλιστα.
0: Το είναι, ποια είναι η εικόνα μας στον αραβικό κόσμο. Μα ίσα ίσα που ο αραβικός κόσμος αποδέχεται αυτή τη συνεργασία. Και ξέρετε κάτι, όταν αυτή η συνεργασία ξεκίνησε, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 14 χρόνια, γραφόντουσαν στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως από ξενονόματα από τα αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη θα μας θέσουν στο ίδιο επίπεδο με το Ισραήλ και όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν αμπελοφιλοσοφίες, δημοσιογραφικές, υπάρχουν και τέτοια. Εμείς όταν κάναμε αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ, κάναμε διαπραγματεύσεις προσέγγισης μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών. Την οποία διαπραγμάτευση αυτή, δεν μπορώ να σας τις αποκαλύψω, δεν την είχε κάνει ποτέ η χώρα μας. Για την απρόσθετο λόγο δεν είχε την εμπιστοσύνη των συμβαλωμένων. Αποκτήσαμε μια εμπιστοσύνη λόγω αυτού του πλαισίου συνεργασίας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή, έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την παταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
12: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
11: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πώς το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη. Ωραία, και δροσούλα.
12: Μήπως αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950... το οποίο θέλει να μας γυρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα
12: βέβαια,
11: περνάμε.
12: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Θάλιρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα κι αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει» που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια, είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι η αποσάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
11: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
12: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μία διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί ένα πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της, αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Ο Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τυνάξουν στον αέρα τις αγορές, να τυνάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τυνάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπεδο και το απόπεδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
11: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
12: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχει μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνει το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγει, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει, διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν να κονομάνε από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διότι 30 χρόνια 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
11: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και τόθηξες αυτό τώρα μόλις, κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές πολύ μελάνη για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με όρους ρεσάλ του πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας, πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πούν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα. Ούτε εδώ σήκωνε να πούν κάτι για τα δικαιωματικά.
12: Η woke agenda είναι επιλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke agenda. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, Διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάστηκε

0: όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
1: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχνη, να μην το ξεχνάμε. Αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα-πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγεία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις
0: ακόμα,
1: αυτό?
0: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ, κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
1: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε, συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόν. Μη βιάζε, περάσει κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού. Διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μία εθνική, δεν θα πω κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος, ή υψίστου κινδύνου που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 15. Με το που εμφανίζονται

0: που εμφανίζεται, με συγχωρείτε, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
1: Ναι, αλλά...
0: Όμως χρησιμοποιούνται αυτό το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο Φλιτζάνι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα, εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
1: Μισό λεπτό, Βρεστάθη μου, όμως, θα σου πει κάποιος αντίλογος τώρα εδώ, ε.
0: Ναι.
1: Μα,
0: ναι.
1: Βρεστάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν, και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα, την Ελλάς. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
0: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον, και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο, ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη, και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα, με λίγα λόγια, στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, τους στρατώνες, στα εργοστάσια? Αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%, θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, σε τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο, το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς? Δηλαδή, το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να αντιδουλεύει, για παράδειγμα, οράμα με την ελληνική μειονότητα? Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί? Δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
1: Κάποια στιγμή το λες δηλαδή πια, μάλιστα, άρα λες ότι η κοινωνία
0: που να λένε, αφού αυτό είναι το χείριστο να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό να πάω στο καλύτερο, δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο, έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο, και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή?
1: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά? Όχι, τα δοσμένα.
0: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν είναι η δουλειά
1: μου. Ναι, προφανώς.
0: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του Ραγιά που πάει στον Αγιά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω. Αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
1: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται. Είναι εύκολο?
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία που είναι η πιο φθοροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
1: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
0: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Δεν είναι. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν βρύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει πλειοψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι απλά, αλλά είναι δύσκολα.
1: Είναι δύσκολα.
0: Αδεχτώ ότι είναι δύσκολα.
1: Λέω
0: αλλά επειδή είναι δύσκολα.
1: Ναι, ναι. Επειδή είναι δύσκολα. Ολοκλήρω.
0: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
1: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
0: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, είτε έχεις το ένα σχήμα, είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα, ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται. Θέλω να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καρισιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καρισιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή. Έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα. Έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και μένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβία Ερανάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τις ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παραιτείται διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται έχοντας μια προοπτική να πάρει αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950? Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής της πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό, είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλι. Και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. Και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
1: Στάθης.
0: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο?
1: Μα τώρα, τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5, οι 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσιάδα σε 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
0: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει τους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, όχι να την φρουρήσουμε μόνο, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών, τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
1: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Ποταμός σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτό τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Στις 22 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Εκεί θα είμαι και εγώ.
19: Θα είμαι και εγώ εκεί.
20: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
21: Εκεί θα είμαι και εγώ.
22: Θα είμαι και εγώ εκεί.
23: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
24: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Εσύ θα λείπεις.
25: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
26: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλωσορίζουμε τον κύριο Νότι Μαριά στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Βέβαια, κύριε Μαριά, σήμερα λέμε να κάνουμε μια παρένθεση και να επικαλεστούμε την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, αυτή του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο πανελλήνων εξετάσεων. Είναι μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται και από γονείς και από παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις ως μια ανθρωποφάγα διαδικασία. Από την άλλη, βέβαια, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ότι είναι η μοναδική διαδικασία που έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα και έχει το στοιχείο της αξιοκρατίας, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας για αυτές τις εξετάσεις?
11: Κοιτάξτε, έχει το στοιχείο της αξιοκρατίας όσων διαγωνίζονται υπό τους όρους που διαγωνίζονται. Mm-hmm. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι περνάνε αυτοί οι οποίοι πραγματικά γράφουν. Το θέμα όμως είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φτάσεις εκεί και ποια είναι τα ντεσού και αν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Με βάση τα στοιχεία, στις Πανελλήνες θα συμμετέχουν 100.000 μαθητές διαγωνιζόμενοι. Από αυτούς 69.000 θα περάσουν στα ΑΕΗ. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων 31.000 παιδιά δεν θα περάσουν στα ΑΕΗ. Έχει φροντίσει η κυβέρνηση βέβαια να έχει φτιάξει μια παράλληλη αγορά,
10: ναι,
11: με τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα και ταυτόχρονα έχουμε πάντα ένα σταθερό αριθμό τώρα τα τελευταία χρόνια 10.000 άτομα τα οποία φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές. Επομένως, παρότι υπάρχει αυτό το φίλτρο ούτως ώστε οι πιο ικανοί, οι πιο άξιοι, αυτοί που είναι προετοιμασμένοι καλύτερα, γιατί είναι και ένα είδους πρωταθλήματος. Δηλαδή πρέπει να μάθεις την τεχνική για να δώσεις εξετάσεις και ένα τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις συνολικές γνώσεις, διότι διαγωνίζεσαι σε 4 μαθήματα, άρα όσοι πάνε στην θεωρητική κατεύθυνση προφανώς είναι πολύ πιο αδύναμοι στα μαθηματικά, στη φυσική κτλ. Και αντίστροφα όσοι είναι στις θετικές επιστήμες. Αλλά φτάνουμε και στο αποτέλεσμα πάρα πολλοί να μην έχουν, δηλαδή να είναι πολύ αδύναμοι στα θέματα της γραμματικής, της γλώσσας κτλ. Και όμως θα πρέπει να πάνε και γίνονται μηχανικοί κλπ. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο και δεν το αντιμετωπίζει αυτό το σύστημα. Θα πάνε λοιπόν όσοι είναι να πάνε όπου θέλουν. Και αν δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους, θα αντέχουν βεβαίως να τους στείλουν στο εξωτερικό, είτε στην Δυτική Ευρώπη είτε στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ξοδεύοντας 1.000-1.200 ευρώ μηνιαίως, παρότι δεν θα μπουν στην ιατρική στην Ελλάδα, θα πάνε στην ιατρική στη Ρουμανία, θα πάνε στη Βουλγαρία, με συγχωρείτε, θα πάνε σε άλλες χώρες κλπ. Άρα, βάλεις δεν βάλεις το φίλτρο. Οι άνθρωποι αυτοί θα τελειώσουν γιατροί. Και με βάση την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθουν και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα γίνουν γιατροί στην Ελλάδα. Να γνωριστεί το δίπλωμά τους, δεν μπορεί να του πεις επειδή έρχεσαι από το εξωτερικό δώσε επιπλέον εξετάσεις κτλ. Άρα θα γίνουν γιατροί. Άρα θα γίνουν δικηγόροι. Και επειδή λέμε ότι έχουμε πολλούς δικηγόρους, στην Κύπρο πάνε τόσοι, γίνονται δικηγόροι και έρχονται και γράφονται στο δικηγορικό σύλλογο. Επομένως, το φίλτρο αυτό για να περιορίσει αριθμό δεν το πετυχαίνει. Έχεις και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που και αυτά έχουν κάνει ιατρικές, νομικές κλπ. Άρα το θέμα αυτό φεύγει. Το δεύτερο... Το δεύτερο λοιπόν έχει σχέση με το θέμα του κόστους. Υπάρχει μια έκθεση η οποία βγήκε πρόσφατα. Και η έκθεση αυτή είναι από την ΓΕΣΕΕ. Η ΓΕΣΕΕ λοιπόν, το ίδρυμα της ΓΕΣΕΕ, το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΕ, έτσι λέγεται, έχει κάνει μια έρευνα για το ποιο είναι το κόστος. Έχω εδώ η καθημερινή. Έχω και ριζοσπάστης.
10: Ναι.
11: Καθημερινή. Πληρώσαμε 614 εκατομμύρια για φροντιστήρια. Καθημερινή 25, 5 του 26. Ριζοσπάστης. 2 Απριλίου του 26. 614 εκατομμύρια δαπάνησαν τα ελληνικά οικοκυριά για φροντιστήρια. Το υψηλότερο ποσό της τελευταίας δεκαετίας. Προσέξτε. Το 94% των δαπανών αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πληρώνουν οι οικογένειες στα φροντιστήρια, τα παιδιά τους να μπορούν να πάνε προετοιμασμένοι να δώσουν τις πανελλήνιες. Η μέση οικογένεια δίνει μηνιαία δαπάνη 180 ευρώ. Αν είσαι φτωχός, 70 ευρώ. Αν είσαι πιο πλούσιος, 250 ευρώ. Πάντως σημασία έχει ότι σε ένα νοικοκυριό με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ, διαβάζω το ριζοσπάστη που είναι αναλυτικά τα στοιχεία, τα φροντιστήρια παίρνουν το 24,1% του εισοδήματος. Δηλαδή μιλάμε για τρομερή αφέμαξη.
10: Ναι.
11: Πάμε σε δεύτερο θέμα. Ξένες γλώσσες. Οικονομικός ταχυδρόμος πέρυσι. Ημερομηνία. Να μου συγχωρούν οι ακροατές μας.
10: Ναι.
11: 777 εκατομμύρια ευρώ για εκμάθηση ξένων γλωσσών πάλι από το ΚΑΝΕΦ της ΓΕΣΕΡ. Άρα, ετησίως. Άρα πάμε στο 1,4 δις. Δηλαδή, η οικογένεια, η ιδιωτική δαπάνη είναι 1,4-1,5 δισεκατομμύριο για να προετοιμάσεις τα παιδιά σου, εσύ ως οικογένεια, να πάνε να δώσουν πανελλήνιες και να ξέρουν και μια ξένη γλώσσα.
10: Yeah.
11: Βάλε και το τι πληρώνει το κράτος, όπου οι δαπάνες, αν θυμάμαι καλά πριν 1,5-2 χρόνια, δεν πήρα τα στοιχεία, στον κρατικό προϋπολογισμό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια είναι 4,5 δισεκατομμύρια και για τα πανεπιστήμια είναι 500 εκατομμύρια. Βάζει λοιπόν το κράτος τα λεφτά, βάζει η οικογένεια τα λεφτά, βγαίνει γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος ο νέος μας, επειδή του δίνουν καλύτερες αμοιβές στην Αγγλία, πάει γιατρός στην Αγγλία, πάει γιατρός στη Γερμανία. Η δαπάνη όμως έχει γίνει από την ελληνική οικογένεια, αλλά έχει γίνει και από το κράτος. Διότι είναι ανοιχτά τα σύνορα. Δεν μπορεί να του πεις, όπως έλεγε ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, όσοι είστε γιατροί θα μείνετε μέσα στη Ρουμανία και δεν θα φεύγετε. Φεύγουν. Άρα εδώ υπάρχει και μια μετακίνηση κεφαλαίου, ένα brain drain το οποίο υπάρχει. Με βάση τα στοιχεία, που ένα άρθρο που είχα γράψει παλιότερα, το brain drain που είχαμε λόγω και μνημονίου ήταν 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρούσαμε ότι έχουν μεταβιβαστεί λόγω μεταφοράς των παιδιών των δικών μας, των επιστημόνων, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσέξτε τι απώλεια. 9,1 δισεκατομμύρια ήταν σε φορολογικά έσοδα και 7,9 δισεκατομμύρια σε φόρους εισοδήματος. 1,2 δισεκατομμύρια σε ΦΠΑ. Συνολικά το brain drain της Ελλάδας 2008-2016 ήταν 50 δισεκατομμύρια. Που καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είχαμε πει, το κάναμε πέρυσι μια εκπομπή και κάναμε κάποιες προτάσεις. Περνάνε λοιπόν αυτά τα παιδιά και στο πανεπιστήμιο. Τα περισσότερα θα περάσουν ενδεχόμενα σε σχολές που δεν θέλουν. Δεύτερον, θα περάσουν σε μέρος που δεν θέλουν να πάνε. Ερώτημα, μπορεί ο οικογενειάρχης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όταν περάσει ο γιος του, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, η κόρη του Αθήνα, να βγάλει και από την τσέπη να δίνει 1.200 ευρώ να το συντηρεί το παιδί? Διότι είδαμε ότι τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Ναι. Σου λέει φτιάξε εστίες. Μα μέχρι να κάνεις εστίες θα περάσουν χρόνια. Επομένως, ξαναφέρω την πρόταση την οποία λέω επανειλημμένα από το 2009. Συνέχεια το ίδιο πράγμα λέω, έχω γίνει μονότονος, αλλά πρέπει να το πούμε. Στην πράξη, Ο καθένας μπορεί να πάει από ό,τι αποδείξαμε και να σπουδάσει όπου θέλει και ό,τι θέλει. Πας ιατρική, δεν περνάς, θα πας στο ιδιωτικό στην Αθήνα. Δεν σ' αρέσει, θα πας στην Κύπρο. Δεν σ' αρέσει, θα πας στη Ρουμανία. Άμα θέλει και υπάρχει το χρηματικό βαλάντιο από την οικογένεια, θα πας. Και τσούκα τσούκου που λένε, θα σπουδάσεις και θα γίνεις γιατρός. Επομένως, μήπως πρέπει να καταργηθούν πλέον οι πανελλαδικές εξετάσεις? Μήπως πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα ελεύθερης εισαγωγής που όμως θα έχει περιφερειακά κριτήρια? Δηλαδή, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να οργανώσει το σύστημα ούτως ώστε να έχει και ιατρική σχολή. Πώς θα έχει ιατρική σχολή? Όταν κάνεις πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Άρα, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και μέχρι στιγμής υπάρχουν στην Πελοπόννησο, υπάρχει το στο Ρίο που είναι το πανεπιστημιακό. Στην Κρήτη υπάρχει το πανεπιστημιακό νοσοκομείο που είναι στο Ηράκλειο. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πανεπιστημιακό. Στη Λάρισα υπάρχει πανεπιστημιακό. Στα Γιάννα δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει πανεπιστημιακό. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Άρα λοιπόν στις μεγαλύτερες και στις περισσότερες περιφέρειες εξαιρουμένων των νησιών Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και ενδεχόμενα και τη στερεά Ελλάδα, οι ιατρικές υπάρχουν. Όπου μπορούν να ενδυναμωθούν, μπορεί να γίνει ιατρική 1 και ιατρική 2, ιδίως για την Αθήνα, η οποία θα είναι νοσοκομείο πανεπιστημιακό 1 και 2. Άρα και επιπλέον κονδύλια για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα και για γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να περιθάλψουν τον ελληνικό πληθυσμό. Πάμε τώρα στις νομικές. Υπάρχει μια αιμονή νομική της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, άντε έγινε και στην Κομωτινή για λόγους εθνικού συμφέροντος, σου λέει όχι, στην Πάτρα δεν θα κάνετε. Και δεν έγινε στην Πάτρα. Και κάνει ο άλλος ιδιωτικό πανεπιστήμιο και πάει. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι νομικές σχολές να γίνουν. Διότι κάνεις δεν κάνεις τη νομική της Πάτρας, είδατε που έχει γίνει Φασαρία και ΠΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος θα πάει και θα σπουδάσει νομικά στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο ήρθε στην Αθήνα. Δεν κάνεις τίποτα. Το ίδιο και με τις πολυτεχνικές σχολές κτλ. Όταν όμως γίνει το σύστημα ελεύθερης πρόσβασης περιφερειακά, θα πρέπει να έχει τους εξής όρους. Όσοι τελειώνουν στην περιφέρειά τους θα μένουν εκεί. Αλλά άμα έχει ο πατέρας σου λεφτά να συστήνει στην Αθήνα, να τα βάλει. Αλλά επειδή οι περισσότεροι και εμάς μας ενδιαφέρει για τις οικογένειες, τη μέση ελληνική οικογένεια που υποφέρει, θα πρέπει ο Αθηναίος να περάσει στην Αθήνα, ο Θεσσαλονικιός στη Θεσσαλονίκη και ο Κρητικός στην Κρήτη. Εγώ τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, επειδή μου αρέσει λίγο και το ποδόσφαιρο, μπαίνω μέσα με τα αγόρια, έχω και ένα θάρρος, λέω παιδιά τι ομάδα είσαι, Άρης, ΠΑΟΚ και έλεγε και λοιπά. Πήγαιναν όλοι η Θεσσαλονίκη και έρθει στην Κρήτη. Και η κριτική ήταν ο Όφη, ας πούμε, ήταν να πάω στη Θεσσαλονίκη περισσότερο. Λοιπόν, yeah. Και πλήρωνε ο πατέρας. Δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός πλήρωνε τον κριτικό και ο κριτικός πλήρωνε τον Θεσσαλονικιό. Και καταλαβαίνετε ότι η ιστορία δεν γίνεται. Άρα θα υπάρχουν τόσες θέσεις εισαγωγής όσες αντιστοιχούν στους απόφοιτους κάθε περιφέρειας. Και θα υπάρχει περιφερειακή προτίμηση. Πώς θα είναι? Προϋπόθεση επί 3 έτη όλο το λύκειο να το έχεις τελειώσει στην περιφέρεια τη συγκεκριμένη. Τελείωσες το λύκειο στην Κρήτη, θα έχεις προτιμησιακή πρόσβαση σε όποια σχολή θέλεις στην Κρήτη. Αν ο πατέρας σου τώρα θέλει να σε στείλει στα Γιάννενα και έχει λεφτά, να σε στείλει. Αλλά θα περιμένεις πρώτα να μπουν οι υπηρώτες στα Γιάννενα και μετά θα πας εσύ. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι που λέγεται στήριξη του φοιτητή. Το κράτος δίνει σήμερα 90 νομίζω εκατομμύρια για τη φοιτητική στέγη που σου δίνει 2.500 ευρώ συνολικά άμα συγκατοικείς με κάποιον ή ένα άλλο επίδομα. Αυτή τη φορά θα υπάρχει δυνατότητα να μείνεις στο σπίτι σου. Μένοντας στο σπίτι σου και με την οικογένειά σου, έχεις ελάχιστα έξοδα, ιδίως ο πατέρας και η μάνα που δουλεύουν για να τα βγάλουν και οι παππούδες που χαρτζηλικώνουν τα παιδιά, τα εγγόνια, και ταυτόχρονα αποφεύγεις όλα τα λεφτά για το φροντιστήριο, Διότι δεν έχεις κανένα λόγο να πας σε φροντιστήριο. Θα πηγαίνεις στο λύκειο. Και όταν πας στο λύκειο, θα παρακολουθείς το λύκειο. Γιατί τώρα δεν παρακολουθεί κανένα παιδί το λύκειο. Εγώ εδώ στην Αθήνα που μένω, όπου και στην Κρήτη, αλλά δύο εδώ στην Αθήνα που είμαι κοντά σε λύκειο, βλέπω τι γίνεται. Πάρα πολλά παιδιά δεν τους ενδιαφέρει τόσο το λύκειο. Σου λέει τα πάτα απόγευμα φροντιστήριο. Πολλές φορές δεν πάνε. Φτάνουν το όριο των απουσιών γιατί σου λέει θα προετοιμαστώ για το φροντιστήριο. Στο σχολείο δεν εκτιμά τη δουλειά που του κάνει ο καθηγητής. Σου λέει θα μάθω στο φροντιστήριο την πρακτική. Επομένως, μπαίνει ένα ερώτημα, καλά, γιατί πας στο σχολείο και γιατί το κράτος δίνει 5 δισεκατομμύρια για να πας το απόγευμα στο φροντιστήριο. Και στο σχολείο που πας ασχολούνται όσοι είναι με την κατεύθυνση θετική μόνο μαθηματικά. Σου λέει αρχαία, λατινικά, ξέρω εγώ τι άλλο έχει, ιστορία δεν με νοιάζει. Και βγαίνει ο κόσμος αμόρφωτος. Βγαίνει μορφωμένος σε έναν κλάδο. Στα άλλα δεν τα ξέρει. Άρα λοιπόν, εάν περνάς χωρίς εξετάσεις, το λύκειο θα γίνει χώρος εκπαίδευσης και μάθησης. Τα φροντιστήρια δεν θα υπάρξουν. Οι φίλοι μου τώρα που έχουν φροντιστήριο, σου λέει τι θα κάνουμε εμείς. Παιδιά, θα διοριστείτε κι εσείς στο δημόσιο να διδάξετε τους μαθητές. Και όσους έχετε πάρει αναπληρωτές εδώ και εκεί και με χαμηλά ημερομίσθια, ας τους να πάνε στη δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, ο γονιός δεν θα δίνει για τα φροντιστήρια. Τα παιδιά θα μένουν στο χώρο το δικό τους και θα γλιτώσουμε και 35.000 κατοικίες ετησίως. Γιατί τώρα ψάχνουν και τα νέα ζευγάρια να βρουν σπιτιά. Τα στατιστικά στοιχεία που έχω, ένα στους δύο περίπου φοιτητές περνάει εκτός, είναι ετεροδημότης φοιτητής. Άρα σημαίνει ότι μόλις τελειώσουν οι πανελλήνιες και βγουν και οι βάσεις και λοιπά, θα τρέχουν οι γονείς να ψάχνουν να του βρουν σπίτι, διότι ένα στους δύο από αυτούς τους 70.000 θα περάσει εκτός περιοχής του. Θα είναι ετεροδημότης. Αυτό σημαίνει 35.000 σπίτια. Άρα θα αδειάζουν 35.000 σπίτια αφού δεν θα πηγαίνεις εκτός περιοχής επί 4 έτη. Δηλαδή θα υπάρξουν στη διάθεση των νέων ζευγαριών και των υπολείπων 140.000 κατοικίες μέσα σε μια τετραετία. Τόσες που όσο και να προσπαθήσει το κράτος να χτίσει πολυκατοικίες δεν θα τα έχει. Επομένως, η πρόταση είναι συγκεκριμένη, πολύ απλή και έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, γενναία χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί τώρα τα αφήσαν όλα να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Σχεδιασμό σε κάθε περιφέρεια για να υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολυτεχνία και ιατρικές σχολές. Να ιδρυθούν ιατρικές σχολές, όπως είπαμε, και περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Να υπάρχει ο αριθμός ο αντίστοιχος, όπως είπαμε, που χρειάζεται οι απόφοιτοι λυκείου για να μένουν στην περιφέρειά τους. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τους Θεσσαλούς, ας πούμε. Τι θα γίνει με τους Κρητικούς. Ο άλλος μένει στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ, και το Πανεπιστήμιο πάνω στο Ρέθυμνο. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα ενδοπεριφερειακής μετακίνησης. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και τα ΚΤΕΛ. Δεν λέω για τα τρένα, γιατί μόλις πω για τα τρένα, ο κόσμος θα σκεφτεί διαφορετικά. Αλλά να υπάρχει ενδοπεριφερειακή μετακίνηση, να μπορούν να πάρουν το λεωφορείο δωρεάν, να πάει από το Ηράκλειο, λέμε, στο Ρέθυμνο και μπορεί το απόγευμα να επιστρέψει στο παιδί. Θα κάνει και το μάθημά του κλπ. Μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό μπαίνουν στα αυτοκίνητα, στα τρένα κλπ. Και πάνε 200 χιλιόμετρα μακριά για να εργαστούν. Μιλάμε τώρα για Γερμανία κλπ.
10: Έχουν τρένα βεβαίως, κύριε Μαριάκη, έτσι.
11: Εντάξει, εδώ έχουμε τα λεωφορεία, εντάξει. Ελπίζω και τα τρένα κάποια στιγμή κάτι να γίνει και με αυτά. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να εξορθολογήσουμε, να ορθολογικοποιήσουμε το σύστημα και να φύγουμε από όλες αυτές τις πιέσεις. Δεν μπαίνω στο ψυχολογικό που τα παιδιά έχουν πάθει τώρα αυτές τις μέρες. Είχε μπει και ένα θέμα, μερικοί λέγανε δεν θα παρακολουθήσουμε λέει, και τον τελικό μου, τον Ολυμπιακό, γιατί θα τα αφήναν τα παιδιά οι γονείς να δουν το μάτς, διότι θα χάνανε χρόνο και τι θα γίνει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, ή αν θα βγει το Σάββατο να διασκεδάσει. Ναι. Παραμορφώνεται πλέον ο τρόπος λειτουργίας και ζωής του νέου, ο οποίος μπαίνει σε μια ατραπό συνεχών φροντιστηρίων από την Δευτέρα Λυκείου ή και πιο πριν, μονοθεματικός και με τεράστιο ψυχολογικό άγχος, με πίεση, με τους γονείς να μην ξέρουν πώς θα χειριστούν το θέμα, με υποβάθμιση του Λυκείου, με αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό και των καθηγητών, με θεοποίηση του φροντιστηρίου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπουμε πολλούς οι οποίοι δεν σέβονται. Υπάρχει ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Δεν σέβονται και τη δημόσια περιουσία. Πολλά παιδιά, δηλαδή βλέπουμε βανδαλισμού στα σχολεία κλπ. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται. Και το απόγευμα που πάει στο φροντιστήριο είναι κυριλέ. Ούτε το ζωγραφίζει το φροντιστήριο, ούτε κλωτσάει τις πόρτες. Πάει κυριλέ. Το πρωί πλακώνει, κλωτσάει τις πόρτες. Αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία ψυχολογικά. Γιατί το σχολείο εμφανίζεται ως καταπιεστικός μηχανισμός. Και καθώς εμφανίζεται ως καταπιεστικός μηχανισμός, σε συνδυασμό και με τον τρόπο που σκέφτεται η νεολαία και πώς αντιδρούν τα παιδιά κτλ., δημιουργεί ένα κλίμα άλλο. Ενώ το σχολείο έπρεπε να είναι ο χώρος απόλαυσης, μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης, διαμόρφωσης νέων πολιτών, οι οποίοι θα έχουν κριτήρια, θα έχουν γνώσεις, θα μπορούν να αμφισβητούν. Αλλά αυτό για να το κάνεις, πρέπει το παιδί να μπει ήρεμο. Όχι να μπει μέσα και να λέει τι έχω τώρα, μαθηματικά. Εγώ πάω για νομική, δεν με νοιάζει τι λέει αυτός. Θα πάρω το να περάσω ίσα ίσα. Τι έχω, ιστορία μου, ό,τι με νοιάζει. Όταν όμως έχεις ένα λύκειο γενικής παιδείας που θα μορφώνεσαι και μετά θα πας στο πανεπιστήμιο και πήγες στο πανεπιστήμιο και κλείνουμε με αυτό. Mm-hmm. Πας και δηλώνεις σχολές. Μπορεί να μπεις στο οικονομικό, αλλά μπορεί να μπεις στη νομική, μπορεί να μπεις στη πολιτική επιστήμη, μπορεί να μπεις στη ψυχολογία, τα έχει βάλει όλα όπως σε πάει το σύστημα. Και πρέπει, είδα εγώ, πας και σε ειδικούς και λέει βάλε αυτό εκεί, βάλε το άλλο για να μπεις έτσι και να μπεις αλλιώς. Δηλαδή, και πας στη νομική και δεν σ' αρέσει. Και δεν μπορεί να φύγεις. Μήπως λοιπόν η είσοδος πρέπει να γίνεται όχι σε τμήματα, αλλά σε σχολές συνολικά. Περνάω στη σχολή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Πρώτο έτος γενικά μαθήματα. Και εκεί βλέπω. Μου αρέσει η ψυχολογία και πάω κλάδο ψυχολογίας. Μου αρέσει η κοινωνιολογία και πάω εκεί. Μου αρέσει η δημοσιογραφία. Εσείς γίνατε δημοσιογράφος. Ποια ήταν τα κριτήρια μας, σκεφτείτε πίσω πώς το επιλέξατε και γιατί πήγατε εκεί.
10: Ναι.
11: Εγώ πήγα νομική, γιατί ο παππούς μου ήταν δικαστικός, ξέρω εγώ, και ο θείος μου ήταν δικηγόρος. Μπορεί και να μου άρεσε, αλλά μπορεί και να μην μου άρεσε, αλλά από την ώρα που είχα πάει προς τα εκεί δεν μπορούσα να αλλάξω. Κάποιος άλλος είναι ο πατέρας του γιατρός, αλλά μπορεί να μην του αρέσει η ιατρική. Πρέπει να μπορείς να μπεις στις σχολές και να έχεις κατευθύνσεις. Και εκεί θα γίνεται το ξεσκόνισμα, το ξεσκαρτάρισμα στην Ιταλία, στη Γαλλία. Δεν έχει αυτές τις τρομερές καταστάσεις με τις εισαγωγικές εξετάσεις έτσι όπως γίνονται. Στην Αγγλία κτλ. Θα πεις έχει δίδακτρα, αλλά για τους Άγγλους έχει κάποιες υποτροφίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί το σύστημα να είναι με τέτοιο τρόπο τυχαίο και συνειδητοποιείς μετά από ένα-δύο χρόνια, τρία, ότι δεν σ' αρέσει και δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορεί. Μετά υπάρχει το θέμα των μεταγραφών. Άλλο αυτό. Περνάς σε μια σχολή υποδέστερη και επειδή ο αδερφός σου είναι στην Αθήνα, λες για κοινωνικούς λόγους και καλά το λες, να έρθω. Και πράγματι για κοινωνικούς λόγους, ενώ έχεις περάσει σε μια σχολή υποδέστερη, έρχεσαι και προστίθεσαι σε αυτούς που έχουν πάρει περισσότερα μόρια. Κοινωνικά είναι σωστό. Εκπαιδευτικά και αξιοκρατικά είναι. Θα πεις όμως τι θα κάνω όταν ο άλλος έχει ένα παιδί στα Γιάννενα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, θα πληρώνει ο πατέρας τρία σπίτια. Όχι. Απ' την άλλη όμως και αυτός που πέρασε στη νομική Αθήνα με διαφορετικά μόρια από αυτόν ο οποίος θα έρθει, Πώς το λύνεις το θέμα? Με την πρόταση που κάνουμε. Ο Αθηναίος στην Αθήνα θέλει να πάει στη νομική, πήγε και τελείωσε. Δηλαδή βλέπεις ότι και το σύστημα, ενώ ένα αξιοκρατικό έχει μετά και διάφορα άλλα παράπλευρα ζητήματα με τα οποία έχουμε εισαγωγή σε σχολές υψηλές άλλων που έχουν πάρει λιγότερα μόρια. Μετά υπάρχουν και οι ειδικές εξετάσεις των παιδιών που είναι στο εξωτερικό. Έχουν πάει οι γονείς τους, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι στρατιωτικοί και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πάει στην Αμερική. Αυτοί δίνουν άλλου είδους εξετάσεις. Καλό είναι αυτό, διότι τα παιδιά αυτά δεν ζουν στο ελληνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως οι ίδιοι με λιγότερα μόρια ή με άλλες διαδικασίες πιο εύκολες μπαίνουν στην ιατρική. Μα μπαίνω εγώ απ' έξω, σου λέει ο άλλος. Αυτά όλα, γιατί κάθε σύστημα έχει τα σύν και τα πλήν, λύνονται. Και λύνονται με την ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και με την ίδρυση επιπλέον κρατικών δημόσιων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Και αντί να φεύγουν τα λεφτά δεξιά-αριστερά σε συμβάσεις, σε ημετέρους, σε απευθείας αναθέσεις κτλ., εάν ο προϋπολογισμός αυξηθεί σημαντικά, θα έχουμε πολύ περισσότερα πανεπιστήμια, θα έχουμε παραγωγή νέων επιστημόνων και ταυτόχρονα θα ανακουφιστεί η ελληνική οικογένεια. Φαντάζεστε τώρα, να έλεγε κάποιος σε κάθε ελληνική οικογένεια, ότι 1.000 ευρώ το μήνα θα τα γλιτώνεις. Δεν το λέει κανένας.
10: Ναι.
11: Γιατί? Γιατί σου λέει τι θα γίνει με τα φροντιστήρια, τι θα γίνει με το Α, τι θα γίνει με την παραπαιδεία κλπ. Μήπως ήρθε η ώρα να μιλάμε ευθέως, γιατί λέμε για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία κλπ. Ρε παιδιά, απλά πράγματα θα τα φτιάξουμε, θα τα ετοιμάσουμε, θα τα διαμορφώσουμε ή θα έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε με τις πανελλαδικές που τρέχουν οι γονείς, τρέχουν τα παιδιά, άγχος, ιστορίες κλπ. Για άλλη μια φορά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό. Λέει η κυβέρνηση, εθνικό απολυτήριο, και άκουσα την υπουργό, σε 6 χρόνια λέει ενδεχόμενα να φτάσουμε εκεί. Σε 6 χρόνια. Πού θα είναι ο κόσμος σε 6 χρόνια και πώς θα σκέπτεται?
10: Ο κόσμος, η κυβέρνηση ελπίζει να είναι σε αυτό που ονομάζει ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι ούτε καν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι κάτι άλλο. Γιατί εμένα, επειδή και εγώ τα έζησα τα θέματα με τις Πανελλήνιες, νομίζω ότι η κυβέρνηση για το μόνο που αγωνιά είναι πώς θα φέρει τους φίλους της να ανοίξουν αυτά τα ή έκκινε επί της ουσίας με μια ταμπέλα και δεν ασχολείται με προτάσεις σαν τη δική σας. Θα υπάρχουν και άλλες προφανώς.
11: Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Λοιπόν,
10: ασχολούμαστε με αυτό. Πώς θα φέρουμε τους φίλους μας να στηθεί η μηχανή να βγει κανένα φράγκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαριά.
11: Εγώ ευχαριστώ, και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις, καλή δύναμη, και πρέπει να ξέρουν ότι το θέμα δεν είναι να πετύχεις στο πανεπιστήμιο, είναι αν πέρασες στο πανεπιστήμιο. Γιατί και αν δεν πέρασες δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πετύχει.
10: Σωστό.
11: Γιατί στη ζωή σου μπορεί να πετύχεις ακολουθώντας πολλούς δρόμους άλλους και να έχεις και πολύ καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και να είσαι και υγιής ψυχικά. Να
10: ακριβώς,
11: μην έχεις φρικάρει. Αυτό έχει σημασία.
10: Ακριβώς.
11: Ευχαριστώ.
10: Σας ευχαριστώ πολύ.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Και σήμερα ένα θέμα που δεν ξεχνιέται εύκολα, γιατί τα συμπτώματα που μας έχει αφήσει, και όχι μόνο τα συμπτώματα, τα αποτελέσματα που μας έχει αφήσει, είναι για κάποιους τραγικά. Μαζί μου σήμερα είναι ο καρδιολόγος ο κύριος Αρβανίτης Κωνσταντίνος. Γεια σας γιατρέ μου.
6: Καλησπέρα σε εσάς και στους
5: καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Γόγος, ποινικολόγος.
7: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
5: Ενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Εύα Μαυρογέννη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ Open, που κάνει και ιατρικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα Εύα μου.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα Άννα.
5: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το COVID-19. Εδώ λέει η φάσα μας ότι είναι όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα μάθαμε, μάλλον εδώ θα πούμε όλα όσα δεν ξέρουμε. Θα πω εγώ, 5 χρόνια μετά. Τελικά, γιατρέ μου, ήταν πανδημία? Να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα.
6: Με την κυριολεξία του όρου δεν ήταν πανδημία. Γιατί η λέξη πανδημία είναι ελληνική και την καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι από το παν και δήμος. Πανδημία, για να πεις μία νόσο, θα πρέπει να κυριεύσει, αν όχι όλο το δήμο, όπως λέει κυριολεκτικά η έκφραση αυτή, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Δεν μπορείς να ονομάσεις πανδημία κάτι το οποίο εξαπλώθηκε σε 0,1, 0,2 ή 0,5% του πληθυσμού. Όταν κηρύχθηκε πανδημία, δεν είχε εξαπλωθεί ούτε στο 1% του πληθυσμού, σε ένα ποσοστό πολύ πιο κάτω. Βέβαια, πριν μερικά χρόνια έχει αλλάξει και ο ορισμός
5: του πανδημία. Θα μου επιτρέψετε.

0: μία, ναι. Μιλώσανε τον πύχη έτσι ώστε να βγαίνουν πανδημίες και τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κυριολεξία του όρου πανδημία.
1: Όταν ένας ιός εξαπλωθεί, όπως συνέβη με το COVID, έτσι το 2020, σε 210 χώρες μέσα σε 2 μήνες, αυτό πώς λέγεται?
0: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
1: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
0: Διεσπάρει ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
1: Μάλιστα. Τα μέτρα που πήραμε ήταν τα ενδεδειγμένα, ήταν αυτά που έπρεπε να πάρουμε?
0: Ήταν υπερβολικά και πολλά από αυτά ήταν τραγικά, καταστρεπτικά, αποτυχημένα στην πράξη.
1: Αποτυχημένα γιατί?
0: Γιατί δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν μία μέθοδος δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ονομάζεται αποτυχημένη και υπερβολική. Όταν δηλαδή κλείνεις τα πάντα, σχολεία, καταστήματα, ένα σωρό, και τελικά δεν πετυχαίνεις απολύτως τίποτα, ναι, τα μέτρα αυτά ήταν και καταχρηστικά και υπερβολικά και αποτυχημένα εν τέλει σαν αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Γόγο, γιατί ήταν υποχρεωτικός εμβολιασμός, έτσι. Εδώ έχουμε στέρηση πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή υποχρεωθήκαμε να κάνουμε τα εμβόλια προκειμένου να πάμε στις δουλειές μας. Με απλά λόγια.
2: Εντάξει, οι συνταγματικές ελευθερίες είναι ένα ολόκληρο κομμάτι του συντάγματος, το οποίο διδάσκεται και στα πανεπιστήμια από την αρχή στους νομικούς. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι συνταγματικές ελευθερίες καθημερινώς υπάρχουν, κάποιες φορές συνυπάρχουν και κάποιες φορές συγκρούονται. Τώρα, εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κορονοϊού, είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα όπου είχαμε συνταγματικές ελευθερίες ατομικών δικαιωμάτων, το δικαίωμά μου να μετακινούμε, το δικαίωμά μου να εμβολιάζουμε, το δικαίωμά μου οτιδήποτε, οι οποίες κάμφθηκαν προς το, έτσι όπως ορίστηκε, εν πάση περιπτώσει, προς το συμφέρον του, το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο στην περίοδο του κορονοϊού προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντοτε όλες οι συνταγματικές ελευθερίες, όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιο συμφέρον, το βλέπουμε ακόμα και σε περιπτώσεις όσον αφορά το δάσος. Ας πούμε, το συμφέρον του περιβάλλοντος, το οποίο αφορά το δημόσιο συμφέρον και είναι ύψιστο και μεγαλύτερο, πολλές φορές, ναι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα να μην μπορώ να εκδώσω μια οικοδομική άδεια. Δηλαδή, το ατομικό μου συμφέρον κάμπτεται προκειμένου να καλύψω το δημόσιο συμφέρον. Άρα, λοιπόν, αυτό δεν έγινε πρώτη φορά στον κορονοϊό. Το ζήτημα είναι απλώς ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμα και τα δικαστήρια υπέρμετρα, ξεπερνώντας δηλαδή τα όρια μιας οποιασδήποτε ασθένειας, έμειναν κλειστά. Και εκεί ήρθε πολλές φορές εν συνεχεία η δικαιοσύνη να διορθώσει οι αδικίες οι οποίες διατυπώθηκαν. Ξεκίνησαν οι πρώτες νομολογίες από το εξωτερικό και στη διάρκεια της κουβέντας θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Και κάποιες έχουν πλέον εκδοθεί και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ναι, το να καταγραφούν οι συνταγματικές ελευθερίες ενός ατόμου είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Θέλετε να το πούμε κορονοϊό, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μπορεί να γίνει. Δεν είναι ούτε τραγικό, ούτε απαράδεκτο, ούτε κακό. Το θέμα είναι αν αυτό το μέτρο πολλές φορές προσβάλλει ή όχι την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή είναι ανάλογο αυτό το οποίο έκανα για το σκοπό τον οποίο ήθελα να επιτύχω, και αν από εκεί και πέρα εν τέλει πράγματι πέτυχε το σκοπό του ή όχι.
1: Υπήρξε κόσμος που έκανε μηνύσεις πάνω σε αυτό, ότι εγώ, κύριε, είχα δυσάρεστες συνέπειες με τον εγκλεισμό μου. Έτσι θεωρώ ότι παραβιάστηκαν τα ατομικά μου δικαιώματα και εξ αυτού έχω πάθει και ζημιές.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ζημιών στην συγκεκριμένη περίπτωση και μάλιστα υπάρχουν και πολλά διαφορετικά κομμάτια στην περίοδο του κορονοϊού στα οποία έκλεισε, ας πούμε, η χώρα ολόκληρη. Υπήρχε ένα πρώτο τρίμηνο, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν δικαιολογημένο ή όχι, αλλά okay, σε ένα επίπεδο παγκόσμιας, ας πούμε, αν θέλετε, φόβου, αποφασίστηκε το αρχικό τρίμηνο. Εν συνεχεία όμως, το να καταλήξουμε να υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως ακόμα και τα ποινικά ακροατήρια, να παραμένουν κλειστά για σχεδόν 2 έτη, με κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία άνοιξαν, εκεί αρχίσαμε πλέον να συζητάμε για προβλήματα. Ναι, μέσα σε όλο αυτό υπήρχε κόσμος ο οποίος κινήθηκε ακόμα και με μηνύσεις.
1: Κινήθηκε, μάλιστα.
2: Έτσι. Απλώς υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι από αυτό το οποίο συνέβη, π.χ. από κάποιον ο οποίος στατιστικά ήταν στο ποσοστό
1: εκείνο. Αποδεικνύεται.
2: Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και υπάρχουν και νομολογίες και στο εσωτερικό για κάποιο εμβόλιο. Επειδή ακριβώς είναι θέμα ποσόστοσης, ναι, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε από τον εμβολιασμό, για παράδειγμα, να πληγεί η υγεία του. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, κατέθεσε μήνυση και μάλιστα έχει εκδοθεί και απόφαση και στο εξωτερικό.
1: Είναι,
2: και στην Ελλάδα,
1: είναι πολύ ενδιαφέρον
2: το οποίο
1: αυτό.
2: Δικαιώθηκε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Από εκεί πέρα όμως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ακόμα και στη νομική κοινότητα, το οποίο, αν θέλετε, εκμεταλλεύτηκε, όπως γίνεται πάντα και την περίοδο του κορονοϊού, στο οποίο άρχισαν να κατατίθενται μηνύσεις, είτε αόριστες, είτε ουσία, είτε τυπικά αβάσιμες, οι οποίες ξεπέρασαν μετά αντίστοιχα την ανάποδη πλευρά, το μέτρο και την αναλογικότητα.
1: Γιατρέ μου, παρακάφθηκαν πρωτόκολλα, έτσι, εξ ονόματος της έκτακτης ανάγκης του εμβολιασμού.
0: Ναι. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι ακούγαμε καθημερινά από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά τα οποία τουλάχιστον ήρθαν στην Ελλάδα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και παρότριναν τον κόσμο να πάει να τα κάνει. Η διαβεβαίωση ότι είναι ασφαλή ήταν έολη. Δεν στηριζόταν κάπου. Γιατί δεν στηριζόταν κάπου? Γιατί δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι που γίνονται συνήθως όταν πρόκειται να βγει ένα νέο σκεύασμα στην αγορά φαρμακευτικό, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για εμβόλιο. Να καταλάβετε ότι ένα εμβόλιο συνήθως απαιτεί μελέτες και ελέγχους που διαρκούν από 7 έως 10 χρόνια, κατά μέσον όρο. Αυτά βγήκανε μετά από λιγότερο από 2 μήνες μελέτες και που αυτές οι μελέτες δεν είχαν τεκμηριώσει τίποτα από αυτά τα οποία ισχυριζόντουσαν και μάλιστα εκ των υστέρων μάθαμε ότι είχαν αποκρύψει οι εταιρείες και κάποια δυσάρεστα που είχαν προκύψει στη διάρκεια αυτών των μελετών. Να υπογραμμίσω ότι αυτές οι μελέτες δεν είχαν γίνει από ανεξάρτητους ερευνητές αλλά από υπαλλήλους των εταιριών. Υπάλληλοι των εταιριών κάναν τις μελέτες, απέκρυψαν και κάποια δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν.
1: Μιλάμε ότι οι άνθρωποι του.
0: Και βγήκαν στην κυκλοφορία μετά από 8 εβδομάδων ψευτομελέτες.
1: Όχι γιατροί δηλαδή.
0: Υπάλληλοι των εταιριών. Και γιατροί και άλλοι.
1: Γιατροί, μάλιστα.
0: Αλλά υπάλληλοι των εταιριών, όχι ανεξάρτητοι ερευνητές. Αδέσμευτοι.
1: Μάλιστα.
0: Το πώς αυτό αποδεικνύεται ότι ήταν έολος ο ισχυρισμός που ακούμε από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά είναι ασφαλή. Για να χαρακτηρίσει ένα σκεύασμα ασφαλές θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει πολύ καιρό και να έχουν μελετηθεί οι ενδεχόμενες παρενέργειές του. Εάν δεν έχει παρενέργειες, πράγμα λίγο απίθανο, ή έχει κάποιες ελάχιστες και ασήμαντες, τότε το λες ασφαλές. Εδώ υπήρχε γενικά η αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες για να φανεί εάν κάποιο σκεύασμα είναι ασφαλές ή δεν είναι. Αυτό βέβαια όλοι το υποψιαζόμασταν, αλλά άλλο να το υποψιάζεσαι και άλλο να αποδειχτεί. Σκέφτηκα ότι για να το αποδείξω τότε το 2021 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο έπρεπε να συγκρίνω τις κίτρινες κάρτες που συμπληρώνει η Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρώπης με ανάλογο αριθμό εμβολιασμένων.
1: Να πούμε και ποιες είναι οι κίτρινες κάρτες για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Η κίτρινη κάρτα λέγεται αυτό το έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο συμπληρώνουμε πάνω για κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα ή εμβόλιο κάποιες παρενέργειες που εμφάνισε. Μία για κάθε άνθρωπο. Σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά αυτό μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ, αλλά επειδή παλιά όταν πρωτοβγήκε πριν αρκετά χρόνια ήταν κάτι πραγματικές καρτέλες χαρτονένιες κίτρινου χρώματος, επικράτησε η ονομασία κίτρινη κάρτα. Και τη λέμε και σήμερα που δεν είναι, είναι κάτι άειλο. Πήρα τότε τα αποτελέσματα από την Yundra Vigilance, η οποία είναι μια υπηρεσία ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA όπως λέγεται. Εκεί δηλώνουν όλες οι χώρες τις κίτρινες κάρτες, τις πιθανές παρενέργειες, δηλαδή για κάθε σκεύασμα. Πήρα λοιπόν και για τα 4 εμβόλια τα οποία κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson. Και για τα 4 αυτά χωριστά. Η πιο πρόσφορη χώρα για σύγκριση με την Ελλάδα ήταν η Ολλανδία. Γιατί τον Ιούνιο του 2021 η Ολλανδία και η Ελλάδα είχαν κάνει παρόμοιο αριθμό εμβολίων ανά 1.000 κατοίκους, δηλαδή 720 με 730 περίπου ενέσεις ανά 1.000 κατοίκους και η μία και η άλλη, και είχαν και οι δύο χώρες παρόμοιο αριθμό πλήρως εμβολιασμένων, γύρω στο 28% και η Ελλάδα, 28% η Ολλανδία. Αν θέλετε δείξτε το πρώτο διάγραμμα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Στην πραγματικότητα εδώ είναι 4 διαγράμματα, ένα για κάθε εμβόλιο. Θα δείτε πάνω αριστερά με πράσινα γράμματα που λέει Pfizer. Με κόκκινο βελάκι σημειώνω πόσες κίτρινες κάρτες έχει δηλώσει η Ολλανδία. Θα δείτε εκεί πέρα 30.247. Από κάτω με μπλε βελάκι η Ελλάδα. Για ίδιο αριθμό δόσεων, 2.288. Πάμε στο άλλο που λέει AstraZeneca. 32.937 κίτρινες κάρτες η Ολλανδία, 1.059 η Ελλάδα. 32 φορές κάτω. Από κάτω αριστερά, Moderna. 10.049 κίτρινες κάρτες οι Ολλανδοί, μόνο 110 οι Έλληνες. 100 φορές λιγότερες. Και τέρμα κάτω δεξιά, Johnson & Johnson, 5.957 η Ολλανδία, μόνο 36 στην Ελλάδα. Αυτά θρίζοντάς τα όλα μαζί, οι Ολλανδοί είχαν βγάλει, τέρμα δεξιά θα δείτε που λέει σύνολα, Ολλανδία 79.190. Για την Ελλάδα που έχει το 60% του πληθυσμού της Ολλανδίας έπρεπε να παρουσιάσει το 60% αυτών των κίτρινων καρτών, δηλαδή 47.514 ήταν το αναμενόμενο. Και από κάτω θα δείτε ότι η Ελλάδα δήλωσε μόνο 3.493, δηλαδή από κάτω 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να το βγάλετε. Η Ελλάδα, αφού δηλώνει 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων από την Ολλανδία, δηλαδή 1.360% κάτω, σημαίνει πρακτικά ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες. Και αφού δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός των συναδέλφων που βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε ότι είναι ασφαλή, δεν στηρίζεται πουθενά. Διότι αν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, και το υδροκιάνιο ασφαλές θα βγει. Άμα δεν συμπληρώνει κανείς κίτρινη κάρτα για το πόσοι πήραν υδροκιάνιο και τι πάθανε, θα βγει ασφαλέστατο. Λοιπόν, όταν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός είναι ασφαλή, ήταν έολος. Δεν στηριζόταν πουθενά.
1: Παρά τα αυτά, μπήκαμε στην περιπέτεια του εμβολιασμού, έτσι. Και τα στατιστικά λένε ότι το 40% είναι δυσαρεστημένοι με τον εμβολιασμό. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, διότι παρατηρήθηκε ένα άλλο φαινόμενο. Στην Ελλάδα το παρατήρησα πρώτα. Όταν κάνεις μια ιατρική πράξη σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων σε ένα πληθυσμό, όχι σε λίγους, αλλά σε μεγάλη έκταση, τότε πρέπει να ελέγξεις και τι κάνεις στην ολική θνησιμότητα αυτού του πληθυσμού. Δεν αρκεί ο ισχυρισμός αν βοηθάει ή δεν βοηθάει στο αίτιο για το οποίο το κάνεις, αλλά τι κάνεις στο σύνολο. Δηλαδή αν εγώ βγάλω ένα φάρμακο και πω ότι βοηθάει στους πόνους από αθρητικά και το πάρει κόσμος, αλλά αυτό κάνει γαστροραγίες και μου πεθαίνουν οι ασθενείς από γαστροραγία, δεν μπορώ να βγω και να ισχυρίζομαι είναι εξαιρετικό το φάρμακο γιατί περνάνε οι πόνοι. Πρέπει να δω τι κάνει στο σύνολο του πληθυσμού, σε αυτούς που το παίρνουν από όλα τα άλλα συστήματα. Και επειδή εδώ πέρα ξέραμε και είχαμε ακούσει την τηλεόραση να έχουν ομολογήσει αρκετοί τηλεσυνάδελφοι τότε.
1: Τηλεσυνάδελφοι.
0: Ναι, αυτοί που βγαίνανε κάθε βράδυ στα κανάλια για να πείσουν τον κόσμο να κάνει τα σκευάσματα αυτά, τα οποία ονομάστηκαν εμβόλια, χωρίς να είναι. Και προσπαθούσαν να τον πείσουν λέγοντάς του ότι είναι ασφαλή και ότι είναι και αποτελεσματικά. Και του έλεγαν ότι βοηθάει στο συγκεκριμένο νόσημα, δηλαδή στον COVID. Τι ακριβώς βοηθάει? Στην αρχή λέγανε ότι δεν κολλάς, δεν αρρωσταίνεις. Αυτό μετά από λίγο πήγε περίπατο, φάνηκε ότι και κολλάν και αρρωσταίνουν. Μετά τους λέγανε αρρωσταίνεις πιο ήπια, και αυτό μετά καταρρίφθηκε, δεν αρρώσταναν πιο ήπια. Γιατί μπαίναν στις ΜΕΘ, διασωληνωνόντουσαν και πεθαίναν κανονικότατα όπως και οι ανεμβολίαστοι. Δεν φάνηκε να βοηθάει πουθενά. Έπρεπε όμως να εστιάσουμε στο αν βλάπτει. Το αν βλάπτει, επειδή έγινε σε εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρεις τη συνολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού πριν από αυτά τα εμβόλια και μετά. Παρατήρησα λοιπόν εγώ από την άνοιξη του 2021, όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί, ότι κάθε μήνα τα στοιχεία της Ελστάτ που δίνουν την ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει, έδειχναν αυξημένους θανάτους σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, το Μάρτιο.
1: Οφειλόμενος πού, γιατρέ μου?
0: Πώς?
1: Οφειλόμενος πού?
0: Το οφειλόμενος δεν το βλέπεις. Βλέπεις ότι ένα φαινόμενο πρώτα και λες εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Βλέπεις το Μάρτιο του 2021 πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμα και από το Μάρτιο του 2020 που υπήρχε ο COVID, αλλά δεν υπήρχαν τα σκευάσματα αυτά, και του 19, 18 και 17. Βλέπεις λοιπόν και τον Απρίλιο να ανεβαίνει και τον Μάιο κτλ. Όταν φτάσαμε και τον Ιούνιο, δηλαδή 4 συνεχόμενους μήνες με αυξημένη ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έφτασε η ώρα για ανακοίνωση. Τα ανακοίνωσα αυτά τον Αύγουστο του 2021. Γιατί αυτό? Γιατί η Ελστάτ τα βγάζει με 2 μήνες καθυστέρηση. Δηλαδή το Μάρτιο τον βγάζει Μάιο, τον Απρίλιο τον βγάζει τον Ιούνιο κτλ. Όταν βγήκε ο Ιούνιος, βγήκε μέσα στον Αύγουστο, είχαμε μαζέψει 4 μήνες την ολική θνησιμότητα του 2021 και βλέπαμε ότι από όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί μαζικοί και οριζόντιοι στην Ελλάδα, η ολική θνησιμότητα των Ελλήνων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Ποτέ στο παρελθόν και σε καμία άλλη περίσταση οι Έλληνες δεν είχαν τόσο μεγάλη ολική θνησιμότητα από όλες τις αιτίες που υπάρχουν. Κάποιο αίτιο εξφενδόνησε την ολική θνησιμότητα προς τα πάνω.
1: Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στη συνάδελφο την Εύα τη Μαυρογέννη. Εύα μου.
3: Επειδή τέθηκαν πολλά πράγματα στο τραπέζι και επειδή ρώτησες αν έγινε σωστή διαχείριση και φτάσαμε στο σημείο του μαζικού και οργανωμένου απόλυτα πετυχημένου αυτού εγχειρήματος παγκοσμίως και στην Ελλάδα ιδιαίτερα με ιδιαίτερη θέρμη θα έλεγα, ο λόγος ο οποίος έγινε αυτός, αυτή η κατάσταση όλη δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε ήταν η εικόνα που παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή από την τηλεόραση. Ο κόσμος εμπιστεύεται ακόμα την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν βλέπαμε κάθε απόγευμα και ακούγαμε διασωληνωμένους, νεκρούς, φέρετρα στην Ιταλία, γεμάτα η άδεια. Ακούγαμε αριθμούς θανάτων, ακούγαμε ανθρώπους της ΜΕΘ, ακούγαμε ένα σωρό πράγματα. Έγινε λοιπόν αυτός ο βομβαρδισμός ειδήσεων ή παραπληροφόρησης, όπως το ερμηνεύει, όπως αποδεικνύεται, γιατί πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, στην πορεία θα το κρίνει η ιστορία αυτό και αυτούς που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο. Καταρχάς να δούμε τη διαχείριση που έγινε στα νοσοκομεία. Εγώ όταν ρωτούσα τον κόσμο, και ακόμα ρωτάω, γιατί κυρία μου φοράτε μάσκα στο δρόμο και στα παιδάκια σας? Γιατί κύριε εσείς κάνατε 8 εμβόλια, που λέει ο λόγος. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Και έχουν δίκιο. Ξέρετε ποια είναι. Μα εμείς χάσαμε ανθρώπους στην οικογένειά μας από COVID. Αν λοιπόν πιστέψουμε όλοι ότι οι θάνατοι αυτοί στα νοσοκομεία, οι χιλιάδες θάνατοι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει θάνατο τότε από COVID. Δηλαδή ο κύριος Τσιόδρας στην πορεία είπε ότι με αυτούς τους αριθμούς συμπεριλαμβάναμε ανθρώπους που είχαν COVID, ότι πέθαναν από COVID, ενώ ήταν από άλλα αιτία, και έφερε ένα παράδειγμα εγκεφαλικής αιμορραγίας θάνατος, ότι ήταν ο άνθρωπος που πέθανε με COVID. Πριν αναφερθώ λίγο στο πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε μέσα στα νοσοκομεία, όπου κανένας μας δεν είχε πρόσβαση στο θάλαμο και παίρναμε τους ανθρώπους μας τσουβαλιασμένους. Διαψεύστε με αν λέω ψέματα.
1: Όχι, έχουμε ζήσει κάποιοι, τουλάχιστον εγώ το έχω ζήσει, με δικό μου άνθρωπο.
3: Και μαύρες σακούλες, σφραγισμένες μαύρες σακούλες και στην πορεία στην κηδεία σφραγισμένο φέρετρο, για να μην καγκολίσουμε από το νεκρό. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να νοσηλευτούν τόσοι άνθρωποι μέσα και εμείς απ' έξω, 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν θα πάω καλά με το χρόνο, να μην ξέρουμε τι γίνεται, από τι γίνεται, φτάσανε στο να γίνουν, να καταργηθούν μονάδες νοσοκομείων, και εκεί όπως μίλησε ο κ. Γόγος, χάσαμε ανθρώπους, γιατί είχαν καταργηθεί μονάδες, ογκολογικοί ασθενείς πέθαναν από καρκίνο. Σας το λέω και το ακούω από γιατρούς στις συνεντεύξεις τύπου, δεν το λέω εγώ. Ναι. Επειδή χάσαμε και κάναμε τις μονάδες COVID. Για να μπει όμως ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, που μπαίνει από μια πνευμονία, από οποιοδήποτε αίτιο, ένα γρίπη, οτιδήποτε, θέλετε να το πείτε COVID, πείτε το COVID. Υπάρχουν κορονοϊοί, δεν το αμφισβητεί κανένας. Όμως, γινόταν ένα τεστ πρώτα. Γιατρέ, κύριε Αρβανίτη, γινόταν ένα τεστ. Μια PCR μέθοδο, κάνω λάθος? Αυτό το τεστ στους πόσους κύκλους γινότανε για να βγει θετικό ή όχι? Δεν ξέρω, ερώτημα θέτω. Αν λοιπόν εγώ μπαίνω στο νοσοκομείο και βγαίνω θετικός ως COVID, επειδή έχω ένα πυρετό 37,5 ή έχω 95 οξυγόνο, 95 οξυγόνο και 37,5 πυρετό, το τεστ μου δείχνει ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό, έτσι, γιατί πολλαπλασιάζεται το προβληματάκι που οποιοδήποτε έχω, μπαίνω στη μονάδα COVID. Και από εκεί και πέρα, ξεκινάει η διαχείριση που είπατε της νοσηλείας του ανθρώπου. Εκεί δόθηκε, κύριε Αρβανίτη, εξηγήστε μας και εσείς αν είναι έτσι το όπως θα λέω, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδηγίες στις χώρες να, για κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, διπλή αντιβίωση σε υιογενείς λοιμώξεις, αντιϊκά φάρμακα, υπεροξυγόνωση, διασωλήνωση. Δηλαδή, δίνουμε θεογενή λίμωξη αμέσως την αντιβίωση ή προσβάλλουν τον οργανισμό ή προκαλούν αμαστοκαταστολή.
1: Μιλάμε για την αγωγή του COVID,
3: που έχω μαζέψει. Το ναι. θέμα είναι λοιπόν, θέλω να επικαλεστώ και μπορεί κάποιος στο YouTube να βρει μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από 3 χρόνια στον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρώην υπουργός. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε μέσα στη Βουλή και άσκησε μηνυτήρια αναφορά, κατάρτισε μηνυτήρια αναφορά πριν από 3 χρόνια, ότι σε εγκληματικές ενέργειες, επιλέξει το λέω, τι είπε ο κύριος Κουρουμπλής, σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Κάτι που δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατία αυτή η διαχείριση COVID. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονταν απομονωμένοι μέσα σε θαλάμους. Συγκέντρωσε στοιχεία λοιπόν, έκανε έρευνα και διαπίστωσε το πώς λειτουργήσε η οξυγόνωση στα νοσοκομεία. Δεν θα πω σε περισσότερα. Μίλησε για εμπλοκή συμφερόντων, μίλησε για πολλά πράγματα. Για τη ροή του οξυγόνου που όταν δεν γίνεται σωστά σκοτώνει ανθρώπους, κύριε Αρβανίτη. Αναλόγως.
0: Φυσικά.
3: Άρα έχουμε χιλιάδες θανάτους από λάθος διαχείριση, από τήρηση αυτού του πρωτοκόλλου που έγινε.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον.
3: Αυτό όμως
1: φαντάζομαι
3: μας οδηγεί,
1: και
3: από εκεί ξεκίνησα. Ναι. Και μας οδηγεί στο γιατί εμείς όλοι φοβηθήκαμε αφού είχαμε θανάτους στα νοσοκομεία από COVID. Έτσι μας λέγανε.
1: Από
3: και
1: COVID.
3: Όχι από άλλα αίτια. Επομένως, το σύστημα που θέλει να σου φέρει τη λύση σου δημιουργεί ένα πρόβλημα και σου έχει έτοιμη τη λύση. Μου την έχει έτοιμη τη λύση. Ένα σκεύασμα το οποίο δεν συνταγογραφήθηκε. Δεν μας δόθηκε συνταγή από τον γιατρό. Δεν μου δόθηκε εξήγηση ποια είναι η ουσία, όπως όλα τα φάρμακα που έχουμε στο φαρμακείο μας. Όλοι παίρνουμε φάρμακα. Και καλά κάνουμε. Δεν μου δόθηκαν οι παρενέργειες, δεν μου δόθηκε η ανάλυση του τι ουσία είναι αυτή που μπαίνει στον οργανισμό μου. Άρα, να θέσουμε ερωτήματα και να λάβουμε κάποιες απαντήσεις κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, θα τα ξέρουν οι γιατροί στο πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί γενικότερα, πώς παραβιάζει το κύτταρο, αν το παραβιάζει, το ανθρώπινο γονίδιο, να δεν είμαι αρμόδια, ακούω, διαβάζω, συμπεραίνω ή κάνω λάθος. Αλλά όλα αυτά στήθηκαν με ένα πάρα πολύ γοργό ρυθμό. Και όλοι μας είχαμε ανθρώπους στα νοσοκομεία που τους παίρναμε σε μαύρες σακούλες.
1: Όχι
3: εκεί
1: μόνο
3: τα νοσοκομεία
1: αυτό.
3: Με μοίραζαν και ιδιόφαρτα.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε καταγγελίες που δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν δικούς τους από COVID να πλησιάσουν καν στο μνήμα των θανόντων, των συγγενών του. Των συγγενών τους, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Πήγαν πολλά πράγματα.
3: Όλα αυτά λοιπόν που γινόντουσαν, όλα αυτά τα παράλογα, παράδοξα, απάνθρωπα, αντισυνταγματικά, όπως και να τα πει κάποιος, όλα αυτά μας οδήγησαν σε μια σύγχυση, γιατί είναι φυσικό ο άνθρωπος. Αν εμπιστεύεται αυτόν που έχει απέναντί του, είτε είναι ο ξαδελφός του γιατρός, είτε είναι κάποιος εντεταλμένη υπηρεσία, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι και γιατρός και να έχει πιστέψει σε όλο αυτό και να το υποστηρίζει. Όταν εγώ πίστεψα τον γιατρό μου και πήγα και έκανα το εμβόλιο, έχω εγώ την ευθύνη. Σε ένα σημείο ναι, γιατί πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε υποψιασμένοι σε πολλά. Όταν λοιπόν μου έχει πεθάνει εμένα στην οικογένειά μου 3 άτομα από COVID, θα νομίζω ότι η σωτηρία μου είναι βεβαίως ένα εμβόλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γιατί φτάσαμε.
1: Τώρα υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Από COVID ή με COVID. Αυτό
3: είπαμε,
1: θέλω να το.
3: Είπα, λέγανε από COVID.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι όλα, από όποιο αίτιο, το λογίζαμε, είπε. Δήλωσε ο άνθρωπος ότι το λογίζανε ότι πέθανε από COVID. Δηλαδή, σας εξήγησα. Μπορεί να μπήκαμε ένα πυρετό 37,5, 38, 38,5 και ένα οξυγόνο λίγο πεσμένο. Έγινε το μοριατό τεστ, βγήκα θετική, μπήκα στη μονάδα COVID, οξυγόνωση κτλ. Κτλ. Εμείς απ' έξω δεν μαθαίναμε, παίρναμε τον άνθρωπό μας πεθαμένο. Άρα μου είπε ο άλλος ότι πέθανε από COVID, τον γράφανε ότι πέθανε από COVID. Και για την κίτρινη κάρτα που λέγατε, εγώ ούτε καν εγώ ήξερα που κάνω 100 χρόνια ιατρικό ρεπορτάζ ότι λέγεται κίτρινη κάρτα. Ακόμα και τώρα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Είχα τηλεφωνήσει στον ΕΟΦ και είχα πει πώς μπορώ να αναφέρω ότι έχω ένα θάνατο μετά από εμβολιασμό, για παράδειγμα, ή μετά από οτιδήποτε. Και μου είπαν, θα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά μια κίτρινη κάρτα, που είναι δικαίωμά σας, αλλά είναι και υποχρέωση του γιατρού να δηλώσει ότι είχε είτε θάνατο είτε μια απλή παρενέργεια. Όλοι παίρνουν ένα φάρμακο, μετά μπορεί να μας πάει πιάσει πονοκέφαλος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Εύα.
3: Αλλά δεν πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να υπάρξει έρευνα στην πορεία. Πώς
1: σωστά.
3: Γίνεται η έρευνα.
1: Πολύ σωστά. Εύα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν 5 χρόνια μετά την πανδημία και τους εμβολιασμούς για να δούμε τελικά τι έγινε, τι αποτελέσματα είχαμε. 5 χρόνια μετά, γιατρέ μου.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να δούμε...
0: Πολλές οι ανακοπές, έτσι, και τα συνωμοσιολογικά εντός ή εκτός παρενθέσεων, ότι
1: δυστυχώς,
0: όλα αυτά...
1: δεν είναι οι ανακοπές το πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Μυοκαρδίτιδες, σε πάση
1: περιπτώσει. Μικρές. Είναι μικρός ο αριθμός των ανακοπών και οι ξαφνικίδες είναι μικρές. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι το τι συνέβη στην ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού. Έλεγα πιο πριν ότι όταν κάτι γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, πρέπει να πάρεις τη συνολική του επίδραση σε όλο τον πληθυσμό. Δεν μπορείς να αρκεστείς στις σποραδικές περιπτώσεις τι έκανε εδώ, τι έκανε εκεί ή πού καταγράφονται, όταν μάλιστα είναι δηλωμένο ότι καταγράφονταν σε λάθος αιτίες θανάτου. Αυτό το οποίο αποτελεί σκληρό στατιστικό στοιχείο και δεν οθεύεται εύκολα είναι ο συνολικός αριθμός θανάτων. Οι θάνατοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πριν τον COVID έπαιζαν κάθε χρόνο από 120 μέχρι 125.000. Δηλαδή κάθε χρόνο από όλα τα αίτια που υπάρχουν, νοσήματα, γεράματα, τροχαία, αυτοκτονίες, δολοφονίες, ήτανε 120 έως 125.000. Εκεί μας πήγανε τα 3 μνημόνια. Πριν τα μνημόνια ήταν πιο κάτω η θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού, έπαιζε γύρω στα 100 με 105 χιλιάδες το χρόνο. Μετά τα 3 μνημόνια ανέβηκε η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα κατά 20.000 θανάτους παραπάνω ετησίως. Εκεί μας βρήκε
0: ο κόμμα. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Στη φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Όταν ένας πληθυσμός φτωχοποιείται, αυξάνει και η ολική νοσηρότητα και η ολική θνησιμότητα. Έτσι, όταν δεν έχει λεφτά να φάει, θα έχει λεφτά να πάει σε γιατρούς ή να πάρει φάρμακα. Οπότε λοιπόν τα αφήνει όλα και χρονίζουν και μετά όταν φτάνει στο αμήν και πηγαίνει στο γιατρό ή στο νοσοκομείο είναι πια αργά. Έτσι λοιπόν ένας πληθυσμός που φτωχοποιείται αρχίζει και αποκτά πολύ μεγαλύτερη ολική νοσηρότητα και ολική θνησιμότητα. Από 100 με 105 χιλιάδες που παίζαμε στις αρχές της τρίτης χιλιετίας μεταξύ 2000 και 2006-2007 με τα μνημόνια άρχισε και να ανέβαινε ο συνολικός αριθμός θανάτων και μετά το τρίτο μνημόνιο είχαμε πάει 20.000 παραπάνω και παίζαμε 120 με 125.000 νεκρούς Έλληνες ετησίως από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Εκεί μας βρήκε ο COVID. Τα τελευταία λοιπόν 3 χρόνια πριν τον COVID, 17, 18, 19, παίζαμε εκεί. Μεταξύ 120 με 125.000, με μέσον όρο 122.800 περίπου. Αν θέλετε βάλτε το τρίτο διάγραμμα για να δούμε τι έγινε. Το νούμερο 3. Αυτό. Εδώ λοιπόν είναι η ολική θνησιμότητα, η ετήσια. Η πρώτη κόκκινη μπάρα είναι ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών πριν τον COVID. Θα δείτε εκεί πέρα λοιπόν ότι λέει μέσος όρος 122.853. Αυτή ήταν η ετήσια θνησιμότητά μας πριν έρθει ο COVID. Στη δεύτερη μπάρα είναι το 2020, όταν ο COVID έπαιζε μόνος του μέσα στο γήπεδο, χωρίς αντίπαλο, χωρίς φάρμακα, χωρίς εμβόλια, χωρίς τίποτα και άρα ήταν ιδανικές συνθήκες να προξενήσει τη μέγιστη δυνατή καταστροφή. Βλέπουμε ότι εκεί φτάσαμε στους 130.283 θανάτους και από κάτω θα δείτε με μπλε μέσα σε παρένθεση συν 6%. Αυξήθηκε λοιπόν η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού κατά 6%. Όλοι αυτοί οι θάνατοι ήταν από COVID, με COVID. Όπως φάνηκε πάρα πολύ πέθαναν από τους αναπνευστήρες θετικής πιέσεως, διότι όταν ανεβάζεις πάρα πολύ την πίεση του οξυγόνου στον αναπνευστήρα προκαλείς οξέωση, η οξέωση επιδεινώνει την ίωση και προκαλείς θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω το μηχανισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει αποδειχθεί με μελέτες διεθνώς ότι αναπνευστήρες θετικής πιέσεως εκείνη την εποχή φάγανε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πάρα πολλοί θάνατοι από αυτό το συν 6% ήταν ιατρογενείς θάνατοι και όχι από το ίδιο το νόσημα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Πάμε λοιπόν στην τρίτη μπάρα, την ψηλότερη που λέει 2021. Εδώ ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκανε τα λεγόμενα εμβόλια σε μαζική και οριζόντια χορήγηση. Κοιτάξτε τι έγινε. Αντί να πάρουμε τη ζωή μας πίσω και να επανέλθουμε στην κανονικότητα, στα προ-COVID επίπεδα, δηλαδή στην πρώτη μπάρα, τότε φάγε μια κλωτσιά η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα και εξφενδονίστηκε στα πρωτοφανή επίπεδα των 143.668 θανάτων. Αυτή μέσα στο 21. Βλέπετε λοιπόν μια αύξηση συν 16,9% από τον μέσο όρο των θανάτων προ-COVID.
0: Μεγάλη απόκληση.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Μεγάλη απόκληση.
1: Εδώ είναι που μπήκανε τα εμβόλια στη ζωή μας. Την επόμενη χρονιά, η τέταρτη μπάρα, πάλι τρομακτική ολική θνησιμότητα, 140.342 θάνατοι. και ποσοστό συν 14,2% παραπάνω από την αναμενόμενη της προ-COVID εποχής. Και βλέπουμε εδώ ότι το 23 αρχίζει και μειώνεται η ολική θνησιμότητα και πλησιάζει προς την κανονική χωρίς να φτάνει με 127.581 θανάτους, ένα ποσοστό συν 3,8% πάνω από το κανονικό. Και θα πει ο κόσμος, ωραία, και εφόσον έφταιγε η μαζική και οριζόντια εμβολίαση του ελληνικού πληθυσμού, τότε πώς το 23 άρχισε να πέφτει. Και έρχεται η εξήγηση. Πάμε στο επόμενο διάγραμμα να δείτε την εξήγηση. Το επόμενο, το 4. Εδώ βλέπετε την ζήτηση για εμβόλια στην Ελλάδα. Τέρμα αριστερά έχω βάλει τις κόκκινες γραμμές εγώ για να διευκολύνω την ανάγνωση. Που λέει 2021, λέει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη κάθετη γραμμή είναι το 21. Βλέπουμε και ένα βουναλάκι και ένα δεύτερο βουναλάκι στην ζήτηση. Και βλέπετε ότι έπεσαν στον ελληνικό πληθυσμό 17,5 εκατομμύρια ενέσεις. Στη μέση του διαγράμματος που λέει 2022 πέσανε μόνο 4,5 εκατομμύρια ενέσεις και αυτό αντιστοιχεί στην μείωση της ολικής θνησιμότητας που είδαμε προηγουμένως, που είναι μεν υπερβολικά αυξημένη αλλά λιγότερο από το 21. Και βλέπουμε το 23 που αρχίζει να πλησιάζει η ολική θνησιμότητα όπως είδαμε στην προ-COVID εποχή, ότι έχει μηδενιστεί η ζήτηση για εμβόλια και είναι 0,3 εκατομμύρια μόνο. Πρώτη χρονιά 17,5 εκατομμύρια. Δεύτερη χρονιά μόνο 4,5 το 1/4, τρίτη χρονιά 0,3 σχεδόν τίποτα. Και αρχίζει να επανέρχεται η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού προς το κανονικό.
0: Αυτό δεν
1: σημαίνει. Δηλαδή δεν είχαμε
0: όμως
1: μόνο στην άνοδο αύξηση, αλλά και στην πτώση έχουμε μείωση. Έχουμε και το αρνητικό στοιχείο που συνάδει εδώ, ότι όσο αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί, αυξήθηκε η θνησιμότητα, μηδένισαν οι εμβολιασμοί, επανέρχεται η ολική θνησιμότητα προς το κανονικό. Χωρίς να φτάνει ακριβώς.
0: Γιατρέ μου, όλος αυτός ο κόσμος όμως από τι πέθανε, να το πω έτσι.
1: Από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Από ό,τι φάνηκε, στην Ελλάδα δεν έχω στοιχεία πιο λεπτομερή, αλλά τα επόμενα διαγράμματα είναι από Αγγλία που μας δίνουν λεπτομερή στοιχεία και φαίνεται ότι
0: γιατί οι διαφορές είναι μεγάλες, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες.
1: Επιβάλλαν όλες τις αιτίες θανάτου που υπάρχουν. Προκάλεσαν ένα σωρό αυτοάνωσα νοσήματα, προκάλεσαν θρομβώσεις, εμβολές, εγκεφαλικά εμφράγματα, γενικά καρδιαγγειακά νοσήματα, προκάλεσαν καρκίνους με ραγδαία πορεία, αυτό που λέει ο κόσμος τούρμπο καρκίνους, που από τη διάγνωση μέχρι τον τάφο είναι μόνο ένας μήνας, πράγμα που δεν το βλέπαμε ποτέ. Ξέρετε, τον καρκίνο τον παλεύαμε. Εγχειρήσεις, ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες, τον πάλευες για χρόνια.
0: Πότε παρουσιάστηκε αυτός ο καρκίνος τούρμπο?
1: Αυτή η καρκίνη τούρμπο τους είδαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δηλαδή διαγνώστηκε καρκίνος και μέσα σε ένα μήνα έχει γεμίσει μεταστάσεις και έχει φύγει.
0: Συνήθως, και διορθώστε με κάνω λάθος, 5 χρόνια μετά δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των εμβολίων?
1: Όχι. Υπάρχουν τα άμεσα, οι άμεσες παρενέργειες, οι βραχυπρόθεσμες λεγόμενες που τις βλέπεις από τον πρώτο καιρό. Υπάρχουν οι μεσοπρόθεσμες που τις βλέπεις από 1-2 χρόνια μέχρι 5 χρόνια και υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες που έρχονται μετά τα 5 χρόνια που ακόμα δεν τις έχουμε βιώσει. Αν πάρουμε και την Αμερική, το VAERS, που είναι ένα σύστημα παρακολούθησης των παρενεργειών από εμβόλια, βλέπουμε ότι οι περισσότερες αναφορές θανάτων είναι μέσα στις πρώτες 48 ώρες από τον εμβολιασμό. Περίπου το 1/3 των θανάτων που δηλώθηκαν για αυτά τα σκευάσματα αφορούσαν θανάτους μέσα στις 48 ώρες από κάποια δόση.
0: Να πάμε και στα δικαιώματα των πολιτών, κύριε Γόγο, και να πούμε το εξής, γιατί αναφέρθηκαν και αυτά και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών τέτοιων καταγγελιών σε ανθρώπους, σε συγγενείς θυμάτων από COVID, με ή χωρίς εισαγωγικά, που δεν μπόρεσαν ποτέ να πλησιάσουν τους συγγενείς ακόμα και μετά θάνατον.
2: Κοιτάξτε, για πολλά πράγματα μπορεί να παραπονεθεί κανείς, ωραία. Ωστόσο, τα δύο μέτρα τα οποία υπήρχαν, το ένα ήταν όσον αφορά την κηδεία αυτή καθ' αυτή, που περιγράφηκε προηγουμένως από την εξέλιξη του δημοσιογράφου, η οποία αναφέρθηκε ότι πράγματι ήταν σε μαύρες σακούλες και δεν μπορούσε να δει τον δικό σου άνθρωπο και ούτε καθεξής. Ή το κομμάτι της θεραπείας, ειδικά τον πρώτο καιρό, στον οποίο μιλούσαμε για έναν ιό, τον οποίο κανείς δεν γνώριζε ποια ήταν η θεραπεία του, δεν υπήρχε τα εμβόλια και ούτε καθεξής. Ωραία, είναι σε αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Ναι, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, προφανώς και θα καμφθούν προσωπικά δικαιώματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ναι, μπορεί να αγαπάς τον δικό σου άνθρωπο, αλλά θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να προστατευτείς προκειμένου να μην το δεις και κολλήσεις. Έτσι. Άρα εύλογα τότε τέθηκαν αυτές οι εφαρμογές, τις οποίες φυσικά κάποιος ο οποίος νοσηλευόταν, ναι, είχε έναν αποκλεισμό στην επικοινωνία. Αυτό το οποίο βέβαια έγινε σε υπέρμετρο βαθμό και ξεπέρασε τα όρια του μέσου και συνετού, ήταν πράγματι να μπαίνει κάποιος άνθρωπος στο νοσοκομείο και εν τέλει εσύ να τον βλέπεις σε μαύρη σακούλα όταν πια έφευγε από εκεί. Δεν υπήρχε κάποιος τρόπος επικοινωνίας. Αν οι άνθρωποι ήταν μεγάλη ηλικία και δεν είχαν δυνατότητα και πρόσβαση σε κινητό, δεν μπορούσαν να μιλήσουν με κανέναν και το καθεξής. Εκεί χάθηκε το μέτρο και ήταν στα πλαίσια της υπερβολής εκείνης χρονικής περίοδου. Δεν πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε εξ αρχής ένα μέτρο προστασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο οι εφαρμοστές αυτού του μέτρου μπόρεσαν να το κάνουν στο μέτρο που έπρεπε. Δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν δόθηκε καμία εντολή νομοθετικά απαγορεύστε να μιλάει ο άλλος με βιντεοκλήση, ή δεν δόθηκε απάνθρωπα κάποια οδηγία μη βοηθάτε έναν άνθρωπο 85 ετών να μιλήσει με το εγγόνι του, κρατήστε το τηλέφωνο να μπορέσει να έχει επικοινωνία. Αυτό ήταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπερβολής και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και κάποιες φορές σε ακραία παραδείγματα και σε ανάποδα αποτελέσματα. Εύλογα να υπάρχει κόσμος ο οποίος να παραπονιέται και να κρίνει ότι τα μέτρα δεν μπορούσαν να είναι ανάλογα του προβλήματος του οποίου.
0: Καλά κάνουμε και τα επισημαίνουμε, κύριε Κόκο, και τα λέτε κι εσείς και τα λέμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές ο κόσμος νομίζει ότι κάτσε, εγώ είμαι τρελός που βλέπω ότι αυτό είναι παράλογο.
2: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω μια γενικότερη για όλο το ζήτημα. Ξέρετε, εγώ νομικός είμαι, γιατρός δεν είμαι. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να μην δω, ας πούμε, απόψεις υπέρ των εμβολίων ή κατά των εμβολίων. Θα ήθελα να δω αντικειμενικές και συνοπτικές ερευνές πάνω σε ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να πάρω εγώ θέση υπέρ ή κατά κάποιου πράγματος, πρέπει να πάρεις με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γι' αυτό ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού, γι' αυτό ανέφερα, είναι διαφορετικά τα μέτρα τα οποία ήταν το πρώτο τρίμηνο, που αντιλαμβάνομαι μια εύλογη ανησυχία ότι είναι κάτι το οποίο μου έρχεται απ' έξω, δεν το γνωρίζω. Και είναι εντελώς διαφορετικό, αφού σου είχε έρθει στην Ελλάδα, είχες δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται, μετά από ένα χρόνο να παίρνονται ακραία μέτρα και να μην ξέρουμε τι γίνεται. Τι, για παράδειγμα, ο κόσμος είχε δίκιο. Του απαγόρευες να μετακινηθεί. Και
0: μόνο όταν είχε σκύλο μπορούσε να μετακινηθεί. Και είχαμε έρθει στο σημείο να δίνει ο ένας στο άλλον το σκύλο του. Δηλαδή αυτά τώρα τα πράγματα.
2: Να πάρει το αεροπλάνο για παράδειγμα και να μετακινηθεί μέχρι το απέναντι νησί μπορούσε, αλλά όταν πήγαινε στο απέναντι νησί δεν μπορούσε να βγει έξω. Δηλαδή, μα είχε τύχει που είχαμε δικαστήρια, έχουμε πάει στην Κομωτινή, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα νόμιμα λόγω δουλειά και όταν φτάσαμε στην Κομωτινή δεν υπήρχε έξω να μπορούμε να βγούμε. Δηλαδή ο παραλογισμό. Φεύγω από την Αθήνα μέχρι την Κομωτινή και επιστρέφοντα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά μετά ήταν η διαστρέβλωση μιας πραγματικότητας. Όπως επίσης και αυτά τα οποία όρθως ανέφερε και ο γιατρός προηγουμένως, για τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονταν καθημερινά στα πάνελ. Αντί να έχουμε δηλαδή τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες ήταν εύλογες, είχα μετά 15 διαφορετικές αντιλήψεις που ο καθένας περιέγραφε ό,τι ήθελε. Και τι γινότανε, όπως εξελισσόταν η νόσος, είχαμε μετά προφανώς και αντικρουόμενα συμφέροντα του καθενός από αυτά τα οποία έλεγε. Εγώ απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τα στατιστικά δεδομένα τα οποία είδα προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι και μια λογική ανάλυση. Ναι, τα εμβόλια, ας πούμε, και υπήρχε αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας και ούτω καθεξής. Ναι, μην ξεχνάμε όμως τα τελευταία 2 χρόνια αυτά που περιγράφουμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν βγήκαν έξω, η παχυσαρκία αυξήθηκε, δεν μετακινούνταν, οι καρδιακές νόσεις επικρατούσαν και ούτω καθεξής.
0: Ακόμα
2: και αν είχε καρκίνο κάποιος, δεν μπορούσε να πάει σε γιατρό να εξεταστεί. Άρα, δηλαδή, αν πέθανε στην πορεία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αφού δεν είχε εξεταστεί, ποτέ είναι εύλογο. Δηλαδή, ακόμα και στην έρευνα, εκείνη που εκφράζω εγώ, σαν νομικός, έτσι, μια διαφορετική αντίληψη, είναι ότι δεν είναι το θέμα μου να πάρω θέση υπέρ ή κατά. Το θέμα μου είναι τα στατιστικά μου δεδομένα, αν γίνονται όντως πανελλαδικώς έρευνες που αν επιβεβαιώσουν σωστά ή λάθη, για να μπορεί και ο πολίτης να ξέρει. Γιατί ξέρετε. Με ενδιαφέρει αν το AstraZeneca το οποίο έκανα εγώ πήρε άδεια εν συνεχεία ή δεν πήρε. Με ενδιαφέρει αν το Johnson που έκανε κάποιος άλλος είχε για παράδειγμα χαμηλότερες κίτρινες κάρτες. Το οποίο είναι θέμα γιατί αφού είχε χαμηλότερες κίτρινες κάρτες, εν συνεχεία δεν διαμοιράστηκε στην ελληνική κοινωνία. Με ενδιαφέρει, φυσικά και με ενδιαφέρει. Αν έχει στατιστικά δεδομένα καλύτερης, ας πούμε, για παράδειγμα, αποτελεσματικότητας, γιατί να μην έχουμε αυτό και να έχουμε κάποιο άλλο.
0: Μα ποιος ήξερε ότι υπάρχουν οι κίτρινες κάρτες.
2: Σωστό, σήμερα τα ακούσαμε. Εγώ από την αλήθεια μου σήμερα τα άκουσα. Προφανώς ξέραμε, υπάρχει και μια δυνατότητα αναφοράς, αλλά όχι με αυτή την έννοια. Και ούτω καθεξής. Όσον αφορά όμως και τα δικαιώματα ακόμα των πολιτών, το ξαναλέω, ναι, σε εύλογα πλαίσια μπορούν κάποια πράγματα να καμφθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν ξεπεράσαμε ίσως κάποιο όριο στη χώρα μας, ειδικά όταν η διάρκεια των μέτρων ξεπέρασε κατά πολύ το μέσο και συνετό. Ήταν άλλο το πρώτο τρίμηνο, άλλο το εξάμηνο, άλλο όταν κάποια στιγμή, οι μισές επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές και οι άλλες μισές δεν ήταν. Εύλογα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν παραβιαζόταν τα συνταγματικά του δικαιώματα στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής, όταν η δίπλα επιχείρηση ήταν ανοιχτή. Δηλαδή εκεί κολούσε και εδώ δεν κολλάει και ήταν άποδο. Αυτά ήταν εύλογα ερωτήματα των πολιτών, τα οποία δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν λυθεί. Ξέρετε, ακόμα και προσφυγές που έχουν γίνει.
1: Προστασία, συγγνώμη, βάλατε παρακαλώ. Και τις σακούλες με τις οποίες παραλαμβάναμε τους νεκρούς. Οι σακούλες δεν ήταν μέτρο προστασίας, ήταν θέατρο. Θέατρο, ξεκάθαρα. Διότι όταν κάποιος πάσχει από μία αναπνευστική νόσο, που ξέρεις ότι μεταδίδεται από τα σταγονίδια της αναπνοής, όταν πας κοντά σε κάποιον που νοσεί από ένα αναπνευστικό νόσημα και σου φτερνιστεί στο πρόσωπο ή σου βήξει ή μιλάει απλώς αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά και εισπνέει στα σταγονίδια της αναπνοής τους, μέσω των σταγονιδίων μεταφέρονται οι ιοί από τον νοσούντα στον υγιή άνθρωπο. Ένας νεκρός ούτε θα σου φτερνιστεί στο πρόσωπο, ούτε θα σου βήξει, ούτε θα σου γελάσει από πολύ κοντά στο πρόσωπο. Δεν μεταδίδεται από νεκρό που πέθανε από αναπνευστικό νόσημα κανένα αναπνευστικό νόσημα στους υγιείς. Η σακούλα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, διότι αποκλείεται ο πεθαμένος να βήξει στο πρόσωπο του νεκροθάφτη ή των άλλων παρόντων στη διάρκεια της κηδείας. Δεν εκπνέει, μια φορά ο Φουκαράς εξέπνευσε, δεν εκπνέει πλέον στα πρόσωπα των παρευρισκομένων. Πώς θα μεταδώσει? Αφήστε που ο ιός στο νεκρό δεν ζει, αλλά εγώ σας λέω ότι ζει και κάνει και πάρτι και συναισίαση μέσα, μέσα στον πεθαμένο, κάνουν συναισίαση οι ιοί. Πώς θα βγουν έξω αφού ο άνθρωπος δεν εκπνέει να στείλει στα γονίδια έξω? Επομένως είναι αδύνατον να εισπράξεις αναπνευστικό νόσημα από πεθαμένο άνθρωπο. Άρα η σακούλα ήταν ένα θέατρο που είχε σκοπό να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
0: Τι να πει κανείς τώρα για αυτό?
1: Το ίδιο βέβαια και αυτοί που ήταν εντυμένοι σαν αστροναύτες που κουβαλάγαν τη σακούλα.
0: Η μάσκα κατά πόσο προστατεύει, γιατρέ μου, τον άνθρωπο?
1: Καθόλου. Άπειρες μελέτες έχουμε πάνω σε αυτό. Και τότε είχαμε και σήμερα έχουμε περισσότερες. Μάσκα πρέπει να φοράει μόνο ο ασθενής όταν νοσεί, για να μην διασπείρει πολύ στους γύρω του. Ο υγιής, φορέσει δε φορέσει, δεν προστατεύεται.
0: Μπορεί να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα με κάποιον που φοράει μάσκα?
1: Ναι, γιατί όταν εκπνέεις, όπως είπαμε, στα σταγονίδια της αναπνοής μας περιέχονται μικρόβια από το αναπνευστικό μας σύστημα, από το φάριγγα και από την τραχεία μας. Τα δικά μας τα μικρόβια με τα σταγονίδια μας πάνε επάνω στο πλέγμα της μάσκας. Εκεί, λόγω της ζέστης, γιατί είναι ζεστό το χνότο μας, και λόγω της υγρασίας, είναι ιδανικές συνθήκες να πολλαπλασιαστούν. Μετά από λίγη ώρα πολλαπλασιάζονται και καθώς εισπνέουμε τα ξαναβάζουμε μέσα πολλαπλασιασμένα. Και όχι μόνο αυτό, επειδή λίγοι το έχουν προσέξει, αλλά όταν εισπνέεις, εισπνέεις σε λιγότερο χρόνο από ότι όταν εκπνέεις. Μια εισπνοή μπορεί να κρατήσει 3 δευτερόλεπτα και μια εκπνοή 6. Αυτό σημαίνει ότι αφού είναι ο ίδιος ο όγκος, την ώρα που εισπνέουμε ο αέρας μπαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα μας από την ταχύτητα με την οποία βγαίνει στην εκπνοή. Άρα λοιπόν αυτά τα πολλαπλασιασμένα μικρόβια τα εισπνέουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα πάνε πιο βαθιά από εκεί που βγήκανε. Μπορεί να βγήκαν από τον φάριγγα, στην εισπνοή θα φτάσουν στην τραχεία. Θα κάνουν τραχύτιδα ή και πιο κάτω βρονχίτιδα, βρονχιολίτιδα ή πνευμονία. Κατά συνέπεια, η μάσκα είναι μια ανθυγιεινή συνήθεια σε έναν υγιή άνθρωπο, επιβάλλεται μόνο στους νοσούντες. Ο υγιής κινδυνεύει να κολλήσει ένα σωρό νοσήματα. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν πάρα πολλά και διαφορετικά μικρόβια αναπτυγμένα επάνω σε μάσκες. Επίσης ήταν εγκληματικό που φορέθηκε σε παιδάκια. Τα παιδάκια συνέχεια τραβούσαν από εδώ, από εκεί
0: και
1: τη μάσκα, την πασπατεύανε. Πήγαιναν, παίζαν, τραβιόντουσαν, πέφταν κάτω, την ξαναφοράγανε, πηγαίναν στην τουαλέτα, την πιάναμε τα χέρια, τα βρώμικα. Ήταν εγκληματικό σε παιδάκια. Είδαμε τότε και ένα κύμα από βρονχιολίτιδες που συνέβη στα παιδάκια. Δεν ξέρω αν το θυμούνται ο κόσμος. Και λέγαμε τι είναι φταίει και τι είναι φταίει, τάχα μου, δεν ξέραμε τι είναι φταίει. Έτσι, οι μάσκες σε υγιή δεν βοηθάνε σε τίποτα, μπορεί και να βλάψουν. Και δεν είναι μόνο τα μικρόβια. Έχουν γίνει μελέτες σε μάσκες που βάλαμε αισθητήρα μέτρησης οξυγόνου και διοξιδίου μέσα στη μάσκα και συγκρίναμε με το οξυγόνο και διοξίδιο στο υπόλοιπο δωμάτιο. Αν πάρουμε λοιπόν αυτές τις μάσκες που είναι πολύ σφιχτές και πολύ αποτελεσματικές, όχι τις ψεύτικες, τις χάρτινες αυτές, αλλά και είναι στις λεγόμενες FFP2 ή αλλιώς
0: N95. Αυτές τις κακομούτσουνες.
1: Αυτές που σφίγγουν γύρω-γύρω κλπ. Και βάλανε αισθητήρα μέσα να μετρήσουν τα αέρια. Το οξυγόνο μέσα στη μάσκα ήταν κατά 22% μειωμένο σε σχέση με το οξυγόνο στο δωμάτιο. Άρα εισπνέει μειωμένο οξυγόνο. Αντί να είναι όπως είναι στην ατμόσφαιρα, σχεδόν 21%, εκεί ήταν 18%. Αυτό όμως είναι μικρή η ζημιά. Η πολύ μεγαλύτερη είναι στο διοξίδιο. Το διοξίδιο ήταν μέσα στη μάσκα 30 φορές αυξημένο, 3.000% πάνω σε σχέση με το διοξίδιο στο δωμάτιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει, έχουμε δει και ανθρώπους να περπατάνε, να οδηγούν και να φοράνε μάσκα. Η εισπνοή αυξημένης ποσότητας διοξιδίου
0: ζαλίζει καταρχήν.
1: Ζαλίζει, γλαρώνεις, αρχίζουν τα
0: βλέφαρα και...
1: Ναι, λοιπόν, μειώνται τα αντανακλαστικά, το οποίο είναι εγκληματικό, έτσι. Έχω δει και ακραία παραδείγματα που αγγίζουν το όριο του γελίου, ανθρώπους να οδηγούν μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και να φοράνε μάσκα. Δεν φοβάται μην πέσει και ανοίξει το κεφάλι του, φοβάται μην κάνει μετοπική με κορονοϊό, ας πούμε, και τον εισπνεύσει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φτάσανε τους ανθρώπους σε όρια παραλογισμού.
0: Έτσι,
1: είδαμε ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, ολομόναχοι, στο πουθενά, να φοράνε μάσκες. Μην τους κολλήσουν τι, ποιοι, τα φύκια.
0: Δεν φταίει ο κόσμος, γιατρέ μου.
1: Φταίει. Φταίει και ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι υπήρχε
1: γιατί
0: μεγάλη παραπλάνηση.
1: Στερείται κριτική σκέψη. Δεν σκέφτεται. Όταν βλέπω εγώ άνθρωπο στη γειτονιά μου να παίρνει το κοριτσάκι του 5 χρονών και να πηγαίνουν περίπατο στο δάσος γιατί έχει εκεί πρασινάδα και να τρέχουν οι δυο τους μέσα στο πουθενά, στα δέντρα και να φοράνε μάσκες, μην τους κολλήσει ποιος, το δέντρο. Λίγο λογική θέλει εδώ. Θα πούμε δεν φταίει αυτός.
2: Είχε διοικητικό πρόστιμο, έτσι. Δεν το επιφορούσε ο άλλος με το
1: μέσα
2: ζώο.
1: Στο δάσος δεν υπήρχε αναστημική.
0: Αυτό, ναι.
1: Υπήρχες εσύ,
2: εκεί
1: τα δέντρα,
2: η ανακολουθία. Ότι τα διοικητικά μέτρα είχαν υπερβολές, ναι.
0: Έτσι.
2: Ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορούσε να καταλάβει, ναι. Γι' αυτό περίμενα τους γιατρούς. Ωραία. Και γι' αυτό, απλώς αυτό ανέφερα προηγουμένως. Και η έκφραση πάλι ότι πάλι ο δεν κολλάει. Ωραία, με τη μάσκα. Ωραία. Οι γιατροί τότε γιατί φοράτε μάσκες. Δηλαδή, εγώ πάω τα παιδιά μου στον παιδίατρο τώρα, ο παιδίατρος γιατί φοράει μάσκα. Αν δηλαδή δεν έχει τίποτα ο παιδίατρος και δεν έχει πρόβλημα, θα περάσει το παιδί, θα το εξετάσει και θα κολλήσει. Μάσκα ο ίδιος γιατί φοράει. Δηλαδή, μην φτάμε στα να πω αποτελέσματα για να περάσουμε το αφήγημα ότι ναι, ανοησία κάνανε που βάζανε διοικητικό μέτρο, πράγματι άλλο να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και να φοράει μάσκα. Ήταν ανοησία. Ήταν ανοησία να κυκλοφορεί άλλο με το αυτοκίνητο μόνο του και να είναι υποχρεωμένο διοικητικά να φοράει μάσκα. Αλλά όχι ότι οι μάσκες. Γιατί δηλαδή οι γιατροί φοράνε μάσκες. Άμα είναι ανίκανες ή είναι επικίνδυνες και αυξάνουν το διοξίδιο, για παράδειγμα.
1: Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
2: Δηλαδή στο χειρουργείο πάτε χωρίς μάσκα και τη φοράτε αποκλειστικά και μόνο.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Το φοράς για δική σου προστασία, γιατί χειρουργείς κοιλιά, ανοίγει ένα απόστημα, σου πετάγεται αίμα στο πρόσωπο. Σου πετάγεται πίον στο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Εξετάζεται δηλαδή καρδιοπαθής χωρίς μάσκα. Έχει κάνει όλο χειρουργείο και έχει βγει έξω με τριπλό μπαϊμπάς και τον εξετάζεται χωρίς μάσκα.
1: Φυσικά.
2: Αυτό είναι τα guidelines δηλαδή παγκοσμίως. Ότι εξετάζεται ασθενείς χειρουργημένο χωρίς μάσκα.
1: Τι θα πει χειρουργημένο.
2: Χειρουργημένο άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνο να κολλήσει από εσάς. Όχι αυτός να κολλήσει εσάς, από εσάς να κολλήσει ο ίδιος. Θα τον εξετάσετε χωρίς
1: μάσκα.
2: Από μένα,
1: εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν κόλλησα ποτέ στα 4-5 χρόνια.
2: Okay.
1: Έχω δει εκατοντάδες
2: ασθενείς.
0: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα.
1: Δεν κόλλησε κανένας.
0: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα, γιατί κάποιες φορές τα μέτρα προστασίας, όχι κάποιες φορές, σχεδόν πάντα τα μέτρα προστασίας που παίρνετε εσείς οι γιατροί και οι ασθενείς εμείς, είναι για την προστασία της υγείας μας. Για την ασφάλειά μας, σωστά.
1: Ναι, αλλά νομίζω πρέπει να έχουν και κάποια τεκμηρίωση.
0: Έτσι καλώς. Βεβαίως.
1: Να έχουν και μια τεκμηρίωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πρέπει ο γιατρός να διαβάζει τη διεθνή βιβλιογραφία, να μαθαίνει τι ισχύει για το κάθε τι.
0: Έχετε απόλυτο
1: δίκιο.
0: Μην
1: πηγαίνει με κλειστά τα μάτια και αφήνει την ενημέρωσή του στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργεί η τηλεόραση. Ο γιατρός έχει άλλες ευθύνες. Δεν συγκρίνεται με μια αγράμματη αγρότησα η οποία ό,τι ακούσα από την τηλεόραση νομίζει το από Θεός. Ο γιατρός θα πρέπει να ψάχνει, να ερευνά, να διαβάζει, να βρίσκει, να ενημερώνεται.
0: Η αγράμματη πάντως αγρότησα
1: υπάρχουν
0: περισσότερο από ό,τι εσείς και εγώ ενδεχομένως, έτσι.
1: Εγώ το
0: να
1: λέω
0: το
1: γιατί κοιτάει την τηλεόραση και λέει το από τηλεόραση. Λοιπόν, αν και ο γιατρός δεν κοιτάξει να ψάξει, να ερευνήσει, να πει ρε παιδί, μια κάτσε να δούμε. Υπάρχουν εδώ έρευνες, υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι αυτό που κάνω έχει κάποια αληθινή αξία, βοηθάει κάπου σε τι, να ξέρω. Έχει βοηθάει να το κάνω με πάθος. Δεν βοηθάει, τι να το κάνω.
0: Ναι, ίσως θα πρέπει λοιπόν και το διαδίκτυο να γίνει μέσω σωστής ενημέρωσης, έρευνας, και όχι μόνο το διαδίκτυο, έτσι μια επιστημονική ενημέρωση μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάποιον έγκριτο επιστήμονα που μπορεί να δώσει σωστές πληροφορίες. Εύα, θέλεις να πεις κάτι?
3: Ναι, πάνω σε αυτό που είπατε καταρχάς.
0: Πολύ σύντομα.
3: Ναι. Ναι, ο γιατρός φοράει τη μάσκα γιατί το ζητάει ο ίδιος ο γονιός. Άντε να εξηγήσει τον άλλον λοιπόν, αυτό που έχει περάσει, έχει περάσει. Κυρίως. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι μιλήσαμε ποτέ για αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί, ερευνά και αποτυπώνει μια πραγματικότητα νοσηρή, πολλές φορές δόλια, παραπλανητική, καταστροφική. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αντιεμβολιαστές. Εγώ λαμβάνω, πηγαίνω σε συνεντεύξεις τύπου που πραγματικά είναι μελέτες στις οποίες χρηματοδοτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά δεν κάνουν καλό στον ασθενή. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά εδώ είχαμε ακραία κατάσταση και έχω την εντύπωση ότι έχουμε χρέος απέναντι στους αδικοχαμένους ανθρώπους που αναμετρήθηκαν με το θάνατο και δεν βγήκαν νικητές. Να βουτήξουμε βαθιά μέσα στο ψέμα για να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Να... Και ζητάμε απαντήσεις.
0: Να κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος και αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρβανίτη που ήσασταν εδώ μαζί μας και ξέρω πόσο έχετε έτσι... τι θέματα έχουν ανοίξει στο πρόσωπό σας από την ιατρική κοινότητα. Κύριε Γόγο, σας ευχαριστώ επίσης πολύ. Εύα μου, φιλιά πολλά σε όλους σας. Καλή σεζόν να έχουμε μαζί την άλλη Τετάρτη 8 ώρα. Καλό σας βράδυ.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία, με 2 μωράκια τότε, πανικοί.

0: Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
4: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
3: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
4: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
5: Παρακαλώ.
3: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας 3 ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά. Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
4: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
3: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
6: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
3: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
7: Ειλικρινά το λέω.
3: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
7: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
3: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
7: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
3: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνον στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
7: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
3: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
7: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
4: Δεν είμαστε εμβολιαστές.
6: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών

0: εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
1: Η Μάγη Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
20: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
21: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Είμαστε πραγματικά πολίτες εάν δεν συμμετέχουμε στις θεμελιώδεις διαδικασίες της κοινωνίας μας.

0: σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γεώργιο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστημίου. Το συγγραφικό και το ερευνητικό έργο του οποίου είναι ευρύτατο και φαντάζομαι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Γεια σας κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε.
1: Ας ξεκινήσουμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από την ελληνική παιδεία. Και λόγω της ιδιότητας και της θέσης σας, είστε από τους πιο κατάλληλους, φαντάζομαι, στην Ελλάδα να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό. Αρχικά, τι είναι ελληνική παιδεία? Διαθέτουμε ελληνική παιδεία? Γιατί είναι σημαντικό, παρότι δεν έχει δοθεί τόση έμφαση εν συγκρίση με τα οικονομικά προβλήματα στην παιδεία μας, πώς μπορούμε να το διεκδικήσουμε? Θα μπορούσαμε θεσμικά, ας πούμε, να βελτιώσουμε αυτό το ζήτημα?
2: Προσέξτε, η γενική αρχή της παιδείας, και δεν εννοούμε την παιδεία του δρόμου, αυτήν που μέσα από τα βιώματά του αντλεί κανείς, αλλά η παιδεία που διδάσκεται, η γενική αρχή αυτής της παιδείας είναι να υπηρετεί το σύστημα. Είναι καθεστωτική παιδεία. Διδάσκει δηλαδή αυτό που το σύστημα είναι και θέλει. Δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα ελληνικό, έτσι, του ελλαδικού κράτους. Είναι γενικό, καθολικό. Και στην ιστορία το συναντάμε και σήμερα. Το καθεστώς δεν προβλέπει την αλλαγή του. Προβλέπει τη λειτουργία του με τους όρους αυτών που το ελέγχουν και το διακινούν. Άρα η παιδεία την οποία διδάσκει είναι η παιδεία του πολιτικού συστήματος και συγκεκριμένα του καθεστώτος. Με ρωτήσατε τι είναι η ελληνική παιδεία. Δεν είναι η παιδεία που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο. Ή για να το πω λίγο διαφορετικά. Η παιδεία που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι η παιδεία που θα δίδασκε ο τύραννος, ο εκλεγμένος μονάρχης ή ο Σόλωνας, ο διαλλακτής μονάρχης στις παρυφές μεταξύ του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Είναι η παιδεία της εκλόγιμης μοναρχίας. Το ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει αυτό το πολιτικό σύστημα στις μέρες μας, δηλαδή στην νεωτερικότητα όπως λέγεται, είναι ότι έχουν κατορθώσει οι άνθρωποι της διανόησης, ξεκινώντας από την εποχή του διαφωτισμού, μιλάμε για την Ευρώπη και όχι για την Ελλάδα που απλώς μοιρικάζεται με αλφαγιώτα αυτό το καθεστώς με τον τρόπο που ορίστηκε εκεί, είναι ότι επιμένει να νομίζει ότι είναι συγχρόνως και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δηλαδή, αν διαβάσετε τα ηχηρίδια οποιασδήποτε χώρας του κόσμου, θα διαπιστώσετε ότι το πολίτευμα αυτό είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι δηλαδή ένα πολίτευμα που τα έχει όλα. Η διαφορά είναι ότι εάν αναλογιστούμε με όρους γνώσης των πραγμάτων, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το πετύχει, ο συνδυασμός δηλαδή σε ένα των τριών αυτών πολιτιών, της μοναρχίας, της εκλόγιμης μοναρχίας, της αντιπροσώπησης και της δημοκρατίας, δεν θα μπορούσε να το πετύχει ούτε ο πιο εφάνταστος θεός. Αν κατέβαινε στη γη και έλεγε θα φτιάξω ένα τέτοιο πολίτευμα, δεν το κατάφερε. Το κατάφεραν όμως οι άνθρωποι του διαφωτισμού και το καταφέρνουν διαρκώς και οι άνθρωποι σήμερα. Αυτό τι σημαίνει βέβαια? Ότι η αρχή του όποιος ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών ελέγχει τις κοινωνίες, εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή αν σήμερα πείτε σε κάποιον, ένα μαθητή του δημοτικού, ένα μαθητή του γυμνασίου, έναν φοιτητή ή έναν καθηγητή πανεπιστημίου, αν του πείτε ότι είστε εναντίον του κρατούντος πολιτικού συστήματος που το λένε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα σκεφτεί μέσα του και αν είναι διακριτικός αλλιώς θα το πει και ευθέως, ότι προφανώς είσαι με τη Χούντα. Λοιπόν, η Χούντα, το αυταρχικό καθεστώς και το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που και Χούντες ξέρουμε ότι είναι εκλόγιμες, ο Χίτλερ δεν ανέβηκε με αυταρχικό τρόπο, ανέβηκε με εκλογές. είναι η εκλόγιμη μοναρχία που υποστηρίζει ένα σχετικό κράτος δικαίου και είναι και η Χούντα που έρχεται να το παραβιάσει. Αυτή είναι η διαφορά τους. Είναι ετερεφαλή αδελφάκια. Απέναντί τους έχουν την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Όταν λοιπόν διδάσκονται στην παιδεία, όχι μόνο διδάσκεται το πολίτευμα αυτό, αλλά τους εγκαθιστά και στο σπήλαιο του Πλάτωνα για να τους δείξει ότι δεν έχουν άλλη προοπτική και ότι αφού είναι δημοκρατία γεννήθηκαν ξαφνικά όριμοι στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής τους, ένα παιδί δηλαδή μηδέν, στο μηδέν χρόνο που γεννιέται, μας λένε ότι τελικά είχε όλες όλα τα χαρίσματα του όριμου ανθρώπου όταν θα γίνει όριμος. Δεν χρειάζεται επομένως να ταξιδέψει στον χρόνο άλλων. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι διδασκόμαστε ότι ζούμε σε άλλο χρόνο από αυτόν που ζούμε. Αυτό είναι το θέμα. Άρα τι σημαίνει περιορίζουμε τον ορίζοντά μας? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλες λύσεις για τα καθημερινά μας προβλήματα. Θα κατέβουμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε, μας λένε. Και όταν μάλιστα στην ελληνική περίπτωση αναφερόμαστε στην παιδεία που διδάσκονται τα παιδιά μας, πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι το σύνταγμα που διδάσκονται είναι διαφορετικό από το σύνταγμα που εφαρμόζεται. Εάν παρακολουθήσετε τα άρθρα του συντάγματος και δείτε τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος και τις εφαρμογές τους, θα διαπιστώσετε ότι η εφαρμογή του συντάγματος είναι τελείως διαφορετική. Παραβιάζεται από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το εφαρμόσουν σε όλα τα πεδία. Και διερωτάται κανείς, μήπως διδάσκεται και αυτή η παράμετρος στο σχολείο? Όχι. Ο ιδεώδης τόπος, η ισότητα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, αλλά δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ο πολίτης να εκλέγει και να εκλέγεται, διότι παραβιάζονται και οι δύο αυτές αρχές της ισότητας. Και θα έλεγα μάλιστα ότι εάν κάνει κανείς μια σύγκριση των θεμελιωδών άρθρων του συντάγματος με τα άλλα άρθρα του συντάγματος, τα μη θεμελιώδη, είναι αυτά που ευρέως παραβιάζουν τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος. Και αυτό παρουσιάζεται με έναν εξειδανικευμένο τρόπο για να πιστούν και έχουν πιστεί οι κοινωνίες ότι ζουν τη δημοκρατία. Λοιπόν, λύσεις στο παρελθόν, από την εποχή που εξήρχεται ο κόσμος από τη φεουδαρχία, έδινε αυτό το σύστημα, γιατί αυτό που έλεγε είναι να έρθουμε στις κοινωνίες με ατομική ελευθερία, αλλά σήμερα αυτό έχει ξεπεραστεί. Δεν παράγει πολιτικές για την κοινωνία ένα τέτοιο σύστημα. Και αν παράγει πολιτικές, είναι όχι για να ικανοποιήσει την κοινωνία, τις κοινωνίες γενικά, αλλά για να αποτρέψει λόγω του φόβου μήπως εξεγερθούν. Δηλαδή η συνοχή πια έχει εστίαση στο βαθμό των αντοχών της κοινωνίας να μην εξεγερθεί, όχι στο βαθμό ικανοποίησης. Αυτή λοιπόν είναι η παιδεία που διδάσκεται σήμερα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
1: Θα μπορούσαμε θεσμικά να διεκδικήσουμε καλύτερη ή πιο αντίστοιχη της ιστορίας μας παιδεία στα ελληνικά σχολεία?
2: Κοιτάξτε, σήμερα η έννοια της ελληνικής παιδείας, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που διδάσκεται αλλά στην ιστορικότητά της, είναι αυτή που επιλεκτικά και μονομερώς αλλά κατά παραφθοράν διδάσκει κυρίως η Δυτική Ευρώπη. Αυτό αποτελεί το κυρίαρχο σώμα της αντίληψης για το τι είναι ιστορικά η ελληνική παιδεία. Είναι ψήγματα της κλασικής αρχαίας ελληνικής παιδείας. Αλλά αυτοί που το διδάσκουν έχουν διαπράξει μια μεγάλη ρήξη σε σχέση με αυτή την κλασική παιδεία. Πήραν όλες τις έννοιες οι οποίες αντιπροσωπεύουν αξίες στις οποίες ζει ο άνθρωπος, από την ελευθερία, τη δημοκρατία κλπ. Αφαίρεσε το περιεχόμενό τους και απέδωσε με αυτές τις έννοιες την προσολόνια εποχή, δηλαδή την πρώιμη εποχή της εισόδου του ανθρώπου στην ελευθερία. Γιατί αυτή είναι η αντίστοιχη εποχή σήμερα. Άρα λοιπόν η κλασική παιδεία, η ελληνική παιδεία που λένε, είναι αυτή της ρήξης που την επικαλούνται για λόγους νομιμοποίησης, αλλά που δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν. Επιπλέον η ελληνική παιδεία είναι, δηλαδή η ιστορική ελληνική παιδεία, είναι υποδιωγμόν και υπό μια άλλη έννοια. Ότι σταματάει στην κλασική εποχή. ενδεχομένως και η ελληνιστική εποχή και ενδεχομένως για, για τα συμφέροντα του δυτικού του κόσμου που τα υιοθετούν όλοι σήμερα βεβαίως, συμπεριλαμβανομένου και των δικών μας, δεν έχει συνέχεια με την υπόλοιπη ελληνική παιδεία που είναι η εποχή της Ρώμης. Δεν έχει η Ρώμη να μας προσφέρει πράγματα, έχει να προσφέρει ό,τι πήρε από τον ελληνικό κόσμο και κατά ολιγαρχική εκφοράν, έτσι, και μάλιστα ελληνικού τύπου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η παιδεία και κυρίως η βυζαντινή παιδεία που είναι η δεύτερη μεγάλη ακμή του ελληνικού κόσμου με ό,τι έχει δώσει ως κράτος της Κοσμόπολης και ελευθερίας και οικουμένη, θεωρείται ότι είναι ξένο σώμα προς την ελληνική παιδεία. Θα προσέθετα και την παιδεία των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας. Έτσι. Δηλαδή η όλη λογική και επεξεργασία του πράγματος προσπαθεί να μας δείξει ότι γεννήτωράς μας είναι αυτό το κράτος που μας εμφύτευσε η δυτική απολυταρχία, η ευρωπαϊκή κυριολεκτικά απολυταρχία, και επομένως πρέπει να λατρέψουμε τον βιαστή μας, την Δύση, το διαφωτισμό, γιατί αυτός μας δίδαξε τι είναι κράτος, τι είναι ελευθερία, τι είναι δημοκρατία. Με άλλα λόγια, μας δίδαξε να αποκηρύξουμε τον γεννήτωρά μας και τον πολιτισμό που φέρνει μαζί του μέχρι τέλους, γιατί μόνον έτσι θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί το απολυταρχικό κράτος και δει στη συνέχεια το κράτος της εκλόγιμης μοναρχίας. Όλος αυτός ο πολιτισμός διδάσκει την πρόοδο. Ο ελληνικός ιστορικός πολιτισμός από τις απαρχές της αρχαιότητας μέχρι και το 19ο αιώνα. Όταν λέμε την πρόοδο, σημαίνει την καθολική και όχι την ατομική μόνο ελευθερία, τη δημοκρατία και όχι την εκλόγιμη μοναρχία, το κράτος της Κοσμόπολης που έχει πολλά επίπεδα πολιτιακής συνάρμωσης, άρα ελευθεριών, και όχι της πολιτικής κυριαρχίας που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος έχει άμεση επικοινωνία και επομένως στόχο το άτομο. Αυτά όλα θεωρούνται ότι είναι ανώτερα. Η ατομική ελευθερία ανώτερη της καθολικής ελευθερίας, το πολιτικό σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας και προηγουμένως της απολυταρχίας ανώτερο από τη δημοκρατία, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο καλάθι της αντιδικίας, της αντιπαράθεσης μεταξύ του ολίγου που είναι εγκυβωτισμένος ο άνθρωπος, του στοιχειώδους δηλαδή μεταφεουδαλικού καθεστώτος και του ιστορικού ελληνισμού που διδάσκει την πρόοδο. Στάδια μοναδικά από τον κρατοκεντρισμό στην οικουμένη, από τη μοναρχία στη δημοκρατία. Αυτά δεν τα γνωρίζουν και δεν θέλουν να γίνουν γνωστά. Και όταν τους αναλύει κανείς για να τους δείξει τι διδάσκουν, τελικά καταλήγουν στο πολύ απλό συμπέρασμα. Δεν τα θέλουμε.
1: Πάμε να αναλύσουμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος αυτό που θίξατε μόλις και πολλές φορές αναφέρει, χρησιμοποιώ δικά σας λόγια, το πρόβλημα ασφαλείας της Ελλάδας ανάγεται στο 1922 και αυτό είναι αποτέλεσμα του 1821, του γεγονότος ότι φυτεύτηκε στην Ελλάδα ένα κράτος που ήταν ξένο σώμα και προοριζόταν να υπηρετήσει ξένα συμφέροντα. Θα μπορούσατε να το αναλύσετε αυτό όσο συνοπτικά χρειάζεται, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό και πώς σχετίζεται με τις παθογένειες που σήμερα εντοπίζουμε στην κοινωνία μας.
2: Το Οθωμανικό καθεστώς ήταν ένα δεσποτικό και κατακτητικό, εθνικά κατακτητικό καθεστώς πάνω στον ελληνικό κόσμο. Ωστόσο, επειδή ανάγεται σε αυτό που αποκαλούμε ασιατική δεσποτεία, μια σχετικά πρωτόγονη δηλαδή πραγματικότητα, λαιλατικός ήταν ο στόχος που ήρθαν εδώ, δεν ήρθαν να κατακτήσουν εθνικά κάτι. Λοιπόν, ουσιαστικά αποδέχθηκε αυτό που ήταν ο ελληνισμός προηγουμένως, ο βυζαντινός ελληνισμός. Αποδέχθηκε δηλαδή το σύστημα των πόλεων, των κοινών και τη δημοκρατία, την εταιρική οικονομία, τη δημοκρατική αρχή στην οικονομία και τη δημοκρατία την ίδια μέσα στα κοινά. Γιατί τους προσέφερε πλούτο. Δεν γνώριζαν αυτή τη νομισματική οικονομία, αλλά διαπίστωσαν ότι η νομισματική οικονομία που παρήγε πλούτο με το εμπόριο κλπ. Ο ελληνικός κόσμος ήταν καλό για αυτούς. Το άφησαν λοιπόν στη θέση του. Με αυτό το σύστημα έζησε ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το τέλος της Τουρκοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελληνικός κόσμος που έμεινε έξω από το ελλαδικό κράτος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εφήρμοζε ακόμα συντάγματα των κοινών τους με δημοκρατικό περιεχόμενο. Είχα προσφάτως μελετήσει και έχω γράψει ένα κείμενο για το Σύνταγμα των Καλυμνίων, που είναι μια σύνθεση οικονομικής δημοκρατίας και πολιτικής δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, όταν επεκτάθηκε εκεί το ελλαδικό κράτος, το κατήργησε, όπως κατήργησε και παντού αλλού. Αυτό είναι το σύστημα που έζησε ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα, την απότερη αρχαιότητα, μέχρι την αρχαιότητα που κατέλησαν οι θεράποντες αυτού του κράτους. Γιατί το έκαναν αυτό? Αυτό που δεν κατήργησε δηλαδή η Οθωμανική απολυταρχία, το κατήργησε η Δυτική απολυταρχία. Γιατί ήταν ασύμβατο με την απολυταρχική λογική της Δυτικής απολυταρχίας. Όχι γιατί ήταν πιο δημοκρατική, αλλά γιατί ήταν ασύμβατο. Γι' αυτό κατήργησαν και τα δικά τους κοινά, τα οποία τους έφεραν στην αναγέννηση, γιατί παρόλο ότι ήταν ολιγαρχικά, γιατί αμφισβητούσαν την απολυταρχία του κεντρικού κράτους.
1: Δηλαδή η Δυτική απολυταρχία ήταν πιο ισχυρή, πιο σκληρή, θέλετε να μας
2: ήταν
1: πείτε,
2: από την ισχυροδρομική από αυτή την άποψη, γιατί ήταν απολύτως αντιδημοκρατική ακόμα και στο επίπεδο των κοινών από ότι η Οθωμανική. Άλλο ότι έφερνε μέσα της το πνεύμα της υπέρβασης της φεουδαρχίας του Μεσαίωνα για να φέρει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στην εποχή που ζούμε σήμερα της ατομικής ελευθερίας.
1: Και με ποιον τρόπο έρχεται μέσα στην Ελλάδα για να διαμορφώσει την κατάσταση που έχουμε σήμερα αυτό το ζήτημα?
2: Ο ελληνικός κόσμος στην Επανάσταση ιτήθηκε. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ελληνικής επανάστασης, το κράτος αυτό που δημιουργήθηκε, είναι η ομολογία της ήττας του. Οι Έλληνες τι θέλανε με την επανάσταση? Αυτοί το λένε, δεν το ερμηνεύω εγώ. Να υποκαταστήσουν στο ουσιώδες εδαφικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μικρά Ασία, όλη τη Βαλκανική μέχρι και τη Μορδοβλαχία, τα νησιά της Μεσογείου και βεβαίως να εγκαθιδρύσουν ένα κοσμοπολιτιακό κράτος, δηλαδή ένα δημοκρατικό κράτος σε περισσότερα επίπεδα, πολιτιακά, εσωτερικά, το οποίο όμως ερχόταν σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή απολυταρχία. Γι' αυτό και ενέπνευσε αυτό το κράτος αυτό που λέγεται φιλελευθερισμός. Δεν καταλάβαιναν οι φιλελεύθεροι δηλαδή το δημοκρατικό ζητούμενο του ελληνικού προτάγματος, αλλά έβλεπαν όμως ότι διακινούσε τον αντιαπολυταρχισμό και γι' αυτό τους ενέπνευσε για να στραφούν εναντίον της απολυταρχίας. Το κίνημα του φιλελευθερισμού αυτό δηλώνει. Δεν είναι μόνο και κυρίως η βοήθεια προς τους Έλληνες, αλλά αυτό που τους ενέπνεε και ήταν ένα κίνημα μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν, όταν για λόγους που δεν μπορούμε τώρα, το έχω αναλύσει στο έργο μου, απέτυχε η Επανάσταση, διέκριναν οι Ευρωπαίοι ότι μετευλήθησαν οι συσχετισμοί και είχαν συμφέρον να δημιουργηθεί ένα κρατικό εμφύτευμα δικού του τύπου στην Οθωμανική πραγματικότητα. Και ποιες ήταν οι παραδοχές τους? Να είναι μη βιώσιμο, μικρό και μέσα στη δυστυχισμένη κοινωνία της Επανάστασης που δεν είχε πού να στηριχθεί και να ζήσει, να είναι προτεκτοράτο, γιατί αποκρύπτουν ότι ήταν προτεκτοράτο και μάλιστα θεσμημένο προτεκτοράτο, και επειδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία ήθελαν να επιβληθεί και η απολυταρχία, για να μην είναι το πρόβλημα για αυτούς η απολυταρχία, την οποία μάλιστα ήρθαν να επιβάλλουν. Πώς? Με ξένες δυνάμεις, με γερμανικό στρατό. Οι κυβερνήσεις της πρώτης περίοδου της απολυταρχίας ήταν κυβερνήσεις με υπουργούς Γερμανούς, δεν ήταν κυβερνήσεις ελληνικές. Για να μπορέσουν λοιπόν οι ελλαδικές πολιτικές δυνάμεις να παίξουν ένα πολιτικό ρόλο, τι έκαναν? Δημιούργησαν ξενοκίνητα κόμματα. Γι' αυτό και βλέπουμε, ήρθαν δηλαδή και είπαν εμείς θα σας υπηρετήσουμε καλύτερα ως ξενοκρατία τα συμφέροντά σας, αντί οι Βαβαροί που ήρθαν εδώ και παίζαν το ρόλο του Υπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργήθηκε το σύνδρομο της υποτέλειας. Λάτρεψαν αυτό το κράτος γιατί τους έδινε ζωή και ύπαρξη και συγχρόνως αυτό που τους έφερε το κράτος αυτό. Όμως αυτό το κράτος είναι υπόλογο διότι διακίνησε το δόγμα που θέλανε οι ξένες δυνάμεις, δηλαδή της αποδόμησης της ισχύως του ελληνισμού, που ήταν ένας ελληνισμός που από πολλές απόψεις κυριαρχούσε σε τρεις αυτοκρατορίες, δηλαδή στη μισή Ευρώπη και στη Μεσόγειο, και έτσι δεν αποτέλεσε το εμπόδιο για τη δική τους ηγεμονία στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Δεν, επίσης με τον τρόπο αυτό δεν είχαν το μίασμα της δημοκρατίας και του αντιαπολιταρχισμού που έφερνε μαζί του το ελληνικό πρόταγμα. Ησύχασαν, νόμιζαν ότι τέλειωσαν και με αυτό και κατήγαγαν περηφανή νίκη στις εσωτερικές δυνάμεις τους που ήταν οι δυνάμεις του φιλελευθερισμού, της υπέρβασης της απολιταρχίας. Λοιπόν, αυτό το κράτος κατάφερε να αποδομήσει το μείζωνα ελληνισμό, τον παρέδωσε βορρά στους εθνικισμούς που από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριάρχησαν παντού γιατί τους υποστήριξε και ο πανσλαβισμός, η Ρωσία. Συμφώνησαν όλοι δηλαδή για την εναντίωση στο οικουμενικό πρόταγμα του ελληνισμού και συγχρόνως μετά στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Εκεί δηλαδή που ηγεμόνευε ο ελληνικός κόσμος ήρθε ο εθνικισμός και ο υπαρκτός σοσιαλισμός να καταλύσει και τον ελληνισμό και τα θεμέλια του, την νομισματική οικονομία που κυριαρχούσε. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 1909 που παραλίγο το 1897 εξαιτίας αυτού του κράτους να χάσουμε πάλι και το στοιχειώδες αυτής της ελευθερίας που είχαμε μέσα σε αυτό το κράτος, φτάνουμε στο 9 που ο ίδιος ο λαός με τον στρατό που είχε λαϊκά ερίσματα και αναφορές στην εποχή αυτή καταφέρνει να οδηγήσει στην κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος και η δεκαετία με την έλευση ενός εξωγενούς, γιατί δεν ήταν μέρος του κομματικού σωλήνα θα έκανε τα ίδια, Βενιζέλου, κατάφερε να έχει την δεκαετία της ελληνικής εποποιίας. Εάν δεν υπήρχε η δεκαετία που έφερε η ελληνική κοινωνία με την αγωνία της για το τι θα γίνει στο μέλλον της, σήμερα τα σύνορά μας θα ήταν στη Θεσσαλία και Αμφιβάλλω, αν θα είχαν μπορέσει να διατηρηθούν και εκεί. Άρα λοιπόν, ανασυντάσσεται ο παλαιοκομματισμός αυτός και καταφέρνει να ακυρώσει και το μικρασιατικό διακύβευμα. Δηλαδή το τέλος, την ολοκλήρωση, την εθνική ολοκλήρωση στα μικρασιατικά μέρη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, ξέρετε, όλοι αυτοί οι οποίοι, σχεδόν όλοι, που ασχολούνται με το μικρασιατικό, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προσπαθούν να δικαιολογήσουν το αναπόφευκτο της ήττας και το απαράδεκτο του να πάμε εκεί. Ήδη από την εποχή εκείνη είχαν χαρακτηρίσει το μικρασιατικό διακύβευμα όχι αλυτρωτικό αλλά με τους όρους των ηγεμόνων που μας οδήγησαν εκεί, δηλαδή ως αποικιοκρατικό. Και μάλιστα για να το δικαιολογήσουν σήμερα λένε μα τι ήταν ο ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία. Άλλωστε λέει στα παράλια της Μικράς Ασίας επανήλθαν μετά το 19ο αιώνα οι Έλληνες. Δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή προσπαθούν να εξαφανίσουν και τον ελληνισμό που κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τα μοίρια όσα δεινά επεσόρευσε η Οθωμανική κατάκτηση στη Μικρά Ασία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, μας λένε, ότι πόσοι ήταν 1.350.000. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αν συνεκτιμήσει κανείς αυτούς που διώχθηκαν πριν από το 22, πριν από το 19, που αριθμούνται στην Ελλάδα μόνο περί το κοντά στο 1.953.000, είναι μετρημένοι, αν προσθέσουμε αυτούς που επεβίωσαν και ήρθαν, 1.400 περίπου, εάν προσθέσουμε αυτούς που σφαγιάστηκαν, αυτούς που εξισλαμίστηκαν για να μην μετακινηθούν και αυτούς που πήγαν πρόσφυγες σε άλλες περιοχές του κόσμου με προτεραιότητα στον Κάφκασο και στα Βόρεια, ο πληθυσμός είναι 3,5 έως 4 εκατομμύρια. Γιατί μας τους κρύβουν, γιατί τόση αγωνία να δείξουν ότι αυτός ο ελληνισμός ήταν πολύ μικρός και δεν είχαμε εμείς τις δυνάμεις. Θα μας πούν ότι κακώς πήγαμε, λέει, γιατί δεν ήρθε και στρατός των δυνάμεων για να μας πάει εκεί. Δηλαδή απαξιώνουν και την προσπάθεια του Βενιζέλου να δημιουργήσει μια πραγματική κατάσταση ώστε να υποχρεωθούν οι δυνάμεις να την αναγνωρίσουν στο τέλος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι κακώς οι Έλληνες επαναστάτησαν το 1921, γιατί δεν είχαν καν κράτος, είχαν μια Οθωμανική Αυτοκρατορία κρατεά ακόμη, ενώ στο Μικρασιατικό το 1922 ήταν μια διαλυμένη αυτοκρατορία.
1: Ποια είναι η εξήγηση που εσείς θα δίνατε σε αυτή την προσπάθεια να μειωθεί, να αποκρυφθεί ο πραγματικός αριθμός και το πραγματικό μέγεθος και η δύναμη του μικρασιατικού ελληνισμού, και ποια σχέση έχει αυτό με το σήμερα, το αρχικό μας ερώτημα?
2: Και θα έλεγα κυρίως και το διακύβευμα του γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία. Κοιτάξτε, ό,τι συνέβαινε προηγουμένως, δηλαδή πριν από τη Μικρασία και πριν από την μέχρι την Επανάσταση, συμβαίνει και τώρα, απλώς εξαφανίστηκε ο ένας πρωταγωνιστής και άλλαξε αντικείμενο. Δηλαδή το κράτος ήταν σε αντιμαχία εναντίον του ελληνισμού, του μείζωνος ελληνισμού και της ιστορικότητάς του, των θεμελίων του, της δημοκρατίας κλπ., για να νομιμοποιήσει την απολυταρχία και την εκλόγιμη μοναρχία, την πολιτική κυριαρχία πάλι. Ενώ τώρα, μετά τη Μικρασία, που ελλαδικό κράτος και ελλαδική και ελληνική κοινωνία είναι στον ίδιο χώρο, η αντιμαχία αυτή είναι μεταξύ του κράτους πάλι, των θαμώνων δηλαδή του κράτους, του πολιτικού συστήματος και της ελλαδικής κοινωνίας. Θα έλεγα, θα προσέθετα και εναντίον του ελληνισμού της διασποράς. Σκεφτείτε ότι ούτε καν ψήφο δεν θέλουν να τους δώσουν. Τόσο πολύ αντιμάχονται με απέχθεια ό,τι ελληνικό, γιατί τους ενοχλεί η σχέση που δημιουργείται. Το είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης με πολύ παραστατικό τρόπο. Για να μπορέσει ο πολιτικός να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να απελευθερωθεί από τον πολίτη. Ο πολίτης, αλλά ως άτομο και όχι ως συλλογικότητα, γιατί καταργήθηκε, ήτανε ο κλειός γύρω από τον πολιτικό. Αυτό δεν συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, γιατί εκεί, θέλοντας να απελευθερωθεί το άτομο από την φεουδαρχία, διακριτούσε την ατομική ελευθερία. Δεν είχε πολιτικές αντιλήψεις ή φιλοδοξίες. Άρα τα βρίσκανε σε επίπεδο ιδεολογίας. Η μάζα από τη μια μεριά, ο σοσιαλιστής ή ο φιλελεύθερος από την άλλη. Στο ελληνικό κράτος δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το σύνδρομο των ιδεολογιών της μετάβασης από τη φεουδαρχία, διότι δεν ήταν φεουδαλική. Λειτουργήσε το σύνδρομο της κατάλυσης της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ατομικότητας, με πρόθεση να τον κάνουμε τον Έλληνα μάζα και να συμπεριφέρεται ως μάζα. Δεν μπορεί να αλλάξει το DNA του Έλληνα, γιατί είναι κληρονομιά. Δεν είναι δηλαδή το αίμα του, είναι η κληρονομιά του. Και αυτό είναι που δημιουργεί αυτή την αντιμαχία. Προηγουμένως εναντίον του μείζωνος ελληνισμού, δεν ήθελαν να μπει η μεγάλη αστική τάξη μέσα, δεν ήθελαν να μπει η μεγάλη πνευματική κοινότητα μέσα, γιατί ο πολιτικός ηγεμόνας του ελλαδικού κράτους θα γινόταν το πολύ πρόεδρος ορεινής κοινότητας. Δεν είχε άλλες δυνατότητες να λειτουργήσει, και μόνο αποδομώντας τη συλλογικότητα με τον πελατειακό τρόπο που εφήρμοσε αυτό το κράτος. Μετά το Μικρασιατικό, λοιπόν, το λάφυρο του πολιτικού συστήματος είναι η ελλαδική κοινωνία και ο μείζωνες ελληνισμός, που τον απεχθανόμαστε, τον αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, και σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι οι άνθρωποι οι Έλληνες, είναι αυτό που αποτελεί κληρονομιά και αμφισβήτηση. Η μη λειτουργία του δηλαδή με το ίδιο πνεύμα. Με άλλα λόγια, η νομιμοποίηση ενός κράτους πολιτικής κυριαρχίας που είναι απομονωμένο από την κοινωνία, η κοινωνία είναι ιδιώτης και κάνει ό,τι του αρέσει και χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο ουσιαστικά για να λαιλατεί την ελληνική κοινωνία. Είναι το κράτος της κομματοκρατίας. Αυτό λοιπόν το κράτος σήμερα έχει εχθρό την ελλαδική κοινωνία πολύ περισσότερο από ό,τι έχει την Τουρκία, την οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να μην λέμε ονόματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι οι πολιτικοί αυτοί, κύριοι, οι οποίοι δηλώνουν το δήλωναν με αφορμή το Σκοπιανό παραδείγματος χάρη, ότι δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, τα έχουμε καλά μαζί του. Μας ενοχλεί ο Έλληνας. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα στην ελλαδική κοινωνία και γι' αυτό βλέπετε ότι καταγίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε και οι κληρονομιές αυτής της πνευματικής πολιτικής ανωτερότητας του Έλληνα απέναντι στο σύστημα που του έχουν επιβάλει, αλλά θέλουν να κατασταλεί και επίσης με την λογική της οικονομικής μετανάστευσης. Ποιος αλήθεια, γιατί δεν είναι το θέμα να αποκλείσουμε την οικονομική μετανάστευση, είναι να την ελέγξουμε κατά τρόπο που θα γίνει αποφελής για τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Οι κύριοι που εκλέγονται δεν εκλέγονται ως αντιπρόσωποι κανενός ξένου, είτε είναι οικονομικός παράγοντας, είτε είναι άνθρωπος οποιοδήποτε. Εκλέγονται για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας που είναι η ελληνική. Αυτοί μας δηλώνουν λοιπόν ότι έχουν αντίπαλο την ελληνική κοινωνία και όχι φίλο και υποτίθεται αντιπρόσωπός τους. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό, ότι το ζητούμενο είναι ότι λειτουργώντας ως ξένο σώμα έρχονται σε αντιμαχία με τον ίδιο τον ελληνισμό. Ξεχνάμε ποιος είναι η αιτία της τελευταίας μικρασιατικής σε εισαγωγικά καταστροφής στη μεταπολίτευση. Η πολιτική τάξη και οι συγκατανευσυφάγοι γύρω που σημάζευαν. Αυτοί λαιλάτισαν την ελληνική χώρα και την οδήγησαν στα μνημόνια. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της καταστροφής είναι η απώλεια για τον ελληνισμό 1,5 για να μην πω 2 εκατομμυρίων. Από το 2008 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 που έγινε η απογραφή. Και το ερώτημα είναι, θα πληρώσει κανείς γι' αυτό? Είδατε κανέναν να πληρώσει? Γιατί δεν πληρώνει για αυτή τη νέα καταστροφή? Μα είναι πολύ απλός ο λόγος, διότι το ίδιο το Σύνταγμα, το ίδιο το πολιτικό σύστημα προβλέπει ότι όχι μόνο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και δύναται, δικαιούται να αγνοεί παντελώς οποιαδήποτε βούληση της κοινωνίας, ακόμα και αν είναι αντίθετη στο 100% των πολιτικών της, αλλά συγχρόνως κατοχυρώνεται έτσι ώστε να είναι υπεράνω του νόμου. Στις πολιτικές είναι εντελώς υπεράνω του νόμου, αλλά και εκεί που καταδολιεύει τον νόμο που ψήφισε η ίδια η πολιτική τάξη, εκεί που καταχράται των οικονομικών ζητημάτων για να αλληλατήσει το δημόσιο πλούτο, και εκεί είναι υπεράνω του νόμου. Έχουν εφεύρει 1,000 τερτύπια για να μην πηγαίνει κανείς στη δικαιοσύνη, να μην εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας, δηλαδή ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης που προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί πάνε στη Βουλή? Έχετε δει, δεν είναι μοναδικό, εάν εγώ παραβώ τον νόμο απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, γιατί θα χειροδικήσω, γιατί θα σας κλέψω το πορτοφόλι, να αποφασίζω εγώ για το τι ποινή θα επιβληθεί στον εαυτό μου? Αυτό μας λένε, ότι έχουν τη δικαστική αρμοδιότητα για τον εαυτό τους. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία υπόθεση που πήγε στην εξεταστική της Βουλής δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Διότι το κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, χρησιμοποιούν αυτό το τερτύπι των εξεταστικών για να πλήξουν τον αντίπαλο, δηλαδή ζήτημα εναλλαγής στην εξουσία, και όχι για να απονείμουν δικαιοσύνη στο όνομα του ελληνικού λαού.
1: Πάμε να δώσουμε κάποια λύση όμως σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το έχετε όντως πει πολλές φορές, το πολίτευμά μας, παρότι λέγεται δημοκρατία, δεν είναι, είναι μια εκλεγμένη, μια εκλόγιμη μοναρχία, και εμείς δεν είμαστε πολίτες, αλλά υπήκοοι αυτού του πολιτεύματος. Πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό που περιγράφεται? Δηλαδή, για να κάνουμε κάτι, να ανατρέψουμε ή να αλλάξουμε την κατάσταση που περιγράφεται από αυτό που μας επιβάλλεται ως κανονικότητα, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε? Ένας απλός άνθρωπος πώς μπορεί ταυτόχρονα με την
2: με την απασχόλησή του,
1: τον περιορισμό στην αντίληψή του, γιατί δεν είμαστε όλοι γνώστες των πολιτικών ζητημάτων και των... Και ακαδημαϊκοί δεν είναι μεγάλο μέρος της κοινωνίας γνώστες των ζητημάτων αυτών. Πώς μπορεί να συμμετέχει πρακτικά και πώς και γιατί να συμμετέχει και να μην επαναπαυθεί?
2: αν ρωτήσετε ένα κοινό άνθρωπο, ένα ψαρά, έναν αγρότη, οποιονδήποτε, και του πείτε το πρόβλημα, θα σας δώσει λύση αμέσως. Ότι όπου δεν συμμετέχεις, κάνει κουμάντο άλλος. Αυτό, εάν το πείτε στα ανώτερα κλιμάκια του πνεύματος, σε εισαγωγικά, αυτοί που θεωρούνται ειδικοί στο αντικείμενο, της πολιτικής, του συντάγματος, του νόμου ή τους πολιτικούς, εκεί θα σας πούν ότι αυτό δεν ισχύει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είναι εγκυβωτισμένοι μέσα στη λογική του συστήματος και στο συμφέρον που αντλούν από αυτό. Έχουν φτάσει στο όριο, δεν έχουν λόγους να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Επίσης υπάρχει και η ελληνική κληρονομιά, είναι αυτοί που αντιμάχονται. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ που, από τα οποία πρέπει να απελευθερωθεί ο Έλληνας. Πρώτα-πρώτα από αυτό που είναι ο πυρήνας του προβλήματός του. Ξέρετε, μιλάμε για έθνος και το μεγαλύτερο μέρος της άρχουσας τάξης γενικά, πνευματικής, πολιτικής κλπ, αντιμάχεται το έθνος όπως, μην πούμε, το χαρακτηρισμό. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα του ελληνισμού, την ελληνική συνέχεια. Είπαμε ότι πρέπει να λατρέψουμε τον βιαστή μας, τον γεννήτορά μας, που δεν είναι ο ελληνικός κόσμος. Άρα έχουμε εδώ μία αντιμαχία μεταξύ αυτού που λέγεται έθνος του κράτους και έθνος της κοινωνίας. Το έθνος της κοινωνίας ήταν το έθνος του ελληνισμού μέχρι το 1922. Το έθνος του κράτους είναι, μας λένε, επινόηση. Είναι ψευδές ακόμα και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το έθνος εκεί δημιουργήθηκε μέσα στην απολυταρχία και προτάχθηκε εναντίον της απολυταρχίας για να δημιουργηθεί το νεότερο κράτος της εκλογημής μοναρχίας. Δεν το επινόησε το κράτος, το χρησιμοποίησαν οι θύλακες οι ελεύθεροι, γιατί είναι ιδίωμα των κοινωνιών με ελευθερία, για να ανατρέψουν την απολυταρχία, δηλαδή το φεουδαλικό καθεστώς. Εδώ λοιπόν έρχονται να μας πούν ότι το έθνος είναι επινόηση του κράτους, ότι διδάσκει και ο φιλελευθερισμός. Γιατί? Γιατί αν μιλήσουμε για το έθνος της κοινωνίας, τότε πρέπει η κοινωνία να γίνει υπεύθυνη για τον εαυτό της, να αποφασίζει αυτή για τα πεπραγμένα της πολιτικής και όχι ο πολιτικός, ή να συμμετέχει. Γι' αυτό λοιπόν με τόση έμφαση αντικρούν την ιδέα της ιστορικότητας του ελληνικού έθνους. Μας έφτιαξε έθνος, λέει, το κράτος αυτό, έλεος, και δεν επαναστατήσαμε για να φτιάξουμε ως έθνος κράτος. Και συγχρόνως μας λένε ότι είναι επινόηση και αν καταλύσουμε το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή της ταύτισης πολιτικού συστήματος και κράτους, για να περιέλθει στην κοινωνία, θα πάψει να υπάρχει το έθνος. Κρύβουν ότι θα πάψει να υπάρχει το πολιτικό σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας. Δεν βλέπω γιατί στη δημοκρατία δεν θα υπάρχει έθνος, θα είναι όμως το έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς αφυπνίζεται ακριβώς αυτή η κοινωνία προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη να αποφασίσει για τον εαυτό της?
2: Πρώτον, να πραγματοποιήσει αυτό που διαρκώς λέω, μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να καταλάβει ότι είναι μία εξαπατημένη και αλωτριωμένη κοινωνία και δεν έχει σε τίποτε να πιστεύει ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Είναι μια απλή εκλόγιμη μοναρχία που ετεροθαλές αδελφάκι είναι το αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, άρα το δίλημα δεν είναι αυτό το καθεστώς ή το άλλο, αλλά η υπέρβαση και των δύο για να πάμε στην αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία. Να καταλάβει ότι αντιπροσώπευση σημαίνει να είναι εντολέας. Να μπορεί να εκλέγει όποιον θέλει και όχι όποιον τις υπαγορεύουν οι μηχανισμοί. Να μπορεί να ανακαλεί, έστω και αν τον εξέλεξε για 4 χρόνια, να τον ανακαλεί νωρίτερα αν την απογοήτευσε και δεν είναι αυτό που προσδοκούσε, να διορθώνει το λάθος της. Να μπορεί να τον ελέγχει στις πολιτικές που ακολουθεί, να τον προσάγει στη δικαιοσύνη, εάν γίνει παραβατικός και ανακόλουθος με τις πολιτικές που υπαγορεύει η κοινωνία, και να καθορίζει το περιεχόμενο των πολιτικών. Εάν αυτό δεν το κάνει, τότε κάθε φορά θα τρέχει να αλλάζει η κυβέρνηση για να υποστεί τα ίδια από ένα άλλο πολιτικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί. Γι' αυτό λέω να αισθάνεται την ανάσα της η πολιτική τάξη, την ανάσα της κοινωνίας. Θα με ρωτήσετε βέβαια το επόμενο ερώτημα που έρχεται πάντα, πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα αφήνει τη δουλειά του ο άλλος να πηγαίνει. Κοιτάξτε, στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, όπως και στα κοινά της πόλης της Τουρκοκρατίας, πήγαιναν στην πλατεία του χωριού, πήγαιναν στην Πνίκα, φυσικό το τρόπο δηλαδή, και συναντιόντουσαν. Σήμερα στις μεγάλες κοινωνίες των κρατών, των εδαφικών κρατών, το 1,5 δισεκατομμύριο των Κινέζων δεν θα το μαζέψει κανείς σε μια πλατεία. Όμως έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε εάν η κοινωνία αλλάξει μυαλό για να προλάβει γεγονότα εις βάρος της, όπως αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, και ζητήσει αντί εναλλαγή στην εξουσία αντιπροσώπευση να είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα, τότε ο τρόπος είναι άλλος. Όχι το φυσικό έδαφος, η Πνίκα ή η πλατεία, αλλά το έδαφος της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Αντί να το κατέχουν ιδιώτες και να κάνουν ό,τι θέλουν και να υπαγορεύουν τη θέλησή τους και να μας λογοκρίνουν, να εγκατασταθεί εκεί το πολιτικό σύστημα, άρα η κοινωνία να γίνει δήμος, θεσμός για να έχει και άποψη για τα πράγματα και να αποφασίζει. Αυτό όμως είναι κάτι που θα έρθει μετά την επανάσταση στο πεδίο των ενιών και μετά την ωριμότητα των καταστάσεων, δηλαδή όταν το δίκαιο της ανάγκης εξαναγκάζει τις κοινωνίες να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έως τότε μου λένε συχνά πώς μπορεί να γίνει. Μα λέω είναι πολύ απλό. Λατρεύεται όλοι τις δημοσκοπήσεις. Ας φτιάξουμε έναν δημόσιο θεσμό, να εισαγάγουμε δηλαδή την αρχή του δημοσκοπικού δήμου, που μπορεί να είναι και στατικός, να ερωτάτε για τις απόψεις σχετικά με κυβερνητικές αποφάσεις και της αντιπολίτευσης εννοείται, να δίνει και εκεί κατευθύνσεις, αλλά να υπάρχει και, και δημιουργικός. Ας αφήσουμε το ένα, στατικός δημοσκοπικός δήμος. Όταν είναι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, μια διεθνή συμφωνία, να γίνεται διάλογος ενώπιον της κοινωνίας και στη συνέχεια να μπαίνει μπροστά ο μηχανισμός του δημοσκοπικού δήμου. Θα ερωτηθεί με ένα επεξεργασμένο δείγμα πολιτών η κοινωνία. Έχει αποδειχθεί ότι η στιγμή της απόφασης είναι η στιγμή του 100% της άποψης της κοινωνίας, είναι ακριβίας, και να είναι υποχρεωμένη η πολιτική να συνεκτιμήσει. Το μείγμα της πολιτικής δεν θα είναι διαφορετικό? Θα είναι προφανώς διαφορετικό, διότι για να γίνει κάτι νόμος, για να γίνει κάτι απόφαση, πρέπει να συνενέσει και η κοινωνία με δημοσκοπικό δήμο. Θα μετακινηθεί κανείς από την εργασία του? Όχι. Βλέπετε δηλαδή ότι λύσεις υπάρχουν. Υπάρχει αίτημα? Όχι. Θα σας προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και αν είχαμε εισαγάγει σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας την έννοια όχι ενός σώματος που θα επιλέγονταν από τους κομματάρχες, αλλά ενός σώματος που θα επελέγεται εκεί με κλήρωση και έβαζε ανατρίμηνο ή εξάμηνο το βουλευτή ενώπιόν της, αντιλαμβάνεστε ότι θα του έδινε εντολές και θα τον έλεγχε για το τι κάνει. Θα άλλαζε άρα εντελώς η φύση του κομματικού συστήματος, που υπάρχει κάποιος πολιτικός εάν το θέλει ο αρχηγός του και εκφέρει το λόγο μόνο της ηγεσίας, θα υπήρχε άλλος χαρακτήρας του κομματικού συστήματος και άλλες οι πολιτικές που θα ακολουθούνταν στη Βουλή. Σήμερα υπάρχει Βουλή? Με συγχωρείτε. Η Βουλή ψηφίζει ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός εισάγει τα σχέδια νόμου, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι παραχωρήσεις ενδεχομένως στο διάλογο θα γίνουν. Είναι επομένως νομοσχέδια του Πρωθυπουργού. Η βούληση του Πρωθυπουργού που γίνεται τυπικά νόμος με την υπογραφή των βουλευτών. Δεν παίζουν άλλο ρόλο οι βουλευτές, την υπογραφή τους βάζουν. Θέλετε να σας προσθέσω και κάτι άλλο που είναι πιο τραγικό? Στο μεγαλύτερο μέρος των νομοσχεδίων, εκεί που δεν παρίστανται οι πολιτικοί αρχηγοί, η ψηφοφορία γίνεται διεκφοράς των ονομάτων των βουλευτών από τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλαδή η Βουλή είναι άδεια και διαβάζει τον κατάλογο των βουλευτών, και αν είναι τώρα Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ναι, εάν είναι αντιπολίτευση ψηφίζει όχι. Διαστόματος του πολιτικού αρχηγού. Το ίδιο γινόταν όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει Βουλή, δεν υπάρχει διάκριση δηλαδή νομοθετικής και κυβερνητικής εξουσίας. Η δε κυβερνητική εξουσία δεν έχει καν τη συλλογικότητα. Ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει. Γι' αυτό είναι, λέμε, μια Το λέμε κατά σύμβαση και κατ' οικονομία εκλόγιμη μοναρχία. Ο λαός στις εκλογές απλώς διαιτητεύει για να βγει ένας εκ των μονομάχων που όρισαν οι μηχανισμοί. Δεν ισχύει η αρχή του συντάγματος ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε, όπως και το δικαίωμα του εκλέγει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, άρα με τις αντιλήψεις που έχουμε για το πώς πρέπει να λυθούν τα ζητήματα, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πολιτικά και συγχρόνως αντιμέτωποι με αυτό που μας ενστάλλαξαν, δηλαδή την αντίληψη της αλωτρίωσης ότι όλα είναι δημοκρατικά και επομένως δεν έχουμε να σκεφτούμε κάτι για το μέλλον που θα παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα για τις κοινωνίες. Μην απορούμε λοιπόν, εκεί είμαστε συνένοχοι.
1: Όπως αναφέρατε νωρίτερα, τις τρεις εξουσίες υπάρχει και η τέταρτη εξουσία, ο τύπος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν τον πολίτη και έχοντας διατελέσει, όπως δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι, για λίγο καιρό και εσείς πρόεδρος της ΕΡΤ γνωρίζετε πολύ καλά, η ελευθερία μπορεί να εφαρμοστεί στον τύπο, μπορεί να εφαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούσε να είναι αυτή η οδός διεκδίκησης της εξουσίας από τις κοινωνίες.
2: Προσέξτε, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση που μάλλον άγνοια ενός γεγονότος. Είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτική επιχείρηση των μέσων, έχει το εξής ιδίωμα, ότι ο ιδιοκτήτης υπαγορεύει τις πολιτικές που θα ακολουθήσει το μέσον. Εάν ο όποιος Κοντογιώργης δεν είναι αρεστός για αυτά που λέει, κι ας είναι ο όποιος Κοντογιώργης είναι σχήμα λόγου, έτσι, ο Γιαννόπουλος, ο Κολοκυθόπουλος δεν έχει σημασία, κι ας είναι η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα του κόσμου, δεν θα δει την εικόνα του στην τηλεόραση, το όνομά του στην εφημερίδα. Εάν είναι εκλεκτός του συστήματος γιατί εκφέρει τον λόγο του συστήματος και το στηρίζει, έστω και με την κριτική αντίληψη που σημαίνει με την άλλη αντίληψη του κόμματος, αυτός θα είναι καθημερινά. Επομένως, τα μέσα αποφασίζουν ποιος έχει λόγο, δημόσιο λόγο, τα μέσα αποφασίζουν ποιος είναι επιστήμονας, ιστορικός, πολιτικός επιστήμονας, συνταγματολόγος. Τα μέσα αποφασίζουν για όλα. Και αν πάτε ως ιδιώτης να ζητήσετε ραντεβού ή να μιλήσετε, θα σας πούν τι εκπροσωπείτε. Δεν υπάρχει έννοια του πολίτη. Ο πολίτης είναι υπήκοος του κράτους. Δεν εκπροσωπεί δηλαδή αυτό που θα ήταν το κυρίαρχο σώμα. Τα μέσα λοιπόν έχουν υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική. Γιατί έπαψαν να είναι μέσα ενημέρωσης. Είναι πεδίο άσκησης της πολιτικής λειτουργίας. Η πολιτική παράγεται οπουδήποτε αλλού, όταν δεν την παράγουν τα ίδια, καλώντας εκεί τους πολιτικούς ή και άλλους. Ας υποθέσουμε ότι παράγεται στη Βουλή, παράγεται στην κυβέρνηση, πολιτική ή στα κόμματα. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του μέσου θα πάρει την πολιτική αυτή, θα την επεξεργαστεί και θα την πουλήσει κατά τη δική του βούληση. Θα βάλει λοιπόν μέσα αυτούς, θα καλέσει αυτούς οι οποίοι είναι αρεστοί του και θα έχουν δικαίωμα πολιτικού λόγου από τους πολιτικούς μέχρι τους πολίτες και συγχρόνως θα καθορίσει την ατζέντα της πολιτικής. Θα τη διαχειριστεί δηλαδή κατά βούληση. Άρα μετατρέπει, μεταβαλλόμενος ο ίδιος σε πεδίο της πολιτικής, αλλά όντας επιχειρηματίας ή και χωρίς, κομματικός ενδέχομενος, γιατί υπάρχουν και κομματικά μέσα. Λοιπόν, τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Μεταβάλλει την πολιτική σε προϊόν, την διακινεί και μεταβάλλει τον πολίτη σε καταναλωτή της πολιτικής αντίληψής του. Τι έχω υποστηρίξει λοιπόν εγώ? Ότι είναι άλλο πράγμα η επιχείρηση, μην το αγγίζουμε, το είχα επιχειρηματολογήσει βέβαιος ότι θα ήταν μάταιο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλούσαν για το βασικό μέτοχο. Είχα πει ότι δεν έχει καμία σημασία αν είναι πέντε ή αν είναι ένας ο ιδιοκτήτης του μέσου. Μάλιστα είναι καλύτερα να είναι ένας γιατί υπόκειται σε μεγαλύτερες πιέσεις παρά αν είναι πέντε που γίνονται ισχυροί. Μιλώντας τότε για το γνωστό κανάλι των πέντε ιδιοκτητών. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής ζωής μέσα στο κανάλι. Με άλλα λόγια, η ελευθερία που έχει ο δημοσιογράφος και ο κάτοχος του καναλιού ή της εφημερίδας δεν είναι πρωτογενής, δεν είναι για τον εαυτό του. Είναι παρένθετη. Είναι για να τη διαχειριστεί προς το συμφέρον της κοινωνίας και προς την ελευθερία της κοινωνίας. Αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Τι υποστήριξα λοιπόν? Να ξεχωρίσει αυτό που αποτελεί ιδιοκτησία και επιχειρήν από αυτό που αποτελεί πεδίο της πολιτικής που έρχεται να το διαχειριστεί το κανάλι, η εφημερίδα ή οτιδήποτε. Που σημαίνει τι? Ότι εκεί θα υπάρχει ένας συνταγματικός κανόνας που θα εφαρμόζεται. Το είχα επιχειρήσει το 89 και το εξαφάνισα. Είχα φτιάξει σύνταγμα για το πώς θα διαχειρίζεται την πολιτική. Και θα υπάρχει και ένας θεσμός ο οποίος θα επιβλέπει και θα επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις, δηλαδή θα αναγκάζει τον δημοσιογράφο και τον ιδιοκτήτη να είναι μακριά από την ιδιοποίηση της πολιτικής και τη μεταβολή του σε προϊόν. Γι' αυτό και πρότεινα και επέβαλα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση.

που παράγει υφάσματα, παίρνει την πρώτη ύλη, αλλά την πληρώνει. Την πολιτική δεν την πληρώνει ο κάτοχος του μέσου. Την παίρνει δωρεάν. Λοιπόν, παίρνει το μπαμπάκι, το επεξεργάζεται και το πουλάει ως εμπόρευμα, ως ύφασμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι παραδεκτό όταν ένα μέσον έρχεται να διαχειριστεί το δημόσιο χώρο, δηλαδή την πολιτική. Εκεί πρέπει να λειτουργεί με τους όρους του δημοσίου χώρου. Άρα, ενός πολιτικού συστήματος που διαχειρίζεται την πολιτική κατά τον κανόνα του. Αν είναι δημοκρατικό, δημοκρατικά, αν είναι μοναρχικό, μοναρχικά. Στο διαδίκτυο λοιπόν συμβαίνουν δύο πράγματα σήμερα. Το πρώτο είναι σε μεγάλο βαθμό να αναπαράγεται το καθεστώς το οποίο είναι το γνωστό παραδοσιακό καθεστώς. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθούν και κάποια ειδικότερα μέσα, κανάλια, πώς θα τα πούμε, τα οποία εν προκειμένου αναλαμβάνουν ένα ρόλο κριτικής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα οποία όμως, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που κυριαρχεί η ιδεολογία της εκλόγιμης μοναρχίας, ασκούν κριτική, αλλά με έναν περιορισμένο τρόπο, δηλαδή μέσα στο σύστημα. Και υπάρχει επίσης και ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να εκφέρει οποιονδήποτε πολιτικό λόγο θέλει και να γίνεται ορατός στην Ιφίλιο. Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Πρώτα-πρώτα, όπως είπα και προηγουμένως, να αντιμετωπίσουμε το διαδίκτυο ως έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η πολιτική πραγματικότητα. Αντί δηλαδή το πολιτικό σύστημα να είναι στη Βουλή και στο Μαξίμου, να λέμε για την Ελλάδα, αλλά το αντίστοιχο στο Λευκό Οίκο κλπ, να είναι στο διαδίκτυο, όπου ο πολίτης θα γίνει από υπήκοος πολίτης του συστήματος. Το δεύτερο είναι ως προς τα μέσα να διαμορφωθούν οι όροι μιας κριτικής αποτίμησης που δεν θα έχει να κάνει με τις πολιτικές ή με την εναλλαγή στην εξουσία, αλλά με την πολιτική ατζέντα της μεταβολής πολιτείας. Πάλι εδώ ερχόμαστε στην ανάγκη επανάστασης των ενιών. Να συγκροτηθούν δηλαδή εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα θεσμοί ενσωμάτωσης του πολίτη στα πολιτικά δρόμενα, στον πολιτικό λόγο κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει, αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό μας μέσα από διαφορετικές αντιλήψεις περί πολιτείας. Με ρωτήσατε για τη διανόηση. Η διανόηση είναι απολογητική του συστήματος. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι το πιο διάσημο. Ο Καστοριάδης. Ο Κορίλιος Καστοριάδης, σημειώνω ότι τον έκανα στην εποχή μου επίτιμο διδάκτορα, τον τίμησα δηλαδή για την παρουσία του. Αλλά κανείς δεν είναι μακριά από την κριτική. Ο Κορίλιος Καστοριάδης λοιπόν διακρίθηκε διότι ανέδειξε την αθηναϊκή δημοκρατία. Βεβαίως δεν μας έδειξε τον τρόπο που έφτασαν στην αθηναϊκή δημοκρατία, άρα τους παράγοντες που την δημιουργήσαν. Προφανώς δεν κάθισαν οι Αθηναίοι κάποια στιγμή στην αγορά και είπαν ας φτιάξουμε και μια δημοκρατία. Κάποιοι λόγοι τη δημιουργήσαν. Απ' την άλλη μεριά όμως εξαφάνισε όλο τον δημοκρατικό πολιτισμό του ελληνικού κόσμου, αποδεχόμενος το δόγμα του διαφωτισμού, από τον 4ο αιώνα που μας λέει ότι τέλειωσε η δημοκρατία μέχρι τον 19ο αιώνα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος, για να δείτε το ρόλο της διανόησης, όταν μετέβη στην Ασία, ζήτησε από όλες τις πόλεις να εγκαθιδρύσουν δημοκρατία. Όχι γιατί ήταν λάτρης της δημοκρατίας, παρόλο που ήταν φορέας του πολιτισμού της Αθήνας στην Ασία όταν πήγε, αλλά γιατί οι ολιγάρχες είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες που αυτός πολεμούσε εναντίον των Αθηναίων. Άρα όπου υπήρχε ολιγαρχία ήταν φιλοπερσική και όχι φιλοαθηναϊκή ή φιλοελληνική. Άρα λοιπόν το να αγνοήσουμε αυτή την ιστορικότητα και να λέμε ότι η κριτική σκέψη, προσέξτε, η κριτική σκέψη υπάρχει στην κλασική πόλη, στην αρχαιότητα, αυτή την αρχαιότητα, και εκλείπει μετά και αναβιώνει στην εποχή μας παρόλο που δεν είναι δημοκρατική, περιέχει μια σημαντική αφαίρεση. Ποιο? Ότι η κριτική σκέψη στην εποχή μας έχει να κάνει μόνο με το εσωτερικό ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που είναι η εκλόγιμη μοναρχία.

0: δεν διαφοροποιεί το Καστοριάδης αυτό. Δεν μας λέει ότι η κριτική σκέψη έχει να κάνει με τη μεταβολή πολιτείας. Η κριτική σκέψη που διακινεί σήμερα η νεωτερικότητα είναι αυτή της εποχής του Σόλωνα και των τυράννων. Εναλλαγή στην εξουσία του ιδίου πολιτικού συστήματος. Η κριτική σκέψη της κλασικής εποχής είναι μεταβολή πολιτείας από τη μοναρχία ή από την ολιγαρχία στη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Το να ασκώ κριτική στον Πρωθυπουργό γιατί μου αρέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή το αντίστροφο, δεν σημαίνει ότι ασκώ κριτική. Έτσι. Αλλάζω το σακάκι μου και βάζω ένα άλλο. Η κριτική έχει να κάνει με τη μεταβολή πολιτείας, με τη μεταβολή του κόσμου δηλαδή στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι η κριτική σκέψη. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά είναι και υποαπαγόρευση. Γι' αυτό είπα πριν, εάν πάτε κάπου και πείτε σε έναν από την κλασική διανόηση, όχι την ελληνική, την παγκόσμια, ότι το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, αλλά είναι μοναρχικό, θα οργιστεί. Θα χτυπήσει και το χέρι του κάτω για να πει ότι πόσο απαράδεκτος και προσβλητικός είστε με το να δέχεστε ότι, να υποστηρίζετε ότι δεν είναι δημοκρατικό. Γιατί το θεωρούν αυτονόητο. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη με βάση τις έννοιες, δηλαδή τις πραγματικότητες που ανέδειξε η ιστορία. Πώς θα ορίσουμε τις έννοιες? Θα τις ορίσουμε με βάση το αυτό που μας αρέσει και δεν μας αρέσει, ότι κάνει η νεωτερικότητα? Όχι. Ο γενετικός χρόνος μας λέει τι είναι. Όταν οι Έλληνες μίλησαν για δημοκρατία, είχε δημιουργηθεί η δημοκρατία και έπρεπε να τις δώσουν ένα περιεχόμενο, ένα όνομα. Και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα έχει στις έννοιες της περιεχόμενο, δεν συμβολίζει. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Για να είναι δημοκρατία πρέπει να έχει την πολιτεία στην κοινωνία και όχι στο κράτος. Θα το αναζητήσουμε στην ιστορία εκεί που το συναντάμε, με μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Αλλά όταν ερχόμαστε στο σήμερα όμως και η κοινωνία είναι ιδιώτης και δεν κατέχει το πολιτικό σύστημα, γιατί το κατέχει εξ ολοκλήρου, δηλαδή πολιτικό σύστημα, υποστενή έννοια, διοίκηση που είναι πολιτική στο μεγαλύτερο μέρος και δικαιοσύνη, το κράτος, πώς θα πούμε ότι αυτό είναι δημοκρατία ή έστω αντιπροσώπευση? Αφού δεν υπάρχει ούτε σχέση εντολέα, ούτε η κοινωνία πολιτεία. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Η διανόηση σήμερα είναι απολογητική. Μην περιμένουμε από εκεί να βγει το καινούριο. Το καινούριο θα βγει από τις ίδιες τις κοινωνίες που θα κινητοποιήσουν τα μυαλά κάποιων να επεξεργαστούν άλλες έννοιες και να δώσουν το πραγματικό τους περιεχόμενο.
1: Κύριε Κοντογιώρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πολύ μεγάλο κομμάτι των ερωτήσεων δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε σήμερα, οπότε θα θέλαμε να μας υποσχεθείτε την παρουσίαση εδώ για μία ακόμα συνέντευξη σε λίγο καιρό από τώρα.
0: Στη διάθεσή σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να αναπτύξω τις απόψεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα αδέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος, δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή, έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την πανταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του, αλλά πριν από αυτό, θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
8: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
7: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πώς το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη. Ωραία. Και δροσούλα.
8: Μήπως αυτό γινότανε, Γιώργο μου, το 1950, στο οποίο θέλει να μαζηρήσω Άδωνη Γεωργιάδη.
7: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα
8: βέβαια,
7: περνάμε.
8: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Θάλιρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα και αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν, και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλουτης οπτικής υποζύγια. Είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι η αποσάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
7: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
8: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μια διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί ένα πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει, χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της, αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Το Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τεινάξουν στον αέρα τις αγορές, να τεινάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τεινάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπαιδο και το απόπαιδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
7: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
8: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίχτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχεις μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνεις το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγεις, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει. Διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν ακονομάνα από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση. Διότι 30 χρόνια, 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
7: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και τόθηξες αυτό τώρα μόλις. Κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές, πολύ μελάνη για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές, μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με όρους ρεσάλτου πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πουν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα. Ούτε εδώ σήκωνε να πούν κάτι για τα δικαιωματικά
8: Η woke ατζέντα είναι επιλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke ατζέντα. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια εις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke ατζέντα. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι ένχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του πυρός. Τον πετάξανε στον Κιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μία τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
7: Μάλιστα.
8: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
7: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Οχνή, να μην το ξεχνάμε, αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη, να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας, το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις αυτό?
8: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ, κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται, και όπως είδαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
7: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε, συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόν. Μη βιάζεσαι, πέρασε κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ... Με συγχωρείς δηλαδή.
8: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή, είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού, διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω, κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος ή υψίστου κινδύνου που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 15. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
7: Ναι, αλλά
8: όμως χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο φλιτζάνι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
7: Μισό λεπτό βρε Στάθη μου όμως, θα σου πει κάποιος αντίλογος τώρα εδώ,
8: Ναι,
7: μα
8: ναι.
7: Βρε Στάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάδα. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
8: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα με λίγα λόγια στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, τους στρατώνες, στα εργοστάσια? Αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%, θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Δηλαδή το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να τη δουλεύει για παράδειγμα οράμα με την ελληνική μειονότητα. Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
7: Κάποια στιγμή το λες δηλαδή πια,
8: μάλιστα,
7: άρα λες ότι η κοινωνία
8: που να λένε αφού αυτό είναι το χείριστο να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό να πάω στο καλύτερο, δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο, έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή.
7: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα.
8: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν είναι η δουλειά
7: μου. Προφανώς.
8: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του ραγιά που πάει στον αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω, αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
7: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται. Είναι εύκολο?
8: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία που είναι η πιο φτωροποιός ήταν, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός την εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
7: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
8: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν δύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει πλειοψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλά, αλλά είναι δύσκολα.
7: Είναι δύσκολα.
8: Θα δεχτώ ότι είναι δύσκολα.
7: Αλλά
8: επειδή είναι δύσκολα.
7: Επειδή είναι δύσκολα.
8: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα, ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
7: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του Πασόκ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
8: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή, είτε έχεις το ένα σχήμα, είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα, ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται.
7: Θέλω
8: να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καρισιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καρισιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή. Έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα. Έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσουμε και εμένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβία Ερανάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει η λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τους ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παρετείται, διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται, έχοντας μια προοπτική να πάρει, να αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950. Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής της πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό. Είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλι. Και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. Και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
7: Στάθης.
8: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο.
7: Μα τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
8: Γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσιάδες σε ένα κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορον του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
7: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
8: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει τους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, όχι να την φρουρήσουμε μόνο, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών, τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται, βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
7: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Ποταμό σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτόν τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
8: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε. Και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες. Και Κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην Οδυσσό με την έναρξη του Ιουνίου. Μεγάλα ντρόουν προερχόμενα από τη θάλασσα έπληξαν αποθήκες στρατιωτικού υλικού στο χώρο του λιμανιού στην Οδυσσό. Τα χαράματα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές. Το πρωί της Δευτέρας οι επιθέσεις συνεχίζονταν. Πρόσφατα ο στρατιωτικός ειδικός Βλαντίμιρ Γευσέιεφ εξηγούσε πως το Λονδίνο που ελέγχει απόλυτα το καθεστώς του Κιέβου φοβάται όσο τίποτα άλλο μια γενική επίθεση της Ρωσίας στην Οδυσσό. Και μάλιστα το αισθάνονται ότι έρχεται. Η απώλεια του ελέγχου των Εγγλέζων στην πόλη μέσω Ουκρανίας, όπως είναι τώρα, σημαίνει απώλεια ολόκληρης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Η Βρετανή μαυροθαλασσίτικη δύναμη, θα έλεγα. Όπως αποκαλύπτει το ουκρανικό εκδοτικό Στρανά ΟΥΑ, παρά το ρωσικό σφυροκόπημα, συνεχίζεται πυρετοδός η οικοδόμηση αμυντικής θωράκισης στα περίχωρα της Οδυσσού, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχτηκαν και ομάδες Γάλλων εκπαιδευτών. Έτσι, για να μην ξεχνάμε το ποιον πολεμάει εκεί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ας δούμε τώρα συνολικά τις εξελίξεις. Δύο μόλις 24 ώρα μετά το εγκληματικό πλήγμα στα κτίρια και τους ξενώνες του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Σπουδών εκεί στην πόλη Σταραμπέλσκ, περιοχή του Λουγκάνσκ, με θύματα όπως έχουμε ξαναπεί 21 φοιτητές, η Ρωσία απάντησε και απάντησε συντριπτικά. Λόγω της αποστολής που είχαμε επί τόπου και της ενημέρωσης απευθείας από το Σταραμπέλσκ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν δώσαμε άμεσα πλήρες ρεπορτάζ για τα απαντητικά αυτά πλήγματα. Το κάνω στη σημερινή εκπομπή έχοντας πιο περιεκτική εικόνα για τη νέα χρήση όλων των πυράβλων εκεί, αλλά κυρίως για την τρίτη χρήση του τρομερού όπλου Ορέσνικ. Με ασύλληπτη ταχύτητα έπληξε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Μπέλα Ετσέρκαφ 90 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Το αεροδρόμιο αυτό, θυμίζω, ήταν βάση της στρατηγικής σοβιετικής αεροπορίας. Από το 2014 και μετά μετατράπηκε σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια όπου μπορούν να γίνουν προσγειώσεις, απογειώσεις μέχρι και τώρα τις τελευταίες μέρες. Μέχρι και τώρα λοιπόν και όλα τα οποία απέμειναν εκεί, τα ελάχιστα βέβαια αεροσκάφη όπως είναι τα F-16 και κάποια γαλλικά Mirage κινούνται ή επιδιώκουν να κινηθούν από αυτό το αεροδρόμιο. Ο πτέραρχος εναποστρατεία Βλαντίμιρ Παπόφ εξηγεί πως από εκεί φαίνεται να πέταξε πρόσφατα στην περιοχή του Χαρκόβου ένα F-16 το οποίο πάραυτα καταρρίφθηκε από ρωσικό Su-35. Και επίσης το εν λόγω αεροδρόμιο που διέλυσε ο πύραυλος Ορέσνικ αποτελούσε βάση και κέντρο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού από τις δυτικές περιοχές. Ακόμα εκεί μέχρι πρόσφατα νύχτα και με εγρήγορση κατέφθαναν μεταγωγικά από την Πολωνία, ξεφόρτωναν και πριν ακόμα ξημερώσει έφευγαν πίσω. Μετά το πλήγμα οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρέθηκαν σε απόγνωση. Η πολιτική ηγεσία στο Κίεβο κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να μην διαρρεύσει εικόνα στη δημοσιότητα. Δεν συμφέρει. Εκεί εξηγεί ο πτέραρχος Ποπόφ, υπήρχαν τρία μεγάλα υπόγεια καταφύγια που λειτουργούσαν ως κέντρα διοίκησης και λειτουργίας της αντιπυραυλικής βάσης και της αντιπυραυλικής άμυνας που κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή του Κιέβου. Όσοι έκαναν βάρδια στα υπόγεια αυτά σίγουρα είναι θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Εκτός αυτού η πόλη Μπέλα Ετσέρκοφ αποτελεί ένα σύνθετο σιδηροδρομικό κόμβο προς το Χάρκοβο, την Πολτάβα, το Σούμι, το Ντνιεπροπετρόφσκ και αλλού. Στις ανατολικές δηλαδή περιοχές του Δνιπέρου. Όλα αυτά αποθήκες πολεμικού υλικού, υπόγεια καταφύγια, σιδηροδρομικές αρτηρίες καταστράφηκαν. Η επίσημη προπαγάνδα στο Κίεβο εξ αρχής επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες του πλήγματος αυτού από τον πύραυλο Ορέσνικ. Και κάνουν λόγο και έδειξαν μάλιστα και κάποια βίντεο για την καταστροφή κάποιων γκαράζ και κάποιων κτηρίων στην τριγύρω περιοχή. Αλλά εκεί τους χώρους όπου εξεράγησαν τελικά οι κεφαλές του Ορέσνικ δεν πρόκειται να τους δείξουν ποτέ, όπως εξηγεί ο Ρώσος πτέραρχος. Και γύρω από το αεροδρόμιο ζουν πιλότοι, λέει, χειριστές αντιπυραυλικών συστημάτων, σιδηροδρομικοί, συνολικά μερικές εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες αξιωματικοί και ειδικοί του Ουκρανικού στρατού. Το ίδιο δεν έδειξαν ποτέ τίποτα και από την πρώτη φορά που ο πύραυλος Ορέσνικ έπληξε το στρατιωτικό σύμπλεγμα Ιουσμάς εκεί έξω από την πόλη του Ντνιεπροπετρόφσκ, αλλά και τη δεύτερη φορά που διέλυσε το αεροδρόμιο και τα υπόγεια καταφύγια στρατηγία στη δυτική Ουκρανία, στο Λβόβ. Είναι άραγε τυχαία η έκκληση του Ζελένσκι που έγινε αμέσως μετά από αυτό το πλήγμα για νέους πυράβλους Patriot, ενώ ζήτησε ακόμα και την άδεια παραγωγής τέτοιων πυράβλων στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χάνει γρήγορα την υποστήριξη των εταίρων του στο φόντο τέτοιων πληγμάτων, εκτιμά ο Ουκρανός αναλυτής Ολέγ Σόσκιν. Άρχισαν, λέει, οι σπασμοί. Αποδυναμώνεται εντυπωσιακά ο ίδιος. Και όπως γράφει ο Βρετανικός The Telegraph, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς αρνήθηκαν να στείλουν το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν βέβαια οι γνωστοί ρωσοφάγοι, σε εισαγωγικά, η Πολωνία, η Ολλανδία και οι Βαλτικές, οι γίγαντες αυτοί εκεί πέρα. Η πρόταση αυτή που έγινε από τον Ολλανδό Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρίουτε, αν γινόταν αποδεκτή, τότε οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να δίνουν στην Ουκρανία 143 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Πριν από την τρομοκρατική επίθεση στο Σταραμπέλσκ, η Ρωσία, όπως σας ανέφερα, διέλυσε στην Οδυσσό μυστική βάση Γάλλων ειδικών και εκπαιδευτικών. Το είπα αυτό. Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Ολέκ Ιβάνικοφ εξηγεί πως με την έναρξη της αιαρινής θερινής περίοδου, οι Γάλλοι ειδικοί βγήκαν από τα βαθιά καταφύγια όπου πέρασαν το χειμώνα και περνάνε τώρα σε sport complex, όπως λένε, σε γυμναστήρια, σε πρώην παιδικές κατασκηνώσεις που είναι δεκάδες στις παραλίες της Οδυσσού και όπου υπάρχουν σύγχρονες υποδομές. Η ανίχνευση από το διάστημα και η εξολόθρευσή τους είναι κάτι το φυσιολογικό, εξηγεί ο Ιβάνικοφ. Ανάλογη ρωσική επιχείρηση όμως έγινε

0: ποτέ στη δημοσιότητα στη Δύση. Τα ρωσικά ραντάρ κατέγραψαν την προσγείωση στην ατοϊκή βάση Ζέσουφ στην Πολωνία τριών μέσα σε μία μέρα νοσοκομιακών αεροπλάνων. Το ένα από αυτά, Boeing 737 Παύλα 783, είναι κυριολεκτικά ένα υπτάμενο στρατιωτικό νοσοκομείο που μπορεί να μεταφέρει δεκάδες τραυματίες σε οριζόντια κατάσταση, ξαπλωτούς δηλαδή, αφού διαθέτει εξοπλισμό ανάληψης και υποστήριξης της ζωής τους. Τα άλλα δύο μεταφέρουν τραυματίες καθιστούς σε θέσεις κανονικά. Είναι προφανές ότι για να φτάσουν εκεί 60-70 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, τρία από τα πιο ακριβά και δυσέβρετα νατοϊκά υπτάμενα νοσοκομεία, οι ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις σε Ευρωπαίους στρατιωτικούς γίνονται πλέον μαζικές. Και αυτή η καταγραφή τέτοιων στρατιωτικών νοσοκομείων δεν γίνεται πρώτη φορά στην Πολωνία, αλλά γίνεται κάθε φορά και αμέσως μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα σε περιοχές της Ουκρανίας. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι η περίθαλψη επιτόπου γίνεται αδύνατη. Και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι από τις βομβαρδισμένες αυτές περιοχές της Ουκρανίας αποσύρουν και στέλνουν για περίθαλψη εκεί στην Ευρώπη, όχι βέβαια Ουκρανούς στρατιωτικούς, για αυτούς δεν νοιάζονται καθόλου, αλλά οι δικοί τους, οι Ευρωπαίοι. Από τις στατιστικές πολέμου μπορεί να βγει και η αναλογία τραυματιών και νεκρών. Άλλωστε τα νοσοκομιακά αυτά αεροσκάφη κουβαλάνε και σακούλες με κουφάρια νεκρών Ευρωπαίων. Κανένας και τίποτα δεν βγαίνει στην δημοσιότητα. Είδε κανείς κάποια τέτοια ανακοίνωση? Ποτέ και πουθενά. Ας αναζητήσουν λοιπόν και ας κυνηγήσουν ρεπορτάζ οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι εκεί, στο χώρο μεταξύ Ουκρανικών συνόρων και του στρατοπέδου Ζέσου στην Πολωνία, αν τους επιτρέψουν. Τέλος, σας αναφέρω εδώ πέρα ένα θέμα που ο κάθε προσεκτικός παρατηρητής μπορεί και μόνος του να το δει. Στις εξελίξεις, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν να κάνουν υπερμεγέθυνση, θα έλεγα, των πληγμάτων που καταφέρει η Ουκρανία στη Ρωσία, αποκρύβοντας όμως με μανιακό, σατανικό τρόπο, θα έλεγα, τις αμέτρητες πολυέμακτες επιθέσεις σε ειρηνικούς στόχους όπως το κολέγιο στο Σταραμπέλσκ, όπως άλλο κτύπημα απανωτό που έγινε στο χώρο του πυρηνικού σταθμού και σε λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού στο Ζαπαρόζιε. Ταυτόχρονα τα ίδια αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης διηλύουν τον κόνοπα για ένα ντρόουν που έπληξε κτίριο στον Γκάρατς της Ρουμανίας με δύο τραυματίες. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει πώς ήτανε, τι ήτανε και ποιοι ήτανε οι τρόποι με τους οποίους βρέθηκε εκεί, αν ήταν ρώσικο, αν ήταν ουκρανικό και τι ακριβώς έγινε. Ταυτόχρονα αποκρύπτουν τέτοιο στοιχείο όπως είναι η μαζική έλευση ευρωνοσοκομείων, όπως σας είπα, του ΝΑΤΟ στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Κλείνοντας σήμερα αυτή την εκπομπή, τι λέτε? Να μην θυμίσω εδώ τη φράση του Βλαδίμιρ Πούτιν ότι η διένεξη αυτή θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων που έχει βάλει η Ρωσία. Και ότι θα τελειώσει, όπως λέει ο Ρώσος πρόεδρος, πολύ σύντομα. Και αυτός ξέρει καλύτερα από όλους μας. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Εδώ στην Ιδεοχώρα θα επιδιώκουμε κάθε φορά να σας δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύουμε, έτσι ώστε μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς.

0: και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοτήτως.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
0: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
1: φίλος
0: να πάω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνη.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δύο μεγάλα νέα από τη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε ξανά όμως Νταμπά Χαμενεή, ο οποίος λέει πως δεν πρόκειται να φύγει το ουράνιο από τη χώρα. Βαριά δήλωση κατά των Αμερικανών. Παράλληλα, συνομιλούν το Ομάν με το Ιράν για να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει μέχρι στιγμής από το Ομάν. Φαίνεται ότι κάποια σχέδια υπάρχουν και συνεννοούνται. Για να δούμε αυτά. Πολλά άλλα θέματα. Παρουσίαση του κόμματος κ. Καρσιανού. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα στο κανάλι Παρεούλα, 22 του μήνα, Παρασκευή, 19η μέρα από τα πέτρινα χρόνια του καναλιού, τις μαύρες μέρες όπως μετράμε. Τέλος πάντων, χαμογελάμε, πάντα με την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας γίνονται όλα πράξη, το έχετε καταλάβει πλέον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα νέο από το χθεσινό απόγευμα, χθεσινό βραδινό, εκδήλωση, χρησιμοποιημένη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, όπου εκεί η Μαρία Καριστιανού, με στελέχη του κινήματός της, όπως είναι ο Θανάσης Αυγερινός και άλλοι, παρουσίασαν την πρότασή τους με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κάτι το οποίο με εξέφρασε πάρα πολύ θετικά όταν άκουσα τον τίτλο, διότι, όπως ξέρετε και το έχω ξαναπεί και το και επιμένω, έχουμε γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, έχω γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, «Δημοκρατία». Το πολίτευμα που περιμέναμε. Άρα νομίζω ότι μια χαρά μου κολλάει ο τίτλος του κινήματος κυρίας Καριστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Όταν ελπίζεις κάτι, περιμένεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν έχεις. Διότι έχεις κοινοβουλευτισμό και ο κοινοβουλευτισμός βάσει της πολιτιολογίας αλλά και της πολιτικής ιστορίας στην πατρίδα μας ορίζεται ως πολίτευμα ολιγαρχικής θέσμης, ολιγαρχική μορφή είναι ο κοινοβουλευτισμός. Άρα με εξέπλεξε θετικά. Χαιρέτησα την παρουσίαση αυτού του κινήματος. Πραγματικά, βλέποντας πώς έχουν λυσάξει κόμματα ένθεν και ένθεν του πολιτικο-ιδεολογικού φάσματος, δηλαδή από και από τα δύο στρατόπεδα, μαντριά κομματικά, όπως θέλετε πείτε τα, έχουν τρελαίνονται, φοβούνται, ουρλιάζουν, τους πονάει πάρα πολύ, τους καίει. Και ειλικρινά, είναι σαφέστατο ότι απειλούνται. Απειλούνται να τους πάρει φαλάγγι και τους από εδώ και τους από εκεί και τους έξω από εδώ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Αυτή και μόνο αυτό το άγχος τους νομίζω ότι ανασένει ο ελληνισμός καλύτερα. Με βαθιές, όσο αγχώνονται τα παράστατα αυτά της πολιτικής καθεστικής τάξης, δηλαδή τα κοινοβουλευτικά ρετάλια, όσο πιο πολύ αγχώνονται για το τι μελιγενέστε με το κίνημα αυτό, πραγματικά ο ελληνισμός παίρνει βαθιές ανάσες καθαρές. Και αυτό είναι μεγάλη νίκη από μόνο του. Λοιπόν. Πείτε μου αν είδατε τη διακήρυξη, πώς φάνηκε, τις δικές σας απόψεις για τις θέσεις του κινήματος αυτού. Θέλω να πω κάτι το οποίο περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Ήρθε στο χέρι μου το νέο βιβλίο. Πάρα πολύ χαρούμενος, φίλες και φίλοι, εδώ για αυτό το βιβλίο. Πατρίδες, το νέο μας βιβλίο. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα έκδοση από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Βλέπετε εδώ. Πατρίδες, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Πρόλογος, Σάββας Γαλντερίδης. Και είναι αρκετά, έχει αρκετές πληροφορίες στο βιβλιαράκι. Είναι περίπου 440 κάτι σελίδες. Έχει φωτογραφίες στο βιβλίο αυτό, όπως θα δείτε για παράδειγμα εδώ. Έχουμε φωτογραφίες. Υλικό, βλέπετε εδώ, με προσωπικότητες του Πόντου, πώς ζούσαν οι Έλληνες εκεί και προσωπικότητες της Μικρασίας εν γέννη, της Καπαδοκίας, δηλαδή εδώ πάλι φωτογραφίες, της Ομίως, της Ανατολικής Θράκης, ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με το πώς ζούσαν οι προγονείς μας στα μέρη αυτά, βλέπετε εδώ, και από την Κωνσταντινούπολη, πώς αντιμετώπισαν την καταστροφή, που είναι το δεύτερο μέρος, καταστροφή και γενοκτονία. Και το τρίτο μέρος είναι η ζωή τους εδώ, ο ερχομός στην Ελλάδα, και πώς ρίζωσαν, κατάφεραν, άντεξαν και υπερνίκησαν και τις αντικσότητες, και κάποιοι μεγαλούργησαν κιόλας. Λοιπόν, ξαναλέω, Πατρίδες, εδώ το βιβλίο μας. Το λατρεύω το εξώφυλλο, πραγματικά, από το Αλάτι Design. Δεν έχω λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει και τα καραβάνια, το G, της γενοκτονίας, το Genocide, που συμβόλιζε το G. Εδώ λοιπόν, Πατρίδες, αν θέλετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Κάτω στην προγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο και σας το στέλνουν παντού. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι αποστολές, κάποιοι το έχουν λάβει και στα χέρια τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τα λειτουργικά, καθώς μας περιμένουν δύσκολες μέρες και είναι σαφές στο μυαλό μου το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια πολεμική πράξη. Θα μας βάλει όχι απλά σε επικίνδυνους ατραπούς, θα μας βάλει σε μια ταχύτητα, σε μια τροχιά να πρέπει να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τα κεκτημένα μας στο Αιγαίο αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για κυριολεκτικά μια πανολεθρία κατά του ελληνισμού, αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το νομικό κείμενο, το οποίο κοντός ψαλμός θα το μάθουμε σε λίγες μέρες, η Τουρκία θα δέχεται το δίκαιο της θάλασσας à la carte και μόνο αυτή θα αποφασίζει ποια είναι η ορθή αρμηνία επί του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και πολύ σημαντικό, ότι από τη στιγμή που μιλάμε για νόμο, καταλαβαίνετε ότι θα καλείται το λιμενικό της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές κτλ. Να συλλαμβάνουν τον οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στα ελληνικά ύδατα του Αιγαίου, αφού θα αφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ποινικοποιείται οποιαδήποτε δράση εκεί και, όπως καταλαβαίνετε, είτε από επίσημους φορείς είτε και από ιδιώτες, ψαράδες ή κάποιες έρευνες κτλ. Περιβαλλοντικού, οτιδήποτε ενδιαφέροντος και χαρακτήρα, και θα είναι μια νέα μεγάλη εστία έντασης πλέον εντάσεών το Αιγαίο, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλο ζήτημα είναι και το θέμα των γκρίζων ζωνών, τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα γίνει εκεί, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να το κουμπώσουν το θέμα των γκρίζων ζωνών πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων. Και άρα τώρα δεν είναι μια δήλωση απειλή που είχαμε τότε την Τασού Τσιλέρ, τη Θίτσα τελειωμένη ή οποιονδήποτε άλλο υπουργό εξωτερικών είχαν που μιλούσαν για την καινοφανή αυτή θεωρία. Τώρα θα είναι τουρκικός νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, το μόρφωμα που λέγεται Τουρκία, θα λέει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, άρα αμφισβητούμενες κυριαρχίες νησιά στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αμφισβητούμενες κυριαρχίες? Τουρκικής κυριαρχίας νησιά, και άρα θα διεκδικούν ελληνικό έδαφος με νόμο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι, τι ένταση μας περιμένει, εάν δηλαδή επιχειρήσουν να ασκήσουν την κυριαρχία τους, το τουρκικό λιμενικό, επί των ελληνικών νησιών και νησίδων, βάσει νόμου όπως θα δεσμεύονται, τι θα γίνει τότε? Θα έχουμε τον Γκούλη που λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ο Τρίπιος, ο Μειοδότης, το ανθρωπάριο των ξένων δυνάμεων στη χώρα? Λοιπόν, καταλαβαίνετε επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο το έχω ξαναπεί, οι ειδικές ζώνες ειδικών συνθήκων που θα αποφασίζει όποτε γουστάρει ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος, ακόμα και εκεί που δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, να λέει ότι ανακηρύσσεται εδώ την τουρκική ζώνη κτλ. Και άρα όλες οι δραστηριότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάγονται στην Τουρκία σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή θα είναι μια μεγάλη τουρκική ζώνη. Αυτό είναι εδώ, και τα νησιά θα είναι θύλακες ελληνισμού στο τουρκικό μισό Αιγαίο, για να καταλάβετε. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κλιμάκωση της αναθεωρητικής πολιτικής των Τούρκων, όπου πλέον δεν θα είναι ο ΙΠΕΚΣ τους ή τα διαβήματα ή οι επιστολές των ΟΗΕ, αλλά θα είναι εσωτερικός νόμος και θα δεσμεύονται οι τουρκικές αρχές νομικά να σταματούν κάθε κίνηση που γίνεται σε αυτές τις παράνομες ζώνες τους, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και επί του πεδίου. Να δούμε με τους Ραγιάδες, το Ραγιαπετρίτη κτλ. Τι μελιγενέστε. Παράλληλα, μια σχήμα για το Ραγιά, έχουμε μια εξέλιξη από το Κίεβο, όπου, γιατί είπε ο Κούλης, το κακέκτυπο αυτό των Αμερικανών που πυθικίζουν οι Νεοδημοκράτες, ό,τι χειρότερο βγάζει, ξερνάει η Αμερική. Είπε ότι μίλησε στο κομματικό συνέδριο του κόμματος. Ακόμα υπάρχει κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει και κόσμος εκεί. Πάτε, δείτε τους ανθρώπους που περιφέρονται, γιατί μιλούν για το ποιος περιφερόταν στην προστατοβουλία της κυρίας Καριστιανού. Δείτε φάτσες, δείτε τις γαλαίες ακρίδες στα συνέδρια τα κομματικά της Νουδού. Και λέει ο Κούλης, για να τον ξαναψηφίσουμε, λέει, ας σκεφτεί μόνο κανείς αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Μιλάει ο Κούλης, υιοθετώντας πλήρως, κλέβει μάλλον, γι' αυτό λέω κακέκτυπο, αυτό που είχε πει, αυτό το είχε πει ακριβώς κατά του Ομπάμα τότε στις προεκλογικές για το χρήσμα των δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον στη ΣΥΠΑ, για τις προεδρικές προκριματικές εκλογές του δημοκρατικού χρήσματος. Και τώρα εδώ το κακέκτυπο αποφασίζει να υιοθετήσει ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως έχουν αποδείξει, μάλλον διαρρεύσει οι Τούρκοι, μάλλον ξεγυμνώσει τον Κούλη και τα τριψήφια οι Τούρκοι, είτε ήταν ο Τσαβούσογλου, είτε ήταν ο Καλίν, είτε οποιοδήποτε, φαίνεται πως στην πραγματικότητα μόνο σηκώνει το τηλέφωνο για να πηγαίνει σε αναδίπλωση, όπως έγινε τον Ιούλιο του 20. Μίλησαν τότε Αθήνα, Βερολίνο, Άγκυρα, οι τριμερείς, και κατάφερε να υπερασπιστεί τόσο πολύ την Ελλάδα ο Κούλης, όπου τελικά ακολούθησε η κρίση του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου της χρονιάς τότε. Και καταλήξαμε στο να εγκλωβιστούμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, να αυτοπαγιδευτούμε. Αυτές είναι οι κλήσεις που σηκώνει ο Κούλης για να γκριζάρει και να παραχωρήσει. Παράλληλα, σχετικά με το drone, το θαλάσσιο, το πλωτό drone, εκεί και αν αναπάντητες οι κλήσεις, στο Κίεβο βέβαια, κάθεται ο Κούλης και κοιτάει και περιμένει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κόβει μαργαρίτες, και στην πραγματικότητα δεν το λογαριάζουν καν. Εδώ ο Αντρέι Σιμπιχά προσπάθησε να μιλήσει η ελληνική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, ο Ραγιάς, και του είπε λόγω φόρτου εργασίας, ακούστε εδώ, δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο, για να καταλάβετε πόσο ανύπαρκτη είναι η διπλωματική επιρροή της χώρας μας. Λόγω φόρτου εργασίας, δηλαδή στην πραγματικότητα πνιγείται, δεν έχουμε κανένα απολύτως ρόλο λόγο να δικαιολογούμε τις πράξεις μας σε εσάς. Και στην πραγματικότητα λέει κακώς το παρασκήνιο διπλωματικό, οι Ουκρανοί λένε κακώς ευνηδιαστική Ελλάδα. Διότι ναι, και ότι από τη στιγμή που πολεμάμε τη Ρωσία παντού, κακώς λέει ευνηδιαστήκατε. Ακούστε εδώ. Και επίσης να πω ότι και από το ΝΑΤΟ επίσης υπήρξε προστασία, δόθηκε κάλυψη στους Ουκρανούς, ότι καλά κάνανε και τα λοιπά, και ότι πολεμούν έναν ορθόδοξο πόλεμο. Δηλαδή στην πραγματικότητα όχι απλά δεν σήκωσε τηλέφωνο και τον ξεφτύλισαν οι Ουκρανοί τώρα για, αλλά και το ΝΑΤΟ στηρίζει τους Ουκρανούς που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν στηρίζει την Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα, ο Ζελένσκι, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Βρυξελών, και εκεί θα χαζογελάει μαζί το Κούλης, καθώς δεν του σηκώνει καν το τηλέφωνο, για να καταλάβετε τώρα επίπεδο η ελληνική αποστολή, η οποία είναι ειλικρινά dream team εθνικής μειοδοσίας και αποτυχίας. Λοιπόν, μια και είπα για αποτυχία, ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα μας θέματα εδώ. Καθώς οι Αμερικανοί μετρούν τεράστιες αποτυχίες, ιδίως σε αυτά τα πανάκριβα, τα μη επανδρομένα, τα drone τα οποία έχουν, διαβάζω ότι έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί περίπου 20 τέτοια MQ-9 Reaper drone, τα οποία, όπως λέει το Bloomberg News, υπολογίζεται το κόστος αυτό περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Και αποτελεί εδώ μια απώλεια της τάξης του 20% των αποθεμάτων σε αυτό το drone, σε αυτό το όπλο το οποίο είχε το Πεντάγωνο πριν τον πόλεμο. Δηλαδή το 20% των Reaper drone τους τα κάψανε οι Ιρανοί. Γι' αυτό και, οδηγείται εδώ λογικά η ΗΠΑ, αποφάσισαν να παγώσουν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Τάδε έφη, εδώ ο υπουργός του ναυτικού στη Γερουσία, σε επιτροπή της Γερουσίας, ο Χουν Κάο, ο οποίος είπε ότι υπήρχε αυτή η ιδέα, έχει περάσει από την από την Αμερικανική, το Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο να πουλήσουν όπλα αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν. Και λέει εδώ ο Χουν Κάο ότι καληνύχτα, το ξεχνάμε, διότι πρέπει να έχουμε, να κρατήσουμε αρκετά όπλα για να μπορούμε να πολεμήσουμε κατά του Ιράν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και γερουσιαστής ρεπουμπλικάνος ο Μίτς Μακόνελ είπε ότι είναι απελπιστική κατάσταση για την απελπισία που λέγεται, για το χρέπι που λέγεται Αμερικανική ηγεσία, Αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης, να σας πω ποια είναι ακριβής δήλωση του ΚΑΟ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, θα παγώσουμε τις εξαγωγές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα επαρκή αποθέματα για την Epstein Fury, την επιχείρηση αυτή που κάνουν τώρα, συγγνώμη, Epic Fury, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετά, αλλά έχουμε αρκετά. Βάζει και το να μας καθησυχάσει, ας πούμε, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο στο Ταϊβάν για να έχουμε αρκετά. Έχουμε, αλλά για να τα κρατήσουμε τα έχουμε, δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε σφαίρα στην Ταϊβάν. Έδωσε ο Κούλης στον τακουνοσπάστη εκεί στο Ναζί του Κιέβου για να μπορεί να μας απειλεί τα νησιά με πλωτά ντρόν και να μην σηκώνει και τα τηλέφωνα. Θα μου πεις ποιο να σηκώσει τηλέφωνο στο Ραγιά. Μόνο από κάτι εταιρείες εγκληματικού τύπου και ενδιαφέροντος με κρατικό χρήμα θα σήκωνα το τηλέφωνο στο Ραγιά. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ό,τι χρειαστούμε. Ωστόσο, οι πωλήσεις ξένων όπλων εδώ θα συνεχίσουν όταν το αποφασίσει η κυβέρνηση, λέει εδώ ο ΚΑΟ. Θυμίζω ότι είναι μάλλον αυτά τα 14 δις σε όπλα είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όπλων αν προχωρήσει. Θυμίζω ότι είχαν περάσει το Δεκέμβρη ένα άλλο πακέτο 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα τα οποία τα επέγραψε μια χαρά ο Τραβαρίφας. Και βέβαια υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ που προφανώς παγώνεται η διαδικασία αυτή. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ομολογούν, ότι τα έχουν βρει σκούρα με τους Ιρανούς και ότι δεν έχουν όπλα γιατί τους έχουν τσακίσει, όπως σας είπα, και με τα Reaper, τους έχουν τα βρωμοσύδαρα τα Αμερικανικά, τα έχουν λιώσει, τα έχουν κάνει ζουμιά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της Κίνας. Γιατί ο Τραμπ το ομολόγησε σε συνέντευξη του στο Fox News, είπε ότι συζητήσαμε με τον πρόεδρο Σι το θέμα αυτό των όπλων στην Ταϊβάν. Μπορεί, λέει, να το προχωρήσω το πακέτο στην Ταϊβάν, ή μπορεί και όχι. Και είναι, λέει, ένα διαπραγματευτικό χαρτί για εμένα. Βλέπετε ότι δεν το έχουν οι Αμερικανοί. Χρειάζονται βοήθεια διπλωματικά. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Χρειάζονται τους Κινέζους. Είναι ο αδύναμος παίκτης πλέον στην ισορροπία. Ιδίως με αυτήν την ανίκανη ηγεσία του Τραμπ και την εγκληματική. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί παρά να είναι καλό. Να βλέπεις τον καουμπόι, τον ανεξέλεγκτο αυτό τραμπαρίφα, να περιορίζεται. Παράλληλα, ήθελα να πω δύο λόγια, αν και τα είπα χτες, να πω δύο λόγια για το βίντεο αυτό του Μπεν Γκαβίρ, αυτό το εσχρό πλάσμα, ειλικρινά ένα που έπιασε, συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους στη φλωτήλα, ασχέτως ποιοι είναι εκεί και τα λοιπά, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς είναι προβληματικοί. Δείτε εδώ, θυμάστε, είχε πάει και εδώ η Νεράιδα του Αιγαίου και αυτός είχε πάει. Δηλαδή, εντάξει, αλλά αφήστε ποιοι είναι. Τους έπιασε, τους έδεσε τα χέρια και με τα πόδια, τους έκλεισε τα μάτια, τους έριξε κάτω στα τέσσερα, σαν σκυλιά. Τους χτύπαγε ο ίδιος Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Φανταστείτε κράτος. Φανταστείτε μόρφωμα που είναι το Ισραήλ. Και τους χτυπούσε και τους έδρωχνε γυναίκες και τους κόρεδευε. Χαχα, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Μη σώσει και πατήσει ποτέ ξανά κανένα στο βρωμοκαθεστώ σας. Μη σώσει και πατήσει ποτέ κανείς το πόδι σας σε αυτή τη βρωμοχώρα όπως την κάνετε σαν τα μούτρα σας. Αυτή εδώ το σύχαμα, ο Καρχαριομούρης, ο Μπεν Γκαβίρ. Λοιπόν, πραγματικά απεχθέστατη εικόνα, μέχρι και ο Χάκαμπι, που είναι ένα σιωνο Εβραίο-Χριστιανό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο στον πλανήτη, ο οποίος είπε ότι καταδικάζει, Μάικ Χάκαμπι, πρόσβη των Αμερικανών στο Ισραήλ, ότι το καταδικάζουμε, λέει, και ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, ο Μπεν Γκαβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του. Δεν τον νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να υπομείνουν κάτι νούμερα, με κάτι νύχια, κάτι ξώανα, και TikTokers που το παίζουν και φασιστοχουντές στον Ισραηλινό στρατό κτλ. Κάτι άλλου. Κάτι κλαρινό γαμπρούς εκεί. Τον πείραξε το ότι παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τον πείραξε αξιοπρέπεια του έθνους του. Του έθνους του Ισραήλ. Ποια αξιοπρέπεια έχει μείνει αξιοπρέπεια? Ποιος παντού σε όλο τον πλανήτη μισούν αυτό το μόρφωμα επί Νετανιάχου? Και πρέπει να καταβάλει, να μην σου πω, να πληρώσει μέχρι και για τον πόλεμο του Ιράν, να πληρώσει τις οικονομίες της ανθρωπότητας για αυτά τα έγκληματα που έχει κάνει, για να μπορέσει να το ξαναδεί η ανθρωπότητα χωρίς μίσος. Φτάσανε μέχρι και οι Γερμαναράδες που είναι πίσω από τη γενοκτονία οπουδήποτε. Οι Γερμανοί είναι πίσω από την γενοκτονία τον Νάμα και Χεραίρο στην Αφρική, πίσω από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως το λέω και εδώ, θα δείτε εδώ στις πατρίδες πως την απάντηση. Και εδώ, συμπληρώνεται εδώ, και εδώ, εδώ εξισώνεται. Είναι συνέχεια το η ώρα των λύκων, οι πατρίδες ώρα των λύκων. Και εδώ πίσω από τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα, πάλι είναι οι Γερμανοί. Μέχρι και αυτοί είπαν ότι είναι, λέει, απαράδεκτη συμπεριφορά αυτή, και ότι είπε το Βερολίνο ότι παρόλο που είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ σαν φίλοι, παρόλα αυτά, λέει, αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη, φανταστείτε. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το οποίο λένε Χασμπάρα οι Εβραίοι, μια πλατφόρμα, μια πρωτοβουλία στις πλατφόρμες στις διαδικτυακές, εκατοντάδες δολαρίων, δημοσίων σχέσεων, καμπάνια δηλαδή, για να φτιαχτεί εικόνα αυτών των εγκλημάτων και να δούμε, ας πούμε, όλοι ότι είναι παρεξηγημένο το Ισραήλ και ότι ενώ αλυσοδέναν τους ανθρώπους αυτούς σαν να είναι γουρούνια με τα χέρια από πίσω και τα λοιπά στο λιμάνι της Ασντόντ, λες και είναι δεν ξέρω τι, και τους πετάξαν στο έδαφος και τους έσπρωχαν το σύχαμα ο Μπεν Γκαβίρ, ο Καρχαρίας. Λοιπόν, 430 ανθρώπους συνέλαβαν και τους είχαν εκεί πέρα σε κοπάδια, γιατί ξέρουν ουσιαστικά αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό το οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Αυτό το φασιστικό το οποίο είδατε είναι ο μικρόκοσμος του τι βιώνει ο Παλαιστίνιος, κρατούμενος από παιδιά μέχρι μεγάλους, από ενόχους μέχρι αθώους στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάρα πολλές χώρες καταδίκασαν, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Ισπανία. Κάλεσαν τους πρέσβεις των Εβραίων να τους πούνε ότι είναι παράδεκτα και τα λοιπά και να καταδικάσουν. Εδώ οι ίδιοι υπουργοί είναι ενεργούμενα των Ισραηλινών, το βλέπετε και στις δηλώσεις τους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καλέσει κανείς κανέναν. Λοιπόν, χασμπάρα σημαίνει δικαιολογία στα εβραϊκά. Είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας ουσιαστικά να μας να εξοραίσουν αυτό το βρώμικο πρόσωπο του Ισραήλ, το κατοχικό, και προφανώς το προσαρμόζουν σε διάφορα ακροατήρια. Ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα βρίσκουν χρήσιμους ηλίθιους, κάτι θα το πω γιατί αποφεύγω αυτές τις χαρακτηρισμούς, αλλά ειλικρινά αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιούλιδες, άρα τους αξίζει τα βαφτίσια και ό,τι ρετσινιά συνοδεύει τη δεξιά. Αυτοί οι δεξιούλιδες λοιπόν εδώ, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, το Ισραήλ ο σύμμαχός μας κτλ., προσαρμόζουν το μήνυμά τους στο αντιτουρκισμό κτλ., ο οποίος έχει μια βάση, για να προωθήσουν, να εξοραίσουν, να ομορφύνουν αυτή την κακασχήμια της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, της εθνοκάθαρσης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ότι το Χασμπάρα τι είναι, ότι το Ισραήλ είναι πάντα σωστό, απλά λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το Ισραήλ, δεν μπορούμε να βιώσουμε τι βιώνει, και όλα τα εγκλήματα δεν είναι θυσίες του Σατανά, όπως στο διάλογο πιστεύουν, είναι κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ, πιο καθαρό. Λοιπόν, είχαν 700 εκατομμύρια δολάρια το 2026 σε αυτό το προϋπολογισμό του Χασμπάρα, δηλαδή για να μας εξαπατήσουν ότι δεν είναι δαίμονες. Και τελικά όλοι είδατε με τον Μπεν Γκαβίρ, ο Μπεν Γκαβίρ σαν ειδωστρωτήρας έδειξε το πραγματικό πρόσωπο, μια χαρά δαίμονες είναι, γελιοποίησε τους ανθρώπους εκεί, τους βασάνισε, τους ό,τι μπορεί να κάνει, και δεν είναι μόνο αυτός, επειδή εμφανίστηκαν και άλλα σαπάκια εκεί της κυβέρνησης, του Υπουργού Εξωτερικών, ο Γεδεών Σάρακ, όνομα Γεδεών, ο οποίος είπε ότι υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Πάλι, το μόνο που μοιάζει είναι θέμα επικοινωνιακό, δημοσίων σχέσεων. Υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Όχι ότι παραβίασε αυτούς τους ανθρώπους τα δικαιώματά τους, γιατί είναι καθάρματα, είναι σκυλιά. Δεν τους μοιάζει τίποτα άλλο. Και προφανώς και το ήξερε και το ήθελε και έδωσε πράσινο φως ο Νετανιάχου, όπως έγινε σε αντίστοιχο σκυλί του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι έπικος και κάνει ασυδοσίες στη δυτική όχθη, μπαίνει σε σπίτια ανθρώπων και τους μέσα στη νύχτα και τους παρενοχλεί και τους σκοτώνει κιόλας. Τώρα επεξέτεινε τους επικισμούς, τα καταδίκασε υποτίθεται ο Νετανιάχου, αλλά είπε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει, είναι δυνατόν να νομίζετε ότι δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ότι δεν θέλει ο Πρωθυπουργός και θα τα έκανε αυτά μόνος μου. Δηλαδή τον έδωσε τον Νετανιάχου, και αντίστοιχα προφανώς και εδώ πίσω είναι το καθεστώς. Παράλληλα είδα τη δήλωση του Ισμαήλ Χανή, έσπασε σιωπή, του είχα καιρό να τον ακούσω, είναι ο διοικητής των δυνάμεων Χουτζ στο φρόντ της επανάστασης του Ιράν. Οι δυνάμεις Χουτζ είναι ένα ιδιαίτερο σώμα, είναι αυτοί που ελέγχουν τις πληρεξούσιες ομάδες, τους Χούθη, τη Χεσμπολά κτλ. Οι δυνάμεις Χουτζ λοιπόν, ο επικεφαλής είναι ο Ισμαήλ Χανή, ο οποίος έγραψε ότι αυτές με τις φλωτίλες και τα λοιπά, τα επιτεύγματα συνεχίζουν να αναδεικνύουν το φασιστικό χαρακτήρα του Ισραηλινού καθεστώτος, και έχει δίκιο. Είναι, λέει, νίκες αυτές εδώ και επιτεύγματα, και έριξαν κάτω τα τείχη της λύθης, του ψεύδους, γύρω από τις υποτιθέμενες ελευθερίες τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το Ισραήλ, το δυτικό πολιτισμό του κτλ. Και εμφανίστηκε ο ομός σιωνιστικός φασισμός. Και έτσι και είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, επίσης να πάμε στο ενώ του Ορμούς, στο ζουμί εδώ, γιατί βλέπω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι πέρασαν 35 καράβια, 35 βαπόρια, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα, πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό, λέει, με τους φρουροί της Επανάστασης. Πάρα πολύ ύποπτη εδώ κίνηση. Σήμερα, ναι, σήμερα, σημερινή είναι η δήλωση αυτή. Άρα τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από εδώ, 35 πλοία, κοντέινερ κτλ. Και εμπορικά πλοία, αφού λέει πήρανε σχετική έγκριση και συντονισμό και τους παρήχε προστασία το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και αν πλήρωσαν αυτά τα βαπόρια. Αν ξέρει κάποιος, αν γνωρίζει, ξέρω πολλοί από εσάς δραστηριοποιήστε στην ναυτιλία, μου έχετε στείλει μηνύματα. Θα χαρώ να ακούσω, γράψτε στα σχόλια, στείλτε μου email αν δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας. Τι ακριβώς, αν πράγματι αυτά τα πλοία πλήρωσαν κάτι για να γίνει αυτή η μεταφορά. Η διέλευση. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να το δούμε, μάλλον. Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Το Ομάν εξ αρχής είχε πει ότι εντάξει, δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Είναι παράνομη πράξη των Ιρανών αυτή να κλείσει τα στενά του Ορμούζ και να ζητήσει πληρωμές. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, συζητούν. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Το Ομάν είναι σύμμαχος των Αμερικανών. Να θυμίσω ότι το Ομάν ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών, όταν σαν φίδι κολοβό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τους Ιρανούς την ώρα και σκότωσαν την πολιτική ηγεσία την ώρα που υποτίθεται συζητούσαν για ειρήνη, για να καταλάβετε το επίπεδο χωρών, μορφώματα. Λοιπόν, άρα συζητάνε εδώ ένα σύστημα για να επιβάλλουν κάποια κόστη εδώ στα διερχόμενα πλοία του Ενότητου Ορμούς, παρόλο που ο Τραμπ λέει μην τυχόν και δεν το δεχόμαστε κτλ. Δεν φαίνεται κάτι σημαντικό, δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει κάτι ουσιαστικό όπως διαβάζω, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι δεν πάμε σε συμφωνία. Ξεκάθαρα πράγματα, εδώ βλέπετε ότι από τη στιγμή που συζητούν το Ιράν με το Ομάν για τέτοιου είδους δασμούς, ας το πούμε έτσι, πάνε να πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, διότι οι Αμερικανοί λένε επουδενή με τίποτα, δεν το δεχόμαστε. Ο Νάρκο Ρούμπιο είπε ότι σχολίασε και είπε δεν νομίζω καμιά χώρα να το δεχτεί αυτό. Άρα δεν το απέκλεισε ότι γίνεται, ότι συζητάει το Ιράν με το Ομάν. Θέλει να πιέσει να μην γίνει και να βρει συμμάχους για να μην το δεχθούν. Θα καταστραφούμε όλοι, θα πληρώνουμε τα κερατιάτικα του αρχικερατά, του δαίμονα του Σατανιάχου και του άλλου εδώ του Σαπιοκυλιά, του Τραμπαρίφα. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη εδώ, οι συνομιλίες τους. Από ό,τι φαίνεται, έγιναν Τετάρτη συνομιλίες και υπάρχει μια νέα αρχή που δημιούργησαν οι Ιρανοί. Η αρχή διοίκησης των στενών του Περσικού κόλπου, έτσι το λένε. Έγραψε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορίσαμε, λέει, τα όρια της στενού του Ορμούς και της περιοχής αυτής, της εποπτείας και της διαχείρισης. Και από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε θέλει να περάσει τα στενά αυτά, χρειάζεται σχετική άδεια. Μάλιστα. Και δίπλα από το στενά αυτά είναι το στενό του, το κόλπος του Ομάν. Δεν το δέχεται με τίποτα ο Τραμπ εδώ και μήνες. Είχε πει μάλιστα ότι θα έπρεπε, λέει, όχι το Ιράν να βάλει πρόστιμο. Εμείς θα έπρεπε να βάλουμε, λέει, πρόστιμο, γιατί νικήσαμε στον πόλεμο. Έπρεπε να το πει μέχρι να το πιστέψει πολλές φορές. Μετά είπε ότι θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, λέει, άμα τα βρούμε με το ένα, να μοιραστούμε τα έσοδα από τα διόδια. Τελικά είπε όχι, δεν χρειάζεται, κανείς δεν πρόκειται να πληρώνει. Το θέλουμε, λέει, ανοιχτό το στενό του Ορμούζ. Τα πήρε όλα πίσω. Δεν θέλουμε, λέει, διόδια, είναι διεθνής διάδρομος κτλ. Ξαναλέω. Πιο σημαντικές δηλώσεις είναι του Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα ήταν απολύτως απαράδεκτο, δεν θα μπορούσε να έχουμε διπλωματική συμφωνία εάν το συνεχίσουν αυτό το μονοπάτι Ιρανή, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε συμφωνία από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, δύο αξιωματούχοι μίλησαν, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση Ομάν και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουν σύστημα, λέει εδώ, διοδίων, που απλά θα πλήρωνες για να περάσεις, αλλά εναλλακτικά, λέει, αυτό το οποίο έχουν συζητήσει με το Ομάν είναι μια πρόταση να πληρώνουν τα πλοία κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι τα οικονομικά συστήματα, τα οικονομικά ωφέλη, λέει, του Ομάν είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και το βλέπουν θετικά, γι' αυτό και συνομιλούν. Λοιπόν, η ιδέα είναι να πληρώνουν κάποιο είδους κόστη, κάποια είδους υπηρεσίες εδώ, ξαναλέω, όχι διόδια που είναι νομικά, ας πούμε, μια διαφορά, δηλαδή να πληρώνεις τύπου για να σε, δεν ξέρω, για να περνάς με ασφάλεια, ή για να μπορεί να, σου, να βγάζεις τα απορρίμματα του πλοίου ή για περιβαλλοντικά, ας πούμε, να μην προκαλείς πρόβλημα ή για να σε οδηγούν μακριά από τις νάρκες. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψουν, αλλά αυτό είναι το σύστημα το οποίο επεξεργάζονται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζω εδώ, ο Ιρανός πρέσβης στη Γαλλία, Μοχαμάντα Μινεζάντ, είπε ότι το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους για να προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας και να διαχειριστούν τον πλού, τον πλοίο στην περιοχή, με τον πιο σωστό τρόπο. Τον πιο, με τον πιο αρμοστό τρόπο. Τώρα, ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι... Επίσης, το Ομάν φαίνεται ότι είπε στους Ιρανούς ότι θα χρησιμοποιήσει την δική του επιρροή στα κράτη του κόλπου. Το Ομάν δηλαδή θα πιέσει τα κράτη του κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπας και υπάρξει κάποιο κοινό, ας πούμε, κέρδος για όλες αυτές τις χώρες. Και ουσιαστικά θα πληρώνουν μόνο οι τρίτες χώρες, ίσως θα πληρώνουμε μόνο εμείς και αν θα πληγούμε. Η ελληνική ναυτιλία, οι οποίοι δεν είμαστε γείτονες και μπορεί να τα πάρουν από εκεί τα λεφτά. Δηλαδή να τα πάρουν από την Ελλάδα για τα κερατιάτικα των σατανάδων. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να δούμε. Τη δήλωση του ανωτάτου ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεΐ, όπως εμφανίστηκε. Μεγάλη δήλωση εδώ. Είπε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα μας. Θα πρέπει να μείνει στο Ιράν. Είναι η οδηγία που έδωσε. Ότι, γιατί και αυτό είναι μεγάλο θέμα, οι Αμερικανοί πιέζουν να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας. Άρα, να λοιπόν δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε λύση στον ορίζοντα τουλάχιστον. Προφανώς δυσκολεύει τον τραμπαρίφα εδώ αυτή η εξέλιξη. Ο Τραμπ είπε χθες ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να κρατήσουν το απόθεμά τους. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πολύ πιθανό να το καταστρέψουμε με το που το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν, όπως είπε χθες στο Λευκό Οίκο. Επίσης, οι Εβραίοι είπαν στο Reuters ότι τους έχει εξασφαλίσει ο Τραμπ ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο το έχουν οι Ιρανοί θα βγει εκτός Ιράν και ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ειρήνης χωρίς αυτήν την παράμετρο εδώ. Και ότι επίσης ο Νετανιάχου έχει πει ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο να έχει τελειώσει οριστικώς μέχρι να φύγει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια, επίσης θέλουν να τελειώσει υποστήριξη των Ιρανών στις πληροεξούσιες ομάδες, θέλουν να σταματήσουν το βαλιστικό πρόγραμμα Ιρανοί. Όνειρα θερινής νύχτας, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου και ελπίζω τώρα Οκτώβριο έχουν τις εκλογές τους να βουλιάξει, μετά να τον φάνε, αφού τον φάνε πολιτικά, να τον φάνε και δικαστικά, να τον φάνε γενικά, τον Μπίμπι, και ίσως δεν ξέρω να σωθεί κάτι σε αυτή τη χώρα που έχει φασιστεί, βλέπω και σαν κοινωνία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι ιρανικές πηγές λένε ότι ανώτατος ηγέτης, η οδηγία του είναι και, όχι μόνο η οδηγία του, αλλά και η σύγκληση απόψεων μέσα στο καθεστώς του Ιράν, είναι ακριβώς ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα. Θεωρούν ότι αν φύγει το υλικό αυτό εκτός χώρας, θα μείνουν περαιτέρω ευάλωτοι σε μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους. Έτσι είναι, προφανώς. Και τον τελικό λόγο τον έχει ο Χαμενεΐ, βέβαια, Μοσταμπά, αλλά ξαναλέω, έχουν δίκιο. Βλέποντας δηλαδή ότι μπορούν να χτυπήσουν όποτε θέλουν, ακόμα και κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, δεν μπορεί να τους εμπιστευτείς. Είναι πειρατικά κράτη τα οποία σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν. Και το Ισραήλ και η Αμερική σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν για το πόσο πειρατικά και επικίνδυνα είναι. Δεν μπορεί να το δώσει ο Ιρανός όταν συνομιλούσε μαζί του διπλωματικά. Το Ομάν έλεγε, ήμασταν έτοιμοι σε συμφωνία. Ήταν διατεθειμένοι, έλεγε το Ομάν. Ήταν διατεθειμένοι οι Ιρανοί να δώσουν, να υπάρξει λύση και να δώσουν να τα δώσουν αυτά ή να τα ρεώσουν και να μειώσουν δηλαδή, το ποσοστό εμπλουτισμού και τελικά να χτυπήσουν δηλαδή, επειδή θέλανε πόλεμο και καλά. Στην πραγματικότητα αυτό τους νοιάζει. Λοιπόν, πολύ πιθανό επίσης λένε οι Ιρανοί να είναι μια τακτική αυτή πάλι από τους Εβραίους, από τους Σιωνοχριστιανούς, να μας χτυπήσουν, λέει, καθώς συνομιλούμε και το περιμένουν αυτό. Το ίδιο είπε και ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ότι είναι προφανώς ότι υπάρχουν κάποιες κρυμμένες κινήσεις του εχθρού και μπορεί να προετοιμάζονται. Ο Τραμπ το ομολόγησε, είπε ότι προετοιμαζόμαστε. Αν δεν υπάρξει, λέει, ειρήνη τις επόμενες μέρες, θα πρέπει με λίγες μέρες για να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Αλλιώς βόμβα. Εξαιρετικά. Να θυμίσω ότι το Ιράν είχε πει ότι θα μπορούσε να διώξει το μισό από το απόθεμα το οποίο έχει σε ουράνιο. σε εμπλουτισμό 60%, να το διώξει εκτός χώρας, πιθανότητα στη Ρωσία. Αυτή ήταν η ιδέα. Αλλά αυτό, τώρα που καταλαβαίνετε, άλλαξε και το σενάριο αυτό, να το διώξουμε εκτός Ρωσίας που έλεγαν εκτός χώρας στη Ρωσία που έλεγαν οι Ιρανοί, και να το αραιώσουν, όπως λέγανε, στη Διεθνή Ατομική Ενέργεια, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Και αυτά τα σενάρια καταστράφηκαν από τις βόμβες των εγκληματιών Νετανιάχου και Τραμπ. Θεωρούμε ότι έχουμε, η Διεθνή Υπηρεσία του ΟΗΕ θεωρεί ότι το Ιράν έχει 440 κιλά από ουράνιο, εμπλουτισμένο 60%, και είναι στις εγκαταστάσεις αυτές που βομβάρδισαν οι υπεριαλιστές. Ο διοικητής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι κατά βάση αυτό το απόθεμα είναι στο Ισφαχάν, στην εγκατάσταση εκεί την πυρηνική που κάνανε την απόπειρα οι Αμερικάνοι και γύρισαν πίσω πτώματα και παλιοσίδερα, τα C-130 κολλήσανε πάνω στις σάρκες των εισβολέων. Και άλλα εκείνη τα 200, λέει, κιλά. Και επίσης υπάρχουν, λέει, και στο Νατάνζ, που είναι άλλα, και εκεί άλλα τόσα, ξέρω εγώ, διασκορπισμένα στη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι βλέπετε, αν τα ενώσουμε όλα αυτά το puzzle, φαίνεται πραγματικά πως δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω για εσάς. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να πω ότι έχουμε μια δήλωση από τη Μόσχα, η οποία λέει ότι διαφωνεί με τις πιέσεις που ασκούνται στο Ιράν και καλεί για διπλωματία. Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού ΙΠΕΞ, είπε ότι πρέπει να επιληθεί το θέμα διπλωματικά και ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης είναι να αποφασίσει το Ιράν τη μοίρα των αποθεμάτων που έχει σε ουράνιο. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την βοήθεια στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον και τα λοιπά για οποιαδήποτε απόφαση, αλλά απορρίπτουμε, καταδικάζουμε την πίεση στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει, λέει, πραγματική λύση με πίεση. Και έχει δίκιο. Ομοίως, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκεϊ, είπε ότι δεν μας επηρεάζουν οι προθεσμίες και τα χρονικά περιθώρια κτλ. Που βάζει το νούμερο ο θείος Σαμ. Είπε, για παράδειγμα, ότι σχετικά έχουμε ανταλλάσσουν κάποιες απόψεις οι δύο πλευρές μέσω των Πακιστανών, οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Είπε ότι ο σκοπός εμάς είναι δικός μας να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, που δεν έχει τελειώσει, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ακόμα οι Εβραίοι. Να ξεπαγώσουν τα κλεμμένα μας χρήματα οι Αμερικανοί, να σταματήσουν την θαλάσσια πειρατεία κατά της ναυτιλίας μας και άλλα πολλά, όπως διαβάζω και φαντάζεστε τα οποία ζητούν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης λέει ότι για μας είμαστε κακόπιστοι εδώ, και παρόλο που έχουμε δει πόσο κακόπιστοι είναι πόσο μάλλον αφαιρέγγινοι είναι οι Αμερικανοί, παρόλα αυτά συνεχίζουμε και συνομιλούμε γιατί θέλουμε την ειρήνη, αλλά τα τελεσίγραφα αυτά και τα χρονικά περιθώρια είναι γελία και δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψουν στη χώρα μας. Οποιαδήποτε πολιτική ή στρατιωτική πίεση δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Ακούστε εδώ δήλωση εθνικής περηφάνειας. Σκοπός μας είναι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Και οποιαδήποτε ρητορική απειλητική δεν έχει καμία την παραμικρή επιρροή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα μας ή στις μακροπρόθεσμες πολιτικές μας. Δηλαδή, πνιγείτε. Δεν σας υπολογίζουμε. Λουφάξτε. Πραγματικά είναι άξια για το δικό τους εθνικό μετερίζει και νομίζω είναι και αξιοζήλευτη αυτή η πολιτική. Λοιπόν, παράλληλα, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις τους κατά των Ρώσων. Δύσκολα τα πράγματα για τους Αγγλοσάξονες, όπως φαίνεται εδώ. Οι Άγγλοι αποφάσισαν πρώτοι να μειώσουν τις κυρώσεις στο jet fuel, και αυτή είναι μεγάλη, γιατί οι Άγγλοι ήταν στα κάγκελα κατά των Ρώσων. Ξαφνικά και αυτοί φοβούνται, δεν έχουν να πετάξουν τα αεροπλάνα τους. Καλύτερα κιόλας. Οι αεροπορίες έτσι κι αλλιώς είναι ανίκανοι. Η Royal Air Force, Royal Air Force, βασιλική, φαντάσου επίπεδο ανθρώπων, είναι 2026, βασιλική αεροπορία. Ουρλιάζει ο Ζελένσκι, κάτι σαν τη στρίγκλα. Και τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο εύκολα για τους Αγγλουσάξονες. Οι Αμερικανοί, το Υπουργείο Οικονομίας, είπε 30 μέρες επέκταση της άρσης των κυρώσεων στην πραγματικότητα, του πάγωμα των κυρώσεων, για να μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία όλες οι χώρες, μπας και κρατήσουν τις τιμές ελεγχόμενες, μην ξεφύγει και μην ξεσηκωθεί ο Αμερικανικός λαός και δεν μείνει κολυμπηθρόξυλο με τα όπλα που έχουν. Δεν επιβιώσει πολιτικός, και νομίζω θα είναι καλό και για τους ίδιους και για τον πλανήτη. Να εξαφανιστούν οι πολιτικοί των Αμερικανών από προσώπου γης, να πάνε, δεν ξέρω, σε καμιά πολυνησία. Λοιπόν, δώσανε γενική άδεια σε όλο τον πλανήτη, προσωρινή βέβαια, εδώ, μέχρι τις 17 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν αυτό, να θυμίσω, οι Αμερικανοί. Και ναι, το κάνουμε, λέει, για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα κράτη, λέει ο Μπέσεντ, το σύχαμα, ο υπουργός οικονομικών των Αμερικανών του βαθέως κράτους και ότι θα δώσει, λέει, δυνατότητα σε χώρες και τα λοιπά των κρατών αυτών να πάρουν αυτά τα οποία χρειάζονται, το κάνουμε για αυτούς. Κουραφέξαλα. Οι χώρες οι οποίες πιέζουν την πραγματικότητα είναι πλούσιες χώρες της Ασίας, όπως είναι η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία, δηλαδή πελάτες των Αμερικανών και όχι οι απλοί λαοί, οι απλές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες, μην τρελαθούμε. Να θυμίσω ότι τον Απρίλιο που έβαλε αυτή την εξαίρεση ο Μπέσεντ, είχε πει ότι δεν πρόκειται, λέει, να γίνει επέκταση για δεύτερη φορά. Τελικά ακυρώθηκε, γελιοποιήθηκε και ο ίδιος, όπως όλος ο τσίρκο, ο περίγυλος αυτός, ο περίγυρος και ο περίγελος των τραμπιστών. Καταλαβαίνετε ότι έχει το πάνω χέρι εδώ όσον αφορά τα ενεργειακά όποιος εξάγει, και προκειμένου η Ρωσία. Να πούμε ότι κάνει και ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πειρά από πολιτικούς συμμάχους παλαιούς του, μέχρι πρότινος τώρα είναι αντίπαλοι, όπως ο πρώην, ο τέος υπουργός υγείας. Το ασκούν λοιπόν κριτική. Πώς τολμάς, λέει, και λες ότι θα αρχίσουμε να αγοράζουμε jet fuel, αυτό που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, ότι είναι, λέει, τρελό, λένε εδώ οι συντηρητικοί, καθώς, λέει, η Ουκρανία προσπαθεί να επιβιώσει, η κίνηση αυτή, λέει, θα κάνουν πανηγύρια στο Κίεβο, και ότι το κάνανε κρυφά, το περάσανε. Και ντίζελ πετρέλαιο θα μπορούν να αγοράζουν οι Άγγλοι. Έχουν πρόβλημα. Το κάνουν, λέει, κρυφά. Το εμφάνισαν χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, χωρίς σχετικές δημοσιεύσεις. Ξαφνικά το εμφάνισαν. Άρα πάμε σε μια εποχή πριν τον πόλεμο τώρα στην Αγγλία όσον αφορά το diesel και το jet fuel. Δηλαδή μια στροφή 180 μοιρών και όχι 360, Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει ακόμα πολιτικά. Έχει και πολιτική άποψη ακόμα αυτό που κάνει στη χώρα. Λοιπόν, και εδώ ξαναλέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αγγλοσάξονες. Νομίζω μόνο καλό να το θεωρήσουμε αυτό όλοι εμείς, καθώς βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται, ποιες είναι οι απόψεις. Με τα χαρά να ακούσω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Αν θέλετε, λοιπόν, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι περαιτέρω με το να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε κοινοποίηση των βίντεο αυτών, να πατήσετε το μου αρέσει. Αυτά. Φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο και πάλι σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε, αν θέλετε, να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Είναι ο καλύτερος και ο πιο ουσιαστικός τρόπος. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Γεια σας. Παράλληλα, μιας και λέω για κυρώσεις, ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι τον 21ο γύρο εδώ πακέτο κυρώσεων, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, λέει, κατά ρωσικών τραπεζών, κατά άλλων εταιριών της Ρωσίας που πουλάνε, λέει, κλεμμένο σιτηρά της Ουκρανίας από την Ανατολική, δηλαδή κατεχόμενη Ουκρανία. Ευτυχώς τώρα που έφυγε ο Όρμπαν μπορούμε, λέει, με τον αχυράνθρωπο τον Μαγιάρ να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ετοιμάζονται, ακούστε εδώ, να στοχοποιήσουν μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Πατριάρχη, τον Κύριλο και άλλους, επειδή, λέει, είναι σύμμαχοι του Πούτιν. Αυτά είναι τα νέα μέτρα. Φανταστείτε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχοποιεί θρησκευτικούς ηγέτες και τολμούν και μιλάνε για δικαιώματα τα λέσια. Λοιπόν, και παράλληλα η Κομισιόν, λέει, ετοιμάζεται να εξετάσει την πιθανότητα να μην παρέχουμε, λέει, υπηρεσίες ναυτιλιακές σε ρωσικά πλοία. Κάτι το οποίο το έχει παγώσει η Μάλτα και η Ελλάδα και θα το ξαναπαναφέρουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κούλης. Θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα το ρουφήξει το μήνυμα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναί μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αριστεία στη φήμωση και τη λογοκρισία θα πάρει η κυβέρνηση που ως φαίνεται δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με τις εκλογές να πλησιάζουν με βήματα χ, τα σκάνδαλα και τα φαγοπότια να αποκαλύπτονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καταστρέφοντας τη μυθοπλασία του Success Story, λαμβάνει τα μέτρα της. Μετά την αυταρχική απόφαση για τον έλεγχο της ηλικίας στο διαδίκτυο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ενώ στην πράξη το μετατρέπει σε πεδίο μαζικής παρακολούθησης διακρίσεων και αποκλεισμού, επιστράτευσε με τη δικαιολογία των deepfakes όλες τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του κράτους, ακόμα και την ΕΕΠ, για να σκανάρουν συστηματικά το διαδίκτυο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή, αντί να ασχολείται με τα ουκρανικά drones και τους οπλισμένους Τούρκους που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια, ψάχνει τρόπους για να μην σατιρίζουν και χλεβάζουν οι πολίτες με την τεχνητή νοημοσύνη τα έργα και τις καταστροφικές ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά θα μου πεις εδώ, η ΕΕΠ που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, στοχοποίησε με το Predator δεκάδες πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και υπουργούς και στρατιωτικούς, εκεί θα κολλήσει. Και όταν μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει και νομοθετική πρωτοβουλία για την ποινικοποίηση της εικόνας και της φωνής που χρησιμοποιείται κακοπροαίρετα, δηλαδή επιζήμια για την κυβέρνηση μέσω AI. Αντί να ψηφίσουν νόμους πιο αυστηρούς, ώστε όταν πιάνεται κάποιος να κλέβει κρατικό χρήμα, να τιμωρείται παραδειγματικά, στην κυβέρνηση ψηφίζουν νόμους για να μην μαθαίνονται τα χαΐρια τους. Φυσικά αυτό δεν είναι διακυβέρνηση. Είναι καθεστώς σε κατάσταση πανικού που ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αυτοπροστασία του. Όταν μια κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους για να κυνηγάει φωνές και βίντεο που την ενοχλούν, τότε έχει χάσει κάθε ίχνος νομιμοποίησης. Η συστηματική φήμωση που νομοθετείται μάλιστα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές είναι ξεκάθαρη ομολογία ενοχής. Βεβαίως, το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη αντίδρασης και η παθητική αποδοχή των πάντων από αντιπολίτευση και πολίτες που κατάντησαν να θεωρούν τη δυστοπία και τον αυταρχισμό ως αυτονόητα. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Γαλλία του Εμμανουέλ Μακρόν, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις ευλογίες φυσικά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το ότι μας θεωρούν χαϊβάνια όλους τους Έλληνες, το έχετε καταλάβει. Σας έχει περάσει από το μυαλό. Έχουν ανέβει στην εξουσία κάτι άτομα τα οποία ορίζουν τις ζωές μας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τρώνε, να κλέβουν δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια, να μην απορροφούν όλες τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας θέλουν φτωχούς, σε βάζουν ένα εμβολιαστής, σαν το πρόβατο, χωρίς τελικές εγκρίσεις εμβολίων, σε έχουν κάνει πειραματόζωο, τα ζώα σου δεν τα εμβολιάζουν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ότι δεν είναι με τελική έγκριση και δεν ξέρουμε, λέει, αν κάνουν καλό τα εμβόλια τα συγκεκριμένα στα ζώα. Σου παίρνουν τα σπίτια, αυξάνουν τις τιμές με τους ολιγάρχες μαζί, όλη αυτή μια παρέα, κάνουν τα κουμάντα τους και εσύ Έλληνα κάθεσαι, ανέχεσαι, δεν μιλάς, είσαι στο σπίτι, σου αυξάνουν το ρεύμα, σε παίζουν με τα πολύχρωμα τιμολόγια, το καταπίνεις κι αυτό, σου αυξάνουν το σούπερ μάρκετ, το καταπίνεις κι αυτό, Σε αφήνουν άνεργο, το καταπίνεις κι αυτό, να ζεις με επιδόματα. Σφάζουν τα ζώα, στο τέλος δεν θα έχεις να φας. Θα έρθουν εδώ οι ξένες εταιρείες, θα πάρουν τα χωράφια. Θα φτιάχνουν τι θα φτιάχνουν μέσα τα συνθετικά. Θα εισάγουμε συνθετικά κρέατα, θα εισάγουμε ρύζια από τη Μιανμάρ. Θα εισάγουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν θα είναι ελληνικό. Τίποτα, απολύτως. Made in Greece τίποτα. Και Έλληνα, εσύ τι κάνεις? Και πόσο μάλλον κάποιοι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, τα παιδιά σας, ναι, έτσι τα θέλετε να μεγαλώσουν και να ζήσουν τις ζωές τους, χωρίς μέλλον. Ενωθείτε όλοι, όλοι μας, να ενωθούμε με τους αγρότες. Οι Έλληνες ήδη θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει για όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια έχουμε υπομείνει. Βλέπουμε τώρα την ηγεσία του Αρείου Πάγου να προτείνει, να επεμβαίνει και να δίνει παραγγελίες και να λέει στους εισαγγελείς ασκήστε διώξεις. Και να μας έρχεται εδώ η Ευρωπαίη Εισαγγελέας για να βάλει μία τάξη.

0: πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αντιλαμβάνεστε το λανθασμένο σκεπτικό που σας τροφοδοτούν και σας ποτίζουν. Για να είστε υπνοτισμένοι, για να δέχεστε τα πάντα. Ηλεκτρονική επιτήρηση με τις κάμερες, θα εμβολιάζεστε με πειραματικά σκευάσματα. Τα ζώα όμως δεν εμβολιάστηκαν με πειραματικά σκευάσματα, έτσι. Τα θανατώσαμε τα ζώα. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το μέλλον. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου προς τα που οδεύουμε. Και όσο δεν μιλάτε και δεν εναντιώνεστε και δεν διαμαρτύρεστε, τόσο περισσότερα κάνουν. Ούτε αυτό το έχετε καταλάβει. Και μιλάω προφανώς όχι για αυτούς που ανήκουν στους κομματικούς στρατούς, γιατί αυτοί πληρώνονται από εκεί, οπότε μόκο δεν μιλάνε. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους που απέχουν, που δεν ασχολούνται. Δεν σας νοιάζει για το μέλλον. Αλλάξτε ρότα, αλλάξτε σκεπτικό, σταματήστε να φοβάστε. Ειδικά με αυτά τα lockdown έχουν όλοι τρομοκρατηθεί, είναι όλοι μιμουάπτ, μην το ένα, μην το άλλο. Πώς ζούσατε δηλαδή πριν τα lockdown, πώς ζούσατε? Σταματήστε να τα ανέχεστε. Όσο τα ανέχεστε, αυτή η παρέα που έχει ανέβει επάνω στην κυβέρνηση κάνει πάρτι. Γελάει, σας κοροϊδεύει, όλους μας δηλαδή, και σου λένε κοίτα κάτι χαϊβάνια που κάθονται. Αυτό θέλετε?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φεύγουμε από το άντε γαμίσου Νικοδέντια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπετε, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όποιο να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
3: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
4: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
5: Απαγορεύεται.
4: Σε δρόμους.
5: Σε δρόμο.
4: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
5: είναι.
4: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
5: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
4: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
5: Πώς, με νόμο?
4: Με νόμο, ναι.
5: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
3: Συζητάμε δύο ανήλικους.
2: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Απατεώνες, δώσω τεράστιο.

0: κάτι απατώνεις.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, check price.
0: Τρεις εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη χθεσινή δίκη των 7 γιατί δεν έχετε καμία ντροπή. Ακούστε, πες μου ότι είναι ψέματα, αλλά δεν μπορείς, δεν μπορείτε, γιατί έχετε βάλει τόσο βαθιά το κεφάλι σας στο βούρκο του ψέματος που δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν μπορείτε να ανασάνετε πια από τις αναθυμιάσεις.
1: Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
0: Στη χθεσινή δίκη των 7 καταδικάστηκαν δύο που η τακτική δικαιοσύνη τους είχε αθωώσει. Γι' αυτό μιλάμε για δικαιοσύνη ανέκδοτο και κράτος και κυβέρνηση που λειτουργεί ως παραγωγός και πλυντήριο εγκλημάτων.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει για αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος έναν άνθρωπο που στο παρελθόν δήλωνε.
5: Εγώ είμαι ιστορικός πρωτίστως και δευτερευόντος πολιτικός. Εντάξει. Και δεν επιτρέπω καθόλου τον λαϊκισμό, με ενοχλεί. Ο λαός δεν είναι ανεύθυνος.
6: Εγώ δεν είμαι ιστορικός.
5: Άρα λοιπόν, ο λαός θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν φτάνει στην κάλπη, όταν εκλέγει αυτά τα δύο κόμματα, θα του κλέβουν τα λεφτά. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να του κλέβουν τα λεφτά, του το αποδεικνύει η ίδια τη ψήφο του, δικαίωμά του. Θέλει να το κλέβουν. Βεβαίω θέλει. Φυσικά όλοι οι Έλληνες που ψηφίζουν Πασόκ Νουδού ξέρουν ότι αυτό το σύστημα οδηγεί στην κλοπή του δημοσίου χρέου στο παραμύθι. Ο λαϊκός ορθόδοξο γερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη συγχωνέψτε το. Κανένας.
7: Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ.
4: Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο ίδιος ο άνθρωπος που έγινε τελικά αντιπρόεδρος είναι σήμερα υπουργός και βγαίνει καθημερινά σε κανάλια. Και μόλις εδώ να βάλετε τελεία, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Αλλά πιστέψτε με, δεν σταματάει εκεί. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο άνθρωπος που έλεγε αυτά για το κόμμα στο οποίο είναι σήμερα αντιπρόεδρος και με το οποίο έγινε υπουργός υγείας, βγαίνει μέσα στην ίδια ημέρα, όχι σε ένα κανάλι, αλλά σε άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Και δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο προαναφερθέντας υπουργός υγείας βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα, όχι σε ένα κανάλι, αλλά σε πολλά, και μιλάει όχι για θέματα υγείας, όχι για το υπουργείο του, αλλά για να φωνάξει, να διχάσει. Νομίζατε ότι τα είχαμε δει όλα? Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αυτός ο υπουργός φτάνει να ανεβάζει βίντεο με πολίτες που του ασκούν κριτική, μια μέρα αφού δήλωσε στους ψηφοφόρους του να αντιδρούν με οργή, οδηγώντας σε σχόλια σαν αυτό. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο υπουργός αυτός περιμένει να τον πιστέψουνε, φωνάζοντας τα κανάλια, όταν ο ίδιος στο παρελθόν έχει δηλώσει.
8: Ξέρεις στην καρδιά το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική. Και μην μου πεις ψέματα ότι δεν χρειάστηκε κάποτε να πεις ψέματα, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Μόνο ένα.
9: Κάτσε να βρει κάτι light.
5: Κοιτάξτε να δεις. Σίγουρα έχω πει.
8: Θέλω να το ακούσω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ένα παράδειγμα. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή.
4: Στις 28 Φλεβάρι η υγιής Ελλάδα αποφασίζει αν θα συνεχίσει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη για όλους τους λάθος λόγους ή αν θα γίνει μια μοναδική χώρα στην Ευρώπη για τους σωστούς λόγους. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Τανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
3: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
4: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες με συνεργοδικές και ένα μικροτσίπ θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν να μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
5: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
6: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ζωντανούς στην Ελλάδα βρίσκεις μόνο στα νεκροταφεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άψυχοι και που έτσι και τολμήσεις να πεις το όνομα Ελλάδα, το όνομα πατρίδα ή τη λέξη έθνος, χαρακτηρίζεσαι εθνικιστής από κάποια τσόφλια της δημοσιογραφίας και της υποκουλτούρας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή το να ντρέπεται κάποιος για την καταγωγή του, είναι ντροπή να ντρέπεται για τη δόξα των προγόνων του, γιατί δεν μπορούμε εμείς στο χάλι που έχουμε φτάσει να δημιουργήσουμε μία δόξα για τα παιδιά μας. Τουλάχιστον ας αφήσουμε τη δόξα των παλαιών. Μην τη σπηλώνουμε κι αυτή. Δεν μπορούν οι νάνοι του σήμερα να υψώνουν το ανάστημά τους στους γίγαντες του χτες.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών μπαρενέοι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μία μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσέγκεβάρα συνελήφθηκε εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε. Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε τις υποχρεώσεις μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνιγίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δένδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Έλληνες, ξυπνήστε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρτιο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του σιέλου.
4: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπίο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάβει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Από το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη. Έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά και το 1832 δικάζουν το γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλεγα. έλεγα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 1974 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην Αοκάλο κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω, τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω, μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε, λέει, τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσοι. Ακούστε ρε, Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφει στα παλιά ή στα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι φταίει? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας, που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλοί και άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουν όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
5: Εγώ είμαι παράλληλα.
6: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
7: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
0: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στην Ελεύθερη Πένα. Την ώρα που τα βλέμματα της κοινής γνώμης είναι στραμμένα κυρίως στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και στις εντάσεις τις γεωπολιτικές που αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη, κάτι άλλο, ίσως πιο σιωπηλό αλλά εξίσου καθοριστικό, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν πρόκειται για μία θεωρία, πρόκειται για μία πραγματικότητα που χτίζεται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, μπροστά στα μάτια μας, χωρίς να της δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Το αποκαλούμενο σύστημα δεν λειτουργεί ποτέ τυχαία. Ιστορικά έχει αποδείξει πως γνωρίζει πως να κατευθύνει την προσοχή των μαζών. Δημιουργεί ένταση, κρίσεις, φόβο, διχασμό. Και όσο ο κόσμος ασχολείται με αυτά, στο παρασκήνιο υλοποιούνται στρατηγικές που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα περνούσαν τόσο εύκολα. Σήμερα ένα από τα πιο ήσυχα αλλά κομβικά σχέδια είναι η επιβολή της επαλήθευσης ηλικίας στο διαδίκτυο. Κάποιοι θα πούν ότι γίνεται για λόγους ασφάλειας των παιδιών. Όμως η ουσία δεν βρίσκεται στην αφορμή αλλά στην κατεύθυνση. Γιατί η επαλήθευση ηλικίας δεν είναι ένα απλό μέτρο. Είναι το πρώτο βήμα προς την καθολική ταυτοποίηση του κάθε χρήστη και από εκεί η σύνδεση με την ψηφιακή ταυτότητα, το ψηφιακό πορτοφόλι ή οτιδήποτε άλλο ψηφιακό είναι μάλλον αναπόφευκτη. Η δήλωση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από γονείς, όχι από πλατφόρμες, συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση ότι το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον τεχνικά έτοιμο. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο, διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν περιορίζεται στους ανηλίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επαλήθευση ηλικίας θα απαιτεί από τους χρήστες να καταθέτουν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, σε αντίθεση με την απλή επίδειξη ταυτότητας που ισχύει σε φυσικές συναλλαγές. Το ζήτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο την προστασία των παιδιών, αλλά και την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ιρλανδία πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του συστήματος με στόχο την ενσωμάτωσή του σε εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο ενδέχεται να συνδεθεί άμεσα με την ψηφιακή ταυτότητα κάθε πολίτη. Παράλληλα, στη Γερμανία εξετάζεται ήδη μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η χρήση κοινωνικών δικτύων θα επιτρέπεται μόνο με επαλήθευση ταυτότητας για άτομα άνω των 16 ετών, γεγονός που πρακτικά επεκτείνει το μέτρο στο σύνολο των χρηστών. Η ίδια η Φόντερ Λάιεν συνέκρινε το νέο σύστημα με τα πιστοποιητικά της εποχής του κορονοϊού, τα οποία όπως ανέφερε χρησιμοποιήθηκαν σε 78 χώρες και αποτέλεσαν επιτυχημένο παράδειγμα διαχείρισης, όπως το χαρακτήρισε, πρόσβαση σε υπηρεσίες και μετακινήσεις. Ωστόσο και πάλι ειδικοί και οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Συνόρων προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα μόνιμο πλαίσιο επιτήρησης. Επιπλέον έχουν ήδη καταγραφεί τεχνικές αδυναμίες, με ερευνητές να επισημαίνουν ότι μηχανισμοί όπως PIN και βιομετρικά δεδομένα μπορούν να παρακαμφθούν. Σε ένα περιβάλλον όπου εξετάζονται παράλληλα ψηφιακά νομίσματα και συστήματα ταυτότητας,

0: Οποίησης, η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από την ασφάλεια των ανηλίκων στο ευρύτερο ζήτημα του ελέγχου της ψηφιακής πρόσβασης των πολιτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν για ένα νέο μοντέλο ελέγχου. Ένα σύστημα όπου κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο θα είναι καταγεγραμμένη. Κάθε συναλλαγή διαφανής και κάθε πρόσβαση εξαρτώμενη από την ταυτότητά μας. Για σκεφτείτε το λίγο πιο αναλυτικά. Για κάποιους αυτό μεταφράζεται απλά ως πρόοδος. Για άλλους όμως αποτελεί το προήμιο μιας σκληρής ψηφιακής επιτήρησης που δεν έχει προηγούμενο. Κι όμως στην Ελλάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό περνάει σχεδόν απαρατήρητο. Δεν υπάρχει ουσιαστικός δημόσιος διάλογος επ' αυτού. Δεν υπάρχει ανησυχία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να πρόκειται για κάτι ασήμαντο. Σαν να είναι όλα φυσιολογικά. Αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από το σημερινό σχολιασμό. Όσα βλέπουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκαν χθες. Προφανώς είναι αποτέλεσμα στρατηγικών κινήσεων και μάλιστα πολλών δεκαετιών. Κάποιοι θα πούν για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή κάποιος την αρνείται. Ίσα-ίσα επιβεβαιώνεται κάθε φορά που ακόμα ένα κομμάτι του παζλ ή κάθε κομμάτι του παζλ, κυρίες και κύριοι, μπαίνει στη θέση του. Μέσα από την ελεύθερη πένα, κυρίες και κύριοι, δεν ζητάμε από κανένα να πιστέψει άκρητα. Το αντίθετο, ζητάμε το αυτονόητο, να ψάξει, να προβληματιστεί, να αναζητήσει, να κάνει τη δική του έρευνα. Γιατί αυτός ο οποίος θέλει να βρει απαντήσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα τις βρει, πραγματικά. Και πολλές φορές θα μείνει έκπληκτος από αυτές τις απαντήσεις. Ακόμα και στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί έσπευσαν να επενδύσουν μεγάλες ελπίδες, να τον δουν ως αντίβαρο, ως ανατροπή, ως τελική λύση. Όμως μήπως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, μήπως τελικά λειτουργεί συνειδητά η μη ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, μήπως αποτελεί το όχημα για να γίνει αποδεκτή από τις μάζες η επόμενη φάση, η πλήρης ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής διακυβέρνησης στην καθημερινότητά μας. Ερωτήματα που δεν απαντώνται εύκολα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τεθούν, γιατί το πραγματικό δίλημα δεν είναι γεωπολιτικό, αλλά είναι τελικά βαθιά υπαρξιακό. Βάζω μία άνω τελεία και στο σημερινό σχολιασμό, περιμένοντας όπως πάντα και τις δικές σας απόψεις εδώ στην Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Επίσης, αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, πολύ σημαντικό για να προστεθείτε στην ομάδα μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε πολύ, και πατήστε το καμπανάκι αν θέλετε να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πάμε στον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας της Πανελλήνιας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο κύριος Παραδιάς είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε αρχικά για τον χρόνο σας.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σας.
4: Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, το έχετε αναδείξει αρκετές φορές στο θέμα και στο παρελθόν, για δημοτικό ένφια, έτσι όπως τον είχαμε ονομάσει παλαιότερα. Τι ακριβώς γίνεται?
5: Ναι, τώρα είναι αυτοδιοικητικός ένφια, γιατί στο χώρο μπαίνει μέσα και η περιφέρεια, η οποία διεκδικεί και αυτή να πάρει φόρο πάνω στα ακίνητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια δραματική αύξηση στο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας. Συγκεκριμένα, έχουμε διπλασιασμό του πλαισίου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δηλαδή το 0,35 γίνεται 0,70 της χιλίης, και επίσης άλλο 0,35 έχει δικαίωμα να επιβάλλει και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εφόσον το επιλέξει, εφόσον το ψηφίσει. Βεβαίως, καταργείται ο φόρος ηλεκτρονιών χώρων, ένας φόρος ο οποίος συναρτάται με τα δημοτικά τέλη, ο οποίος όμως φόρος βάλει αποκλειστικά τους ενοικιαστές, ξεκάθαρα από τον νόμο, μεταφέρεται και μεταφέρεται πλέον όλη η βάληση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι μια υπερβολική επιβάρυνση, η οποία θα φανεί στα νοικοκυριά, θα φανεί μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας και θα δημιουργήσει ενδεχομένως και συζητήσεις και παρεξηγήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι επειδή το ΤΑΠ ήταν ένα ποσό πολύ χαμηλό, σιωπηρά καταβαλόταν από το μεγαλύτερο αριθμό των ενοικιαστών, πάνω από το 95%. Μόνο σε κάποιες επαγγελματικές μισθώσεις το απαιτούσαν εκεί να ανοίξει λογιστήριο ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Τώρα το ποσό αυτό θα αυξηθεί και θα έχουμε γκρίνια ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, αλλά και επίσης θα υπάρξει θέμα όταν από την 1η Οκτωβρίου η ΑΔΕ θα ψάχνει την καταβολή μήνα-μήνα ολοκλήρων των ενοικίων, όλων των ενοικίων, σπιτιών, καταστημάτων, τα πάντα. Εκεί τα ενοίκια θα είναι, τα ποσά θα είναι λειψά. Και θα έχουμε άλλου είδους συνέπειες, όχι μόνο σε βάρος των ιδιοκτητών που θα χάσουν το 5% της φορολογικής απαλλαγής, αλλά σε βάρος κυρίως των ενοικιαστών, επειδή θα χάσουν το ενοίκιο του Νοεμβρίου, την επιστροφή του Νοεμβρίου, και αν παίρνουν και επίδομα στέγαση θα το χάσουν και αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το μαζέψουμε.
4: Γιατί
5: αυτό
4: γίνεται
5: πράγμα.
4: Αυτό πάντως, κύριε Πρόεδρε,
5: για να μην χρηματοδοτήσει των πόρων. Είναι θέμα αύξηση των πόρων. Το κράτος δεν θέλει να δώσει το ίδιο χρήματα. Αλλάζει την νομοθεσία τόσο ώστε να τα πάρουν απευθείας οι δήμοι και οι περιφέρειες από τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες όμως έχουν να πληρώσουν και το κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει στο μέγεθος.
4: Μέχρι πότε θα παραμείνει, θα καταργηθεί αυτή τη στιγμή?
5: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ηλικιακά και εσείς και εγώ που μιλάμε για τους νεότερους, θα το δούμε αυτό να φεύγει.
4: Έτσι,
5: δεν ξέρω για άλλους νεότερους, εσείς βέβαια είστε νεότερους τους ή άλλους, αλλά δεν νομίζω δηλαδή. Έτσι, ο ΕΦΙΑ δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει και είναι πολύ σκληρός φόρος, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν παρουσιακά στοιχεία τα οποία είναι απρόσωλα. Ναι. Γιατί ο ΕΦΙΑ δεν σε ρωτάει αν έχεις να τον πληρώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον ΕΦΙΑ.
4: Ναι. Με τις μισθώσεις κάτι αλλάζει των ιδιωτικών?
5: Ναι, κοιτάξτε. Ενώ στις επαγγελματικές μισθώσεις η Πομιδά κατάφερε με τους αγώνες τους να απελευθερώσει τις μισθώσεις αυτές και η ελάχιστη διάρκεια τους είναι τριετής, για τους Δήμους ειδικά έχει παραμείνει 12 ετία ως ελάχιστο όριο. Έρχονται λοιπόν τώρα με τον νόμο και λένε όχι, λέει 12, θέλουμε 12 συν 12. Άλλα δηλαδή 24. Αλλά και σε κάθε περίπτωση να βάλουμε και άλλα 3 στο κεφάλι, αν ας πούμε η μίσθωση κοντεύει να λήξει, ούτως ώστε να τα κάνουμε 27. Και επειδή είχαμε διαμαρτυρηθεί εντονότατα για αυτού την ενοικιοστασιακού τύπου ρύθμιση τον Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το σχέδιο, έκαναν πίσω, έβγαλαν όλες τις υφιστάμενες μισθώσεις αυτές που υπάρχουν ήδη και είπαν όσες είναι από εδώ και πέρα θα υπάγονται στην 27 αιτία. Και εμείς λέμε ότι από εδώ και πέρα, άμα επιμείνετε στην 27 αιτία, δεν είμαστε βέβαιοι αν θα βρείτε, ακίνητα να νοικιάσετε. Ναι.
6: Διότι ποιο θα πάει να
5: δεσμεύσει το σπίτι του για
6: 27 αιτία. Ακούγεται σαν ομοιρία.
5: Είναι αυτοκτονία δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτοκτονία. Πιστεύω ότι θα τα δουν όλα αυτά. Τα έχουμε επισημάνει, έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Κάποιοι στην αυτοδιοίκηση πίστευαν ότι μπορούν να περάσουν έτσι αυρόχης πως είναι, ας πούμε, δεν είναι τόσο, τα πράγματα τόσο εύκολα.
6: Ναι. Επιβάλλεστε να είναι ανοιχτά αυτιά έτσι ώστε να καταλάβουν τα προβλήματα τα οποία μας καταθέσατε μόλις τώρα.
5: Πιστεύω ότι θα τα καταλάβουν και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα μαζευτεί, πρέπει να μαζευτεί, γιατί δεν είναι βιώσιμα.
6: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ.
3: Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κύριε Αδαλή.
1: Καλησπέρα κύριε Αργύρη και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καταρχάς να διορθώσω κάτι την προηγούμενη φορά. Ξέχασα να σας πω καλή επιτυχία, γιατί ήταν η πρώτη εκπομπή που με είχατε καλέσει και εγώ δεν το γνώριζα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε εκ των υστέρων κύριε Αδαλή. Χαρά μας. Ας ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με την μεγάλη εικόνα και μετά θα πάμε στα επιμέρους. Διαβάζουμε συνεχώς για ανεβοκατέβασμα στην τιμή του πετρελαίου, το οποίο βέβαια τώρα πλέον είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Βλέπουμε αυτή την περίεργη πτώση της τιμής του χρυσού σε μια περίοδο κρίσης. Από την άποψη της εμπορικής κίνησης, βλέπουμε ένα μοίρασμα του κόσμου στα δύο λόγω του Ορμούζ. Εσείς θα θέλαμε να μας πείτε, από όλα αυτά που παρατηρούμε και αφορούν την οικονομία, ποια είναι τα πιο κρίσιμα στοιχεία, με ποιον τρόπο θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την οικονομία και πώς θα ξεπεραστούν, αν ευχόμαστε όλοι, λήξει σύντομα ο πόλεμος.
1: Εντάξει, θα μου δώσετε τώρα 2 ώρες να σας τα εξηγήσω όλα αυτά, γιατί είναι πολύ, πολύ βαριές οι ερωτήσεις που κάνετε, αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχος. Θέλω να σας πω ότι η δικιά μου προσέγγιση όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται κυρίως στον οικονομικό ρεαλισμό. Δηλαδή, παρακολουθούμε, ενημερώμαστε για τις διάφορες θεωρήσεις και τις διάφορες προσεγγίσεις, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε κάθε φορά. Ακούω βέβαια διπλή την φωνή μου μέσα και λίγο μπερδεύομαι.
0: Θα ζητήσουμε τη συνδρομή των τεχνικών μας.
1: Ναι. Αυτό το οποίο ουσιαστικά λείπει από τη δυτική ανάλυση είναι η πραγματική ροή, τα flows που λέμε, η χρηματοοικονομική και πώς αυτά επηρεάζουν τη γεωπολιτική. Συνήθως το πάμε ανάποδα, δηλαδή εκτελούμε ασκήσεις γεωπολιτικές και με βάση αυτές πάμε να δώσουμε το πώς θα κατευθυνθεί η οικονομία, ενώ ο δρόμος πια είναι ανάποδος. Και πολύ φοβάμαι, κυρία Αργύρη, ότι οι συγκρίσεις οι οποίες γίνονται με αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ επικίνδυνες, ειδικά όταν συγκρίνουμε τη σημερινή κρίση με τις αντίστοιχες κρίσεις του 1973. Και δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ατυχέστατες, θα χρησιμοποιήσω όμως τη λέξη επικίνδυνες. Γιατί? Διότι ξεχνάμε τις τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο εποχών, που δεν είναι διαφορές ψυχολογικές, είναι διαφορές πραγματικές. Θα σας πω 2 πράγματα μόνο για να καταλάβετε και να μπω λίγο στο βάθος του ερωτήματός σας. Το 1971-73 ξέρουμε πόσος ήταν ο πληθυσμός του πλανήτη. Γιατί σήμερα ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια με την τελευταία απογραφή και εκτιμάται στα 8,3 δισεκατομμύρια ο κόσμος σήμερα. Τότε, όταν συγκρίνουμε σήμερα με αυτή την εποχή, μιλάμε για μόλις 3,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, σε 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί πάνω από 2 φορές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα και δεν μπορεί να μας διαφεύγει. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι τότε αυτός που έκανε κουμάντο, ο ρυθμιστής, να το πω έτσι, των αγορών, ήταν ο ΟΠΕΚ, οι Άραβες, οι οποίοι είχαν ένα πάνω από το 50% της διαχείρισης αυτού που λέγεται πετρέλαιο. Και επειδή συγκρίνουμε 2 άσχετα πράγματα, ο ρόλος των ΗΠΑ τότε ήταν άμεσα εξαρτημένες από τον ΟΠΕΚ, άμεσα εξαρτημένες. Ο κυρίαρχος ήταν ο οργανισμός τότε και συνεπώς το εμπάργκο το οποίο θεσμοθέτησε είχε άμεσο στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατάφερε αρκετά πράγματα στους στόχους. Βέβαια μετά έγιναν άλλα, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Τώρα, ένα άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι το μείγμα το ενεργειακό τότε ήταν εντελώς διαφορετικό και τώρα έχουμε ένα νέο ενεργειακό μείγμα στο οποίο υπάρχουν πράγματα που δεν υπήρχαν τότε, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές που ξεκίνησαν τώρα και εμείς τις είχαμε συζητήσει και παλιότερα μαζί σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια και την αναγέννηση αυτής της βιομηχανίας. Και υπάρχει η ίδια η χρήση του πετρελαίου, το πώς αυτό το πράγμα έχει ανοικοδομηθεί και πώς δουλεύει ως σύστημα στην καινούργια οικονομία που ποιος είναι πλέον ο ρυθμιστής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες μας έλεγαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 μιλούσαν για πράσινη ανάπτυξη το πρωί, αλλά το βράδυ διαρκώς αύξησαν την ικανότητά τους για παραγωγή πετρελαίου και βρέθηκαν από ένας, ας το πούμε, παρίας της αγοράς πετρελαίου να είναι ο νούμερο 1 παραγωγός και ο νούμερο 1 εξαγωγέας. Άρα πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τη σημερινή εποχή με μια εποχή τότε η οποία δεν έχει απολύτως καμία ομοιότητα παρά μόνο στο όνομα, δηλαδή πετρέλαιο. Τώρα, αυτό θέλει λίγο προσοχή, διότι για να απαντήσει κάποιος στο ερώτημά σας, κυρία Αργύρη, πρέπει να πει πρώτα, να απαντήσει στο ερώτημα, ωραία, γιατί γίνεται όλο αυτό τώρα. Είναι δηλαδή κάποια απόκοσμη διαφωνία, είναι τμήμα κάποιου εμφυλίου πολέμου που γίνεται, διεξάγεται μέσα στη Δύση, είναι τμήμα ενός πολέμου του τριπολικού κόσμου που λέω εγώ, που πάει να δημιουργηθεί έτσι, όχι πολιτικού, ούτε πολυπολιτικού. Ένας κόσμος δηλαδή όπου οι τρεις μεγάλοι, η ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα θα αποφασίζουν για το πώς θα εξελιχθούν και θα διαχειριστούν τα πράγματα, ή μήπως πρέπει να το δούμε όλο αυτό όχι σαν μια φωτογραφία, αλλά σαν ένα βίντεο. Δηλαδή, να μην βγάλουμε συμπέρασμα για το τι γίνεται, να πάμε πολύ πίσω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να δούμε το βίντεο, όλες τις αλλαγές, και να έρθουμε τώρα να δούμε, μπορούμε να απαντήσουμε καταρχάς στο ερώτημά σας τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι ότι ακόμα δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Το σημείο το καυτό, το οποίο και πάλι σήμερα, κατά ένα περίεργο λόγο, τα mainstream media στην Ευρώπη και στην Αμερική και στον Καναδά ξεχνούν να το εντάξουν μέσα στην ανάλυση, είναι ότι γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Το θανατηφόρο πράγμα, και μάλιστα σε μια περίοδο που προϋπήρχε ήδη ένα θανατερό, ένα απόκοσμο δηλαδή πράγμα, το οποίο είναι ο πόλεμος στη Ρωσία, της Ρωσίας στην Ουκρανία και η εισβολή, η οποία δεν ξεκίνησε όμως τώρα, ξεκίνησε το 2014, την πρώτη φορά.
0: Υπάρχει τώρα, οικονομική λοιπόν, απάντηση στο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Βεβαίως, αρκεί να εντοπίσουμε ποιο είναι το σημείο το οποίο έκανε τον Τραμπ, ας πούμε, να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να πάμε, δηλαδή, να βρούμε την αιτία. Και η αιτία για μας δεν είναι άλλη παρά οι συμφωνίες του Αβραάμ. The Abraham Accords, δηλαδή, που λέμε. Οι οποίες τι ήταν. Ήταν μια λογική, την οποία είχε αναπτύξει ο Τραμπ από την πρώτη εποχή της, από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του, η οποία απέδωσε το 2020 και έκανε μια συμφωνία η οποία τι έλεγε. Βλέπω τον κόσμο της Μέσης Ανατολής, άρα μιλάμε για πετρέλαιο, οπότε μιλάμε για ορμούς, για ικανότητα παραγωγής του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ Plus, μιλάμε για όλο αυτό το σύστημα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, μιλάμε και για το ΣΟΕΣ. Τι ήθελε να κάνει αυτός και τι παρουσίασε, τι κατάφερε τελικά, κατάφερε κάτι? Ναι, κατάφερε, και αυτό που κατάφερε ήταν να το παρουσιάσει ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της πρώτης του θητείας, το οποίο τι ήτανε. Ότι έρχομαι εγώ τώρα ο Τραμπ και σας λέω ότι πρώτα δεν χρειάζεται να λύσω πρώτα το Παλαιστινιακό, αλλά θα ομαλοποιηθούν οι σχέσεις και θα γίνει μια καινούργια δομή στον κόσμο, από το οποίο θα είναι όλοι εποφολημένοι, με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στις οποίες χωρίς να λύνουμε το Παλαιστινιακό θα κάνουμε μια καινούργια δομή, από το οποίο θα υπάρχει μια συνεργασία και οι χώρες θα επωφεληθούν. Έγινε αυτό, έγινε. Το 2020 είδαμε συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ισραήλ και Μπαχρέιν. Ακολούθησαν συμφωνίες με το Σουδάν, με το Μαρόκο.
0: Και λίγες μέρες πριν τη Σαουδική Αραβία είδαμε τη Γάζα.
1: Προσέξτε, όχι τη Γάζα, ναι. Ακολούθησαν μετά και οι πρωτοφανείς συμφωνίες και συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Αυτό ήταν κομβικό σημείο. Να συνεργάζονται αυτοί στα πεδία του φυσικού αερίου και να ανταλλάσσουν και σχέσεις μεταξύ τους. Είχαν πόλεμο και φοβερή κόντρα επί δεκαετίες. Δεν θα επανέλθω στα ιστορικά. Αυτά είναι και πεδία άλλων κιόλας να τα εξηγήσουν. Όμως ξαφνικά, την 7η Οκτωβρίου του 2023, γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαμε όλοι. Που ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την οποία το Ισραήλ θεώρησε και θεωρεί, και ίσως να μην έχει και άδικο, ότι ήταν κατευθυνόμενοι από το Ιράν. Ή, αν θέλουμε να πάμε στην άλλη πλευρά της ανάλυσης, ότι το Ιράν μπορεί να μην είχε σχέση, αλλά είναι υπεύθυνο, γιατί αυτό χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθης και όλο αυτό το πράγμα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε και ο Τραμπ πιστεύει. Εγώ σας λέω τώρα την προσωπική μου άποψη, σας λέω την ανάλυση του τι συμβαίνει στο μυαλό του Τραμπ. Ο Τραμπ πιστεύει ότι αυτό ήταν ένα πλήγμα κατά της μεγαλύτερης επιτυχίας που είχε, που ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ, και χαλάει όχι μόνο τις συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά χαλάει και την νέα ρύθμιση, την νέα αρχιτεκτονική ισχύος, η οποία όντως πρέπει να παραδεχθώ ότι ήταν αντιϊρανική, οι συμφωνίες του Αβραάμ. Και εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ότι το Ισραήλ με τις Σουνιτικές χώρες του κόλπου άρχισαν να αποκτούν κοινά συμφέροντα και Το Ιράν προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση φάνηκε ως ο κοινός, ως ο κοινός εχθρός. Αυτό το πράγμα λοιπόν από τη στιγμή που χάθηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, στον Τραμπ 2, εφόσον έχει παρεμβληθεί τώρα και η περίοδος της διοίκησης του Biden, ο Τραμπ 2 τι προσπαθεί να κάνει μέσα σε αυτή την ιστορία? Προσπαθεί να επαναφέρει τις συμφωνίες του Αβραάμ σε ένα πιο ακραίο πεδίο, αλλά πώς? Με το Ιράν όχι διαλυμένο σαν χώρα, όχι μια χώρα δηλαδή την οποία θα είναι ισοπεδωμένη, αλλά μια χώρα η οποία θα αποδεχθεί την ήττα της και θα καθίσει στο τραπέζι ως μέρος των συμφωνιών του Αβραάμ, ούτως ώστε να μην ξαναγίνει, να μην ξαναχαλάσει αυτή η συμφωνία. Εγώ σας εξηγώ τι έχει ο Τραμπ μέσα στο μυαλό του. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θα γίνει αυτό το project Abraham Records ή αν δεν θα γίνει, είναι μια άλλη υπόθεση. Διότι εδώ πλέον αρχίζουμε και ζούμε φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ, κύριε Άργη. Πάρα πολύ. Και αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Προσπαθώντας να καταλάβουμε όλα τα διαχειριβεύματα και τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, ανατρέξαμε κάνα δύο εβδομάδες πίσω σε κάτι που διαβάσαμε στο CNN Business στις 16 Μαρτίου, τρεις εβδομάδες πίσω, που λέει ότι το Ιράν μεταφέρει πετρέλαιο μέσω του στενού στις ίδιες ποσότητες όπως και πριν τον πόλεμο, 12 με 13,7 εκατομμύρια βαρέλια ήδη τις πρώτες εβδομάδες, και συμπεραίνουμε ότι έχει και τα ίδια έσοδα. Ταυτόχρονα διαβάζουμε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε κάποια πετρελαιοφόρα να διέλθουν υπό την προϋπόθεση ότι το πετρελαϊκό φορτίο θα διακινείται σε Γιουάν. Έκτοτε δεν το ξαναείδαμε να αναφέρεται αυτό. Οπότε μας κάνει να σκεφτούμε, μήπως το διακύβευμα δεν είναι η εμπορική διέλευση από το Ορμούζ, αλλά είναι το δολάριο και η σχέση του με το εμπόριο του πετρελαίου, δηλαδή το πετροδολάριο που λέμε, στο τέλος της ανάγνωσης, ειδικά άμα η πρόταση είναι για Γιουάν, ή είναι εκτός ανάλυσης αυτό το ζήτημα?
1: Θα σας πω. Καταρχάς, όλα αυτά τα οποία είπατε είναι η μία πλευρά της ανάλυσης. Υπάρχει και άλλη πλευρά της ανάλυσης και υπάρχουν στη μέση είναι και τα δεδομένα. Και οι δύο είναι υπερβολικοί. Το Ιράν δεν έχει χάσει παντελώς την δυνατότητά του για εξαγωγές, αλλά έχει απολέσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των δυνατοτήτων του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες υπηρεσίες, τις οποίες παρακολουθούμε, είναι επιπληρωμής, συνδρομητικές δηλαδή, που λένε άλλα πράγματα. Ότι όταν μιλάμε για αργό πετρέλαιο, πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τα διυλισμένα προϊόντα. Αν πάμε λοιπόν, όπως τα καύσιμα, έτσι, ή τα jet fuels, τα αεροπορικά καύσιμα, αν πάμε μόνο στο αργό πετρέλαιο, το Ιράν μπορούσε να παράγει 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Από αυτά, ένα σημαντικό μέρος το κρατούσε για τις εσωτερικές του ανάγκες, το πουλούσε φθηνά ως διυλισμένο προϊόν στο εσωτερικό της χώρας, και το υπόλοιπο το έκανε εξαγωγές και ήταν περίπου στα 2,4 με 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Από αυτές τις ποσότητες, από την αρχή του πολέμου μέχρι και σήμερα, 35-36 μέρες, υπάρχουν μέρες που το Ιράν έχει χάσει το 20% των εξαγωγών του αργού πετρελαίου, επαναλαμβάνω, και φτάνει μέχρι και το 40. Άρα έχει απώλειες και μάλιστα σημαντικές. Τώρα, το πώς εισπράττει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί οι Ιρανοί είναι μάστορες στην αποφυγή των κυρώσεων τόσα χρόνια και έχουν βρει τρόπους οι οποίες δεν είναι αυτό το οποίο λένε κάποιοι αποδολαριοποίηση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτά μπορούσαμε ανέξοδα όλα αυτά τα χρόνια να μιλάμε για γουάν, για κατάρρευση του δολαρίου, για διάλυση του δολαρίου. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Ο ίδιος ο Τραμπ ήθελε φθηνό δολάριο, το έλεγε και το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να βοηθήσει τους εξαγωγείς τους, άρα αυτό είναι μια επιλογή που κάνει. Το αν είναι σωστή ή λάθος είναι ένα άλλο θέμα, δεν είναι δικιά του επιλογή. Το δεύτερο όμως, το οποίο πρέπει να δούμε, είναι ότι όταν έγινε αυτό που συλλέει ο λαός, όταν έσφιξαν τα γάλατα, κύριε Αργύρη, δηλαδή όταν άρχισε και ζόριζε η κατάσταση, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έλεγαν καταριώτησαν το δολάριο, έτρεξαν αυθημερώς το δολάριο από την πρώτη μέρα του πολέμου, και αυτό φαίνεται από τα δεδομένα. Θα σας πω ένα παράδειγμα μου. Ότι ενώ το δολάριο ήταν σε μια πτωτική πορεία, όλοι περίμεναν στις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος ότι τη Δευτέρα, που ήταν 2 Μαρτίου, όταν θα ξεκινούσε η επαναδιαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση στις αγορές, ότι θα ανέβαινε ο χρυσός, όπως είπατε, και το ασίμι, το οποίο το έχω ονομάσει ο χρυσός με αναβολικά, Γιατί έχει και τη ιδιότητα του μετάλλου, του βιομηχανικού. Οπότε ξέρετε, κάνει μια κίνηση 1% ανωδική ο χρυσός. Το ασύρμα έκανε 1,5-2,5. Και αντίθετα, όταν έπεφτε ο χρυσός 1%, έπεφτε πιο γρήγορα και πιο βαριά το ασύρμα. Περίμεναν όλοι ότι ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί, θα πάει προς το χρυσό. Με μια διαφορά όμως. Ότι ξέχασαν τη βασική προϋπόθεση η οποία θέτουν οι αγορές. Ότι όταν έχουμε πριν τον πόλεμο, αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι ασφάλεια. Πράγματι λοιπόν ο χρυσός και το ασίμι έδιναν μία ασφάλεια, το θεωρούσε ο κόσμος ως safe haven, αλλά όταν, όπως είπαμε, εκτραχιάστηκε η κατάσταση και έγινε τελικά ο πόλεμος, οι αγορές δεν ζητούν ασφάλεια, ζητούν ρευστότητα. Έχει τεράστια διαφορά. Άρα όσοι περίμεναν ότι με τον πόλεμο θα συνεχίσει την ανωδική πορεία του ο χρυσός και το ασίμι, έπαιξαν και έχασαν, διότι ο κόσμος που πήγε κατευθείαν στο δολάριο και το δολάριο ενισχύθηκε αρκετά. Αυτά σας τα λέω διότι υπάρχει και παραπληροφόρηση σκόπιμη και από τη μία πλευρά την πολιτική και από την άλλη την πλευρά των αντιτραμπικών ή οτιδήποτε. Αλλά οι αγορές δεν παρασύρονται πάνω από μια-δυο μέρες. Ίσως για μερικές ώρες, για μερικές μέρες μπορεί να παρασυρθούν από τις ειδήσεις. Όταν περάσει το διάστημα των μία-δυο ημέρων, συμπεριφέρονται κανονικότατα. Και ξέρετε κάτι, το δολάριο θα είναι για πολλά χρόνια το αποθεματικό νόμισμα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και αν σήμερα αποφασιστεί από κοινού, λέω ένα τραβηγμένο παράδειγμα τώρα, έτσι, μια αντικατάσταση του αποθεματικού νομίσματος του δολαρίου, θα μας πάρει περίπου 10 με 15 χρόνια για να εκτελεστεί. Άρα θα πρέπει να επανέλθουμε στην κοινή λογική, στον οικονομικό ρεαλισμό και να αφήσουμε τις θεωρίες, τουλάχιστον όσο διαρκεί τούτη εδώ η κρίση, η οποία, κυρία Αργύρη, μας έδωσε και ένα άλλο πρωτοφανή πράγμα μέσα στα τελευταία 6 χρόνια. Και το πετρέλαιο όχι απλά μας μιλά, επειδή δεν είναι απλά ένας δείκτης, ένα προϊόν, μια τιμή. Είναι η ίδια η γεωπολιτική, είναι η ίδια η γεωοικονομία, είναι τα ίδια τα κράτη και οι μεγάλες οι πολυεθνικές, αν το δούμε έτσι. Μας μιλάει και όχι απλά μας μιλάει, μας ψιθυρίζει, ουρλιάζει μερικές φορές. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό αν κάτσει κάποιος και δει τα πιο βαθιά νερά, όπως είναι για παράδειγμα τι συνέβη 6 χρόνια πριν, ακριβώς πριν 6 χρόνια, ήταν πάλι Απρίλιος του 2020, όταν, υπενθυμίζω, με την τότε κατάσταση, επί Τραμπ ένα, το μοναδικό κοινό σημείο, όπως θα δείτε, είναι ο Τραμπ σε αυτή την περίοδο, με την τώρα, τον Απρίλιο, της 20 Απριλίου του 2020, τι συνέβη. Ενώ έπεφτε ο δείκτης Brent, που είναι ο διεθνής δείκτης αναφοράς, έπεφτε, πήγε κάπου από τα 50-60, πήγε, σταμάτησε στα 16. Το αμερικανικό, που είναι ένα διαφορετικός δείκτης, πιο domestic, δηλαδή πιο εχώριος, έτσι, πιο τοπικός, το αμερικανικό, ξεκίνησε και έκανε βουτιά και για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία πέρασε κάτω από το 0 και πήγε σε αρνητικά επίπεδα μέχρι το -40. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ σε όσα χρόνια έχουμε πετρέλαιο. Ήταν όμως ένα δείγμα του τι έλεγε τότε η αγορά. Και εγώ θα σας το βάλω, γιατί αυτό που θα σας πω τώρα το θεωρώ ως το πιο σοβαρό που αφορά τις 35 μέρες του πολέμου, αλλά για την ενέργεια, για το πετρέλαιο. Τότε η αγορά τι είχε πει? Επειδή δεν έχω πού να βάλω το πετρέλαιο. Είχαν την γάρη οι αποθήκες, πλοία χρησιμοποιούνταν ως πλωτές αποθήκες, δεν είχε πού να το βάλω. Με αφορμή την αθέτηση ενός συμβολέου, ενός φίλου του Τραμπ, ο οποίος σήμερα είναι σύμβουλός του, ο γνωστός πρώην φορτηγατζής, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος από τους πλουσιότερους του πετρελαίου. Λόγω την αθέτηση ενός τέτοιου συμβολέου, ειδικά στο Κούσινγκ της Οκλαχώμα, που χτυπάει καρδιά της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, έφυγαν οι τιμές σε αρνητικά επίπεδα. Για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή, οι παραγωγοί σε πλήρωναν για να πάρει το προϊόν του, διότι δεν είχα πού να το βάλω. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε με πολύ απλά λόγια, για να γινόμαστε κατανοητοί, ότι η αγορά έλεγε τότε: ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά εγώ θέλω Brent, που τι σημαίνει αυτό, δηλαδή το πετρέλαιο που διακινείται διεθνώς, άρα και από τον Περσικό κόλπο, από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Θέλω Brent, αλλά το αμερικάνικο το ξεχνάω, δεν το θέλω γιατί είναι επικίνδυνο. Τώρα λοιπόν όμως, προσέχτε, την προηγούμενη Πέμπτη, γιατί χτες ήταν αργία η Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, ήταν κλειστά οι χρηματαγορές. Την προηγούμενη Πέμπτη, το αμερικανικό, το οποίο πάντοτε σχεδόν πάντα είχε μια διαφορά, ένα spread 2, 3, 4, 5 δολάρια με τον διεθνή δείκτη, τον Brent, το ήταν πίσω σε τιμή, ήταν πιο φτηνό, ας το πούμε έτσι. Ξαφνικά την Πέμπτη κάνει μια εκτείναξη σύν 13% και μετά από πάρα πολλά χρόνια ξεπερνάει η τιμή του αμερικανικού, του WTI που λέμε, West Texas Intermediate, ξεπερνάει την τιμή του διεθνούς δείκτη και βρίσκεται πιο ψηλά. Γιατί όμως? Διότι τώρα, παρότι έχουμε το μοναδικό κοινό σημείο είναι ο μήνας, Απρίλιος, το 2020, και ο Τραμπ που είναι στο τιμόνι. Τώρα ο κόσμος λέει το ανάποδο. Επειδή εγώ φοβάμαι όχι την τιμή, αλλά τη διαθεσιμότητα, και επειδή βλέπω τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή, έρχομαι και σας λέω, δίνω πρίμιο, δηλαδή αγοράζω αμερικανικό, γιατί το θεωρώ πιο φθηνό, πιο προσβάσιμο και μπορώ να έχω από αυτό, γιατί υπάρχουν αποθέματα και υπάρχουν ροές στην Αμερική, ενώ το άλλο το οποίο αφορά κινήσεις πλοίων, αφορά προσβάσεις σε αγωγούς που μπορεί να χτυπηθούν, σε υποδομές που μπορεί να χτυπηθούν αύριο μεθαύριο, δεν το θεωρώ τόσο προσιτό και στρέφουμε προς τα εκεί.
0: Αν καταλαβαίνω τώρα σωστά, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σύντομα, δηλαδή δεν είναι και τόσο σε αδιέξοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, εποφελούνται επικοινωτρόπως, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, όχι, σίγουρα κάποια πράγματα με τον πληθωρισμό, τις πιέσεις και όλα αυτά είναι ζημιά, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο, πάρτε και την τιμή του δείκτη του φυσικού αερίου, που εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο TTF, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Φυσικού Αερίου, έκανε ένα πάλι φοβερό άλμα, 85-90% έφτασε όταν ξέσπασε η κρίση. Ο δείκτης του φυσικού αερίου στην Αμερική, ο Natgas, δεν ανεβαίνει, πέφτει.
0: Κύριε Δελή, θα θέλαμε... Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας και μακάρι να είχαμε το χρόνο να συζητήσουμε και τα στρατηγικά αποθέματα που είναι κρίσιμα, αλλά εδώ είμαστε και ευχόμαστε να σας ξανακούσουμε.
1: Σοβαρό θέμα, το οποίο μας αφορά, όπως και με τα διελιστήρια που είναι κάποια διαφορετικά πράγματα και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει ακριβώς πώς δουλεύει η αγορά, γιατί αυτά τα οποία λέμε, κυρία Αργύρη, να σας πω κάτι, περισσότερο χρηματιστηριακές αναλύσεις είναι, που δείχνουν όμως πάρα πολύ σοβαρές αλλαγές, αλλά το πώς παίζεται το παιχνίδι στην πραγματική οικονομία είναι λίγο διαφορετικό.
0: Ευχαριστούμε για την ανάλυσή σας, όπως και να έχει.
2: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
19: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Είσαι άνω των 50 ετών. Έχεις σκεφτεί την οστεοπόρωση? Τα αδύναμα οστά είναι επιρρεπή σε κατάγματα και η καθημερινότητά σου μπορεί να γίνει επώδυνη και δύσκολη. Γιατί να το ρισκάρεις? Κάνε το τεστ για την οστεοπόρωση στο geraosta.gr και συμβουλέψου το γιατρό σου. Μην αφήνεις την υγεία των οστών σου στην τύχη.
23: Γερά οστά. Εκστρατεία ενημέρωσης για την οστεοπόρωση. Μια πρωτοβουλία της Amgen Ελλάς. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών και του Διεθνούς Ιδρύματος Οστεοπόρωσης.
24: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Test on the leaky, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πάω στον φιλοξενούμενο, τον επόμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος των Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Θα τον καλημερίσω αρχικώς. Καλημέρα κύριε Κοντιάδη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
3: Λοιπόν, εγώ σας καλημερίζω, αλλά εσείς σήμερα μας υποδέχεστε στη Ενευρία 9 με το νέο σας βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη. Μια αληθινή ιστορία».
4: Ναι, τυχαίνει σήμερα να κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, το οποίο η αλήθεια είναι το δούλευα πολύ καιρό και όπως είπατε, όπως λέει ο υπότιτλος του βιβλίου, είναι μια αληθινή ιστορία, αναφέρεται στον πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή, στην αντίσταση, στον εμφύλιο. Είναι η δεκαετία του 40, μια δεκαετία αντιφατική, τραυματική, όπου διασταυρώνονται οι ζωές ανθρώπων που ενώ ξεκινάνε από κοινές αφετηρίες καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Και εδώ πράγματι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν καταγραφεί και στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία, αλλά παρουσιάζεται με ένα μυθιστορηματικό τρόπο η εξέλιξη της ζωής τους και η συμμετοχή τους σε όσα έγιναν εκείνα τα χρόνια.
3: Ίσως δεν είναι τυχαία η ημέρα κυκλοφορία, συμπτωματικά ή όχι, 21 Απριλίου, γιατί όλα έχουν μία συνέχεια στον τόπο αυτό και με έναν τρόπο διαπλέκονται και συνδέονται, επειδή είχαμε μια συζήτηση εισαγωγικά ημέρα που είναι 21 Απριλίου, το γεγονός ότι κυκλοφορεί ένα βιβλίο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, μια αληθινή ιστορία». Αν πάρει κανείς έτσι λιγάκι το διάβα του χρόνου, θα δει πώς συγκροτήθηκε το μετεμφυλιακό κράτος, πώς φτάσαμε τελικά από τις, πώς να το πω, τις παλατιανές κυβερνήσεις στους δικτάτορες, στους συνταγματάρχες και όχι μόνο, και πώς αυτοί βελούδινα με έναν τρόπο, δεν είχαμε αποχουντοποιήσει τη χώρα, παρέδωσαν σε πιο οικίες καταστάσεις. Άρα υπάρχει μια συνέχεια, δεν βρίσκεται?
4: Υπάρχει μια συνέχεια και στην ουσία η μήτρα όλων αυτών των τραυμάτων, θα έλεγα, που ακόμα ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία είναι αυτή η αντιφατική δεκαετία, η δεκαετία του 1940. Κάποιοι μπαίνουν στην αντίσταση, κάποιοι συνεργάζονται με τους Ναζί, στη συνέχεια έχουμε τον εμφύλιο, στη συνέχεια όπως είπατε έχουμε το μετεμφυλιακό κράτος που καταλήγει στη δικτατορία, αλλά ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τα τραύματα. Η ελληνική κοινωνία έχει ακόμα αναφορές, πολλές οικογένειες, όπως και η δική μου, στην οποία αναφέρομαι και στο βιβλίο, είχαν στους κόλπους τους και ήρωες και ονειροπόλους, ανθρώπους που αντιστάθηκαν, αλλά και δοσύλλογους. Και βλέπουμε με τι συγκίνηση υποδέχθηκε η ελληνική κοινωνία τις φωτογραφίες για τους 200 εκτελεσμένους. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που προκαλούν ιστορικά βιβλία για το δοσυλλογισμό και τον τρόπο που έμεινε ατιμόρυτος και τη συνέχεια που είχε στη χώρα μας. Αυτά με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, αλλά βασισμένα σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, στον Πέτρο Κόκαλη, τον καθηγητή της χειρουργικής, ο οποίος ανέβηκε στο βουνό, στον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο, επίσης καθηγητή της ιατρικής που συνεργάστηκε με τους Ναζί, και σε άλλα πρόσωπα τα οποία σημάδεψαν εκείνα τα χρόνια.
3: Κύριε Κοντιάδη, επειδή το βιβλίο κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω, σήμερα από τις εκδόσεις Τόπος, αν δεν κάνω λάθος, «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, μια αληθινή ιστορία», ακριβώς το γεγονός ότι επιλέγεται με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, με ένα, αλλά πραγματικά γεγονότα, ομολογώ ότι δεν το γνώριζα, το ομολογώ. Δεν γνώριζα ότι η γυναίκα του αρχικά αντιπρόεδρου της κυβέρνησης των δοσυλλόγων και μετέπειτα πρωθυπουργού των δοσιλόγων, στη δεύτερη, ο Λογοθετόπουλος, ναι, δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του ήταν ανιψιά του Λίστ του Γερμανού που είχε αναλάβει στα Βαλκάνια και ιδίως στην Ελλάδα την υψηλή εποπτεία.
4: Αυτό ήταν μια διαδεδομένη φήμη, αν θέλετε, αλλά ο ίδιος το διέψευσε στα απομνημονεύματά του και ίδια. Το γεγονός όμως ότι συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, ότι η γυναίκα ήταν Γερμανίδα, ότι ήδη πριν από τον πόλεμο είχε αυτό το φιλογερμανισμό που τον οδήγησε τελικά στο δοσυλλογισμό και βέβαια από τους λίγους οι οποίοι τελικά φυλακίστηκαν και καταδικάστηκαν για αυτή τη συνεργασία. Ναι, είναι μια ιστορία ενδιαφέρουσα, ειδικά αν δούμε πώς διαπλέκεται με τον άσπονδο φίλο του και συνάδελφό του και στη συνέχεια εχθρό του, τον Πέτρο Κόκαλη, και στην ιατρική σχολή και στη συνέχεια στην πολιτική και στην πορεία τους τα επόμενα χρόνια.
3: Βέβαια, η μαγεία ενός βιβλίου είναι να το πάρει στα χέρια του αναγνώστης. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα μόνο περιστατικό και να πω καλοτάξιδο το εξής. Όλοι γνωρίζουν, ή μάλλον οι περισσότεροι γνωρίζουν, αυτή την ιστορία με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
4: Ναι.
3: Τον Ναΐμι στον Παλί, που του είπαν ότι θα πάρουν την αίθουσα οι Γερμανοί στα προπύλαια για να κάνουν πάρτι, θα το πω με σύγχρονους όρους.
4: Ναι,
3: αρνήθηκε, μετά τον απειλήσαν, το ανέρες. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εκείνο που προκύπτει στο βιβλίο σας είναι ότι ο Λογοθετόπουλος κάποια στιγμή λέει στον Πέτρο Κόκαλη, τον συνάδελφό του δηλαδή ακαδημαϊκά, ότι κοίτα, πάμε για σχολή στη Θεσσαλονίκη των Βουλγάρων και θα σε βάλω εσένα να την ανοίξεις.
4: Ναι. Είναι γεγονός.
3: Αυτό δεν είναι γνωστό.
4: Γεγονός ότι ο Κόκαλης αρνήθηκε να συμπράξει σε αυτή την ίδρυση της ιατρικής σχολής στη Θεσσαλονίκη και είπε θα το κάνουμε μετά τον πόλεμο όταν απελευθερωθούμε και φύγουν οι κατακτητές. Ήταν, αν θέλετε, και η τελική αφορμή ώστε ο Λογοθετόπουλος να τον αποβάλει από το Πανεπιστήμιο και μέσα από μυθιστορηματικούς και ηρωικά τρόπους να καταλήξει ο Πέτρος Κόκαλης να γίνει υπουργός στην κυβέρνηση του Βουνού.
3: Μάλιστα. Και μετά να εκπνεύσει την Ανατολική Γερμανία, αν θυμάμαι, την τότε Ανατολική Γερμανία.
4: Μετά από πολλές περιπέτειες και μετά από συμμετοχή βέβαια και στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού. Στον εμφύλιο.
3: Κύριε Κοντιάδη, καλό τάξιδο, αλλά η αναφορά στο τότε σε μια ιστορική γραμμή με τη μέρα σήμερα, αλλά και με την κατάσταση σήμερα, γιατί σήμερα μιλάμε για διαφθορά, για διαπλοκή, για κράτος δικαίου στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που το δίκαιο διεθνώς έχει γίνει συντρίμμα διάμ, να το πω έτσι απλά, και θέλω να ξεκινήσω από την έξω εικόνα. Για ποιο δίκαιο να μιλήσει σήμερα? Μόνο οι ισχυροί κάνουν παιχνίδι.
4: Έχει καταρρεύσει το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι προφανές πλέον. Ήταν ήδη ένα δίκαιο το οποίο θεωρούνταν διακοσμητικό από ένα σημείο και πέρα, αλλά με αυτά που έχουν γίνει με τις παρεμβάσεις του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι πλέον ο πλανήτης βρίσκεται σε μια κατάσταση απροκάλυπτων γεωπολιτικών απειλών, στην ομίδια. Κάτι που και η πιο ομοί, γυμνή, ρεαλιστική σχολή δεν θα το φανταζόταν. Δεν υπάρχουν πια τα προσχήματα διεθνούς νομιμότητας. Βλέπουμε τον Τραμπ να καταφέρεται και να απειλεί εμέσως ή αμέσως τον Καναδά, τη Γρυλανδία, τον Παναμά, όσα έγιναν στη Βενεζουέλα. Η ξαφνική επίθεση στο Ιράν, ενώ ακόμα γίνονταν διαπραγματεύσεις, οι απειλές του ότι θα ακολουθήσει η Κούβα. Όλα αυτά είναι έξω από κάθε λογική και συσχετισμών και προφανώς διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν κανόνες και φοβούμαι ότι δεν υπάρχουν και επαρκώς σοβαρές πολιτικές ηγεσίες και μια Ευρώπη διασπασμένη και περιθωριοποιημένη για να αντιμετωπίσουν και τον τραμπισμό στις ΗΠΑ. Αλλά και τα άλλα αυταρχικά καθεστώτα που πολλαπλασιάζονται στον πλανήτη.
3: Κοιτάξτε, η Ευρώπη συζητά σήμερα και αύριο τις συνθήκες σύνδεσης με το Ισραήλ μετά από την πρωτοβουλία του Ισπανού πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι, του Σάντσες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όμως, ακόμη και με τέτοιους όρους, για το Ισραήλ δεν τίθεται ένα θέμα σήμερα. Και εννοώ για αυτόν που κυβερνά στο Ισραήλ, έτσι.
4: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, όχι απλά τίθεται θέμα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, καταρχάς, είχε διωχθεί μέσα στο ίδιο το Ισραήλ για υποθέσεις διαφθοράς. Το γεγονός ότι δεν προχώρησαν αυτές οι διώξεις οφείλεται στο ότι η χώρα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, πρώτα με το μακελιό στη Γάζα και τώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παραμένει διωκόμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο ακόμα και μέσα στην ίδια του τη χώρα, και το γεγονός ότι έχει, αν θέλετε, όχι απλά συμπράξει, αλλά εξωθήσει μαζί με το, εβραϊκό λόμπι στην Αμερική τον Τραμπ σε αυτές τις ενέργειες, δείχνει ότι προφανώς όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ θα πρέπει να τα αποδοκιμάσει και η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ελάτε τώρα λίγο μέσα. Και όταν λέω μέσα, λέω σε εμάς. Γιατί εδώ από το πρωί έχουμε ανοίξει μια συζήτηση και εμφανίστηκαν και αρκετοί νοσταλγοί της περίοδου της Χούντας να μας περιγράφουν εδώ ότι χίλιες φορές Χούντα παρά αυτό που γίνεται σήμερα με τη λαμογιά και τη διαφθορά. Ακόμη και αν είχαμε λαμογιά επί Χούντας. Αλλά επειδή δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το θέμα σύγκρισης, είναι θέμα σε τι κλειό βρίσκεται η χώρα και κυρίως η κοινωνία σε σχέση με τις ανάγκες της και με αυτό που φαίνεται να παράγεται στο πολιτικό σύστημα, με ευθύνη βεβαίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί δεν γίνονται όλα εν κενό. Πώς βλέπετε την εικόνα στη χώρα?
4: Εντάξει, η εικόνα είναι θλιβερή. Η εικόνα είναι καταθλιπτική. Η κοινωνία παρακολουθεί όλα όσα γίνονται με μια τεράστια αμηχανία πλέον και με μια, θα έλεγα, δυσπιστία προς τους θεσμούς, μια αποδοκιμασία από τη μία πλευρά προς πολλά από αυτά που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έχει στραφεί σε μια εναλλακτική λύση. Αυτά τα ξέρουμε, αυτά αναλύονται καθημερινά. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αλλεπάλληλες παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις του συντάγματος από την παρούσα κυβέρνηση. Έχουμε μια πολύ σοβαρή θεσμική αναξιοπιστία που καταγράφεται σε έρευνες κοινής γνώμης απέναντι στη δικαιοσύνη, και αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κοινωνία μας. Έχουμε ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων διαφθοράς, οι οποίες κλονίζουν και την ίδια την κυβερνητική συνοχή, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μάλλον που στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ΠΚΠ όμως, είναι οι διαρκείς νέες αποκαλύψεις για την παρακολούθηση από το Predator και από την ΑΕΠ, που κάπου διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν άσχετες μεταξύ τους, όπως θέλησε να παρουσιάσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση. Είναι η ανοιχτή υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πάρα πολλά. Είναι μεγάλες υποθέσεις, αλλά είναι και μικρότερες υποθέσεις, και η καθημερινή διαφθορά η οποία αυτή την κοινωνία τη δηλητηριάζει.
3: Βρίσκεται ένα κοινό μοτίβο σε όλα αυτά? Υποκλοπές, τέμπη, ΟΠΚΠΕ, πτυχία, ταμείο ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, δικαιώματα. Βρίσκεται ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο ή είναι υπερβολικό αυτό?
4: Νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, είναι όπως το λέτε. Είναι ένα μοτίβο το οποίο βέβαια δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά το 2019 με την ανάληψη διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία, που ο πρώτος νόμος ως γνωστόν ήταν το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που συγκέντρωσε τεράστια εξουσία στα χέρια του λεγόμενου κέντρου διακυβέρνησης, δηλαδή στην ουσία του Πρωθυπουργού και του περιβάλλοντος του. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει νωρίτερα, δεν είναι παρθενογένεση προφανώς ούτε διαφθορά, ούτε διαπλοκή, ούτε τα προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης και ευθερήσεις, αλλά αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανές. Δηλαδή κάπου, αν θέλετε να μιλήσω και με άλλους όρους, η ποσοτική διάσταση και λόγω των τεράστιων χρημάτων που εισέρευσαν στη χώρα με τα Ταμεία Ανάκαμψης και όχι μόνο, το ποσοτικό πρόβλημα έχει γίνει ποιοτικό. Μιλάμε πλέον για μια άλλη πραγματικότητα και μιλάμε κυρίως για την κατάρρευση όλων των θεσμικών αντιβάρων απέναντι σε αυτές τις υπερεξουσίες του κέντρου διακυβέρνησης. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ένταση.
3: Μου έκανε εντύπωση ότι πριν μερικές μέρες, συνομιλώντας εδώ με τον κύριο Χρήστο Ράμο, διαπίστωνε το ίδιο πράγμα που λέτε κι εσείς, ότι τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα στην ουσία έχουν ενσωματωθεί στον εκτελεστικό πόλο της εξουσίας στην πατρίδα μας. Είναι πρωτοφανές, λέει.
4: Ο κύριος Δράμος το έχει ζήσει στο πετσί του. Ο κύριος Δράμος βρέθηκε να λιδωρείται προσωπικά, να δέχεται επιθέσεις δολοφονίας χαρακτήρα, επειδή προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του με ετοιμότητα και με σεβασμό στο Σύνταγμα και στο ρόλο που του είχε ανατεθεί ως επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών. Σε μια περίοδο που ξαφνικά αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για να το πω πολύ απλά, προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό ή καθοδηγόμενο και υποκινούμενο από συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια αδίσταχτη, με ένα αδίσταχτο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο όχι μόνο δεν σέβεται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα θεσμικά αντίβαρα, αλλά φτάνει να επιτίθεται προσωπικά σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν απλά να εκπληρώσουν το καθήκον τους, όπως ήταν ο κύριος Ράμος.
3: Πώς πάει ο φαύλος κύκλος κατά τη γνώμη σας? Γιατί εδώ είναι κρίσιμο να μας πείτε κατά τη γνώμη σας, και το ρωτάει πολλοίς κόσμος, άρα αυτό είναι και η αγωνία της κοινωνίας. Ωραίες οι διαπιστώσεις. Στο τι να κάνουμε όμως, το διατάφτα, εκεί τι λέει ένας από τους κορυφαίους συνταγματολόγους σήμερα? Είπατε ότι κατά τη γνώμη σας το πιο σοβαρό σήμερα είναι η αλλίωση στην ουσία κανόνων του συντάγματος. Τι να κάνει ο κόσμος, εάν
4: δεν
3: το λέει αυτό ο Συντάγμα?
4: Αυτό καθε αυτό το μείζον πρόβλημα. Είναι οι συνέπειες που έχει. Είναι η αποδοκιμασία των θεσμών. Είναι ότι στην ουσία ζούμε σε μια χώρα όπου όλες εκείνες οι εγγυήσεις της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου υποχωρούν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λένε άλλοι που μπορεί να θεωρηθεί ότι για κάποιο λόγο αντιπολιτεύονται μια κυβέρνηση. Το λένε διεθνείς οργανισμοί, τα έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα έχει πει η Επιτροπή της Βενετίας, τα έχουν πει πάρα πολύ σοβαροί φορείς και πρόσωπα και εκτός συνόρων. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να αντιπολιτευθούν μια κυβέρνηση. Εδώ έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση να λέει με επιθέσεις οι οποίες θα έλεγα ότι απάδουν και θεσμικά με τον τρόπο που γίνονται, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, ένα όργανο το οποίο χέρι συγκεκριμένων εγγυήσεων και στο οποίο είχε συμπράξει η χώρα μας για να δημιουργηθεί ως μορφή ενισχυμένης συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάπου πολιτικά καθοδηγούμενη όταν στέλνει φακέλους στις οποίους καταγράφονται υποθέσεις σκανδάλων διαφθοράς, είτε αυτό λέγεται Τέμπη, είτε αυτό λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε λέγεται ό,τι πως αλλιώς λέγεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάθε πολίτης μόνος του, είναι πώς θα σηκωθεί τελικά από τον καναπέ του. Πώς θα σηκωθούμε όλοι από τον καναπέ μας, από αυτή την απογοήτευση, την οποία τη θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Να αποστασιοποιείται η κοινωνία, να διαφορεί, να μην ψηφίζει, να κλείνεται στην κατάθλιψή της και στην εσωστρέφειά της. Όχι, πρέπει να βγουν όλοι από τον καναπέ τους και από την τηλεόρασή τους, να ψηφίσουν, να διαμαρτυρηθούν, να εκφραστούν.

0: σαν πολίτης.
1: Λέει εδώ ο Δημήτρης, κύριε Κοντιάδη, λέει, με αφορμή και το βιβλίο σας και όσα ακούω, στην Ελλάδα της μεταπολεμικής περίοδου, μήπως η μερική τιμωρία των δοσύλλογων σε συνδυασμό με τον εμφύλιο και τις μετέπειτα πολιτικές ανισορροπίες, μπορούμε να πούμε σήμερα ότι αυτό είναι που άφησε στον ελληνικό λαό μια βαθιά διχαστική μνήμη που δεν μας αφήνει να πάμε παρακάτω. Μήπως δηλαδή, λέει, το κοινωνικό μας υποσυνείδητο, στο κοινωνικό μας υποσυνείδητο, αυτοτιμωρούμαστε συνεχίζοντας να διαλέγουμε αυτούς που ξέρουμε ότι θα μας ποδοπατήσουν?
0: Δεν μπορώ να πάω τόσο βαθιά και τόσο μακριά, δηλαδή να πω ότι υπάρχει ένα, αν θέλετε να ερμηνεύσω και τα λόγια του ακροατή μας, ένα τέτοιο συλλογικό τραύμα που μας οδηγεί να αυτομαστιγωνόμαστε, αν θέλετε, επιδιώκοντας να κυβερνούν κόμματα και πρόσωπα τα οποία μας γυρίζουν πίσω σε εκείνες τις εποχές. Δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Όμως το βέβαιο είναι πως τα τραύματα που έχει αφήσει αυτή η τόσο δύσκολη και περίπλοκη δεκαετία του 1940 με τον πόλεμο, με την κατοχή, με τον εμφύλιο, με τον εμφύλιο ο οποίος άφησε πίσω του περισσότερους νεκρούς από όσους άφησε στη χώρα η προηγούμενη περίοδος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, του πολέμου και της κατοχής, άφησε περισσότερους νεκρούς ο εμφύλιος. Και άφησε και μεγαλύτερη καταστροφή από μια άποψη, διότι οδήγησε σε ερήμωση της περιφέρειας, την οποία δεν την είχε προκαλέσει ο πόλεμος και η κατοχή. Όλα αυτά έχουν αφήσει πολύ σοβαρά σημάδια και πρέπει να ξαναγυρίζουμε σε εκείνη την εποχή για να καταλάβουμε σήμερα πολλά από αυτά που ζούμε.
1: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο σήμερα και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω. Κοιτάξτε, έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, η οποία θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μετά θα μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών και έρχεται σε ένα πεδίο, καλά το είπατε, ναρκοθετημένο ως προς τη φέρουσα αντίληψη που έχει μια κυβέρνηση η οποία ομνύει στο ευρωπαϊκό όραμα από βασικούς της πρωταγωνιστές, όπως είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Εδώ υπάρχει μια περίεργη σύμφυση. Δηλαδή τελικά το επιτελικό κράτος εξαντλείται στη διανομή τίτλων, ρόλων και καρεκλών, ακόμη και σε άνευ τίτλου ημετερών.
0: Κοιτάξτε, το επιτελικό κράτος έχει συγκεντρώσει τα πάντα περί το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει, αν θέλετε, ως ένα βαθμό ευνοχήσει και τους ίδιους τους υπουργούς. Ο τρόπος βέβαια με τον οποίο επιλέγονται και διορίζονται οι υπουργοί έχει και αυτός αρκετές σκιές. Το είδαμε εντελώς πρόσφατα και με την υπόθεση, για να το πω έτσι, του κυρίου Λαζαρίδη. Σίγουρα είναι μια δυσλειτουργική συνθήκη αυτό που συμβαίνει. Αυτό το οποίο έχει μια θετική όψη, δηλαδή μια πιο καλή οργάνωση του κυβερνητικού σχήματος από τη μία πλευρά, μέσα από αυτό το νομοθέτημα περί επιτελικού κράτους, από την άλλη πλευρά έχει πάρα πολλές σκοτεινές όψεις. Και αυτές οι σκοτεινές όψεις, μέχρι, αν θέλετε, αυτό που προσωπικά έχω συνδέσει και με το λεγόμενο βαθύ κράτος, είναι μια άλλη όψη. Επιτελικό κράτος δεν είναι μόνο λοιπόν μια νέα κυβέρνηση, μια νέα λειτουργία της κυβέρνησης που συγκεντρώνει υπερεξουσίες στο Μαξίμου και αδυνατίζει τα αντίβαρα, είναι ταυτόχρονα και μια μορφή διασύνδεσης της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος.
1: Ναι, αλλά τώρα αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αύριο με την έλευση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, έτσι και συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι. Δηλαδή, μία διαπίστωση της ιδίας θα αρκούσε για να δημιουργηθεί θέμα από τη μια.
0: Για μένα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση για τους διορισμούς των άλλων εισαγγελέων, των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Υπενήσεστε ότι μπορεί να μην ανανεωθεί η θητεία παρότι έχει εγκριθεί από τον Οκτώβριο?
0: Δεν υπενήσομαι, το λέω ευθέως, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το τι θα πράξει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον επόμενο μήνα.
1: Γιατί δεν είναι ανεξάρτητο, η κυβέρνηση θα υποδείξει, θα σας πει κάποιος. Δεν αστείευομαι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το υπονοούμενο. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις του Κολεγίου των Εισαγγελέων, δηλαδή του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων,

0: που έχουν ζητήσει, έχουν προτείνει, έχουν αποφασίσει την παράταση της θητείας αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Έλληνες εισαγγελείς, αφορά και εισαγγελείς από άλλες χώρες που έχει προταθεί η παράταση της θητείας τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Πάντως, κύριε Κοντιάδη, οφείλω να σας πω ότι ακόμη και αν συμβεί αυτό, δηλαδή να κάνει το χατήρι της εκτελεστικής εξουσίας αυτό το ανώτατο συμβούλιο, προσέξτε, και να μην ανανεώσει τη θητεία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία. Πιστεύετε ότι η κοινωνία δεν αντιληφθεί τι έγινε αν δεν ανανεωθεί, για παράδειγμα, της κυρίας Παπανδρέου η θητεία?
0: Συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο συνταγματικά κατοχυρωμένο, του οποίου τα μέλη, αν εξαιρέσουμε την πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Έργου Πάγου, σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς δικαστές και τους ποινικούς δικαστές και εισαγγελείς, επιλέγονται με κλήρωση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πράξει στο ακύριο το καθήκον του. Όλα όσα λέγονται και γράφονται όμως το τελευταίο διάστημα, και το λέγονται αναφέρεται και σε κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί μια έμεση προσπάθεια επιρροής στη δικαστική εξουσία και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην ανεχθεί η δικαστική εξουσία αυτού του τύπου της αθέμητης παρεμβάσης.
1: Θα κλείσω με ένα ερώτημα που είναι πιο προσωπικό σε σχέση και με το μυθιστόρημά σας, ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί βασίζεται σε αληθινή ιστορία, Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, που κυκλοφορεί από σήμερα από τις εκδόσεις Τόπος, κύριε Κοντιάδη, που γίνεται με το φίλο το Σύφη. Λέει, κύριε Κοντιάδη, μήπως τελικά σήμερα είναι χειρότερα από την περίοδο της Χούντας, γιατί όταν σε έστελναν στα ΕΑΤΕΣΑ, με έναν τρόπο, όχι ότι το επιδίωκες, είχες και μια ηρωική αναφορά. Σήμερα με τη δολοφονία χαρακτήρα είσαι πλήρως απομονωμένος.
0: Κανένας δεν μπορεί να πει ότι επί Χούντας ζούσαμε σε μια καλύτερη συνθήκη. Σαφώς ο αντίπαλος τότε ήταν ορατός. Ήταν οι δικτάτορες. Σήμερα είναι λιγότερο ορατός. Σήμερα θα έλεγα ότι η δολοφονία χαρακτήρα σε κάνει όμως εξίσου ήρωα, και εγώ έχω αποκαλέσει και δημόσια τον κύριο Ράμο, έναν από τους σύγχρονους ήρωες που έχουμε, σε κάνει εξίσου ήρωα όσο τους αντιστασιακούς επί δικτατορίας. Ο κύριος Ράμος και άλλοι εκτός από αυτόν, και ο κύριος Βενουδάκος, για να πάρω έναν άλλο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής που τίμησε το αξίωμά του, και ο κύριος Ποτάκης, ο συνήγορος πολίτη, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και έρευνες, τιμά ακόμα το αξίωμά του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι ήρωες, οι οποίοι αντιστέκονται σε όλες εκείνες τις παραβιάσεις των θεσμών που συντελούνται.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογιάδη. Καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαχή.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την περίοδο όπου ολόκληρες κοινωνίες περιορίστηκαν, φοβήθηκαν και οδηγήθηκαν σε μια πρωτοφανή καθημερινότητα. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται σήμερα ορισμένες ειδήσεις γεννά εύλογα ερωτήματα. Η πρόσφατη προβολή περιστατικών που σχετίζονται με τον λεγόμενο Χανταϊό δεν αποτελεί από μόνη της λόγο πανικού. Ο ιός αυτός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα και δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ωστόσο, η ένταση και η χρονική συγκυρία της προβολής του στα μέσα ενημέρωσης προκαλούν και πάλι προβληματισμό. Την ίδια στιγμή, είναι επίσης γνωστό ότι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Moderna για παράδειγμα, επενδύουν εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα εμβόλια mRNA. Πρόκειται απλώς για σύμπτωση χρονισμών ή για μια πιο οργανωμένη λειτουργία ενός συστήματος που κινείται με βάση την πρόβλεψη, την προετοιμασία και τη διαμόρφωση από ό,τι φαίνεται της αντίληψης της κοινής γνώμης. Τα μέσα ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με όρους εντυπωσιασμού αλλά και προπαγάνδας. Η υγειονομική θεματολογία, ειδικά μετά την εμπειρία του κορονοϊού, αποτελεί πεδίο υψηλής ευαισθησίας για το κοινό. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών συνοδεύεται από δραματικούς τόνους, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη σύγκληση ισχυρών κέντρων, οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογίας, πολιτικής και πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων δεν είναι πάντα ορατή στον πολίτη, όμως επηρεάζει ουσιαστικά το πώς αναδεικνύονται τα γεγονότα και ποιες προτεραιότητες τίθενται στη δημόσια συζήτηση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε ότι η διαχείριση της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη συμπεριφορά των κοινωνιών. Ο φόβος όταν διωγγώνεται λειτουργεί ως ισχυρός μηχανισμός πίεσης και σε αυτό το περιβάλλον η κριτική σκέψη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή αλλά ως αναγκαίο εργαλείο. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία κινείται με ταχύτητα, η ευθύνη του πολίτη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Να διαχωρίζει την είδηση από την υπερβολή και την ανάλυση από την υπόθεση.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Σήμερα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε με τη χώρα μας, η οποία θα υποβάλει διαμαρτυρία στο Κίεβο λόγω της ανίχνευσης ουκρανικού μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους κοντά στο νησί της Λευκάδας. Το μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά, με την Αθήνα να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάναμε με λίγα λόγια τη μούρη των Ουκρανών κοιμά. Ο Υπουργός Αντεθνικής Άμυνας τώρα μίλησε για την απειλή την οποία προέρχεται από τους πολύ καλούς μας γείτονες, όπου σύμφωνα με αυτόν είναι αριθμητικά 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς, επομένως πρέπει να βασιστούμε στον μεγάλο εξισορροπητή. Και ποιος είναι αυτός ο μεγάλος εξισορροπητής? Η τεχνολογία. Αξιοποιώντας την τεχνολογία μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλασιαστές ισχύως που μας επιτρέπουν να εξισορροπήσουμε και τελικά να αντιμετωπίσουμε μία απειλή που μας ξεπερνά αριθμητικά σε αναλογία 10 προς 1. Το θέμα είναι όμως ότι οι απέναντι και τεχνολογικά μας περνάνε 10 φορές επάνω. Παράγουν κυριολεκτικά τα πάντα. Υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα και υπερσύγχρονα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Για ποιον πολλαπλασιαστή ισχύος λοιπόν μιλάει ο Υπουργός Αντεθνικής Άμυνας? Ο ίδιος επίσης δήλωσε πως δεν είμαστε πλούσια χώρα και δεν έχουμε απεριόριστους πόρους. Και πλούσια χώρα είμαστε και απεριόριστους πόρους έχουμε. Απλά εσείς οι ίδιοι έχετε φροντίσει να φτωχοποιήσετε και τον Έλληνα αλλά και την Ελλάδα, όπως επίσης έχετε φροντίσει να ξεπουλήσετε για ένα κομμάτι ψωμί τους απεριόριστους πόρους της πατρίδας. Ο ίδιος λοιπόν, αφού προσπάθησε να μας παρουσιάσει ως φτωχάντζες και χωρίς πόρους, είπε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο δημιουργικά και πιο καινοτόμα για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Και να περάσουμε τώρα στην Εστονία, η οποία αποφάσισε να εισαγάγει την υποχρεωτική θητεία των γυναικών, επειδή δεν είναι πλέον δυνατό να καλυφθεί η ποσόστοση στρατολόγησης μόνο με άνδρες. Όσο η Εστονία όμως βρισκόταν στην αγκαλιά της Ρωσίας, γεννούσε 15.000 άνδρες ετησίως, ενώ τώρα που είναι στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννιούνται μόνο 4 με 5.000 αγόρια ετησίως. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην Αρμενία τώρα η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση κάλεσε τη χώρα να διεξάγει άμεσα ένα δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την παραμονή της στην Ευρασιατική Ζώνη. Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία έχει εντείνει τις μυστικές προσπάθειες υπονόμευσης του Πρωθυπουργού της χώρας εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουνίου, φοβούμενη ότι η επανεκλογή του θα εδραιώσει την αυξανόμενη ευθυγράμμιση της χώρας με τη Δύση. Σύμφωνα λοιπόν με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, οι φερόμενες δραστηριότητες της Μόσχας περιλαμβάνουν εκστρατείες παραπληροφόρησης, υποστήριξη φιλορώσων υποψηφίων και συζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Ρωσοαρμενίων στην Αρμενία για να επηρεάσουν την ψηφοφορία. Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με απειλές για την ασφάλεια του ιδίου του Πρωθυπουργού και λένε ότι οι ΗΠΑ έχουν παράσχει βοήθεια στην ασφάλειά του τα τελευταία έτη. Από πλευράς του, ο Ρώσος Πρόεδρος, απευθυνόμενος στην Αρμενία, εξέπεμψε μια προειδοποίηση, λέγοντας πως η κρίση στην Ουκρανία ξεκίνησε με μια κατάσταση παρόμοια με τη σημερινή Αρμενία. Κάντε λοιπόν όπως κρίνετε σωστό, με βάση τα συμφέροντα του αρμενικού λαού, εσείς είστε τώρα στην εξουσία και η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Με λίγα λόγια, ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε τους Αρμένιους πως βαδίζουν τον ίδιο δρόμο με τους Ουκρανούς και θα έχουν στο τέλος ακριβώς την ίδια κατάληξη. Και να περάσουμε τώρα στα νεότερα της Μέσης Ανατολής και πιο συγκεκριμένα σε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν κρυφά δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις και συνεχίστηκαν μέχρι και μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με το άρθρο, υιοθέτησαν μια πολύ πιο επιθετική προσέγγιση από τη Σαουδική Αραβία, δημιουργώντας συνεχώς εντάσεις με τους Ιρανούς και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Σε σπάσιμο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά των Ιρανών έχουν προχωρήσει οι Κινέζοι και οι Πακιστανοί, με το Ιράν να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κίνα μέσω ενός σιδηροδρόμου και το Πακιστάν επίσης να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας την ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ιράν προσφέρει έναν τρόπο παράκαμψης του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Με λίγα λόγια, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει κυριολεκτικά μία τρύπα στο νερό, διότι οι Ιρανοί έχουν βρει τρόπο να σπάσουν τον αποκλεισμό
και προς την Κίνα και προς το Πακιστάν, αλλά και προς τη Ρωσία. Και εκεί που τόσες μέρες τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης προσπάθησαν να μας πείσουν πως οι Αμερικανοί αυτή τη φορά θα τα βρούνε με τους Ιρανούς, έρχεται για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος να μας πει πως το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα, το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια για απεριόριστη ναυτιλία και προς όλες τις κατευθύνσεις, και τέλος πως όλες οι νάρκες από την περιοχή θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση είτε και πυροδότηση οποιονδήποτε ναρκών έχουν απομείνει. Τα πλοία τα οποία έχουν παγιδευτεί στο στενό λόγω του καταπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στο σπίτι. Πείτε γεια στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας πρόεδρο. Ποια ήταν η απάντηση των Ιρανών στις νέες ονειρώξεις του Αμερικανού Προέδρου? Τέλος, οι διαπραγματεύσεις, εάν δεν ξεπαγώσετε άμεσα 12 δισεκατομμύρια από τα κλεμμένα, παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Σύμφωνα τώρα με ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλέστηκε μια διαρροή από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, το Ισραήλ προχωράει ένα βρώμικο σχέδιο για να διαταράξει τις συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ διαμέσου της δολοφονίας του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το Ισραήλ ασκεί ιδιωτικά πιέσεις στο Υπουργείο Πολέμου, τον ΗΠΑ, για να δολοφονήσει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουν να επανεκκινήσουν τον πόλεμο με ένα νέο γύρο πληγμάτων που θα στοχεύσουν αυτή τη φορά τις πετρελαϊκές υποδομές και όχι μόνο ολόκληρης της χώρας. Στα σχέδια μάλιστα των Ισραηλινών είναι και η δολοφονία και του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, κάτι το οποίο όμως είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί διότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με το ΝΑΤΟ να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση έπειτα από την ρωσική επίθεση με ένα μη επαδρομένο αεροσκάφος στη Ρουμανία, και πιο συγκεκριμένα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να δηλώνει ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ φαίνεται ότι ακολουθεί τη ρητορική των υπόλοιπων μελών, δηλώνοντας πως στέκεται στο πλευρό της Ρουμανίας και ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Άρα οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρέσβη του στο ΝΑΤΟ, θα υπερασπιστούν και κάθε εκατοστό της ελληνικής γης όταν θα δεχθεί αυτή επίθεση από τον οποιοδήποτε. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου την άποψή σας κάτω στα σχόλια και να περάσουμε στις δηλώσεις του Προέδρου της Ρουμανίας, ο οποίος μίλησε για ακόμη μια φορά για ένα ρωσικό μη επαδρομένο αεροσκάφος το οποίο αναχώρησε από τη Ρωσία. Γνωρίζουμε την τροχιά του, γνωρίζουμε από πού πέρασε μέσα από την Ουκρανία, γνωρίζουμε από πού εισήλθε στη Ρουμανία. Εν τω μεταξύ, καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο, κανένα στοιχείο, καμία απολύτως απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ρωσικό μη επαδρομένο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής δηλαδή ενοχοποιήθηκε και στοχοποιήθηκε η Ρωσική Ομοσπονδία μόνο με τα λόγια. Σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαμε μία δήλωση από τη ρωσική πρεσβεία του Βουκουρεστίου, η οποία ξεκαθάρισε πως αυτή ήταν άλλη μία προβοκάτσια του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να σύρει το ΝΑΤΟ σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία και να αποσπάσει την προσοχή από το πρόσφατο βάρβαρο έγκλημα των ενόπλων δυναμείων της Ουκρανίας. Η ρωσική πρεσβεία λοιπόν του Βουκουρεστίου χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της Μόσχας αβάσιμες και στερούμενες αντικειμενικότητας. Πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις είχαμε για το συγκεκριμένο ζήτημα και από τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος είπε πως δεν ξέρει τι είδους μη επαδρομένο αεροσκάφος εξεράγει στη Ρουμανία. Ας μας δώσουν κάποια από τα συντρίμια για να δούμε και εμείς από πού προέρχεται. Γνωρίζουμε όμως παρόλα αυτά ότι τα ουκρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη έχουν πετάξει προσφάτως και στη Φιλανδία και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Βαλτικής. Και ενώ η αρχική αντίδραση ήταν ακριβώς τα ίδια με τώρα στη Ρουμανία, δηλαδή λέγανε κοιτάξτε έρχονται οι κακοί Ρώσοι να μας σκοτώσουνε, στη συνέχεια λίγο αργότερα αποδεικνυότανε ότι δεν είχε καμία σχέση με ρωσικά μη επαδρομένα αεροσκάφη. Το πολεμικό κλίμα ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Ρωσία έχει φτάσει στο επίπεδο ο πρόεδρος της Ρουμανίας να διατάξει την εκένωση του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνσταντζα και μάλιστα να χαρακτηρίσει ως ανεπιθύμητο τον Γενικό Ρώσο Πρόξενο, με τη Ρωσία να ανταπαντά άμεσα και μέσω του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να ανακοινώνει την άμεση απομάκρυνση του Ρουμάνου πρέσβη από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ίσως όμως οι πιο σημαντικές δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα έχουν να κάνουν με τα λόγια του πρώην Ρώσου Προέδρου, του κυρίου
Μεντεφ, ο οποίος για ακόμη μια φορά δεν μάσησε τα λόγια του και εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση εναντίον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού προήλθε το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σιωπήσουν σχετικά με αυτό. Τα ευρωπαϊκά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ανταλλακτικά τους, άλλα όπλα, πόσο μάλλον οι πληροφορίες, συμμετέχουν καθημερινά σε επιθέσεις κατά της Ρωσίας και οι ενέργειές τους προκαλούν ζημιές σε κατοικημένες πολυκατοικίες όπου σκοτώνονται άμαχοι. Ο ίδιος λοιπόν προειδοποίησε λέγοντας: «Πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία», με λίγα λόγια σύμφωνα με τον πρώην Ρώσο πρόεδρο και νυν αναπληρωτή διευθυντή του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, βρισκόμαστε επισήμως σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να είστε λοιπόν σε εγρήγορση και να μην εκπλαγείτε από τίποτα, διότι ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε. Με λίγα λόγια, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος απίφθινε μια προειδοποίηση σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, λέγοντάς τους να είσαστε από εδώ και πέρα έτοιμοι για όλα. Και δυστυχώς έχουμε ακόμη μία πιο άσχημη είδηση ακόμη και από αυτή, η οποία αφορά την προειδοποίηση μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου αναφέρει ότι τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα τις ερχόμενες εβδομάδες, οδηγώντας σε απότομη αύξηση της τιμής του Brent στα 150 με 160 δολάρια σύμφωνα με το CNBC. Πλησιάζουμε λοιπόν σε πρωτοφανή επίπεδα αποθημάτων, πολύ πολύ χαμηλά. Το αν αυτό συμβεί σε 2 ή 3 εβδομάδες είναι αμφισβητήσιμο, αλλά μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα δείτε την τιμή να εκτοξεύεται και να φτάνει ακόμη και στα 150 με 160 δολάρια αναβαρέλι. Αυτά τα δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της εταιρείας σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με το CNBC. Με λίγα λόγια, μας καταστρέφουν οικονομικά και ενεργειακά, αποκλείοντας την πρόσβαση από τη Ρωσία μέσω των κυρώσεων, και έρχονται τώρα να μας αποτελειώσουν ενεργειακά και οικονομικά μέσω του ενεργειακού αποκλεισμού από τη Μέση Ανατολή. Πολύ άσχημα λοιπόν τα μαντάτα, και όχι σύμφωνα με τη δική μου άποψη, αλλά σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις ανώτατων αξιωματούχων, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ, είτε με το Ιράν, είτε με τη Ρωσία. Αυτά λοιπόν τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Η υπόθεση του άμεσου συνεργάτη του Άντονι Φάουτσι κατά την εποχή του κορονοϊού, David Morenz, δεν είναι απλώς μία ακόμη δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγγίζει τον πυρήνα μιας περίοδου που οπωσδήποτε επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς καμία δόση υπερβολής και θέτει ερωτήματα που πολύ δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Όταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον Άντονι Φάουτσι κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, παραποίηση εγγράφων και διαχείριση πληροφοριών εκτός θεσμικού πλαισίου, τότε το ζήτημα πάβει να είναι αμιγώς προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, προσωπικό δηλαδή. Μετατρέπεται σε θεσμικό και παράλληλα πολιτικό, θα έλεγα. Γιατί σε εκείνη τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι δεν διακυβευόταν μόνο επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και αποφάσεις που επηρέασαν κοινωνίες, οικονομίες και ελευθερίες. Τα θυμόμαστε και δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Για δείτε ένα ρεπορτάζ. Ο David Morenz, στενός συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι, κατά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιβεβαιωμένες κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Morenz, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερο σύμβουλο στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, κατηγορείται επίσημα για συνωμοσία, απόκρυψη και παραποίηση ομοσπονδιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περίοδου, όταν λαμβάνονταν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση αυτού που αποκαλούνταν η υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε προσωπικό email, Gmail, προκειμένου να παρακάμψει διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου. Συμμετείχε ενεργά σε προσπάθειες απόκρυψης επικοινωνιών που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ιό. Προχώρησε σε διαγραφή ή αλλίωση αρχείων, αποφεύγοντας αιτήματα δημόσιας πρόσβασης. Επιπλέον, οι αρχές υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να επηρεάσει την επιστημονική και πολιτική κατεύθυνση γύρω από την προέλευση του ιού σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα αναζητούσε απαντήσεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για πιθανά ανταλλάγματα όπως δώρα και δείπνα που ενδέχεται να συνδέονται με τις ενέργειές του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν συνωμοσία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταστροφή και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, απόκρυψη ομοσπονδιακών αρχείων. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινές που φτάνουν σε δεκαετίες φυλάκισης, ακόμη και άνω των 50 ετών συνολικά. Το κρίσιμο ερώτημα προφανώς και δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει καταδίκη, αλλά πολύ περισσότερο αν θα υπάρξει μία πλήρης διαφάνεια, αν θα φωτιστούν όλες οι πλευρές μιας σκοτεινής περίοδου, κατά την οποία οι πολίτες κλήθηκαν να εμπιστευθούν, απόλυτα μάλιστα, θεσμούς και πρόσωπα. Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται και κυρίως διατηρείται με καθαρούς κανόνες και λογοδοσία. Αν αποδειχθεί και επίσημα ότι υπήρξαν σκιές στη διαχείριση πληροφοριών, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά συνολικά το σύστημα που κλήθηκε να καθοδηγήσει την κοινωνία σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όπως πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο τον κύκλο των αποκαλύψεων. Κάποιοι λένε ότι ανοίγει τώρα ο κύκλος των αποκαλύψεων. Όμως εμείς εδώ στην Ελεύθερη Πένα έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτές οι αποκαλύψεις υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο την Αμερική. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμηθούμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε βάλει στην Ελεύθερη Πένα πριν από 2-3 μήνες, που είχε να κάνει πάλι με εκείνη την εποχή του κορονοϊού. Η περίοδος του κορονοϊού άφησε πίσω της όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά τραύματα, αλλά και ένα τεράστιο κύμα υποθέσεων που σήμερα δοκιμάζουν τα όρια της γερμανικής δικαιοσύνης. Όσα αποκαλύπτονται γύρω από τα κέντρα τεστ στην Κάτω Σαξονία δείχνουν ότι σε μια περίοδο φόβου και αβεβαιότητας κάποιοι είδαν ευκαιρία για εύκολο και προκλητικό πλουτισμό εις βάρος του δημοσίου. Σε μια υπόθεση, ένας 27χρονος καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ανόβερου σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση, αφού φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τεστ. Τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία προκαλούν αίσθηση. Εκατοντάδες εξεταζόμενοι καταγράφονταν επανειλημμένα με την ίδια σειρά, ακόμα και μέσα σε ένα λεπτό, κάτι τεχνικά αδύνατο. Τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, κατέληξαν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και στη δεύτερη υπόθεση, με έναν άλλον να καταδικάζεται για σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αδικαιολόγητων χρεώσεων, ενώ συνολικά περίπου 40 φορείς ελέγχονται για ζημία που εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη υπόθεση αφορά 28χρονο που κατηγορείται για παράνομες χρεώσεις 475.000 ευρώ και συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Το ερώτημα που μένει είναι σαφές: πώς ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο να προστατεύει υποτίθεται τη δημόσια υγεία, μετατράπηκε για ορισμένους σε μηχανισμό συστηματικής αφέμαξης δημόσιων πόρων. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και σήμερα τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας, βεβαίως με το γνωστό τρόπο, στην Ελεύθερη Πένα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και παραμένετε σε καθημερινή βάση παρακολουθώντας τα βίντεό μας. Κάντε subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο σε καθημερινή βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων μηνών. Πτώματα στη Γάζα, βομβαρδισμοί στο Ιράν, σύνοδοι στις Βρυξέλλες με πρόσωπα παγωμένα. Ένα παγκόσμιο σκάκι που μοιάζει χαοτικό. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως πόσα μας λένε για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκάκι. Σήμερα με τον οικονομολόγο και αναλυτή κινδύνου, κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα τριών αξώνων που, όπως υποστηρίζει, συγκλονίζουν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, του Αμερικανικού, του Ισραηλινού, του Γαλλικού και θα ανοίξουμε επίσης τη συζήτηση για το Ιράν από την οπτική που δεν θα ακούσετε αλλού. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Στο τελευταίο σας βίντεο μιλάτε για τρεις γεωπολιτικούς άξονες που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Πριν μπούμε σε καθένα ξεχωριστά, είναι η πρώτη φορά μετά τις συνθήκες της Λοζάνης που τρεις διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις βρίσκουν ταυτόχρονα ανάγκη την Ελλάδα. Ή μήπως είναι μια ψευδέστηση κεντρικότητας που έχουμε ξαναζήσει και έχουμε πληρώσει ακριβά?
1: Έχετε πολύ δίκιο να θέτετε την τελευταία παρατήρηση, γιατί το τοπίο στη γεωπολιτική δεν είναι ποτέ ειδηλιακό. Πάντοτε, αν κρύβει ευκαιρίες, σίγουρα κρύβει και κινδύνους, και ειδικά για μια χώρα που δεν είναι δυνατή, ισχυρή όπως η Ελλάδα. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, για να το συνδέσω και με αυτά που είπατε στην αρχή, που εγώ αποκαλώ μια μορφή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ξεκινάει από το πολύ βασικό στοιχείο ότι έχουμε μια θεμελιώδη ανισορροπία στα οικονομικά θέματα, κυρίως με την άνοδο την οικονομική της Ασίας και κυρίως βεβαίως της Κίνας, που έχει θέση στο περιθώριο τη Δύση. Αυτό οθεί τις ΗΠΑ σε μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτική, το λέω έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεταβάλουν τις συνθήκες σε διάφορα γεωπολιτικά συστήματα και έχουν μπει σε μια διαδικασία έντονης δράσης, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται ακόμα και το στρατιωτικό παράγοντα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σειρά από κρίσεις και πολέμους, όπως στην Ουκρανία, όπως τα γεγονότα που είδαμε στη Βενεζουέλα, τη διεκδίκηση της Γκριλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αρχική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, που τώρα έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση, αν υπάρξει και ένας επόμενος γύρος, στον οποίο πιθανότατα θα εμπλακούν και άλλα αραβικά κράτη. Είμαστε λοιπόν σε μια κυλιόμενη παγκόσμια κρίση, η οποία κρίνει κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η παγκόσμια ηγεμονία, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στα επόμενες δεκαετίες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν πολλά πράγματα, οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά και όχι μόνο σε ένταση, αλλά και σε χρονική έκταση. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Ας πάρουμε λοιπόν τον παράγοντα των ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν και έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις διευκολύνσεις που προσφέρει η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ένα πολύτιμο σημείο αφετηρίας και βάση για τις επιχειρήσεις και τη διοχέτευση πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όχι μόνο όμως, η Αλεξανδρούπολη δημιουργείται ουσιαστικά ένα hub ενεργειακό, όπου οι ΗΠΑ τώρα το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG, και να πωλήσουν ενέργεια αρχικά στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η Αλεξανδρούπολη, που παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου. Άρα λοιπόν, δίνει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε μια τεράστια περιοχή, σε μια τεράστια ζώνη που πιάνει από την Ουκρανία μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, ας δούμε τη σημασία που έχει η βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη στάθμευση, τον ανεφοδιασμό των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά και ως σημείο επιτήρησης. Δηλαδή, από εκεί παρακολουθούν πάρα πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως ένα είδος ασφαλών μετόπισθεν, αφού είδαμε ότι και πρόσφατα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε κάποια πυρκαγιά στο κατάστρωμά του, υποχώρησε στην περιοχή της Σούδας για να κάνει τις συντηρήσεις πρώτου κλιμακίου, τις επισκευές πρώτου κλιμακίου. Αυτά σε συνδυασμό βεβαίως και με τις βάσεις στην Κύπρο, όπου επίσης είδαμε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επενδύσουν χρήματα, δηλαδή οι ίδιες με δικές τους δαπάνες, να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει η ελεύθερη Κύπρος για να τις χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές επιχειρήσεις. Η Κύπρος είναι ένα αεροπλανοφόρο ουσιαστικά που βρίσκεται εγκύτατα προς τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, είναι δηλαδή δίπλα στην Αιγύπτια Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την Ελλάδα, είναι ένα δίπολο Ελλάδα-Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχίζουν και την αναγνωρίζουν πλέον και φανερά οι Αμερικανοί. Πρόσφατα είχαμε μια πρωτοβουλία δύο Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι αναφέρουν τη στρατηγική σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα διευκολύνσεων, αλλά είναι μια χώρα που έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό και στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Αυτό εμάς, σε εμάς τέτοιος πρόκληση βεβαίως, το να παράσχουμε αυτές τις διευκολύνσεις ή τη συνεργασία, αλλά με κάποιο εύλογο αντάλλαγμα. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι τόσο πολύτιμη γιατί προσφέρει μια παράκαμψη στην Τουρκία που δεν μπορεί κανείς να της έχει εμπιστοσύνη και ίσως τώρα μπήκε σε μια άλλη διάσταση αυτό, καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις των ΗΠΑ σε ένα βαθμό βεβαίως με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την ένταση στις δηλώσεις, ας πούμε, του Γερμανού καγκελαρίου που οδήγησε στην απόσυρση αμερικανικών, τη μερική απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων. Ίσως λοιπόν αυτό δυναμώνει ακόμα περισσότερο το χαρτί της Ελλάδας. Ας πάμε τώρα γρήγορα στον δεύτερο παράγοντα, για το Ισραήλ. Για το Ισραήλ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένας άξονας από τον οποίο μπορεί να αναπνέει και να επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι το Ισραήλ εξ αρχής, εκ της ιδρύσεώς του, περιτριγυρίζεται από αραβικούς, μουσουλμανικούς και κατά βάση εχθρικούς πληθυσμούς. Βεβαίως το Ισραήλ, λειτουργώντας προληπτικά και με τη δική του, αν θέλετε, στρατηγική, δεν τη δικαιολογούμε, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα, έχει εξουδετερώσει έστω και προληπτικά διαφόρους δυνητικούς αντιπάλους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Συρία ή το Ιράκ να είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά κρατικής αποσύνθεσης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επίσης το Ιράν να δέχεται μια επίθεση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η μόνη χώρα με την οποία υπάρχει μια συνθήκη, μακρά συνθήκη ειρήνης μετά το Camp David είναι η Αίγυπτος, και αυτή όμως είναι εν δυνάμει επικίνδυνη γιατί είναι ένα ηφαίστειο που ξεπερνά, πληθυσμιακό ηφαίστειο που ξεπερνά κατά πολύ ήδη τα 100 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόση σημασία έχει για το Ισραήλ ως πνεύμονας, ως στρατηγικό σημείο πρόσβασης η Κύπρος και η Ελλάδα. Και όχι μόνο σε γεωπολιτικό στρατιωτικό πεδίο, αλλά και για θέματα ενέργειας, για θέματα δικτύων. Το βλέπουμε με τον αγωγό που πρέπει να μπει ο αγωγός ηλεκτροδότησης, με τον EastMed που συζητιάται, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που να κάνουν με τους εμπορευματικούς δρόμους και τους δρόμους της ενέργειας που θα έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Και εδώ βλέπετε ξανακουμπώνει πάλι η πολιτική των ΗΠΑ, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, η παρότρινση να υπάρξει αυτή η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Θέλω να σταθώ εδώ και να τονίσω ότι παρουσιάζω αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες. Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι παρουσιάζω μια ειδηλιακή κατάσταση που όλα θα μας δοθούν δωρεάν. Προφανώς όλοι αυτοί ζητούν να πάρουν από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν, χωρίς κόστος, αυτά που τους ενδιαφέρουν. Είναι στο χέρι της Ελλάδας όμως να έχει μια στρατηγική και να διεκδικήσει από αυτό το ρόλο που μπορεί να έχει τα ωφέλη που χρειάζεται. Και ας βάλουμε εδώ και το τρίτο άξονα, την τρίτη παράμετρο, που την είδαμε πρόσφατα με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, που βλέπουμε να υπήρχε μια αρκετά θερμή έτσι, ατμόσφαιρα, που ήταν και για λόγους εντυπώσεων βεβαίως. Ο Μακρόν είναι ένας απερχόμενος Γάλλος Πρόεδρος. Νομίζω όμως ότι εκφράζει μια πιο μακροπρόθεσμη γαλλική πολιτική, γιατί η Γαλλία πάντοτε η Μεσόγειος ήταν μια ζώνη γεωπολιτικού, άμεσου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Γαλλία δεν μπορεί να συνεργαστεί με μια χώρα όπως η Τουρκία, που είναι ανταγωνιστική σε αυτό το θέμα, μπορεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα που δεν την ανταγωνίζεται και έχει και μια αμυντική συνεργασία εδώ και πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70. Η Γαλλία, βλέποντας ακριβώς το κενό που δημιουργείται με την αποστασιοποίηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προσπαθεί να διεκδικήσει έναν γεωπολιτικό ρόλο ως προπομπός της Ευρώπης και έχοντας βεβαίως το ισχυρό χαρτί των ισχυρών δυνάμεων στρατιωτικών και της πυρηνικής ικανότητας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναζητά στην Ελλάδα μία πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι τυχαίο ότι και η Γαλλία αναζητά μέσα από συμφωνία να έχει στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα θετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις σημαντικές που διεκδικούν τη συνεργασία με την Ελλάδα μας δίνει και δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Νομίζω λοιπόν ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους κινδύνους, η Ελλάδα έχει δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσει. Πρέπει να επιδιώξει αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνάμεων, την οικονομική της ανασυγκρότηση με την απορρόφηση τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Αγοράζουμε όπλα, αγοράζουμε γαλλικά όπλα, φρεγάτες, αεροσκάφη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει εμείς σημαντικό κατασκευαστικό έργο πλην κάποιων μεταλλικών εργασιών, κάποια μεταλλικά ελάσματα. Εμείς όμως είμαστε σημαντικός πελάτης για τα δεδομένα της Γαλλίας και της δώσαμε και μια μεγάλη όθηση στο ναυπηγικό της πρόγραμμα με μια παραγγελία 4 φρεγατών, όπως επίσης και στα αεροσκάφη, τα Ραφάλ. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει συμπαραγωγές. Πρέπει να διεκδικήσει αρχίσει απορρόφηση τεχνογνωσίας. Και όσον αφορά, για να το κλείσω εδώ, για να μην μακρηγορήσω, όσον αφορά την υπόθεση του Ισραήλ, πρέπει να αναζητήσουμε και την ενίσχυση από την Ισραηλινή τεχνολογία που έχει ενδιαφέροντα οπλικά συστήματα, υπό τον όρο όμως ότι δεν θα πάρουμε την προηγούμενη γενιά Ισραηλινών συστημάτων ώστε να καταστούμε χρηματοδότης για τη δημιουργία νέων οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ. Πρέπει να πάρουμε όπλα εχμής, τα οποία να είναι απολύτως αποτρεπτικά απέναντι στην Τουρκία και βεβαίως να έχουμε μία μορφή συνεργασίας ή συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία όμως θα είναι αυστηρώς προσδιορισμένη. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις αμυντικές υποχρεώσεις ή όλους τους κινδύνους που έχει το Ισραήλ απέναντι στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να έχουμε μία συνεργασία η οποία θα είναι ξεκάθαρα περιορισμένη σε έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο που θα έχει ως βασικό ρόλο την αντιρρόπιση της τουρκικής απειλής. Αυτό είναι ένα πλαίσιο λοιπόν που πρέπει να το δούμε με ό,τι κινδύνους κρύβει, το επισημαίνω, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ουτοπία να παρουσιάσουμε στον κόσμο, ούτε να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες. Έχει όμως το πολιτικό σύστημα της χώρας ευκαιρία που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια και έχει και την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει και τις πρωτοπαραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες στην Ανατολική Μεσόγειο, να αντλήσει διπλωματική υποστήριξη και να διεκδικήσει, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία, την κατοχύρωση, η Ελλάδα να διεκδικήσει την κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έναντι των τουρκικών προκλήσεων.
0: Το κρατάω αυτό και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος, όπου θα κάνουμε τον κύκλο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως έχει κουράσει τον κόσμο, αλλά έχει σημασία. Όλοι μιλάμε για πυρηνικά, για διαδηλώσεις, για στενά ορμούς. Εσείς όμως αναφέρετε κάτι που δεν ακούγεται πουθενά αλλού, ότι το Ιράν δεν μπορεί πια να αποθηκεύσει το πετρέλαιο που παράγει και ότι σύντομα θα έχει πρόβλημα με τα ίδια του τα κοιτάσματα. Εξηγήστε μας, αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της Τεχεράνης ανεξάρτητα από Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή μπορεί κάποιος απλώς να περιμένει την κατάρρευση χωρίς να ρίξει ούτε μια βόμβα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πιθανότητα και να το εξηγήσουμε λίγο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την κεχηρία που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, βλέπουμε μια προθυμία των δύο μερών να εμπλακούν σε μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κεχηρία που κατά βάση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο παραβιάζεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι και οι δύο πλευρές, και όταν λέω δύο πλευρές, μιλάω κυρίως για τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το Ισραήλ έχει προφανώς μια διαφορετική και αρκετά πιο επιθετική ατζέντα, αλλά οι δύο αυτές πλευρές που ήταν και στις συνομιλίες άλλωστε, θεωρώ ότι εκτιμούν και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεκτης κλιμάκωσης, αλλά και το τεράστιο κόστος που θα δημιουργήσει στην περιοχή ένας επόμενος γύρος, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αν υπάρξει επόμενος γύρος ένοπλης αντιπαράθεσης και βομβαρδισμών, απευθείας τα πράγματα θα φτάσουν στο μέγιστο, η ένταση θα φτάσει στο μέγιστο. Όλα τα ενδιάμεσα στάδια ήδη τα έχουμε περάσει και η κλιμάκωση θα φτάσει στο πιθανότατα δε να δούμε και εμπλοκή αραβικών κρατών, όπως κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν μια πιο ανεξάρτητη και πιο έτσι ιδιαίτερη πολιτική σε πολλά θέματα. Και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ενοχληθεί και δεν δέχεται, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν να γίνει ρυθμιστής των στενών του ορμούς. Γι' αυτό και έχει ακουστεί από πολλές πλευρές ότι όλοι αυτοί πιέζουν τις ΗΠΑ ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό, να τελειώσει τη δουλειά και να μην την αφήσει ημιτελή. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος από την πιθανή κλιμάκωση. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια σημαντική ενέργεια που έχουν κάνει οι ΗΠΑ και που έχει αλλάξει άρδυντες ισορροπίες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός που έχουν εφαρμόσει, ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν, γιατί οι λιμάνια του Ιράν υπάρχουν και εκτός του ορμούς, σε όλη λοιπόν την ακτογραμμή του Ιράν, έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του. Πιθανώς να μην είναι στο απόλυτο, στο 100%, αλλά δεν χρειάζεται ένα 80% να επιτύχει ένας αποκλεισμός, γιατί μιλάμε και για μια μεγάλη θαλάσσια έκταση που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσεις. Οι ΗΠΑ βέβαια έχουν την τεχνολογία και όπως φαίνεται ή όπως δηλώνεται, είναι αρκετά αποτελεσματικός ο αποκλεισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελάχιστες ή καθόλου ποσότητες πλέον πετρελαίου μπορεί να εξάγει το Ιράν προς τρίτες χώρες, κυρίως προς τις χώρες της Ασίας. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως μας αναφέρουν οι ειδικοί τουλάχιστον, ότι οι πετρελοπηγές δεν μπορούν να σταματήσουν. Γιατί? Αν σταματήσουν, υπάρχει μια καταστροφική μεταβολή στις πιέσεις των πεδίων άντλησης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα μεγάλα που είτε έχουν να κάνουν με εισρώφηση νερού στα κοιτάσματα, είτε με διαφυγή των αερίων που βοηθούν την άντληση κλπ. Με απλά λόγια, εάν σταματήσει η άντληση, θα υποστούν μικρή ή μεγάλη ζημιά τα κοιτάσματα του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, για να αποφύγει αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες από διεθνείς ιστοσελίδες, αναφέρω μία που θεωρείται αξιόπιστη, είναι η Άξιος, από όπου έχω δει πληροφορίες τέτοιες, το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όποιο αποθηκευτικό χώρο έχει διαθέσιμο. Χρησιμοποιεί μεγάλα δεξαμενόπλια, πολύ μεγάλα, χωρητικότητας περίπου περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών και από ό,τι αναφέρεται διαθέτει περίπου 20. Επίσης χρησιμοποιεί όλες τις εγκαταστάσεις ξηράς ή ακόμα και παλαιότερες εγκαταστάσεις πετροχημικές για να αποθηκεύσει σε δεξαμενές το πετρέλαιο που παράγει. Και τρίτον, κάνει και μια απελπισμένη κίνηση που δεν μπορεί να είναι πολύ αποδοτική. Προσπαθεί να διοχετεύσει το πετρέλαιο σιδηροδρομικά μέσω ξηράς λοιπόν. Αλλά προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζονται δεκάδες σιδηροδρομικοί σεισμοί που μπορούν να μεταφέρουν το πετρέλαιο που μεταφέρει ένα δεξαμενόπλιο. Η εκτίμηση λοιπόν των ειδικών είναι ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος λειτουργεί πιθανότατα εις βάρος του Ιράν. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύει για τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου? Πιθανώς ναι, σε έναν μικρότερο βαθμό. Γιατί? Γιατί μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αγωγοί. Υπάρχει, ας πούμε, ένας αγωγός που ξεκινάει από το Ιράκ και καταλήγει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Για τη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας μεγάλος αγωγός που ξεκινάει από το Περσικό κόλπο και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο East-West Pipeline. Και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει ένας αγωγός που ξεκινάει, περνάει δηλαδή μέσα από το Ομάν και βγαίνει έξω από τα στενά Τουρμούς. Άρα μπορούν να διοχετεύσουν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα όταν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό βέβαια δεν τους λύνει πλήρως το πρόβλημα, αλλά τους δίνει χρονική ανάσα και επιπλέον, όπως πάλι αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν οι ειδικέ Σαουδική Αραβία, έχει πιο σε καλύτερη κατάσταση τα κοιτάσματά τη, είναι πιο υψηλή πίεση, έχει καλύτερα περιθώρια. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό είναι ο βασικό λόγο τελικά που από μεριά ΗΠΑ βλέπουμε μια απροθυμία να ξεκινήσουν τι επιχειρήσει, σε συνδυασμό βεβαίω και με το τι θα συνεπάγεται το κάτι τέτοιο. Εκτιμούν ότι πρέπει να αφήσουν το χρόνο να δουλέψει, ώστε να υποχρεώσουν το Ιράν να υποχωρήσει στα βασικά θέματα που του ζητούν. Αυτό είναι το παίγνιο που κατά τη γνώμη μου κυρίω παίζεται τώρα.
0: Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στην ανοιχτή σύγκρουση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δασμοί, αντιπαραθέσεις για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ και για την τεχνολογία. Δεν μιλάμε πια για διαφωνίες συμμάχων, μιλάμε για ανταγωνισμό. Είναι αυτό προσωρινή κρίση της εποχής Τραμπ ή είναι δομική ρογμή που θα παραμείνει ανεξάρτητα από ποιος είναι στο Λευκό Οίκο?
1: Τίνω πιο πολύ να δεχτώ το δεύτερο. Και το τίνω αυτό γιατί είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο πολιτική του Τραμπ, είναι τουλάχιστον της πλευράς που τη χαρακτηρίζουμε ως πλευρά MAGA. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό ο διάδοχος του Τραμπ να είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί έχουν απολέσει σημαντικά την επιρροή τους σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, υπάρχει, αν θέλετε, μια πόλωση στις ΗΠΑ. Άρα, πιθανώς να έχουμε μια συνέχεια αυτής της ηγετικής ομάδας υπό κάποιο άλλο πρόσωπο. Απ' την άλλη μεριά, οι λόγοι που οθούν τις ΗΠΑ σε μια τόσο ριζοσπαστική πολιτική διεθνώς είναι σαφώς προσδιορισμένη και απολύτως κατανοητή. Έχει να κάνει με την οικονομική ανισορροπία. Εγώ προσωπικά αυτό το έχω επισημάνει πάρα πολλά χρόνια πριν, ότι η ύπαρξη αυτών των περίφημων δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τις περισσότερες χώρες, και από την άλλη μεριά αυτό έχει ως αντανάκλαση ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, που είναι αυτό που διωγγώνει με τη σειρά του το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 38 ή 39, δεν έχω δει τελευταίο νούμερο, 3 εκατομμύρια δολάρια. Υποχρεώνουν λοιπόν τις ΗΠΑ πλέον σε μια πολιτική ψηλής εντάσεως και δημιουργεί έναν χαρακτήρα επίγοντος. Άρα λοιπόν θα κάνουν χρήση, αυτό δεν το λέω τώρα, το έχω πει χρόνια πριν, θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων τους, της ισχύως τους και κυρίως της στρατιωτικής ισχύως που διαθέτουν, αλλά και της πολιτικής επιρροής που έχουν για να μεταβάλουν τις ισορροπίες, είτε απορροφώντας, παραπατρίζοντας μέρος της παραγωγής, είτε απορροφώντας επενδύσεις, γιατί παίζει ρόλο στην αντιστάθμιση των εμπορικών ελλειμμάτων και η εισρωή ξένων επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παίρνουν μια στάση αντιπαράθεσης ακόμα και απέναντι στην Ευρώπη, γιατί έχουν δηλώσει ρητός ότι αντίπαλός τους πλέον είναι η Κίνα. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το κείμενο στρατηγικής που δημοσίευσαν στο τέλος του 2025 οι ΗΠΑ. Εκεί, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Αναφέρουν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη, ότι έχει χάσει τη διεθνή θέση που είχε κάποτε. Μάλιστα, λέω ότι τη δεκαετία του 90 είχε το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ τώρα έχει υποχωρήσει το 14%. Και παράλληλα, αναφέρεται παραπάνω από μία φορά ότι η πολιτική που ακολουθούν στο μεταναστευτικό οδηγεί τελικά

0: ξεπέρασαν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, γιατί οι Γερμανοί πάντοτε έθεταν ως προτεραιότητα το εθνικό τους συμφέρον. Και αυτό το βλέπουμε από το χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν υιοθέτησαν κάποιο ευρωπαϊκό μέτρο, αν προηγουμένως δεν το είχε εγκρίνει το δικό τους ανώτατο δικαστήριο. Ποτέ δηλαδή δεν έθεσαν στο περιθώριο το δικό τους έθνος κράτος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως αποστέρισε την δυνατότητα για μια πιο βαθιά Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέμεινε μια κυρίως νομισματική ένωση χωρίς πολιτική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, ξαναγυρίζω και λέω, ότι θα διεκδικήσουν παντού νέους ρόλους, και αυτό ίσως όπως είπα και στην αρχή ευνοήσει την Ελλάδα, δεδομένου ότι ίσως τους ενδιαφέρει να αποσυρθούν από περιοχές που έχουν δαπανηρές βάσεις που δημιουργήθηκαν για παράδειγμα την περίοδο του ψυχρού πολέμου στη Γερμανία, και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε άλλες πιο ευέλικτες ζωτικές περιοχές που τους δίνουν πρόσβαση σε ζώνες ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα η Μέση Ανατολή.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο του παιχνιδιού για πολλούς λόγους και σημαντικά και πραγματικά είμαστε στο κέντρο αυτή τη στιγμή, τυχαία, μιλάμε για κέντρο σχεδιασμού, για κέντρο εκτέλεσης σχεδίων που αποφασίζονται αλλού. Έχει η ελληνική κυβέρνηση στρατηγική σκέψη και την τεχνοκρατική επάρκεια να μετατρέψει αυτή τη θέση σε διαπραγματευτικό όφελος, ή απλώς παραδίδει υπηρεσίες αλληλένδετες με δεσμεύσεις?
0: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ κέρια και θα σταθώ στη λέξη που είπατε, τυχαία. Γίναμε το επίκεντρο τυχαία. Δεν το επιδιώξαμε, είναι η τύχη μας αυτή, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Πράγματι, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει δείξει ότι δεν έχει όλα τα χρόνια μία εθνική στρατηγική, δεν έχει και μία οικονομική στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα χρεοκόπησε, βρέθηκε σε μνημόνια, δεν είχε δικιά της πρόταση και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ξεφύγει από την υποβάθμιση που τις προκάλεσαν τα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μείνει σε μια τροχιά φτωχοποίησης για παραπάνω από 15 χρόνια, και αυτό μας το δείχνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Έχω αναφέρει αρκετές φορές την έκθεση που έχουν κάνει οι Financial Times, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια παταγώδης αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήματος, την οποία τείνουμε να αποδεχόμαστε ή να την προσπερνάμε. Μας προβάλλει δίθεν μικροεπιτυχίες. Μας λένε, για παράδειγμα, ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους, την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία σφαδάζει από την ακρίβεια. Θα σας πω ως άνθρωπος της αγοράς ότι ένας που έχει δανειστεί έχει συμφέρον να πληρώσει όσο γίνεται πιο αργά το δάνειό του. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένας επιχειρηματίας δανείζεται με ένα επιτόκιο, ας πούμε, 5%, γιατί έχει την ικανότητα να παράγει κέρδη με υψηλότερο ρυθμό, με 10, με 15%. Άρα λοιπόν, με τα λεφτά που έχει δανειστεί, παράγει κέρδη και μετά αποπληρώνει και τα χρέη του. Κάποιος που πληρώνει πριν την ώρα του τα χρέη του, επειδή στίβει την κοινωνία, στην πραγματικότητα λέει ότι δεν έχει κανένα σχεδιασμό, κανένα επενδυτικό σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, το βλέπουμε και στο δημογραφικό. Είναι το μείζον εθνικό πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και σχεδιασμός γεωπολιτικός. Γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα οραματίζεται να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προς την Τουρκία. Διότι το να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα αυτά που λέμε θα σήμαινε ότι θα άλλαζαν οι προτεραιότητες του. Το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την άνοδο της χώρας και της κοινωνίας και όχι για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων με τα οποία συνεργάζεται εγχώρια ξένα. Λειτουργεί λοιπόν περισσότερο ως εντολοδόχος και προσπαθεί στην πράξη να κάνει δημόσιες σχέσεις μέσα από την εκπλήρωση των απαιτήσεων που του θέτουν διάφορα κέντρα αποφάσεων και κυρίως ξένα κέντρα αποφάσεων. Πρέπει όμως η χώρα, αυτό είναι η πρόκλησή της, αν θέλετε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, πραγματικά δύσκολο να γίνει αυτό έτσι όπως είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει όμως η χώρα να υπερβεί αυτή την πρόκληση, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο και να αξιοποιήσει, όπως είπα, αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι ευχής, είναι τύχη από το Θεό, αν θέλετε, το ότι συγκλίνουν συμφέροντα διαφόρων δυνάμεων που μπορούμε να αντλήσουμε μόχλευση, όπως λέμε, στη γλώσσα της αγοράς, απέναντι σε μια διωγγούμενη τουρκική απειλή. Αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να μην καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα.
1: Επειδή ξέρω το κοινό μου, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στο βίντεό σας, το τελευταίο το οποίο είδα στο κανάλι σας, προσέξατε κάτι σημαντικό, ότι η συνεργασία με Ισραήλ πρέπει να είναι οριοθετημένη, όχι να μπλεχτούμε σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Πώς πρακτικά οριοθετείς μια συνεργασία όταν ο σύμμαχός σου έχει ενεργές συγκρούσεις σε 4-5 μέτωπα? Είναι ρεαλιστικό, είναι ή θεωρητική ευχή?
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει αυτό να επιδιώξει η Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή, για να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Ισραήλ, να αποκτήσει απέραντες υποχρεώσεις απέναντι στη Μέση Ανατολή, που θα τη φέρουν πολλές φορές και σε θέση αντιπαράθεση με κάποιες άλλες χώρες. Νομίζω όμως ότι

0: και το Ισραήλ δεν πρέπει να το επιδιώξει. Δηλαδή, εμείς ως τριμέρης, ως χώρος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρος-Ισραήλ, πρέπει να συνεργαστούμε σε εκείνο το γεωγραφικό κομμάτι που είναι κοινό για μας και στο οποίο βεβαίως βρίσκεται η Τουρκία. Πρέπει να είναι, και έχει γίνει στην ιστορία αυτό πολλές φορές, πρέπει να είναι μια συνεργασία περιχαρακωμένη και προσδιορισμένη, που θα συνεπάγεται μεταφορά, αν θέλετε, στρατιωτικής τεχνολογίας και αγορά αμυντικού υλικού από την Ελλάδα, που επίσης θα προσδώσει και ένα βάθος στο Ισραήλ ως αντάλλαγμα. Αλλά αυτό πρέπει να έχει τον χαρακτήρα μιας ενιαίας δράσης σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία. Διότι είναι και προς συμφέρον του Ισραήλ να μην καταληφθεί, να μην πέσει υπό τον πλήρη τουρκικό έλεγχο η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς Ισραηλινός και κανείς Αμερικανός δεν θα ήθελε η Τουρκία κάποια στιγμή να καταλάβει την υπόλοιπη Κύπρο. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία και της Κύπρου που πρέπει να διεκδικήσει την αγορά προηγμένου αμυντικού υλικού. Και βεβαίως η υποχρέωση της Ελλάδας εδώ είναι να αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο είχε ουσιαστικά εγκαταληφθεί από τον καιρό των κυβερνήσεων Σιμίτ. Τον τελευταίο καιρό είδαμε κάποιες κινήσεις θετικές, οφείλω να το αναγνωρίσω, το ότι πήγαν ελληνικές φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο. Πρέπει να παραμείνουν ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά παράλληλα πρέπει και η Κύπρος να αποκτήσει τις δικές της δυνατότητες, ώστε να μην αποτελεί την αχίλιο πτέρνα σε καιρό κρίσης με την Τουρκία, να μην αποτελεί Κύπρος την αχίλιο πτέρνα για τον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Εν ολίγης λοιπόν θέλω να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ευέλικτα κατά τρόπο που να εξυπηρετεί στα συμφέροντά της. Χωρίς αυταπάτες δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Οι συμμαχίες κρύβουν και κινδύνους. Λέμε πολλές φορές ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος, αλλά η λέξη φίλος πρέπει να μπει σε εισαγωγικά. Και αυτό μας το δείχνει πολλές φορές η σύγχρονη γεωπολιτική. Είμαστε σε μια εποχή, όπως λέμε, της διαμερισματοποίησης των σχέσεων, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές αλλού χώρες να συνεργάζονται και αλλού να είναι αντίπαλες σε κάποιο άλλο τραπέζι. Γιατί έχει να κάνει με τα συμφέροντα και πώς η λογική τα καθορίζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινηθούμε με αυτή την ευελιξία και τέτοιου είδους σχέσεις να επιδιώξουμε και με το Ισραήλ. Εδώ να βάλω την παράμετρο τη σημαντική, που έχει σημασία για μας, είναι ότι πρέπει να γίνουν τα δίκτυα της ενέργειας, είτε είναι ο αγωγός, είτε είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ, και είτε είναι και το ευρύτερο σχέδιο του εμπορευματικού διαδρόμου, του IMEC, που θα ξεκινάει από την Ινδία. Θα περνάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί θα φτάνει στην Κύπρο, Ελλάδα, κυρίως από την Κρήτη και Πειραιά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που θα βάλουν στο χάρτη την Ελλάδα και θα ενοποιήσουν το γεωγραφικό χώρο, δίνοντάς μας και τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε στις θάλασσες τα δικαιώματά μας. Είτε αφορούν χωρικά ύδατα, είτε αφορά την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Κλείνοντας, για ένα νέο 25χρονο μηχανικό, για έναν 50χρονο επαγγελματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει για να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα Ελλάδα ή μένει απλώς θεατής?
0: Η ερώτηση σας που κάνετε είναι πολύ δύσκολη, είναι λίγο γενική. Ο μέσος άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί ίσως να κάνει πολλά πράγματα. Αν και ξέρετε, οι δυνατότητες που έχουμε όταν αποφασίσουμε οι άνθρωποι να κάνουμε πράγματα είναι μεγάλες. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να γνωρίζει τα δεδομένα και να μην δέχεται εύκολα αυτά που του παρουσιάζουν ως προπαγάνδα και να επιδιώκει και να ενισχύει όπου μπορεί και όταν μπορεί εκείνες τις δυνάμεις που έχουν αυτό το στοιχείο της αληθινής πρόοδου, μια πρόοδος που ζητάει έναν εξυγχρονισμό, εκδημοκρατισμό της χώρας, ο οποίος θα προέλθει από τις δικές της δυνάμεις, δεν θα είναι ένας εκδημοκρατισμός που θα προέλθει, εδώ εισαγωγικό βεβαίως, που θα είναι μια απλώς αλλαγή των προσώψεων που κάνει το σύστημα για να διατηρεί τα προνόμια του, ενώ στο βάθος διατηρεί τις ίδιες δομές ευνοιοκρατίας και ουσιαστικά καθήλωση στο παρελθόν. Βλέπουμε τις εκφάνσεις αυτού του φαινομένου, βλέπουμε το ΠΚΠ, βλέπουμε τα Τέμπη, που είναι μια ακόμα ένδειξη ότι υπήρξε ένας ψευδής εξυγχρονισμός τελικά. Πρέπει να φύγουμε από την πλαστή εικόνα που μας δίνουν τα καθεστωτικά, αν θέλετε, πολιτικά κόμματα και να αναζητήσουμε, να υποστηρίξουμε ανθρώπους και δράσεις που ο καθένας κρίνει ότι είναι πραγματικά ρηξικέλευτες, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη να επανεφεύρει τον εαυτό της σε αυτή τη νέα εποχή, να ξεπεράσει αυτά τα δομικά προβλήματα που έχει για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει το περιβάλλον της.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα. Δεν θέλω να κουράσω τους φίλους μας. Ίσως έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα σε κάποια άλλη συζήτηση που θα έχουμε.
1: Κύριε Λαβρέτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσω, δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτή η συζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε τρία πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Χτυπήστε τον καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέπτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά, πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλώ, σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Από τη φωτιά της καταστροφής στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Λέξη απλή και όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Υπήρξε κάποτε ένας κόσμος που άνθιζε. Πόλεις γεμάτες φωνές, αυλές που μύριζαν για σεμί, θάλασσες που έφεραν μαζί τους όνειρα και ελπίδες. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έζησε, δημιούργησε, άνθησε. Μέχρι τη στιγμή που η ιστορία πήρε φωτιά. Κι όμως, μέσα από τα ερείπια κάτι επέμεινε. Οι άνθρωποι. Πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής πριν από την καταστροφή? Πώς ένας κόσμος χιλιετιών οδηγήθηκε στη βία, το διωγμό και τη γενοκτονία? Και πώς οι επιζώντες κατάφεραν να ξανασταθούν όρθιοι σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα έτοιμη να τους δεχτεί? Το βιβλίο αυτό αφηγείται τη διαδρομή ενός ολόκληρου λαού, από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δημιουργία. Ένα βιβλίο για τη μνήμη, την απώλεια και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Μέσα από τις σελίδες του ζωντανεύουν οι χαμένες πατρίδες, η τραγωδία της γενοκτονίας και της καταστροφής της Σμύρνης, αλλά και ο αγώνας των προσφύγων να επιβιώσουν και να προκόψουν μετά την ανταλλαγή. Αυτή είναι η ιστορία των ανθρώπων που, παρά τις απώλειες, κατάφεραν να μετατρέψουν τον πόνο σε δύναμη και να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Με πείσμα και αξιοπρέπεια, οι ξεριζωμένοι ξαναέχτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Έσπηραν ξανά, δημιούργησαν ξανά, ονειρεύτηκαν ξανά. Γιατί τίποτα δεν τελείωσε τότε. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, 14η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού, το που το κατάλαβα πως πέρασαν δύο εβδομάδες καταχνιάς και σκότους. Εντάξει, δεν το είπαμε, δεν το πολύ σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου, όλες τις φίλες και τους φίλους. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε παρούσες και παρόντες, βοηθάτε με τις κοινοποιήσεις σας, με τα μου αρέσει σας, με τα σχόλιά σας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, βοηθούν οι άνθρωποι μέσω του Patreon, της πλατφόρμας όπου αύριο έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αύριο 17 Μαΐου, το απόγευμα της ώρα Ελλάδος, έχουμε την κλειστή συνάντηση. Προλαβαίνετε κι εσείς να γίνετε ένας από τους υποστηρικτές για να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο το κανάλι να παραμείνει ζωντανό και όρθιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Λοιπόν, όπως είδατε και στην εισαγωγή, έχουμε αυτή είναι η έκπληξη που σας έλεγα. το νέο βιβλίο μου, μια ειδική έκδοση, εκτάκτως θα έλεγα, εδώ φέτος, Πατρίδες, ο τίτλος του βιβλίου, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Προλαβαίνουμε την μαύρη επέτειο της 19ης Μαΐου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να τιμάται από τους Έλληνες όσους έχουν συνείδηση, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά, επί της πράξης, δηλαδή επί της ουσίας, εμπράκτος, και με τους πολιτικούς οι οποίοι είναι, ξεπλένουν τις γενοκτονίες, ξερογλύφονται με τους σύγχρονους γενοκτόνους, παντού, για όλες τις ομάδες αυτές, τις σκεφτικές, τις χριστιανικές ομάδες αυτές, εθνοτικές ομάδες, Έλληνες βέβαια, δηλαδή από την Μικρά Ασία εν γέννη και την Ανατολική Θράκη, την Ανατολία, και βέβαια Αρμένιους, Ασσύριους, Ιεροχαλδαίους, άνθρωποι οι οποίοι θανατώθηκαν, γενοκτονήθηκαν από το μόρφωμα αυτό της γειτονικής χώρας. Ξαναλέω, είναι μια πολύ σημαντική για εμένα έκδοση. Θα πούμε ίσως αύριο περισσότερα με την κλειστή συνάντηση με τους ανθρώπους από τους Πάτρονες, και τη Δευτέρα στο ζωντανό θα κάνουμε μια πιο έτσι εντελεχή παρουσίαση και στους υπόλοιπους εξημών με ύψιλον από εσάς, τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, το οποίο θα είναι προαναγγελία αυτή, θα ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες τη Δευτέρα. Άρα θα έχω το σύνδεσμο, αν βλέπετε το βίντεο αυτό, τη Δευτέρα θα υπάρχει. Αλλιώς στα βίντεο τις επόμενες μέρες θα δείτε και το σχετικό σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Στο infogramo.gr δηλαδή θα βρείτε το βιβλίο, θα μπορείτε να παραγγείλετε άμεσα να σας έρθει. Δεν το έχουμε ακόμα, προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, για να πέσουμε πάνω και στη μαύρη επέτειο, θα υπάρχει το βιβλίο αυτό στο βιβλιοπωλείο μας πρώτα απ' όλα και έπειτα και σε άλλα βιβλιοπωλεία. Προλογίζει ο πατέρας μου Σάββας Καλεντερίδης, Kramer versus Kramer. Κάναμε μια έτσι σύγκληση εδώ. Λοιπόν, αυτά για την εισαγωγή, αυτό το οποίο διαφήμιζα εδώ και καιρό, μάλλον προσπαθούσα να προετοιμάσω το έδαφος για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε λίγο τα πολλά θέματα τα οποία θέλω να δω σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά και θα μιλήσουμε και για Κίνα και Αμερική. Να θυμίσω ότι χθες είχα μια τέτοια αναφορά πιο εκτενή στο αγγλόφωνο κανάλι, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε. Αν δεν σωθεί το αγγλόφωνο κανάλι, δεν θα σωθεί και αυτό. Έχω εξηγήσει ότι είναι συνδεδεμένα τα κανάλια αυτά, ανήκουν και τα δύο σε μένα, και επειδή χτυπήθηκε το ένα, θα μας κλείσουν και τα δύο. Μας κλείσουν και το άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν, μπείτε, δείτε το βίντεο στο Black Flag Media. Πριν ξεκινήσω, ναι, έχω να πω κάποια πραγματάκια. Πρώτον, σχετικά με αυτό το, δυστυχώς η δεύτερη κοπέλα η οποία έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, δεν άντεξε και χάθηκε και η δεύτερη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Έχουμε πάλι πένθος στην πόλη. Ανέβασα σήμερα και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδατε εδώ, για το τι δέχονται τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, και επειδή το έψαξα το θέμα, με έχει επηρεάσει, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Βρήκα ότι, καταρχάς πριν πάω στα στατιστικά, η ελληνική αστυνομία βρήκε και άλλες κοπέλες οι οποίες γνώριζαν τις 17χρονες, πιθανές αυτοχειρίες άλλων τριών ανηλίκων εδώ, και απετράπησαν. Καθώς ερευνούσαν την υπόθεση, μπήκαν στα social media των δύο μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους, και φαίνεται ότι εδώ οι αστυνομικοί βρήκαν τουλάχιστον 2 με 3 κορίτσια, φίλες με τις 17χρονες, συζητούσαν μαζί τους, είχαν αναφορές στο ίδιο σκεπτικό. Το λέω και αν τριχιάζω, με εκφράσεις με βαρύ προβληματισμό, αισιοδοξία για τη ζωή, το νόημα της ζωής, και δεν λειτουργήσαν αποτρεπτικά αυτές οι κοπέλες για τις άλλες δύο, όπως έκαναν άλλα άτομα συζητήσεις που είχαν, και προβλημάτισαν τους αστυνομικούς, κάλεσαν τους γονείς τους να τους ενημερώσουν, ενεπλάκη και το τμήμα ανηλίκων της Ελλάς, πέρα από το τοπικό τμήμα Ηλιούπολεως, κάλεσαν τους γονείς. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται εδώ για μια τεράστια απειλή που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά μας. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Μάλλον να μιλήσουν τα στατιστικά εδώ, τα στοιχεία τα οποία σοκάρουν, οι αυτοκτονίες εν γέννη, και συγκεκριμένα για τα νέα μας παιδάκια, για την νεολαία μας, το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς σε αυτή την οικονομία. Μιλάμε για αδιανόητο νούμερο. Το γεγονός ότι 12 με 16% των εφήβων ηλικίας 14-19 προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, όπως φαίνεται. Δηλαδή, φανταστείτε τι ψυχική επιβάρυνση κουβαλάν τα νέα μας παιδιά, οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνές, στην ψυχούλα τους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα του 25, είχαμε 579 αυτοκτονίες που είναι αυξημένο σε σχέση με το 451 που είχαμε πάνω κάτω το 24 και το 23. Κατά βάση θερίζει άντρες αυτό το φαινόμενο, ιδίως δηλαδή με τις 496 καταγεγραμμένες ήταν αντρικές οι περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το 85,7% του συνόλου είναι άντρες, ενώ οι γυναικείες απόπειρες, μάλλον όχι, δεν μιλάμε για αυτονία, συγγνώμη, ενώ οι γυναικείες, τα περιστατικά από γυναίκες είναι περίπου στο 14,3%, δηλαδή 83 περιστατικά. Εσείς εκεί, οι άντρες εκεί έξω, ξέρω τι σημαίνει για εσάς αυτό, τι ζητάει η κοινωνία, πώς έχετε μπει στο στόχαστρο, πώς κάτι οι λιθιότητες αυτά της woke agenda έχουν στοχοποιήσει κατά βάση τους άντρες, και πραγματικά μιλάμε για μια σιωπηλή πανδημία για την οποία κανείς δεν μιλάει, με τεράστια ευθύνη των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την πολιτική ορθότητα και την εγκληματική αυτή woke agenda. Και όχι μόνο, γιατί εδώ βλέπουμε τα παιδάκια αυτά τα οποία... οι νέοι 20 με 24 είναι το 8,3% των περιστατικών και οι έφηβοι 15 έως 19 το 2,9%, δηλαδή είναι πάνω από 12% αυτές οι ηλικίες, και όπως είπα 12 με 16% είναι από όλους τους εφήβους, 14 με 19 αυτοτραυματίζονται, και πριν πάνε στην αυτοκτονία για κάθε μία από αυτές λέει αντιστοιχούν περίπου 20 με 30 απόπειρες. Για να δείτε πόσο την έκταση του προβλήματος εδώ, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν όλη αυτή την αθλειότητα με τα μνημόνια, με τους κορονοϊούς και τη λέλαπα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και αναρωτιέται κανείς αν πράγματι μπορεί να λέμε εδώ ότι το πολιτικό σύστημα σκοτώνει ανθρώπους, ειδικά τα Ελληνόπουλα. Η απάντηση δική μου είναι ναι. Ξέρω ποια είναι η δική σας, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο βιώνουμε και συμβαίνει, αλλά ιδίως πολιτική δολοφονιάδες σαν τον Γκούλη και το εγκληματικό του Υπουργικό Συμβούλιο δολοφονούν Έλληνες και Ελληνόπουλα με τις πολιτικές τους, τα μέτρα τους, την διάλυση της πατρίδας μας, έχουν καταστρέψει το μέλλον, τα όνειρα, την ψυχή και τις ζωές Ελλήνων. Δηλαδή μας σκοτώνουν. Έχουν ονοματεπώνυμα αυτοί που μας σκοτώνουν, δεν είναι αφηρημένο. Οι πολιτικές πράξεις και οι οικονομικές αποφάσεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Μπορεί να είναι έμμεσες δολοφονίες, αλλά είναι δολοφονίες. Ας προβληματιστούμε λίγο. Και γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια θετική εξέλιξη εδώ. Διάβασα από τον φίλο μας τον πρέσβη επιτιμή, τον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ήταν και στο συμμετέχω, για όσους γνωρίζετε, στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Σαϊφαντής, ο πατέρας μου. Έβαλε την εξής δημοσίευση για το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Ακούστε το. Λέει λοιπόν ο κ. Χρυσανθόπουλος: σας περιμένουμε όλους την 21η Μαΐου, δηλαδή σε λίγες μέρες, στο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, σε 6,5 ώρα, στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο πολιτικό κόμμα δημιουργεί μια επανάσταση που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, κυρίαρχης, δημοκρατικής και έναν λαό ευτυχισμένο, καθώς πηγαίνουμε προς την τέταρτη δημοκρατία. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επιτιμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ανάρτηση αυτή. Καταρχάς χαίρομαι που υπάρχει εδώ αντίληψη της ανάγκης για μια τέταρτη δημοκρατία, να τελειώσουν δηλαδή οι πρώτες. Δηλαδή η πρώτη ήταν τι που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια στην πραγματικότητα, τα αγγλογαλλικά ρωσικά κόμματα. Η δεύτερη ήταν του άλλου εθνοπροδότη, του Βενιζέλου, που θα δείτε έχω για τη γούνα του και στο βιβλίο Πατρίδας αρκετά στοιχεία εκεί. Και την τρίτη δημοκρατία, μετά την καταστροφή δηλαδή, και η τρίτη δημοκρατία ήταν η μεταπολίτευση. Μεγάλη αξία σχόλιο το να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαία τέταρτη, βέβαια θα έλεγα πρώτη, στην πραγματικότητα πρώτη, αν μιλάμε για δημοκρατία και όχι για κοινοβουλευτισμό. Και εδώ βάζω ένα ερώτημα κατά πόσο είμαστε στην ίδια σελίδα. Μένει να δούμε στις 21 Μαΐου τι θα ακούσουμε. Θέλω να είμαι θετικά, έχω μια θετική προδιάθεση. Να δούμε λοιπόν το ιδεολογικό στίγμα αυτή τη διακήρυξη. Όσοι είστε στην πόλη, να πάτε να ακούσετε και να μου πείτε απόψεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, αυτά έτσι για να έχουμε και ένα, αν θέλετε, ένα θετικό τόνο. Να πω επίσης, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε εξελίξει και στα ελληνοτουρκικά. Διάβασα στο Bloomberg άρθρο του σχετικά με αυτό το όνομα που περνούν οι Τούρκοι τώρα για τη γαλάζια πατρίδα και να το ενσωματώσουν δηλαδή στο νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν το Bloomberg ότι η Τουρκία ονειρεύεται ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα προσφέρει τη δυνατότητα με τον νέο νόμο αυτόν στον Ερντογάν να κηρύξει τη δημιουργία ΑΟΣ, να δώσει άδεια για έναρξη εξορίξεων και γεωτρήσεων, αλλά και να παράσχει άδειες για αλληλεία. Ακάθεκτη συνεχίζει η Τουρκία να προκαλεί με τις εκδικήσεις της κατά του ελληνισμού και παράλληλα ενισχύει τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο, με υπερεξουσίες, όπως φαίνεται στο νέο νομοσχέδιο που καταθέτει το κόμμα, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκική Βουλή, και του δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε εδώ, να φτάσει μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας. Να πω εδώ απλά ότι η Τουρκία δεν μπορεί να φτάσει στα 200 ναυτικά μίλια, διότι κλείνεται από τον ενωμένο. Από την ενωμένη ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου. Αν δώσουμε αναγνωρίσουμε πλήρη επίρρεια στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, στη Ρο, στο Καστελόριζο και στην Στρογγύλη, πλήρης επίρρεια σημαίνει ΑΟΣ Ενωμένη Ελλάδος και Κύπρου. Δεν μπορεί να βγει πουθενά η Τουρκία. Λοιπόν, εδώ, όπως λέει το Bloomberg, πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην Αλία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα στα δικά μας ύδατα στην πραγματικότητα. Μια τεράστια πρόκληση να δούμε τι θα κάνουν οι εθνομειοδότες, οι εθνοπροδούληδες και οι εθνοκούληδες και οι εθνοκουλές για αυτή τη νέα απειλή κατά του ελληνισμού. Νομίζω είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη, πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Δεν προσδοκώ τίποτα θετικό, ιδίως οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν δώσουν κάτι ανοιχτά μπροστά στα μάτια μας, θα τα δώσουν σαν τρίπιοι που είναι κάτω από τις φούστες, κάτω από τα παραβάν, πίσω από τις κάμερες, θα δώσουν διαβεβαιώσεις και γκριζάρισμα. Μεγάλη εξέλιξη, όπως σκοτώνουν νέους, έτσι σκοτώνουν και την πατρίδα μας. Ποιος, οι φωνιάδες αυτοί, το κόμμα το οποίο έχει και συνέδριο τα καθάρματα, οι μουργόλοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ίενες και τσακάλια κυκλοφορούν ανοιχτά ανάμεσά μας χωρίς ντροπή. Χωρίς να τσουρλιάζουμε, που βλέπουμε τις διαστραμμένες από το μίσος και από τον αθελινισμό μούρες τους ανάμεσα στις πλατείες και στις πόλεις μας. Είναι σαλταρισμό, είναι τρελό το ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν με αυτό το βρωμόκομα στην κοινωνία. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ξαναλέω το πάρα πολύ. Η Τουρκία επίσης είναι μεγάλη αναβάθμιση αυτή. Θα σας πω για ένα άλλο βιβλίο μου και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, αν επισκεφτείτε τον εκδοτικό οίκο μας, Φιλελλήνων 14, να δείτε και τα άλλα βιβλία. Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα τόμο των ελληνοτουρκικών, τον ντόμινο των υποχρεώσεων στο Αιγαίο, θα δείτε ότι η Τουρκία πρώτη φορά τώρα μιλάει για ΑΟΣ. Εδώ εξηγώ για ποιο λόγο επέμενε στην υφαλοκρηπίδα. Έτσι, για να βοηθήσω, εντάχει θα σας πω ότι η ΑΟΣ είναι ένας όρος ο οποίος αναγνωρίστηκε στη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο η Τουρκία δεν το δέχεται, δεν το έχει ψηφίσει ή επικυρώσει. Άρα, εμένει στην υφαλοκρηπίδα. Ξαφνικά βλέπουμε την Τουρκία να επιλέγει επιλεκτικά, να λέει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ΑΟΣ, αλλά επιλεκτικά θα πάρω την ΑΟΣ επειδή έτσι θέλω. Δηλαδή, τώρα η Τουρκία, εδώ είναι η αναβάθμιση, αποφασίζει ότι από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο δεν το δέχεται, θα επιλέγει αλακάρτ και θα μας τα επιβάλλει αλακάρτ και δεν θα μπορεί να λέει κανείς τίποτα, γιατί έχει τις χανουμοξεφτιλόφατσες, τον Κούλι, τον Ραγιά, όλους αυτούς τους λαδιάριδες γλίτσες. Αυτά για να ξέρουν τι μας γίνεται. Πάμε. Βαθιές ανάσες. Πάμε. Συγγνώμη, έχω και ένα ακόμα εδώ θέμα, μιας και μίλησα για γλίτσες, εννοώντας την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε μια εξέλιξη στο Κόσοβο. Θυμίζω, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν θεωρείτε χειρότερο τον Ραγιά, τον Γεραπετρίτη, τον Δένδια, τον Ράγια Πετρίτη, τον Θόλο. Ειλικρινά δεν ξέρω με το χέρι στην καρδιά ποιος είναι μεγαλύτερος εγκληματίας για τον ελληνισμό, σε ποιον χρωστάμε περισσότερα, για σε ποιον θα πρέπει να έρθουν τα γραμμάτια. Ο Θόλος είχε πάει στο Κόσοβο και είχε αναγνωρίσει de facto εκεί τους Αλβανοκοσοβάρους, οι οποίοι είναι ένα αμόρφωμα σαν τα κατεχόμενα της Κύπρου μας. Μιλούσε για τον ομόλογό του, τον Υπέξ. Μια εκεί τελειωμένη τύψα την έλεγε η πρόεδρος. Τον άλλο, τον Μαφιοζομούρι, που είναι το ξέπλυμα του Ράμα, η γλίτσα του Ράμα, τον έλεγε τον Κούρτη, πώς λέγεται, Κούρτη. Του έλεγε, έλα εδώ εσύ, μάφιο ναρκοτραφικάντε, είμαστε αδέρφια κτλ. Είσαι ο πρωθυπουργός. Μιλάμε τώρα για απίστευτη ξεφτύλα, ξαναλέω. Μια κίνηση η οποία είναι de facto αναγνώριση του Κωσόβου, το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει η Ελληνική Βουλή. Ξέρετε, δεν έχει περάσει καν από την Ελληνική Βουλή και de facto ο Θόλος αναγνώρισε τους μαφιόζους οι οποίοι καταδυναστεύουν την Αλβανία και το ξέρω, το λαό της Αλβανίας. Δεν ξέρω τι γίνεται με το λαό του Κωσόβου, να σου πω την αλήθεια, αν δέχονται. Γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα μόρφωμα, ένα δημιούργημα της φωνικής της Κλίντον, αυτών των σατανάδων. Δεν ξέρω τι κάνει ο λαός εκεί, αλλά φτάσαμε λοιπόν τώρα να έχουμε την υπεύθυνη, την κομισάρια, τη Μάρτα Κώστα Σλοβένα, που είναι υπεύθυνη για την επέκταση, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έκανε, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη εκεί, στην Πρίστινα. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Λέει ότι δήλωσε η Κώστα ότι δεν θα υπάρξει ποτέ, έτσι λέγεται, Μάρτα Κώστα, δεν θα υπάρξει ποτέ ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς το Κόσοβο. και ότι πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζετε για την ένταξή σας. Ακούστε εδώ. Να θυμίσω ότι 5 χώρες δεν αναγνωρίζουμε το Κόσοβο επίσημα. Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Κύπρος και Ελλάδα. Προφανώς η Κύπρος για αυτονόητους λόγους. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει τα αντίστοιχα τα δικά της με τους Βάσκους ή με τους Καταλανούς. Η Κύπρος είναι κατεχόμενη και η Ελλάδα θα περίμενε κανείς να μην είναι γλίτσες, να μην είναι γλίφτες του Ερντογάν. Αλλά έχω ξαναπεί, ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη, σαν το δέντρο, είναι οι καλύτεροι υφυπουργοί του Ερντογάν. Γι' αυτό και de facto τους αγνώρισε. Μεγάλη προδοτική πράξη και μεγάλη επικίνδυνη εξέλιξη εδώ για την πατρίδα μας. Λοιπόν, 20 λεπτά. Συγγνώμη, είχα πάρα πολλά να πω. Δεν τα είπαμε χθες. Τουλάχιστον από εδώ θα τα συμπυκνώσω λίγο αυτά τα οποία έχω να πω για το ότι κάποια αποτίμηση, δεύτερη μέρα αποτίμησης της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Πάρα πολλά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, γιαπ, καμία ουσιαστική αποτιγανίτα τίποτα, το παίζει και Μάγκας και ο Τράμπας. Είναι το κλασικό, ξέρετε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν απτά αποτελέσματα, σου λέει. Θυμάμαι, μου λέγανε όταν σπούδαζα εκεί, παρουσίαζα τις απόψεις μου ή τις εργασίες μου και μου λέγανε οι Ρεπουμπλικάνοι στα μαθήματα, Σταύρος, where's the meat? Where's the meat? Δηλαδή, πού είναι το κρέας στην πρότασή σου? Θέλανε κάτι απτό, έτσι, με στη μούρη. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, η ιδεολογία, οι ιδέες, τα υψηλά ιδεώδη και τα ιδανικά. Θέλανε κάτι τόσο πεζή είναι και αμόρφωτη. Εδώ λοιπόν το αρχαιαμόρφωτο, την τύφλα του, μας λέει ο Τράμπας ότι, μάλλον ομολογεί ότι στην πραγματικότητα δεν έκανε το παραμικρό. Είπε στο Fox News, μίλησε σαν τον άλλο που μιλούσε στην άλλη την τρελιάρο, την θύγα, την ξέρω ήταν εκεί. Τέλος πάντων, ό,τι έκανε ο Κούλης που μιλάει εντός έδρας σε κάτι ξεφτυλισμένος δημοσιογράφος κακιάς ώρας, έτσι αντίστοιχα μιλάει στο Fox News ο Τράμπας και λέει ότι η Κίνα συμφώνησε, λέει, θέλουν να αγοράσουν το πετρέλαιό μας. Καμία σχετική απάντηση από τους Κινέζους. Σχετικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε πουθενά αυτή η δέσμευση. Πολύ πιθανό να είπαν ότι, μάλλον όχι, είπανε ότι μας ενδιαφέρει, αλλά το μας ενδιαφέρει δεν σημαίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Αντίστοιχα, δεν υπήρχε καμία πρόοδο σχετικά με το αίτημα των Αμερικανών να έχουν πρόσβαση στις σπάνιες γεύσεις των Κινέζων. Οι Κινέζοι κοιτούσαν το ταβάνι, να τους έλεγε ο Τραμπ. Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Κινέζος λίμαρε τα νύχια του, για να καταλάβετε τι σημαίνει τίποτα. Επίσης, δεν αγόρασαν αυτά τα chips της Nvidia τα οποία ήθελε ο Τραμπ να πουλήσει. Να πω ότι πήρε τον CEO της Nvidia, τον Jensen Huang, τελευταία στιγμή, του είπε έλα στην Αλάσκα και τον φόρτωσε το Air Force One. Του έχει δώσει το πράσινο φως του Huang, της Nvidia δηλαδή, ο Τραμπ, να πουλήσει αυτά τα chip, τα H200, σε κινέζικες εταιρείες, παρόλο που υπάρχουν κάποια γεράκια στο Κογκρέσο της Αμερικής που δεν θέλουν να δοθεί καμία τεχνολογία στην Κίνα. Μην φανταστείτε ότι τα τσίπ αυτά είναι τίποτα προηγμένα, παροχημένα είναι. Αλλά ούτε αυτό δεν του κάνει το χατήρι εδώ ο Τραμπ. Δεν τα αγοράζει. Θέλει η Κίνα να επενδύσει στα δικά τους τσίπ. Δεν αγοράζουν λοιπόν. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, ό,τι και να κάνει, εδώ από ό,τι φαίνεται οι συμφωνίες είναι ελάχιστες. Δηλαδή, είναι αυτά τα 200 Boeing τα οποία είπε ο Τραμπ στο Fox News και το είπα και χθες, που είναι πολύ λιγότερα από τα 500. Λιγότερα από τα μισά από τα 500 που είχε διαρρεύσει ο Λευκός Οίκος, αλλά και γι' αυτό το λόγο έπεσε η μετοχή της Boeing παραπάνω από 4%, είχε πτώσει χθες. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αναφορά από τους Κινέζους για αυτή τη συμφωνία. Για καμία συμφωνία δεν υπάρχει αναφορά από τους Κινέζους, αλλά ούτε για αυτή της Boeing, για να καταλάβετε. Επίσης, για να δείτε ένα άλλο κομμάτι μεγάλο στο οποίο διαφώνησαν οι δηλώσεις των Αμερικανών με την πραγματικότητα, θα έλεγα. Γιατί λένε οι Αμερικανοί συμφωνήσαμε με τους Κινέζους και για το Ιράν και τα λοιπά και ότι για τα στενά του Ορμούς. Οι Κινέζοι πουθενά δεν αναφέρουν ότι διαφωνούν με τα Ιρανικά διόδια ή με το βαθμό στρατιωτικοποίησης των στενών του Ορμούς. Ή, ναι, με τίποτα από αυτά δεν συμφωνούν. Δεν ανέφεραν ότι διαφωνούν. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν δασμοί διόδια Ιρανικά, μπορεί να θέλουν να υπάρχουν και Ιρανικό στρατός και να είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι των συμμάχων τους. Και άρα ένα οπλισμένο αντιαμερικανικό καθεστώς στις στενά του Ορμούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα επιβεβαίωσαν οι Ιρανοί. Μεγάλη εδώ εξέλιξη. Επίσης, μεγάλη εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται, υποδηλώνει ακόμα περισσότερο το πόσο του πήρε τη μούρη και την έτριψε στο πάτωμα ο Σι του Τραμπ. Νομίζω ότι τον ποδοπάτησε. Δύσκολα σώνεται αυτό το οποίο είδαμε όλοι. Πως τελικά τον έβαλε να κάτσει στη θέση του όσον αφορά την Ταϊβάν. Δηλαδή, είδαμε δηλώσεις του Τραμπ κατά της Ταϊβάν και υπέρ της κινέζικης θέσης, που δείχνει πως έχει αλλάξει πάρα πολύ η ισορροπία. Είναι σιγά σιγά φαίνεται ότι είναι ο μικρός αδερφός αυτού του ανταγωνισμού Κίνας και ΗΠΑ η Ουάσιγκτον, και ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, είναι το Πεκίνο. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όσοι παρατηρούν έτσι με, με κριτική σκέψη τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είπε ο Τραμπ, το ρωτήσανε στο Air Force One καθώς γυρνούσανε, ένα που είπε ήταν ότι οι Κινέζοι, λέει, την είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτή την περιοχή, την κατήχαν. Σαν να φτιάχνει εδώ το αφήγημα, να πει ότι δεν τους δίνω κάτι, δεν θα τους δώσω κάτι, τελικά θα πάρουν οι Κινέζοι κάτι το οποίο το είχαν εδώ και χιλιάδες χρόνια, άρα γιατί να μην το κρατήσουν, γιατί να μην το έχουν. Προετοιμάζει το έδαφος, προλυαίνει το έδαφος. Επίσης, είπε ότι στη συνέντευξη που έδωσε, η Ταϊβάν μας έχει κλέψει, λέει, την βιομηχανία των chip. Ακούστε εδώ. Και ότι. Ναι. Και ότι θα έπρεπε, λέει, ένας από τους προηγούμενους προέδρους να έχουν επιβάλει 100% δασμούς στα chip τα οποία ερχόντουσαν από την Ταϊβάν. Και αν το κάνουν αυτό, λέει, δεν θα χάναμε την βιομηχανία μας. Μας την κλέψανε, λέει, τη βιομηχανία των chip οι Ταϊβανέζοι. Μάλιστα. Και ότι, δηλαδή, όλη αυτή η αλυσίδα από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως των μικροεπεξεργαστών αυτών των chip, ότι είναι κλεψιά. Δηλαδή, αυτό μας λέει εδώ ο Τραμπ. Και ότι ουσιαστικά η εταιρεία αυτή, η Ταϊβανέζικη, η οποία εδώ και δεκαετίες επενδύσεων και στρατηγικού οράματος, θα έλεγα, μας καταλήγει ο Τραμπ να πει ότι την κλέψανε. Βασικά δεν την κλέψανε. Απλά οι εταιρείες αμερικανικές, η Intel κτλ. Πήγανε στο εξωτερικό, διότι προφανώς εκεί ήταν. Αποφάσισαν οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στο εξωτερικό, διότι είχαν καλύτερες συνθήκες από τον παράδεισο του καπιταλισμού, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης προειδοποίησε την Ταϊβάν. Αμερικανός πρόεδρος και της είπε ότι θα έπρεπε, λέει, να χαλαρώσουν λίγο. Θα ήταν πολύ έξυπνοι οι Ταϊβανείς να χαλαρώσουν λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να χαλαρώσουν λίγο. Προφανώς να μην θέλουν την ανεξαρτησία τους, την αυτοδιάθεση και αυτοκυβέρνησή τους. Επίσης είπε ότι η Ταϊβάν είναι ένα μέρος το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς να το ορίσει. Και είπε ότι παραδέχθηκε ότι το θέμα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν που έχει περάσει από το Κογκρέσο αλλά εκκρεμεί από το Λευκό Οίκο είναι για αυτόν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Και δεν πρόκειται, λέει, να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Χαλαρώστε. Εδώ βλέπετε πως σιγά σιγά ξεκινούν και εγκαταλείπουν που θυσιάζουν Ταϊβάν και αυτούς τους πετούν στις ράγες του τρένου. Αυτό είναι το κόστος. Όταν η Αμερική έχει την ανάγκη της Κίνας και η Κίνα έχει το πανοχέρι, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το πληρώσει κάποιος και εδώ το πληρώνει βέβαια η Ταϊβάν. Είναι μια επιβεβαίωση. Αυτά τα δισεκατομμύρια θα βγάλει η Αμερική με το να πουλήσει όπλα στη Ταϊβάν. Τα κρατάει εδώ σαν διαπραγματευτικό χαρτί ο Τραμπ. Τι λέει, ότι είπε ότι δεν το έχω εγκρίνει ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να το κάνω, μπορεί να μην το κάνω. Δεν θέλουμε, λέει, να δούμε πόλεμο. Είναι ένα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς. Θυμίζω ότι αυτή βέβαια ήταν μια πάγια θέση του Τραμπ, μιλάμε και δίκαιο. Το 24 τον Οκτώβριο, τότε υποψήφιο Τραμπ, είχε πει ότι πράγματι είχε μιλήσει στο Joe Rogan Experience, το podcast, και είχε πει τότε το ίδιο ότι μας είχαν κλέψει, λέει, την αμερικανική αυτή τεχνολογία των chip, και ότι αν βγει πρόεδρος θα επιβάλει δασμούς για να σταματήσει αυτές την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η οποία πουλάει τα chip της σε εταιρείες όπως η Nvidia και η Apple. Παράλληλα έχουμε και άλλες εταιρείες όπως είναι η Amazon, η Google και η Microsoft που βασίζονται στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company για να μπορούν, TSMC, λέω έτσι για να μην το επαναλαμβάνω, βασίζονται σε αυτήν την εταιρεία για να παίρνουν τα chip της. Η Intel και η Samsung προσπαθούν να ανταγωνιστούν, αλλά είναι δύσκολο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είχε μια συνεπή στάση και έλεγε ότι θα έπρεπε κάποιος πρόεδρος να έκανε σωστά τη δουλειά του, να έβαζε δασμούς, και τώρα επανέρχεται βέβαια. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Μάλλον ξέρω, διότι βλέπω ιδίως το θέμα των όπλων, και αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική, διότι τα άλλα τα οποία έχει πει ο Τραμπ είναι ότι ζητούν ουσιαστικά, όταν λέει ο Τραμπ ότι θα έπρεπε να μας πληρώσει η Ταϊβάν για την ασφάλεια που τους δίνουν. Ακούστε εδώ δήλωση. Δήλωση του Τραμπ. Θα έπρεπε, λέει, η Ταϊβάν να μας πληρώνει για την άμυνα που τους παρέχουμε. Δεν είναι, λέει, δεν είναι καθόλου διαφορετική σχέση που έχουμε με αυτό που έχει μια εταιρεία, με μια ασφαλιστική εταιρεία. Και η Ταϊβάν δεν μας δίνει τίποτα εδώ. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να υπερασπιστούμε το νησί, διότι είναι πολύ μακριά από εμάς. Είναι 9.500 μίλια μακριά από την Αμερική, ενώ είναι 68 μίλια μακριά από την Κίνα. Δεν έχει και άδικο εδώ. Αλλά βλέπετε εδώ τον Ταβαντζηλίκη, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή θέλουν προστασία, πουλάει προστασία και σου λέει ότι θέλουμε να μας δώσετε λεφτά. Βέβαια να θυμίσω ότι και το 22 ο Biden είχε υπογράψει τον νόμο CHIPS και το Science Act, τα οποία έγιναν νόμοι. Σκοπός ήταν να εμβαθύνει την χώρια παραγωγή των chip της Αμερικής και να μειώσει την ανάγκη να εισάγουν από Ταϊβάν και την Νότιο Κορέα για τους πιο έτσι πιο σύνθετα, τα πιο σύνθετα chip. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια, θα έλεγα, υπερκομματική εδώ αντίληψη ότι δεν μπορούν να βασιστούν στον Ταϊβάν. Ταϊβάν θα χαθεί. Το είπα και χθες, πρόκειται για κινέζικο έδαφος. Πραγματικότητα, Κινέζοι είναι και Ταϊβανέζοι. Θα μπορούσαν να μείνουν με ένα καθεστώς πιο ανεξάρτητο, μια αυτονομία περιφερειακή, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε θα ενταχθούν στην Κίνα, ιδίως τώρα που σβήνει το άστρο της Αμερικής. Λοιπόν. Επίσης στην ένδειξη του Τραμπ αναφέρθηκε για το Ιράν και είπε ότι μου δεσμεύτηκε, λέει προσωπικά ο ΣΥ, ότι δεν θα δώσει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό. Και είναι, λέει, μεγάλη δήλωση αυτή, μου το είπε εμένα σήμερα. Και δεσμεύτηκε. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία αξία αυτή η δήλωση. Καταρχάς φαίνεται πως φοβάται και είναι στο έλεος των Κινέζων ο Τραμπ, λέγοντας ότι στο Fox News μου δεσμεύτηκε να τους δώσει όπλα. Τους τρέμει. Τρέμει. Φανταστείτε ένα Ιράν αδάμαστο, ακλόνητο, αλήγιστο με κινέζικα όπλα. Μην βλέπαμε επίθεση και στην Αμερική. Μην βλέπαμε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις ή και σε αμερικανικά συμφέροντα, πλοία κτλ. Το πρόβλημα είναι για τον Τραμπαρίφα ότι η Κίνα δεν δίνει άμεσα όπλα στην πραγματικότητα. Δίνει αυτά τα διπλής χρήσεως τεχνολογία, αυτά δίνει και στη Ρωσία. Διπλής χρήσεως σημαίνει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο στρατός, αλλά και έχει εφαρμογές για το. Ναι, ξέρω για. Πολιτικές εφαρμογές, το πούμε έτσι, δηλαδή για την υπόλοιπη εμπορική ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τους δώσανε το δορυφόρο το 2024, το δορυφόρο το χρησιμοποιούν και εταιρείες, όχι μόνο στρατός. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει εδώ αυτού του τύπου η τεχνολογία διπλής χρήσης. Ή τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσεις για βόμβες, θα χρησιμοποιήσεις και για διόπτρες ή για κιάλια ή για οτιδήποτε. Αυτό εννοούμε εδώ. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αμερικανούς. Δεν νομίζω ότι λυγίζουν οι Κινέζοι σε οτιδήποτε και αν τους έχουν κάνει. Η Ταϊβάν έσωσε να απαντήσει προς εξωτερικών και είπε ότι είμαστε, λένε, εξάρτητοι και κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος. Δεν μας επηρεάζει η Κίνα καθόλου. Προσπαθώντας να ρίξουν έτσι ένα χαστούκι ρητορικό στον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω κανείς να γίνει ανεξάρτητος κτλ. Δεν πρόκειται να βοηθήσουμε, υπονοώντας. Νομίζω ότι ό,τι και να πούνε εδώ οι Ταϊβανέζοι, στην πραγματικότητα το ράπισμα το οποίο μπορεί να δώσει η Ταϊβάν στην Αμερική είναι ελάχιστο, ενώ το ράπισμα το οποίο έδωσε ο ΣΥ στον Τραμπ λέγοντάς του ότι μην τολμήσεις και πιάσεις την Ταϊβάν στο στόμα σου ξανά, διότι θα μπορεί να υπάρξει και πόλεμος μεταξύ μας, ήταν πολύ σκληρή, πολύ σκληροχώσιμο του ΣΥ στον Τραμπ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συνθήκη. Δύσκολα τα πράγματα για τα Αμερικανάκια. Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, δεν νομίζω να συναχωριέται κανείς σας. Επίσης, διάβασα ότι η Κίνα όχι απλά κερδίζει πολιτικά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την εξονημένη διακυβέρνηση του Τραμπ, που έχει βγάλει τη χώρα στο κλαρί, αλλά έχει αρχίσει και πουλάει και όπλα σε Αμερικανούς συμμάχους. Άκουσον. Τους παίρνει μέχρι και δουλειές οπλικών συστημάτων Αμερικανών. Τους έχει πάρει τα μαγιό των Αμερικανών. Και πράγματι, λέει εδώ, μια νέα ανάλυση των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής αναδεικνύει αυτό το ακριβώς το οποίο σας λέω, ότι η Κίνα αξιοποιεί στο έπακρο τον πόλεμο με το Ιράν για να κερδίσει ωφέλη στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά και σε άλλα πολλά πεδία. Πρόκειται για μια αναφορά, μια έκθεση για τον στρατηγό Dan Kane, που είναι ο αρχηγός γεθάς στην πραγματικότητα του Πενταγώνου, και εκεί πράγματι φαίνεται ότι μάλλον εξηγούνε, καταμετρούν αυτό που λένε DIME, D-I-M-E, οι Αμερικανοί, δηλαδή Diplomatic, Information, Military και Economic Instruments of State Power, πώς ουσιαστικά μειώνεται η κρατική δύναμη των Αμερικανών και ενισχύεται η κρατική δύναμη των Κινέζων. Πούλησαν λοιπόν όπλα στους συμμάχους των Αμερικανών στον κόλπο. Δηλαδή τους παντοφλάδες, εκεί τις πετρομοναρχίες από ό,τι φαίνεται, καθώς αυτές οι χώρες προσπάθησαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις, μάλλον όχι, καθώς οι Αμερικανοί προσπάθησαν να υπερασπιστούν τις στρατιωτικές βάσεις τους και κάναν μια τρύπα στο νερό, κρύβονταν στα υπόγεια εκεί σε κάτι hostel, σε κάτι rooms to let, Κάναν, είχαν κοινό μπάνιο, ξέρω, ο ναύαρχος των Αμερικανών είχε κοινό μπάνιο με κάτι, ξέρω εγώ, ταξιδιώτες εκεί, bloggers και travel influencers, είχαν κοινά μπάνια, για να καταλάβετε τώρα επίπεδο στρατού. Λοιπόν, και αποφάσισαν και κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, να ξεκινήσουν να πουλούν όπλα Κινέζοι στα κράτη του κόλπου. Παράλληλα, βέβαια, αναφέρει αυτή η έκθεση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχουν μειωθεί τα αποθέματα, τα οπλικά των Αμερικανών στην περιοχή. Μάλλον από τον Ειρηνικό τα έχουν μεταφέρει στην περιοχή, άρα αποδυναμώνεται η άμυνα της Ταϊβάν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μάλλον και αυτό, να εδώ μια σύναψη τώρα, πως πράγματι από τη στιγμή που αποδυνάμωσαν, κάναν τα πάντα για τους Εβραίους και για το δικό τους πόλεμο στο Ιράν, αποδυνάμωσαν την άμυνα της Ταϊβάν, άρα λογικά οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν ένα δίπλος και να αρχίσουν να στρογγυλοκάθονται εκεί που τους λέει ο Κινέζος. Λογικό είναι, βλέποντας το πώς έχουν αποδυναμωθεί, και βέβαια το Πεκίνο αντλεί μαθήματα για το πώς πολεμάει η Αμερική, βλέπει πόσο αδύναμη είναι να επιβάλλει τη θέλησή της στην Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον. Και λοιπόν, ναι, φαίνεται ότι πολιτικά ενισχύεται και στον κόλπο το Πεκίνο. Δεν, φαίνεται λοιπόν εδώ ότι αντέχει η Κίνα και πολιτικά, αλλά και τα θέματα της ενέργειας αντέχει πάρα πολύ. Επίσης φαίνεται είναι η δεύτερη πιο προστατευμένη χώρα παγκοσμίως στην ενεργειακή κρίση μετά την ΗΠΑ. Η ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο, και παρόλο που εισάγει υδρογονάθα και η Κίνα, είναι η δεύτερη καλύτερα προστατευμένη, ακριβώς επειδή έχουν φροντίσει, είχαν επενδύσει στο να έχουν την επάρκεια αυτή, και βέβαια στις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έχουν, λέει, προσεγγίσει οι Κινέζοι Ταϊλάνδη, Αυστραλία και Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να τους βοηθήσουν με τις ενεργειακές τους ανάγκες, και τους προτείνουν ουσιαστικά τεχνολογία δική τους, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, που είναι μανούλες οι Κινέζοι. Αυτά είναι νούμερο ένα, λόγω και της βιομηχανικής ικανότητας που έχουν. Προφανώς δεν είναι αλτρουιστές, το κάνουν για να εξασφαλίσουν πολιτικό κεφάλαιο στους παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον τους ηχαίνονται. Ακούς Τραμπ και κάνεις εμετό, και είναι λογικό. Δεν ξέρουν πώς φτάσουμε να ακούμε Αμερικανούς και να παίρνουμε τα όπλα, ξέρω εγώ, παγκοσμίως. Άρα, εδώ βλέπετε ο προβληματισμός. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, κατά πόσο μπορούν να παράγουν αυτά τα οποία χρειάζεται η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, είναι τους Κορέα, Αμερική. Δηλαδή, πλέον φαίνεται ότι ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά την Ταϊβάν, de facto, με την αιμορραγία για να στηρίξει το καθεστώς των Εβραίων, αλλά βέβαια και με το ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να δημιουργήσουν ξανά τα αποθέματα, να φτάσουν στο σημείο το οποίο θέλανε εγκαίρως, από ό,τι φαίνεται, για να προστατέψουν αποτρεπτικά, δηλαδή, τους Κινέζους. Παράλληλα, το Πεκίνο αποκτά μέχρι και το ηθικό πλεονέκτημα εναντί της Ουάσιγκτον, που το Πεκίνο πάντα λογοδοτούσε στη Δύση για το τι κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, βλέποντας ότι η Αμερική είναι μια επιθετική πολεμοκάπηλη δύναμη που θα έπρεπε να εξαφανιστεί κανονικά σαν στρατός, να μην πω και σαν κράτος, το πείραμα αυτό, το οποίο είναι ένα πείραμα που έχει αποτύχει για την ανθρωπότητα, έχει πάει σαρά κυμάρα. Λοιπόν, αυτή η μονομερής στρατιωτικο-υπεριαλιστική προσέγγιση έχει στοιχήσει προφανώς στην Αμερική και ιδίως στη Μέση Ανατολή, θα έλεγα και παγκοσμίως, και στη Δύση, στην Ευρώπη μάλλον. Άρα, μέχρι και σε αυτό το επίπεδο αποκτά το ηθικό πλεονέκτημα η Κίνα. Παράλληλα, ενώ ο Αμερικανός του ζητάει του Κινέζου να εμπλακεί, να με βοηθήσεις με το Ιράν, πράγματι εμπλέκεται η Κίνα, αλλά δεν εμπλέκεται όπως θα ήθελε ο Αμερικανός. Πώς εμπλέκεται? Ζητάει από τους Ιρανούς να τους αφήσουν να περάσουν κινέζικα πλοία. Και περνάνε κινέζικα πλοία, όπως βλέπω εδώ και το έχουμε ξαναφέρει. Τουλάχιστον 4 έχουν περάσει τελευταίες μέρες. Και βλέπετε ότι είναι τεράστιο το όφελος των Κινέζων. Πουλάνε όπλα, περνούν τα πλοία τους από το στενό, ενώ όλοι οι άλλοι λιμοκτονούν. Ήλπιζαν οι Αμερικανοί κάτι τύπου σαν τη Βενεζουέλα: μπαίνω, βγαίνω εύκολα, απαγάγω, κάνω τα εγκλήματά μου σαν κλεφτοκοτάς, σαν κανάγιας και ζωοκλέφτης, σαν τα ζώα οι Αμερικανοί στρατιώτες. Τελικά, οι οποίοι κάποιοι βγάλαν και χρήματα παράνομα στο χρηματιστήριο, να καταλάβετε το επίπεδο του στρατού τους, τελικά δεν τα κατάφεραν να τους βγει τόσο εύκολο με το Ιράν, την πατήσανε. Και ξαναλέω, αυτή τους πιέζει πιο πολύ το οικονομικό κομμάτι, διότι το Πεκίνο έχει, ακούστε εδώ, 40% των πετρελαίων τα οποία χρειάζεται, τα έχει εξασφαλίσει, μάλλον όχι, συγγνώμη, 40% των πετρελαίων που χρειάζεται το έπαιρνε από το Ορμούς, αλλά τον τελευταίο χρόνο πιθανότητα είχαν διακρίνει, διαβλέψει αυτό το οποίο συμβαίνει, είχαν φροντίσει να επενδύσουν στα στρατηγικά του αποθέματα. Κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γίνονται τέτοιες κινήσεις από τους Κινέζους. Φτάσανε λοιπόν στα αποθέματα να πάνε στο 1,23 δισεκατομμύρια βαρέλια στο τέλος του Απριλίου και είναι σταθερά σχεδόν. Τώρα είναι στο 1,21 στα μέσα Μαρτίου. 1,232 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο βαρέλια, 1,217 το Μάρτιο. Άρα βλέπετε εδώ ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι και ακόμα δεν έχουν μπει στρατηγικά από θέματα τα οποία έχουν. Δηλαδή έχουν τις δεξαμενές τους, οι οποίες είναι άθικτες όπως φαίνεται, και δεν έχουν ακόμα μπει στρατηγικά από θέματα για να καταλάβετε τι σημαίνει προβλέπω και εξασφαλίζω. Παράλληλα, διάβασα ότι καμία εταιρεία αμερικανική δεν παρήχε ασφάλιση στα πλοία στο στενό του Ορμούς. Διαλυόμαστε. Λοιπόν, ενώ είχε πει ο Τραμπαρίφας ότι θα δώσουμε, λέει, ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για να δώσουμε καλές τιμές ασφάλιση σε πλοία που θέλουν να φύγουν, όπως είπε ο Τραμπ τότε με το σχέδιο αυτό που είχε, το οποίο το τρύψαν οι Ιρανοί, σε πολύ καλή τιμή, λέει, κανένα πλοίο, ούτε ένα πλοίο δεν έχει ασφαλιστεί από αμερικανικές εταιρείες, να καταλάβετε. Ούτε ένα πλοίο δεν ασφαλίστηκε από αμερικανικές εταιρείες. Ακούνε αμερικανικές εταιρείες και φεύγουν, τρέχουν μακριά. Σου λέει, κάτσε, γιατί δεν μας, μόνο και που ασφαλιστήκαμε από Αμερικανούς μπορούμε να φάμε την τορπίλη. Επίσης, οι Ιρανοί λένε ότι επιτρέπουμε και σε άλλα πλοία να περάσουν, γιατί δέχονται, έχουν αποδεχθεί πλέον πολλές ναυτιλιακές το νέο νομικό πρωτόκολλο στην περιοχή. Άριστα. Και ένα ακόμα ράπισμα από τους Κινέζους με ένα χαστούκι στα δόντια του Τραμπαρίφα. Ο πρέσβης των Κινέζων στον ΕΕ, επειδή ετοιμάζουν οι Αμερικανοί ένα νέο ψήφισμα για τα στενά του Ορμούς κτλ., θα ασκήσει βέτο. Ο Κινέζος ήδη είπε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το timing, λέει, timing είναι τα πάντα για τη σχέση, για τα πάντα. Για τις προσωπικές σχέσεις. Κακό timing, λέει. Κακή χρονική συγκυρία. Άρα θα φάνε το βέτο, την ανησυγκυρία στη μάπα, όπως φαίνεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι Ιρανοί, νομίζω το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα καταλήξω πάλι με αυτό. Κέρδισαν στον πόλεμο αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Με ένα σύγχρονο στρατιωτικό δόγμα. Με αυτό, με τη διασπορά πυράβλων και ντρόουν και την διασπορά και τις υπόγειες βάσεις που είχαν, που δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να τις καταστρέψουν. Ένας πόλεμος αμερικανικός από το 2000 έναντι ένα στρατιωτικό δόγμα ιρανικό του 2030, θα έλεγα. Βέβαια, συνέβαλε πάρα πολύ τη μεγάλη έκταση που έχει η χώρα αυτή της Περσίας, ο ίδιος ο πληθυσμός, πολύ κόσμο. Άρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τους αποδυνάμωσαν και δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ, εάν δεν μπορούν να επανέλθουν οι Αμερικανοί στις βάσεις τους, στη βάση στη Μέση Ανατολή. Θα ενισχυθούν βέβαια άλλες χώρες, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ισραήλ, ο στόλος τους, και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα εξετάσει ο Ελληνισμός, βέβαια, πριν απελευθερωθούμε ή αφού απελευθερωθούμε και πετάξουμε πολιτικά μιλώντας στα σκυλιά αυτούς που μας καταδυναστεύουν, τους κοινοβουλευτικούς. Αυτά. Επίσης είδα τον Λίον Πανέτα, πρώην διευθυντή CIA και πρώην υπουργός άμυνας των Αμερικανών. Λίον Πανέτα είπε ότι, ακούστε εδώ, το Ιράν, λέει, έχει ένα όπλο στον κρόταφό μας με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι η δήλωσή του εδώ, του Λίον Πανέτα, ο οποίος λέει ουσιαστικά και αυτός παραδέχεται ότι χάσαμε, λέει, στην πραγματικότητα, ότι είναι ένας πόλεμος, έπρεπε να τελειώσει 6 με 8 εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει για μήνες, δεν βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη νίκη, και άρα εδώ ο πρόεδρος έχει ελάχιστες επιλογές και είμαστε με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Αυτά. Συγγνώμη, θα πω και άλλα, δεν μπορώ. Ο Πούτιν είπε θα πάει στην Κίνα, σε απάντηση κι άλλο ράπισμα, 19-20 του μήνα, θα είναι στο Πεκίνο ο Βλάντιμιρ Πούτιν εδώ, για να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας. Θα μιλήσουν για διάφορα θέματα και εμπορικά και με τον πρωθυπουργό, τον Κινέζο, τον Λι Κιάνγκ. Αυτό μοιάζει και λίγο σαν τη συνεργασία. Θα δουλέψουν, δηλαδή, πέρα από τις χαιρετούρες που έκανε ο Τραμπ, το σόου, το τσίρκο. Και άρα εδώ είναι αυτά έρχονται τα νέα αυτά τώρα, βέβαια, προφανώς με το που έφυγε ο Τραμπ. Και οι σινορωσικές σχέσεις, νομίζω, θα ενδυναμωθούν περαιτέρω πολιτικά, οικονομικά. Οι Κινέζοι ούτως ή άλλως βοήθησαν πάρα πολύ τους Ρώσους αγοράζοντας πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις των Αμερικανών. Και είναι πλέον η Κίνα είναι μεγαλύτερος εταίρος εμπορικός της Ρωσίας σε επίπεδο όγκου και συναλλαγών, τα οποία πλέον είναι μόνο σε ρούβλια ρωσικά και σε κινέζικα γιουάν, πάει το δολάριο μεταξύ τους. Θέλουν, λέει, παραπάνω και πιο ισχυρή και στρατηγική συνεργασία και συντονισμό, λέει εδώ ο Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, της Ρωσίας. Επίσης, πέρσι ο ΣΥ πήγε, το Μάιο πήγε στη Ρωσία και είχε πει ότι θα είμαστε δίπλα σας εναντίον της παγκόσμιας μονομέρειας, των μονομερών πράξεων και των ηγεμονικών, του ηγεμονικού bullying, δηλαδή του νταϊλικίου, εναντίον των νταϊδων και των μονομερών δυνάμεων και πράξεων. Θα είμαστε δίπλα σας, αλληλεγγύη Κινέζου προς Ρώσου πέρσι το Μάιο. Να θυμίσω ότι ο Πούτιν είχε πάει στον Πεκίνο πάλι το Σεπτέμβριο του 25 και εκεί είχαν υπογράψει παραπάνω από 20 συμφωνίες, ενώ τώρα δεν υπέγραψε τίποτα με τον Τραμπ. Τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα, ενέργεια, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πως εντυπωσιακές συμφωνίες. Και βέβαια πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες έχουν έρθει πιο κοντά, ιδίως με τον εγκληματικό πόλεμο, αυτές οι κούλες της Ευρώπης, η Φοντερνάτσανα, οι άλλες εκεί, η μία πιο καρακάξα από την άλλη, έφερε κοντά την Κίνα με τη Ρωσία. Δύο χώρες που έχουν ένα σύνορο, μοιράζονται 4.200 χιλιόμετρα, αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία χώρα έχει ενεργειακές αποθέματα και προϊόντα αγροτικά, μέταλλα κτλ. Και έχει και τις υποδομές, τους αγωγούς να στέλνει ό,τι θέλει. Και η άλλη χώρα έχει τη βιομηχανική παραγωγή, η Κίνα, και την αγορά του 1,4 δισεκατομμύρια καταναλωτών. Βλέπετε λοιπόν ότι θα ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο η σχέση, νομίζω, αυτή. Φαίνεται εδώ και βέβαια έχουν βάλει σαν μεγάλο στόχο τον βόρειο δρόμο, τον βόρειο θαλάσσιο δρόμο, δηλαδή από τον αρκτικό κύκλο, το εμπόριο δηλαδή από εκεί, για να μπορεί η Κίνα να χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο με τα παγωθραυστικά τα κινέζικα, τα παγωθραυστικά τα ρωσικά, καθώς βλέπουμε τις παραδοσιακές διόδους εδώ, το Σουέζ και το Ορμούς, να ανεβάλλονται σε διάφορες διακυμάνσεις και προβλήματα και διακοπές, να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτόν τον λεγόμενο βόρειο θαλάσσιο διάδρομο ως μια στρατηγική υποδομή, και νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για τις διμερείς τους σχέσεις, αλλά θα έλεγα και παγκοσμίως. Ήθελα απλά να πω για κάποιες εδώ, για τους Ρώσους οι οποίοι κατέλαβαν, βλέπω εδώ δύο διαφορετικές, στο Χάρκοβο δύο διαφορετικές περιοχές, την Μποροβάγια και την Κουτκόβκα, το νέο τους πύραυλο αυτόν τον Σαρμάτ, δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα τα πούμε αύριο αποκλειστικά με τους ανθρώπους που στηρίζουν μέσω του Patreon. Αν θέλετε, προλαβαίνετε και εσείς να γίνετε ένας εξ αυτών. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Και τη Δευτέρα έχουμε το ζωντανό, όπου θα μιλήσουμε και για το βιβλίο, το οποίο Δευτέρα, Παρασκευή, κάζω, θα το δείτε στην ιστοσελίδα μας για να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ξέρω να το είδατε, η Φοντερνάτσενα και η Χίλαρη Κλίντον, δεν ξέρω ποια είναι περισσότερο Νάτσενα, στηρίζουν, λέει εδώ, νέο εγχείρημα κατά της τεχνητής νοημοσύνης, για να προστατέψουν μάλλον τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε εδώ, πάρα πολύ αντριαστικό, αντριαστικό μέχρι το μεδούλι. Κάνουν, λέει, ένα νέο Ινστιτούτο, New Youth AI Safety Institute. Νέα, νεολαία, Ινστιτούτο Ασφάλειας.

σε AI πλατφόρμες κτλ. Για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για τα παιδιά θα προστατεύονται, μάλλον τα παιδιά από τέτοια προϊόντα, θα ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια, πάρα πολύ αθώμα ακούγεται αυτό. 3 στους 4 λέει Ευρωπαίοι, μάλλον όχι, συγγνώμη, θέλουμε λέει να φτιάξουμε δικά μας πρότυπα και standards και να κάνουμε έρευνες και να κάνουμε κριτικές και εκθέσεις κτλ. Για να μην οδηγεί το κόσμος στην αυτοκτονία, τα παιδιά μας, στον αυτοτραυματισμό. Είπε εδώ ο επικεφαλής της Common Sense Media, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Joe Biden σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπετε εδώ ποιοι μαζεύονται τα καλόπαιδα όλα. Ποιοι λείπουνε, ξέρω εγώ. Οι χρηματοδότες είναι σίγουρα εδώ. Της Microsoft λείπει. Εδώ, το αγόρι. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Αλλά. Ναι, Bill Gates. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιαστικό το γεγονός ότι μαζεύονται εδώ, κοιτάξτε εδώ, η Ούρσουλα και η Χίλαρη. Λέμε. Ποιος ξέρει τι δαιμονόσατανο πειράματα θα κάνουν και πού. Πραγματικά, όπου δείτε αυτό το Youth AI Safety Institute, κρατήστε μακριά τα παιδιά σας, κλείστε τους, κατεβάστε τους, φτύστε τους. Πρόκειται για μια διαστροφή καινούρια. Άνθρωποι που έχουν μπλέξει σε παιδοβιασμούς και σε χειρότερα, κυβερνούν τον πλανήτη, για αυτό το λόγο ο πλανήτης είναι σαν τα μούτρα τους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Η μονοκρατορία του αγγλοσαξονικού χώρου, όπως κράτησε τους 3-4 ολόκληρους προηγούμενους αιώνες, ουσιαστικά διεί, ελπίζουμε να δει σημαίνει

0: έναν τρόπο όχι απότομο αλλά μεταφορικό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα, παρά το γεγονός ότι τα παρατράγουδα τα βλέπουμε τώρα εκεί στον κόλπο του Περσικού και στις γύρω περιοχές, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Η Κρυσταλίνα Γεώργιεβα, η οποία είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Βουλγάρα, ανέφερε ότι αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι, οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία θα είναι καταστροφικές. Μία δήλωση μιας ειδήμονος πάνω σε θέματα οικονομίας, και καλό θα ήταν να μην επαληθευτεί, καλό θα ήταν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αν και βλέπουμε την τελευταία από τις ανακοινώσεις μέχρι να βγάλουμε αυτή την εκπομπή, μπορεί να υπάρξει εντελώς διαφορετική, από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει λήξει, σε μια συνέντευξή του στο Fox News. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι συνομιλίες που ξεκίνησαν στο Πακιστάν, οι Ιρανο-Αμερικανικές συνομιλίες, δεν κατέληξαν σε κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να ήταν ένα πρώτο στάδιο, γιατί φαίνεται ότι θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο και ελπίζουμε να υπάρξει δεύτερο στάδιο. Δεν είμαι Λαυρόφ εγώ, αλλά βλέπω τις δηλώσεις Λαυρόφ από το Πεκίνο όπου βρίσκεται, όπου λέει ότι η Ρωσία επιμένει στη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Βέβαια, εκεί υπάρχει και δεύτερος παίκτης μέσα στη μία πλευρά, το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, από αυτό θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω αν επιδιώκει να τις επιβάλλει ο Τραμπ ή αν κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και οι δύο, οι οποίοι κατατρόπωσαν το Ιράν εδώ και 1,5 μήνα, αλλά το Ιράν είναι ζωντανό και ουσιαστικά βάζει όρους που είτε το θέλουν είτε όχι, δεν το θέλουν, αλλά είναι αποδεκτοί, γίνονται αποδεκτοί, τουλάχιστον στα λόγια. Το Ισραήλ λοιπόν φαίνεται να επιδιώκει μία συνάντηση διμερή με το Λίβανο, με την κυβέρνηση του Λιβάνου, μεταξύ, σε πρώτο επίπεδο μεταξύ πρεσβευτών των δύο χωρών, έτσι ώστε, λέει, να ανοίξει ο δρόμος για μια παραπέρα ειρήνευση και τα λοιπά, τη στιγμή που ακόμα οι Λιβανέζοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα συντρίμμια των πολυκατοικιών που έχουν βομβαρδιστεί τις προηγούμενες μέρες και να βγάζουν από μέσα συνεχώς και συνεχώς ανθρώπους πτώματα ή τραυματίες. Εδώ νομίζω ότι αξίζει η δήλωση που έκανε επικεφαλής τη Χεζμπολά, ο οποίος καλεί την λιβανική κυβέρνηση να μην πάει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν είναι άτεγκτη αυτή η θέση ή αν είναι πολύ πιο κατανοητή από ό,τι σε άλλους, που να δείχνει ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν οι Ισραηλινοί εκεί πέρα, ίσως για να διασπάσουν το εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ, ίσως, δεν ξέρω γιατί, προφανώς για διάσπαση, όμως φαίνεται προς τα έξω ένα πράγμα. Το επίπεδο του στρατού του Ισραήλ είναι ικανό να πολεμάει με το Λίβανο, με τη Χεζμπολά βασικά, γιατί δεν υπάρχει στρατός. Στρατός είναι, εντάξει, τέλος πάντων, ο στρατός είναι μηδαμινός στρατός, ο επίσημος στρατός εννοώ, του Λιβάνου. Για όλα αυτά τα θέματα, και θα ξεκινήσω από αυτό, έχω σήμερα καλεσμένο εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό γνώστη της περιοχής, άνθρωπο με πανεπιστημιακό επίπεδο που γνωρίζει την περιοχή, μιλάει τα φαρσί, τα περσικά είναι τα φαρσί και όχι αυτά που μου έλεγε κάποιος συνάδελφος στο Αφγανιστάν πριν από 20 χρόνια, νόμιζε ότι τα φαρσί είναι αυτά που λέμε γρήγορα και δεν είναι γλώσσα, ας πούμε, από τις πιο αρχαίες γλώσσες όπως ήταν και τα αρχαία ελληνικά. Έχω μαζί μου τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στο στούντιο σήμερα. Καλησπέρα. Κύριε Βενέτη, λέω διάφορα πράγματα εγώ, αφαιρετικά κυρίως, αλλά θα ήθελα ξεκινώντας μία πρώτη δική σας προσέγγιση σε αυτό το θέμα Ισραήλ-Λιβάνου, για να πάμε μετά στη μεγάλη εικόνα.
1: Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πολύ ωραία περιγράψατε την κατάσταση στην περιοχή. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση του Λιβάνου, οι φράξεις του πολιτικού, θα λέγαμε, άξονα, του εσωτερικού πολιτικού άξονα στο Λίβανο, οι αντι-Χεζμπολά, όπως λέμε, οι φιλοϊσραηλινές, οι φιλοσαουδαραβικές, που περιέχουν και ομάδες από το σουνιτικό Ισλάμ, τους Σουνίτες του Λιβάνου, οι οποίοι προστατεύονται, χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται από το Ριάντ κυρίως, και χριστιανικές ομάδες, φαλαγκίτες, καθολικοί κλπ. Κλπ, μαρονίτες, ένα κομμάτι τους τέλος πάντων. Η κίνηση αυτή λοιπόν να συναντήσουν τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον είναι μια κίνηση εν πωλής ουσιαστικά προδοτική. Γιατί? Διότι ο Λίβανος δεν διαθέτει αξιόμαχο στρατό σε επίπεδο υποδομών. Να πούμε ότι ο ελληνοκυπριακός στρατός, με βάση τους αριθμούς, είναι πιο αξιόμαχος από το λιβανέζικο στρατό. Yeah. Άρα έχει εσμπολά, υπό συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο, είναι, θα λέγαμε, ο αντιπρόσωπος της αποτρεπτικής ισχύς του Λιβάνου, είτε αυτό αρέσει στις κοινότητες τις πολιτιστικές του Λιβάνου, που βλέπουν τους Σιίτες του Λιβάνου να έχουν, θα λέγαμε, το όπλο στο χέρι και να πολεμούν γενναία ενάντια στο Ισραήλ στα νότια της χώρας, είτε όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι λοιπόν, η κίνηση αυτή του Προέδρου ΑΟΥΝ να δώσει το OK, είναι συνέχεια της προσέγγισης που έχει κάνει με το Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Αμερικής-Ισραήλ-Ιράν. Είναι η κίνηση που μετά την ανακοχή του 2024 με τη Χεζμπολά, το Ισραήλ προσπαθεί να υποδαβλήσει εμφύλιο, πιέζοντας αυτές τις φιλοαμερικανικές, φιλοϊσραηλινές, φιλοσαουδαραβικές δυνάμεις στο Λίβανο, να υποχρεώσουν τη Χεζμπολά να αφοπλιστεί. Mm. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Όμως το Ισραήλ το κάνει αυτό, όπως έκανε και το 1975, όταν υποδάβλησε το ίδιο το Ισραήλ τον εμφύλιο που ξεκίνησε τότε στο Λίβανο και κράτησε 15 χρόνια. Αυτή λοιπόν η κίνηση του Ισραήλ αποσκοπεί στο να δημιουργήσει εμφυλιακές καταστάσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου για να αποδυναμώσει τη Χεζμπολά, να τη χτυπήσει στα νότα της, διότι βλέπει ότι η Χεζμπολά είναι άτρωτη σε χερσαίο και πυροβολικό επίπεδο έναντι των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος που το Ισραήλ αυτή τη στιγμή επιδιώκει μετά την ανατροπή του Άσαντ, που είναι κομβική στρατηγική σημασία στο πλαίσιο του άξονα της αντίστασης και του πολέμου στην περιοχή, όλα αυτά για το Παλαιστινιακό, είναι η επιστράτευση, αν θέλετε, του καθεστώτος Τζολάνι στη Δαμασκό. Ουσιαστικά υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών και Τζολάνι, ούτως ώστε ο Τζολάνι κάποια στιγμή, εάν ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, να στραφούν εναντίον της Χεζμπολά, να υποστηρίξουν αυτές τις φιλοϊσραηλινές δυνάμεις εντός του Λιβάνου και να ξεκινήσει ένας εμφύλιος ο οποίος αποσκοπεί στο να αποδυναμώσει την άμυνα, την αντίσταση της Χεζμπολά, να κάνει πίσω με αυτόν τον τρόπο για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς αντιπάλους της και να απαγκιστρωθεί στον ποταμό Λιτάνι, να μπει μέσα το Ισραήλ, να καταλάβει παράνομα φυσικά, πιατσικολογώντας τον Νότιο Λίβανο και να επιστρέψουμε πού? Στο 1982. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια επαναφορά της Ισραηλινής πολιτικής στην κατάσταση του 1982. Τι έγινε τότε? Το Ισραήλ εισέβαλε στον Νότιο Λίβανο, κατέλαβε όλο τον Νότιο Λίβανο και τη μισή Βηρυτό από το κέντρο προς τα νότια, όπου υπήρχαν δηλαδή Σιίτες. Είναι τότε που ιδρύθηκε η Χεζμπολά, με την υποστήριξη του Ιράν, για να αποτινάξει την Ισραηλινή κατοχή, κάτι που έγινε μετά από 18 χρόνια, το 2000, όπως θυμόμαστε. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι, έχουμε πισωγύρισμα για το Ισραήλ, προφανώς. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πανικό. Δείχνει αναποφασιστικότητα. Έλλειψη σχεδίου. Και ναι, μόνο από αυτό το μέτωπο, κύριε Λιάτση, καταλαβαίνουμε που κυμαίνεται ο άξονας, η συμμαχία Αμερικής-Ισραήλ έναντι του άξονα της αντίστασης σήμερα, το ότι δηλαδή οι Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις, ιδίως μετά τους δύο πολέμους εναντίον του Ιράν που από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι τώρα, βρίσκονται, θα λέγαμε, με την πλάτη στον τοίχο, στο καναβάτσο αν θέλετε, διότι έχουν χάσει στρατηγικά τον πόλεμο στα σημεία. Και ξέρετε, η κλεψίδρα τελειώνει. Ο χρόνος τελειώνει για τους Αμερικανούς Ισραηλινούς, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, διότι είναι τελικά η παγκόσμια οικονομία η δαμόκλειος πάθη επί της κεφαλής των Αμερικανών Ισραηλινών και λιγότερο για τους Ιρανούς, οι οποίοι οι Ιρανοί είναι προετοιμασμένοι για μακροχρόνιο και ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως έχουν πει και αποδείξει στο πεδίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά, και ήταν η μικρή εικόνα που, αν την ανοίξει κανείς, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η αντιπαράθεση με το Ιράν. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι το Ισραήλ, εκεί που θεωρούνταν ικανό να βομβαρδίζει και να τσακίζει το Λίβανο, βασικά εγκαταστάσεις, αλλά η Χεσμπολά ζει και βασιλεύει παρά το γεγονός ότι έχουν εξοντωθεί μια σειρά από στελέχη της, όπως έγινε και το Ιράν, και στο Ιράν. Τώρα φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό που είπατε, και νομίζω είναι και η πεμπτουσία αυτής της υπόθεσης, ότι ενώ ο Τραμπ πήγε εκεί πέρα και έχουμε ακούσει όλες αυτές τις νικηφόρες ή αχές κάθε φορά, αυτό που είπα το Fox News σε συνέντευξή του δίνει τώρα ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν έληξε. Αλλά έχουμε κερδίσει εμείς, βέβαια.
1: Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά έχουμε κερδίσει εμείς. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα το εξής τώρα. Αυτό που βλέπω στο Πολίτικο, ότι ενώ ο Τραμπ για να βοηθήσει τάχα την παγκόσμια οικονομία πρόσκαιρα έκανε άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, των κυρώσεων σε ενεργειακό τομέα, δηλαδή στην κίνηση, να το πούμε έτσι, των πετρελαιοφόρων. Αυτό δεν έγινε τώρα, κόπηκε αυτή η άρση, κόπηκε γιατί την είχε πει για μερικές εβδομάδες, για ένα μήνα κτλ. Το Πολίτικο ισχυρίζεται σήμερα ότι αυτές θα ξεκινήσουν πάλι. Εγώ διαβάζω σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι από τα στενά του Ορμούς είναι ελεύθερα να περνάνε ρωσικά, κινέζικα, ποια άλλα τάνκερ τα οποία είναι εκεί πέρα, τα πακιστανικά, και βέβαια τα περιμένει, λέει, ο αμερικανικός στόλος παρά έξω για να χτυπήσει. Έχω μία είδηση εδώ που λέει ότι ήδη πέρασαν δύο καράβια, όχι τάνκερ, καράβια που μπήκανε προς το Ιράν, και που αυτά, από ό,τι διαβάζω εγώ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με πηγές από την Τεχεράνη, που εδώ που τα λέμε δεν την πολύ χρησιμοποιούν την πηγή από την Τεχεράνη, δηλαδή το τι γίνεται εκεί, τα επίσημα μέσα ενημέρωσης κρατάνε μόνο τη μία πλευρά, πέρασαν και έφτασαν, λέει, στον προορισμό τους. Θα ήθελα εδώ και για σας να τονίσω ένα απλό πράγμα. Έχω ακούσει σοβαρούς επιστήμονες να μιλάνε ότι η πολιτική Τραμπ είναι αυτή που πάει να πνίξει, σφίγγει συνέχεια τον κλοιό γύρω από το Ιράν, έτσι ώστε να το απομονώσει τελείως. Και σκέφτομαι, και σκεφτείτε τη γεωγραφία. Το Ιράν έχει ένα εδαφικό βάθος που φτάνει μέχρι την Κασπία. Η Κασπία είναι χώρος που παλιά έβγαιναν εκεί δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, τώρα βγαίνουν πέντε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, ακόμα και το Τουρκμενιστάν. Άρα δεν υπάρχει εκεί πέρα χώρος που να ελέγχουν κάποιοι από τη Δύση, και ξέρω ότι η ροή και ανθρωπιστικής βοήθειας και δεν ξέρω ποιον άλλων πραγμάτων από τη Ρωσία, και όχι μόνο από τη Ρωσία, είναι συνεχής. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με πανεπιστημιακές γνώσεις, με διπλώματα τα οποία υποτίθεται θα πρέπει να τα σεβόμαστε καμιά φορά, να δίνουν τέτοιες εξηγήσεις?
1: Κοιτάξτε, η Αμερική, το έχουμε ξαναπεί, και στην περίπτωση της Βενεζουέλας και στην περίπτωση της Γρυλανδίας, ο άγαρμος, άκομψος τρόπος με τον οποίο κινείται η Προεδρία Τραμπ και ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο αμετροεπής Τραμπ, ο αστείος, αν θέλετε, Τραμπ, ως πολιτικός λόγος εννοούμε αστείος και τρόπος σκέψης, υποκρύπτει τι? Πανικό και φόβο. Επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα, το πολυπολικό σύστημα, η Κίνα, η Ρωσία κλπ. Χάνουν τα κεκτημένα τα μεταπολεμικά και προσπαθούν τώρα με την κίνηση, με τον πόλεμο αυτό στην Μέση Γη, στη Μέση Ανατολή, στο παιχνίδι της Ευρασίας, ναι, με έμφαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο είναι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός ομφάλιος λόρος, προσπαθούν να απομονώσουν, όπως είπατε, το Ιράν, νομίζοντας, πολύ σωστά το αναφέρατε, ότι ο θαλάσσιος αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός, είναι τελικά και η μόνη λύση για να βγουν, θα λέγαμε, κερδισμένοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο από αυτό το γεωπολιτικό, στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο οι ίδιοι πέσανε. Ακριβώς. Από την αλαζονία τους. Ήταν η αλαζονία τους που τους οδήγησε, και ο φόβος βέβαια και ο πανικός που νιώθουν για την αυξητική δύναμη της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η Αμερική πνέει τα λίσθια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κύριε Λιάτση. Και αυτό είναι μια αργόσυρτη διαδικασία. Δεν αποκλείεται από αυτόν τον πόλεμο η Αμερική να βγει επικοινωνιακά τουλάχιστον λαβωμένη, με έναν εύσχυμο τρόπο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για τον Τραμπ. Ακριβώς. Αν δεν θέλει να χάσει το κεφάλι του πολιτικά και να τεθεί εκτός θόκου πριν την ώρα του, το Ιράν το ξέρει αυτό. Και το Ιράν επίσης, όπως έχει πει, είναι προετοιμασμένο για μακροχρόνιο και ολοκληρωτικό πόλεμο. Γνωρίζει ότι η Δαμόκλειος πάθη δεν είναι επί της κεφαλής του ίδιου του Ιράν, το οποίο έχει μάθει όλες αυτές τις δεκαετίες να ζει υπό δυσβάσταχτες κυρώσεις, απάνθρωπες κυρώσεις. Δεν επιτρέπουν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί και το σιωνιστικό κίνημα να εισάγονται ούτε καν φάρμακα, βασικά φάρμακα για τους ασθενείς τους Ιρανούς. Φανταστείτε πόσοι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων Ιρανών έχουν πεθάνει σε όλο αυτό το διάστημα των δεκαετιών από αυτές τις απάνθρωπες κυρώσεις, τις αλαζονικές κυρώσεις. Γι' αυτό και οι Ιρανοί ονομάζουν την Αμερική και το Ισραήλ και όλο το σύστημα το οποίο τις υποστηρίζει ως δυνάμεις της παγκόσμιας αλαζονίας, με τις οποίες βέβαια βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο ιδεολογικά κτλ. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν εναλλακτικές απέναντι σε αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο αποδεικνύει αυτά που ισχυριζόμαστε εδώ? Δεν είμαστε παπαγαλάκια όπως κάποιοι, οι οποίοι βγαίνανε στην αρχή του πολέμου ως Κασάνδρες και αποδεικνύεται τώρα χαμελέοντες. Τα παπαγαλάκια αναφερόμαστε της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ, σε ένα μέρος, μεγάλο μέρος της ελληνικής δημοσιογραφίας αλλά και δημοσιολογίας, πολιτικής ανάλυσης κατά έναν τρόπο, οι οποίοι λέγανε ότι είναι μετρημένες οι ώρες του καθεστώτος του Ιράν. Αμάν πια αυτός ο όρος καθεστώς, το βαρεθήκαμε να τον ακούμε. Δεν έχουμε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο στην ελληνική. Θέλουμε να μαϊμουδίζουμε και να αντιγράφουμε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς χωρίς να υπάρχει λόγος. Το κράτος, η κυβέρνηση του Ιράν. Ενώ λοιπόν λέγανε ότι ήταν μετρημένες οι ώρες της κυβέρνησης του Ιράν στην εξουσία, βλέπουμε ότι τώρα οι ίδιοι που το λέγανε αυτό λένε: α, η Αμερική δεν υπολόγισε καλά. Η Αμερική παρασύρθηκε από το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ, με αφορμή την παρέτηση του διευθυντή της Μοσάντ που αναφέραμε πριν, λέει ότι δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες. Δηλαδή με ακούλπα, με λίγα λόγια. Πού πας χωρίς πληροφορίες? Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το Ιράν είναι ένα tough cookie, όπως είπε ο ίδιος ο Τραμπ, ένα σκληρό καρύδι, ένα μυστήριο και για την διαβόητη Μοσάντ, η οποία όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, πέτυχαν μεγάλες νίκες, μεγάλες δολοφονικές, γκανγκστερικές, τρομοκρατικές επιχειρήσεις στις επιχειρήσεις αυτές που διενήργησαν, αλλά πού οδήγησαν? Στην περαιτέρω, θα λέγαμε, όξυνση, ενίσχυση, ενδυνάμωση της αντίστασης, του άξονα της αντίστασης, όνομα και πράγμα. Για παράδειγμα, ο Σέιχ Ναϊμ Κάσεμ της Χεζμπολά παραμένει εδώ και πολύ καιρό, 1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία του Νασράλα, στη θέση του. Το Ισραήλ έχει αποτύχει να τον δολοφονήσει. Αν θέλουμε να μιλάμε με γκανγκστερικούς όρους, για να δούμε ότι τελικά το Ισραήλ και η Αμερική δεν είναι παντοδύναμοι. Αυτός ο μύθος της πανίσχυρης γεωπολιτικής δύναμης που μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα έχει καταπέσει, και αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Ιράν. Άρα, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι επικοινωνίας και εμπορικών σχέσεων μεταξύ του Ιράν και της Κίνας, όπως και της Ρωσίας, στον χώρο της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας, προφανώς. Και ενδεικτικό αυτό που αναφέρουμε, δηλαδή της κατάπτωσης του κύρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ως κομμάτι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, το Ισραήλ, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έκανε 1,000 βήματα πίσω από τις εξαγγελίες που είχε κάνει πριν από μερικές εβδομάδες. Τι είχε πει τότε? Θα εξαφανίσω έναν ολόκληρο πολιτισμό. Απειλή για ολοκαύτωμα, αν είναι δυνατόν.
0: Θα στείλω στη λίθινη εποχή.
1: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνει ότι ο ίδιος αυτοαναιρείται και γελιοποιείται και μαζί όλη η Αμερική και το Ισραήλ με αυτά που λέει. Ένα. Έλεγε ότι θα φέρει και έφερε πεζοναύτες, οι οποίοι θα δημιουργούσαν προγεφύρωμα, θα επενέβαιναν χερσαία εναντίον του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι την Αμερική να γελιοποιείται. Πώς? Φοβούμενη και δείχνοντας το φόβο της έναντι της αποτρεπτικής ικανότητας των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν τολμάει όχι να μπει στο Περσικό κόλπο με τα καταδρομικά της και με τα πολεμικά της πλοία. Ο πέμπτος στόλος που έχει έδρα το Μπαχρέιν είναι απόν από τον Περσικό κόλπο. Και όχι μόνο αυτό, δεν τολμάει να πλησιάσει το στενό και την Ιρανική ακτή και την ακτή του Ομάν. Είναι στα ανοιχτά. Είναι στον Ινδικό ωκεανό. Είναι στην Αραβική θάλασσα. Από εκεί παρακολουθεί εξ αποστάσεως και αγαπημένη, όπως λέμε στα ελληνικά, τις κινήσεις των δεξαμενοπλοίων, όχι πολεμικών πλοίων, αλλά δεξαμενοπλοίων του Ιράν, και από εκεί απειλεί ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει ρεσάλτα. Τι έχει κάνει λοιπόν? Έχει μεταφέρει τις δυνάμεις πεζοναυτών σε επιχειρησιακό επίπεδο από το μεγαλειώδες ηγεμονικό σχέδιο της χερσαίας εμπλοκής στο Ιρανικό έδαφος, όπως το είχε εξαγγείλει, σε επίπεδο, θα λέγαμε, κακόμοιρου ρεσάλτου, πειρατικού ρεσάλτου με βάση το διεθνές δίκαιο, στα ανοιχτά του στενού του Ορμού και του Ινδικού ωκεανού. Αυτή είναι η κατάντια των Αμερικανών πεζοναυτών, των πολυδιαφημισμένων. Δηλαδή να κάνουν ρεσάλτα σε ιρανικά δεξαμενόπλα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει βέβαια. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι, να λάβουμε υπόψη σε αυτό το πλαίσιο, επειδή αναφέραμε τις εναλλακτικές, να πούμε ότι το Ιράν και η Κίνα έχουν και άλλη μια εναλλακτική. Η εναλλακτική αυτή λέγεται ανύψωση κινέζικης σημαίας παράλληλα ημί με την ιρανική σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Εάν αποφασίσει η Κίνα, και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείται να το πράξει αυτό αν χρειαστεί, αν αποφασίσει η Κίνα να συνεχίσει τις ενεργειακές της σχέσεις με το Ιράν, διότι αυτός είναι ο στόχος παράλληλα των Αμερικανών, είναι να στρέψουν εκβιαστικά το Πεκίνο στις μονοπωλιακές αγκάλες της Αμερικής, κάτι που δεν θα γίνει βέβαια, γιατί οι Κινέζοι ξέρουν ότι κάτι τέτοιο θα είναι η αρχή του τέλους τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ιράν μπορεί μαζί με την Κίνα, ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας είπε ότι στους Αμερικανούς μην πλησιάζεται τα δεξαμενόπλια μας, άρα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση και μια σίγουρη τοποθέτηση από την πλευρά του Πεκίνου ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά τις εξελίξεις, ότι είναι έτοιμο να εμπλακεί στο βαθμό που χρειάζεται και σίγουρα αν το πράξουν αυτό οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, είτε με τη μορφή ανύψωσης, αν χρειαστεί η ιρανική σημαία σε κάποια ιρανικά δεξαμενόπλια, μαζί με την κινέζικη, μαζί με την ιρανική, αυτό θα είναι ουσιαστικά και η άρση, η απόλυτη αποτυχία του λεγόμενου εξ αποστάσεως ναυτικού αποκλεισμού της Αμερικής από την Αμερική των ιρανικών λιμανιών.
0: Τα είπατε με τέτοιο τρόπο που δεν ήθελα να διακόψω, αλλά και εγώ με έτσι να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι τάνκερ ρωσικών συμφερόντων, κινέζικων, πακιστανικών, το είπα και στην αρχή, κινούνται, λένε, κινούνται εκεί πέρα και περιμένω και εγώ να δω αν έξω από τα στενά του Ορμούς και παρακάτω ακόμα προς τον Ινδικό ωκεανό, γιατί πρέπει να περάσουν και τα στενά του Ομάν εκεί, αν θα τολμήσουν οι Αμερικανοί να ακουμπήσουν κάποιο από αυτά τα δεξαμενόπλια, ένα ρωσικό, αυτό που λέμε ρωσικό, ένα κινέζικο, μετά από τις δηλώσεις που έχουν κάνει από το Πεκίνο. Σωστά. Θέλω να πω τώρα εδώ, συνέχεια πάνω σε αυτό το πράγμα, το εξής. Ενώ τους έχουμε διαλύσει, ενώ εγώ τους έχω κάνει όλους, τους έχω συντρίψει, αλλά θα συνεχίσω να τους συντρίβω εκφράσεις που πραγματικά στα ελληνικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς να τις φέρει κάποιος, αυτά που λέει ο Τραμπ. Έγραψε, λέει, έγραψε επιστολή στον πρόεδρο Σι της Κίνας με την παράκληση να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Έβγαλε το CNN ότι δίνει όπλα, το πήρε ο Τραμπ, δηλαδή όλες αυτές οι φωτοβολίδες, το διέψευσε αυτό ο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεχίζει ο Τραμπ. Μου απάντησε ότι ουσιαστικά δεν το κάνει. Αλλά, μου είπε ο Σι, του υπενθύμησε ο Σι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε την πιο σκληρή θέση ενάντια στο Ιράν, όμως το Πεκίνο θέλει να κρατά καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι αυτά τα λόγια, γιατί εγώ στη ζωή μου και στη δημοσιογραφική μου καριέρα έχω μάθει να έχω πηγές και από τις δύο πλευρές και ειδικά τέτοιες πλευρές όπως είναι το Πεκίνο, όπως είναι η Μόσχα, όπως είναι το Ιράν, που δεν λένε λόγια στον αέρα όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλω να πω δηλαδή εκεί που τους διαλύσαμε, τους κονιορτοποιήσαμε και τα λοιπά, παρακαλάμε τώρα, αυτό λέει, επιστολή που παρακαλώ τον Σι Τζιπίν να μην στέλνει όπλα. Εκείνος βέβαια, ο πρέσβης βασικά, δια του πρέσβη, απάντησε ότι εμείς δεν στέλναμε ποτέ οπλικά συστήματα σε οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά σε πόλεμο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι λόγια παίζονται στην Ανατολή, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι και το διάστημα είναι εδώ, δεν έχει πάει πουθενά, και ότι από εκεί γίνονται στο διάστημα δεν είναι πολλές χώρες που έχουν τη δυνατότητα να διαστημίζουν, να βοηθάνε δηλαδή ή να παρεμβαίνουν σε κάποια πράγματα.
1: Σωστά.
0: Και τα κινέζικα συστήματα που δεν μπορούν να κάνουν παρεμβολές οι Αμερικανοί, μην νομίζουν ότι κάνανε το Starlink το οποίο έχουν δώσει στους Ουκρανούς και μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι λένε διάφορα πράγματα, εκεί είναι το Starlink, σας διαβεβαιώνω, και μέσα από αυτό γίνονται όλες οι επιθέσεις των μεγάλων drones των Ουκρανικών προς τις ρωσικές πλευρές. Αλλά αυτό Απλώς το λέω γιατί θέλω να δείξω αυτό που αναφέραμε εδώ στη σημερινή μας πάρα πολύ γεμάτη συζήτηση, ότι ενώ νικάμε, παρόλα αυτά παρακαλάμε τους άλλους μη βοηθάτε γιατί δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Δεν το λέμε αυτό, αλλά φαίνεται.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε, κύριε Λιάτσε, μια ξεκάθαρη αντιδιαστολή λόγων και έργων από την Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά, η οποία τι δείχνει. Δείχνει τη στρατηγική, θα λέγαμε, ανάπτυξη, αναβάθμιση του Ιράν και του άξονα της αντίστασης βάσει του δόγματος που εισήγαγε ο μακαριστός Αγιατολά Χαμενεΐ και υλοποίησε, του δόγματος της υπογειοποίησης των στρατιωτικών υποδομών του Ιράν και όλου του άξονα της αντίστασης. Αυτό το είδαμε στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένα μικρό επίπεδο αντίστοιχο των δυνάμεων της Παλαιστινιακής αντίστασης που έχει ουσιαστικά ταπεινώσει το Ισραήλ επιχειρησιακά. Το έχει ταπεινώσει επειδή δεν έχει κατορθώσει το Ισραήλ να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Και όχι μόνο αυτό, έχει αναγκαστεί, συσσαγωγικά το αναγκαστεί, να προβεί σε μια συστηματική γενοκτονία για να βγάλει τα αποθυμένα του, αν είναι δυνατόν, στον άμαχο πληθυσμό της Παλαιστίνης. Για να δείξει ότι είναι ισχυρό, τι κάνει, κάνει γενοκτονία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έχει φανεί στην περίπτωση της Hezbollah και η Hezbollah έχει υπόγειες υποδομές. Υπάρχει και στην περίπτωση του Ιράκ, βέβαια, που δεν έχει εμπλακεί ενεργά σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον οι Χούθοι. Όταν λοιπόν ο Τραμπ λέει ότι εμείς ισοπεδώσαμε, καταστρέψαμε όλη τη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Το έχει πει πολλές φορές αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, το έπραξες αυτό σε επίπεδο επίγειων υποδομών. Οι περισσότερες από αυτές τις επίγειες υποδομές, κύριε Λιάτσε, όταν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί επιτέθηκαν στο Ιράν, οι περισσότερες από αυτές ήταν άδειες. Ήταν κενές και ψυχοδυναμικού και υλικού, ως επί το πλείστον. Υπήρχαν κάποιες απώλειες φυσικά. Ναι, κατέστρεψαν το ραντάρ, ναι, οι αεροποροί, τα ραντάρ των Ιρανών. Η Αμερικανο-Ισραηλινή αεροπορική υπεροπλία δεν μπορεί να αρθεί έτσι εύκολα. Αυτό το είχε πει ο ίδιος ο μακαριστός Αγιατολά Χαμενεΐ όταν είχε πει σε μία ομιλία του. Γνωρίζουμε, έλεγε ο Χαμενεΐ, γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση πολέμου με την Αμερική και το Ισραήλ, απευθείας πολέμου, θα έχουμε μεγάλες απώλειες. Αλλά έχει ουσιαστικά συντελεστεί μια σημαντική, μια κομβική στρατηγική αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες εμπλοκής. Είχε πει ο Χαμενεΐ, η εποχή που εσείς, Αμερικάνοι και Ισραηλινοί, χτυπούσατε και φεύγατε όποτε θέλατε και κάνατε ό,τι θέλατε στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τώρα θα χτυπάτε και θα σας χτυπούν, θα σας χτυπούμε. Και ουσιαστικά, παρότι εμείς, έλεγε ο Χαμενεΐ, θα υποστούμε μεγάλες απώλειες, στρατηγικά θα είμαστε σε θέση να επιφέρουμε τέτοια χτυπήματα με βάση τον κανόνα, τη στρατηγική του πολέμου φθοράς, που ουσιαστικά είμαστε σε θέση να ρίξουμε κάτω έναν γίγαντα ο οποίος χτυπάει τα στήθη του και λέει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν υπάρχει, και ουσιαστικά να ρίξουν κάτω αυτό το γίγαντα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο φθοράς εναντίον των Αμερικανών και των Ισραηλών από την πλευρά του Ιράν και του άξονα της αντίστασης.
0: Ξέρετε, θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και δεν θα ήθελα να πω, θα το θυμίσω ότι όποιος δει την πτώση, να το πούμε έτσι, αυτοκρατοριών σε προηγούμενους αιώνες, θα καταλάβει λίγο τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί αυτά τα οποία κάνει θυμίζει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες των τελευταίων ετών και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσαν, εκοφαντικό. Σήμερα που υπάρχουν και τόσα μέσα ενημέρωσης εκεί πέρα τα οποία τα ελέγχουν όλα, και παρόλα αυτά ούτε με τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να κερδίσουν, εκεί κερδίζουν προς το παρόν γιατί δίνουν αυτά που θέλουν αυτοί. Εν κατακλείδη, να δώσω σήμερα πρώτα να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ νομίζω ότι χωρίς τέτοιες γνωσιολογικές συζητήσεις είναι δύσκολο ακόμα και για το μέσο Έλληνα που παρακολουθεί να βγάλει συμπεράσματα, που εδώ από τον Ιδεοχώρο επιδιώκω να τα δίνω αυτά, να δίνω δηλαδή τέτοιες εκπομπές, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από εκείνο το βλακώδες και υποτιμητικό, θα έλεγα, που συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν κάποιοι συνάδελφοι με αμετροέπεια, η χώρα των μουλάδων, οι μουλάδες ή δεν ξέρω τι κτλ.
1: Αυτά τα λένε από άγνοια και από φτηνή στήρα μίμηση, κύριε Λιάτση.
0: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, δηλαδή, ότι φανατίζεται εκείνος ο οποίος δεν έχει γνώσεις και ό,τι του σερβίρουν το παίρνει σαν καραμέλα, το βάζει μέσα και αρχίζει και το λέει. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα λέγοντας 2-3 πράγματα. Πρώτον, αυτό το οποίο αναφέραμε εδώ με τον κύριο Βενέτη πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά, θα έλεγα, αλλά θέλω να το σηκώσω τώρα, λέγοντας το εξής, ότι αυτές τις μέρες, μετά το Πάσχα το δικό μας, μετά την Ανάσταση, παρετήθηκε ή παρέτησαν τον αρχηγό της Μοσάντ. Σκεφτείτε το αυτό. Για χώρα η οποία θεωρεί ότι κερδίζει τον πόλεμο, ο αρχηγός της Μοσάντ έφυγε και έβαλαν άλλον. Έχετε το υπόψη. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Σεργέη Λαυρόφ βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Σι Τζιπίν, και η ανακοίνωση που δόθηκε είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα επισκεφθεί το Πεκίνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, δηλαδή μέχρι τέλη Ιουνίου. Συγκεκριμένα δεν δώσαν ημερομηνία 3, 5, 10 κτλ, αλλά θα γίνει προφανώς τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί πέρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο πρόεδρος Τραμπ έπρεπε να είχε πάει ήδη στο Πεκίνο από τα τέλη Μαρτίου, αναβλήθηκε για τα τέλη Απριλίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα γίνει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Και φαίνεται ότι για να πάει εκεί, από θέση ισχύως όπως ήθελε ο ίδιος, να πάει και να του πει κάτσε κάτω, βλέπεις ότι εδώ σου χτύπησα τη Βενεζουέλα, σου χτυπάω το Ιράν, σε διέλυσα, γίνε πιο συζητήσιμος. Προς το παρόν αυτά δεν φαίνονται να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι θέματα άλλων εκπομπών στον ιδεοχώρο, αλλά τα λέμε από τώρα ρίχνοντας σπόρο για τις επόμενες εκπομπές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ κλείνω αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Κάντε νέες εγγραφές στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε προσεγγίσεις, απόψεις, ειδήσεις, αλλά και εικόνες που μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
21: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
21: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
20: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
21: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
20: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περίπου ένα μήνα μετά από τη μαύρη επέτειο των ημείων θα επανέλθουμε στο θέμα και θα επανέλθουμε με την προτροπή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πράγματα να πει για αυτή την θλιβερή ιστορία. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάντερ, διαξηφισμοί του Μιλτέρ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φράγκος, συγγραφέας και υποστράτηγος στην Αποστρατεία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έχεις ανοιχτή την πόρτα, γιατί μπορεί να μου την είχες κλείσει.
6: Όχι, δα.
8: Αλλά έχω πάντοτε ένα παράπονο.
6: Τι?
8: Σου έχω πει όταν με καλείς να έχεις μία μακιγιές να μου διορθώνει λίγο τη φάτσα.
6: Κλείνουμε 10 χρόνια στο Μιλτέρ, μακιγιές δεν έχουμε αξιολογήσει να πάρουμε.
8: Ναι,
6: μαζί.
8: 10 χρόνια σου ζητάω.
6: Ακριβώς.
8: Όχι ένα μακιγιές.
6: Μακιγιές.
8: Λοιπόν,
6: γιατί έχεις αυτή την αγωνία για τα ημεία?
8: Κοίταξε, αισθάνομαι την ανάγκη μετά από το 30 χρόνια που πέρασαν και εξέλιπαν οι διάφοροι συναισθηματισμοί και σκοπιμότητες, ότι θα πρέπει να, σε κάθε εθνικό δράμα που έχουμε, να αναζητούμε τους υπευθύνους και τα αίτια. Σου υπενθυμίζω ότι από την νέα γάμα δημοκρατία που ξεκίνησε, είχαμε τρία δράματα. Το ένα στην αρχή, είχαμε την προδοσία της Κύπρου και επιμένω να τη λέω προδοσία, είχαμε τα ημεία και μετά είχαμε την πτώχευση.
6: Ναι.
8: Αυτά ήταν σταθμοί στο δυστυχό κράτος. Και εδώ στο τέλος Ιανουαρίου λοιπόν, έγιναν στα 30 χρόνια, έγιναν πολλές συζητήσεις, έγιναν κάτι μνημόσυνα,
6: αφιερώματα
8: κλπ. Εκεί παρατήρησα ότι δεν αναζητήθη η αιτία και η υπεύθυνη. Γιατί δεν μπορεί τώρα σε αυτό το φιάσκο της Σύμειας να μην υπάρχουν υπεύθυνοι. Θέλησα λοιπόν, εγώ μου έλειψε αυτό το πράγμα. Το θεωρώ μεγάλη παράληψη και την αποδίδω ίσως εσφαλμένα ότι ο πολιτικός κόσμος θέλει να φυλάει τα νότα του. Δηλαδή όλα τα ήταν τραύμα και ωραία και όλα ήταν συμπτωματικά. Η Ήμια δεν ήταν συμπτωματικό. Ήταν ένα γεγονός το οποίο καλλιεργήθηκε και για το οποίο υπάρχουν και γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Θα πω λοιπόν ότι ας αρχίσουμε ότι η Βουλή έκανε ένα μνημόσυνο και μία απόδοση τιμής για τα τρία παλικάρια του, παλικάρια θύματα τα λέω εγώ, του ναυτικού,
6: ναι.
8: Οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν είμαι ούτε ναύαρχος, ούτε αρχινάβαρχος, ούτε ένα ναύτης να αποφανθώ ότι κακώς πήγε.
6: Είσαι υποστράτηγος όμως.
8: Ναι, υποστράτηγος.
6: Ναι.
8: Ναι, στην πατρίδα μου έχουμε μία λίμνη, Τάκα. Εκεί επιδιδόμουν εγώ στα ναυτικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έγινε μία. Εκεί την είδα από την τηλεόραση. Ήταν ο καλός και σεμνός υφέθα ο
6: Δαβάκης.
8: Ο Δαβάκης, 18 βουλευτές. Εγώ έγραψα σε ένα σημείωμά μου 18,5 το ένας κοιμόταν. Ήτανε και ένα σχολείο. Ήταν και ένα σχολείο. Όλοι λοιπόν μίλησαν με συγκίνηση για την κατάσταση, για τα πρόσωπα που θυσιαστήκανε, για τις δραματικές εκείνες στιγμές. Δεν άκουσα όμως κανέναν να πει ποιοι ήταν υπεύθυνοι, πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Κάτι πήγε να πει μια κυρία την οποία δεν τη συμπαθώ και πόσο πολύ, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, φώναζε η υπεύθυνη, αλλά την προκάλεσε να σταματήσει. Λοιπόν, ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε από έναν δημοσιογράφο, λέει, πήραμε μαθήματα από το δράμα της Σύμειας, το φιάσκο της Σύμειας, αλλά δεν απάντησε, είπε μόνο ότι στο κείμενό του ότι 35 μέρες δεν μας δίδαξαν τίποτα. Η μέρα δεν ήταν 35, δηλαδή από τα Χριστούγεννα του 95 μέχρι την 31 Ιανουαρίου του 96. Οι μέρες ήταν πολλοί μήνες, γιατί το πράγμα είχε ξεκινήσει πολύ πριν.
6: Ναι.
8: Έτσι.
6: Από λοιπόν, τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει και από τον Μανώλη Μπεντενιώτη τότε, αν θυμάσαι, για το ότι θα κατοικηθούν κάποια νησιά του Αιγαίου,
8: ναι, που ναι, ναι, ναι,
6: από τότε
8: ναι,
6: άρχισαν να το δουλεύουν οι Τούρκοι.
8: Λοιπόν, ας δούμε εκείνη τη βραδιά τη θρηλυκή. Ο Σιμίτης, ο Μακαρίτης ο Σιμίτης, εντελώς ξένος με τα πολεμικά, εντελώς ξένος με την εθνική άμυνα και εντελώς ανασφαλής, διότι είχε πίσω του τους δύο αποτυχόντες, τον Αρσένη και τον Χατζόπουλο, οι οποίοι τον πριόνιζαν. Γιατί επερχόταν η εκλογή, αυτός βγήκε πρωθυπουργός, ερχόταν μετά η εκλογή του Προέδρου και τον είχαν στο χέρι. Ναι, να δούμε λοιπόν ποιοι ήσαν εκείνο το βράδυ στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τσοχαντζόπλος, ήταν ο Μαντέλης, που ήταν γενικός διευθυντής του γραφείου, ήταν ο Ρέπας, ο Αρσένης και ο Πάντγαρος. Πιθανώς και ο Πανταγιάς και ο Τσουκάτος. Αυτή ήταν η ομάδα και που μιλούσαν τι να πρωτοκάνουν. Ένας έμπειρος, πολύ έμπειρος, ο περισσότερο έμπειρος, επί 5 χρόνια αγεθά ο Κουρής που ήταν υφυπουργός, είχε μείνει πίσω στο στρατηγείο. Ο Κουρής, νομίζω εγώ, ότι κατά τη γνώμη μου δεν γνωρίζω τι γινόταν γύρω και τι εμπιστοσύνη του είχε ο Σιμίτης. Γιατί και ο Κουρής εθεωρείτο παπανδρεϊκός. Όπως ο αρχιστράτηγος που ήταν και αυτός μέσα, ο Λιμπέρης θεωρείται επιλογή και ήταν επιλογή του Παπανδρέου.
6: Ναι.
8: Σε αυτούς έτρεφε δυσπιστία ο Σιμίτης. Φοβόταν την τρικλοποδιά. Είχαμε λοιπόν και ένα μπάγκαλο, ο οποίος πήγαινε ορχόταν στις τηλεοράσεις και αυτός ανίδεος περί του θέματος. Απέναντι, αγαπητέ Πάρη, ήταν μια μαχητική τσιλέρ, η οποία επιτίθεται με σκληρά λόγια, και ένα Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν φτιάνεται εκείνη τη στιγμή όταν εκδηλώνει την κρίση. Και λένε, παιδιά, ελάτε να είναι μονίμως. Και εξετάζει και μελετάει. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας λοιπόν καθοδηγούσε την Τζιλέρ τι να κάνει. Έτσι.
6: Άρα άνισος ο αγώνας.
8: Έξω δε ήταν ο Βασιλικόπουλος, ο οποίος ήταν αρχηγός της ΚΙΠ, με κάτι αναφορές καυτές. Εκείνο είναι που δεν ήθελε ο Σιμίτης να δει, διότι ήταν αφιονισμένος παπανδρεϊκός. Πολύ καλός αξιωματικός και πολύ κύριος. Λοιπόν, ο Ρέπας μετά από μερικές μέρες έδωσε μια συνέντευξη, συμπατριώτης μου ο Δημήτρης Ρέπας. Και είπε, περιέγραψε όλα αυτά και είπε και κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Λέει ότι είχε δημιουργηθούν ερωτήματα. Πότε άρχισε η μεγάλη όξυνση ενώ όλα πηγαίνανε ότι παιδιά θα τα βρούμε. Από την ημέρα που ο δήμαρχος της Καλύμνου ύψωσε τη σημαία. Και άφησε έναν υπονοιγμό ο Ρέπας ότι αυτό. Πώς. Λέγοντας, δεν πιστεύω ότι αυτό που λέγεται ότι ήταν με υποκίνηση του Υπουργού Άμυνας, του Αρσένη. Αυτό βγάλε τα συμπεράσματά σου. Από εκείνη τη στιγμή έφτασε να γίνει μια μεγάλη έξαρση και να φτάσουμε στο σημείο που να πει ο Πάγκαλος όταν είπε να τις no flags είπαν οι Αμερικάνοι,
6: ναι,
8: να πει πείτε ότι τον πήρε ο Άρας,
6: ναι,
8: είπε ο Πάγκαλος. Και έτσι να τακτοποιηθούμε. Προχωρούμε πιο κάτω λοιπόν, ότι γιατί συνέβη όλα αυτά, γιατί συνέβησαν όλα αυτά, τα οποία είχαν διαρκέσει χρόνια. Πριν από το, περί το Νοέμβριο-Οκτώβριο, είχαν στείλει δύο διαπρεπείς διπλωμάτες, ο Δούντας και ο, να τον θυμηθώ άλλος, να τον θυμηθώ και τον άλλο, είχαν γράψει στο Βήμα,
6: ναι,
8: ότι η αποτροπική μας δύναμη έχει ελαττωθεί. Δεν γίνεται τίποτα.
6: Το 95 αυτά τα γράφουν.
8: Το 95.
6: Mm.
8: Έρχεται μετά ο Κουρής με απομνημονεύματα και ο Χαραλαμπόπουλος από το 95 και έλεγε ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, δεν υπήρχε πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε. Όλοι είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους πού? Στην εκλογή του διαδόχου του Παπανδρέου.
6: Ναι.
8: Και ποιοι ήταν οι διάδοχοι? Ήταν ο Χατζόπουλος και ο Σιμίτης και ήταν ο ένθετος, ο φτιαχτός, ο Αρσένης. ο Αρσένης ήταν επιλογή της κυρίας Δήμητρας Λιάνη για να εξασφαλίσει έναν τρίτο πόλο, μήπως συνεχίσει δια του Αρσένη να κυβερνά. Δεν λέω υπερβολές, είναι εξακριβωμένα αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν την ανακατοσούρα δεν υπήρχε ενδιαφέρον να κοιτάξουν σε μια υπόθεση που εννοείται εξελίσσεται. Οι Τούρκοι όμως είχαν κάνει το σχέδιό τους. Είχαν προβλέψει μια κλιμάκωση ώστε να φτάσουν εκεί που θέλουν, στην αμφισβήτηση. Και το επέτυχαν διότι έφτασαν να. Και ήταν τυχεροί διότι πέσανε στο σημείο εκείνο που άλλαξε η κυβέρνηση. Ο Σιμίτης είναι αυτός που Σιμίτης ήταν που νομίζω ότι φέρνει το λιγότερο βάρος και κάπουσα και τον αρχηγό, τον ναύαρχο του κ. Λιμπέρη τότε να λέει το εξής σε ένα σημείο από τα βίντεο του Παπαχελά.
4: Ναι.
8: Να λέει ότι μερικοί είχαν στόχο στην επιδίωξή τους και όχι την καλή εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό καταλαβαίνει σε ποιον ήτανε βέλος. Ήτανε κατά του Υπουργού Άμυνας. Έρχομαι και σε ένα άλλο σημείο τώρα. Δεν ξέρω αν άκουσες εσύ και εγώ, ήμουν κουφός και δεν τ' άκουσα. Ο Σιμίτης βγαίνοντας από το γραφείο του έκανε μία δήλωση. Είχε πει ευχαριστώ τους Αμερικάνους και καλά έκανε και το παιδί.
4: Στη Βουλή το είχε πει, ναι.
8: Στη Βουλή, ναι. Mm. Και τη δεύτερη δήλωση είναι διεπιστώθη έλλειμμα δυνάμεως.
4: Ναι.
8: Το θυμάσαι αυτό? Mm-hmm. Το είπε κανείς τώρα στα βίντεο και στις αφηγήσεις? Τ' άκουσες εσύ να τα πούνε τώρα αυτά που ελέγξαν γύρω τις επαιτειακές συζητήσεις? Εγώ δεν τα άκουσα. Τι σημαίνει, αγαπητέ Πάρη, έλλειμμα δυνάμεως? Σημαίνει ότι ομολογώ ότι δεν είχα τρόπο να αντιμετωπίσω τον εχθρό. Και αυτό ήταν αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Διότι ο Μακαρίτης ο Αρσένης είχε αντικειμενικό σκοπό να εκλεγεί και έκανε αυτή την πολιτική. Δεν είχε επί τρία χρόνια προμηθευτεί ούτε μία βάρκα. Ούτε μία βάρκα. Υπήρξε έλλειμμα δυνάμεως. Και όταν λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα δυνάμεως, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Ή να κάνουν οι υπεύθυνοι ένα αυτοέλεγχο και μία ομολογία. Έτσι. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και δεν φτάνει αυτό. Ο Τρέμον Σιμίτης, όταν σχημάτισε την κυβέρνησή του, είπε ο κύριος Υπουργός Άμυνας θα συνεχίσει να είναι Υπουργός Άμυνας για να ολοκληρώσει το έργο του. Εκεί βέβαια γέλασαν και οι ενυπνώσει σε χειμερή ανάρκη χελώνες του ημιτού δίπλα. Διότι καταλαβαίνεις. Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα και ας πούμε ότι τα ξεχνάμε, υπέφτουν μαθήματα. Τα μαθήματα ήταν ότι να φτιάξουμε κι εμείς ένα συμβούλιο, να ορίσουμε κι εμείς κάποιον υπεύθυνο, όπως είχε τις δομές η Τουρκία για την άμυνα, και να συσπηρωθούμε, να δούμε πια ότι να πιστοποιήσουμε ότι υπάρχει απειλή. Τα της κυβέρνησης Σιμίτη τα ξέρεις, Άκη και Γιάννου. Κάνανε πολύ καλές προμήθειες, κάνανε άχρηστες προμήθειες, αλλά όλες με μίζα. Όλες. Είναι μιζοφόρες. Κάνανε και σωστά πράγματα, να μην πούμε. Φτάσαμε μετά στην κυβέρνηση Καραμαλή. Στην κυβέρνηση Καραμαλή, επί Μημαράκη, δεν αγοράζανε ούτε οβίδες για τα άρματα τα καινούργια που είχαν πάρει.
4: Νομίζω η τελευταία αγορά ήταν επί Σπύλιο Σπυλιοτόπουλου που είχαμε πάρει.
8: Η τελευταία, ναι, ναι. Ο Σπύλιος πήρε και μετά τον καθάρισε το Σπύλιο, ναι. Διότι ήθελε να κάνει έλεγχος προμήθειας του Πασόκ. Ο Μημαράκης δεν πήρε ούτε οβίδες. Έτσι, για τα άρματα. Ήρθε ο Βενιζέλος και ο Γιουργάκης, ο κύριος Παπανδρέου, και ομοίως δεν αγόρασαν οβίδες. Τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά με την έναρξη της πρόσκεψης εξαντλήθηκαν στο να ληστεύουν τους μισθούς των αξιωματικών, να πελεκάνε το φρόνημά τους, να αποστατεύουν τον έναν αρχηγό μετά τον άλλον και να ορίζει ο κύριος Σαμαράς γκαουλάιτερ στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έκαναν έτσι, επέφεραν τέτοια αποδυνάμωση στην άμυνα, ούτε δηλαδή μέχρι της ανάληψης της κυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα δεν είχε γίνει τίποτα. Αλλά τον αντίον δεν υπήρξε καμία συντήρηση υλικού και είχε καταβαρωθεί το φρόνημα των. Άρα λοιπόν, και εντωμεταξύ πρόσεξε, από το 2003 που είχε αναλάβει ο Ερντογάν, το 2003 δεν είχε αναλάβει,
6: ναι,
8: μέχρι το 2011 που έγινε η πτώχευση, εκεί γινόταν εργώδης προσπάθεια. Μεγάλη προσπάθεια. Ο Πανούργος Ερντογάν είχε βρει το κλειδί στο οποίο την ασθένεια από τι ομαστίζεται η τουρκική βιομηχανία και φρόντισε να την εξηγιάνει και να την προχωρήσει. Σε πληροφορώ, γιατί ακούς τώρα, θα πετάξουμε ντρόουν. Χαιρέταμε τον Πλάτανο. Η Τουρκία το πρώτο ντρόουν το πέταξε το 2007.
6: Και γελάγαμε εδώ.
8: Το 2007. Γιατί? Γιατί πήρανε πρότυπο από το Ισραήλ και το έβαλαν στα δικά τους μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ οι δικοί μας, ήθελα να ξέρω, δεν κοίταζαν λίγο απέναντι να δείτε τι γίνεται? Κοσμογονία. Κοσμογονία. Πλοία, αυτά, εκείνο, αντιεροπορικά. Και εμείς τίποτα. Και φτάσαμε στην εποχή του Τσίπρα. Τώρα λοιπόν εγώ, εφόσον δεν ούτε εφαρμόσαμε τα μαθήματα, ούτε αναζητήσαμε υπευθύνους, οι οποίοι οι υπεύθυνοι, η ευθύνη τους είναι καρβγαλαία. Είναι καρβγαλαία. Ο Ναύαρχος είναι εξαιρετικός. Ο Ναύαρχος ο Λιμπέρης που ζει ακόμη,
6: ναι,
8: ήταν εξαιρετικός, αλλά ήταν κομματικός. Η ηγεσία ήταν κομματική και ήταν επιλογή όχι ο Αρσένη, ήταν επιλογή του κύκλου της κυρίας Λιάννη ή του κύριου του Μακαρίτη του Παπαδρόνα, θέλεις. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργήσαν αυτό το φιάσκο της Σύμιας, το οποίο είναι, το θεωρώ προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, να μην του παρουσιάζονται οι υπεύθυνοι. Αυτός ο κύκλος λοιπόν έγινε τώρα με τις ομιλίες και με τα λιβανίσματα και με τα θεός χωρές τους τρεις, έγινε νομίζω σκόπιμα για να κλείσει μια περίπτωση, να κλείσει ότι και σε αυτή την περίπτωση, το δράμα, δεν υπάρχει υπεύθυνος. Σου υπενθυμίζω ότι για το δράμα της προδοσίας της Κύπρου ο Καραμαλής άνοιξε φάκελο και άρχισε να γίνουν, όταν έφτασε σε ένα σημείο λέει τον κλείνω γιατί θίγονται εθνικά συμφέροντα. Εγώ νομίζω θίγονται πολιτικά συμφέροντα.
6: Πολιτικά συμφέροντα.
8: Ήρθε ο Παπανδρέου και ούρλιαζε από εκεί, όταν θα έρθω εγώ θα του σκίσω, το κοιτάει, κλείνει κι αυτός. Ένα λοιπόν κεφάλαιο το οποίο είναι δραματικό, δεν ψάχτηκε να βρει.
6: Να.
8: Τι έγινε, γιατί προδόθηκε η Κύπρος. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έξε και αυτό. Τώρα σε λίγο, αγαπητέ Πάρη, σε λίγο θα κλείσει και η πτώχευση.
6: Πες ότι έχει κλείσει.
8: Ναι, τι η πτώχευση
6: κλείσει.
8: Δεν
6: έχει κλείσει.
8: Οι πρωταγωνιστές της πτώχευσης τώρα παρουσιάζονται ως κίνσορες και φιλοδοξούν να ξανακυβωνήσουν. Είτε κατευθείαν είτε παρασκηνιακά. Αυτοί που επέτρεψαν να ληστεύεται το κράτος, να σκορπίζονται τα κονδύλια, να ταπεινώνονται οι αξιωματικοί. Γιατί, αν θες μια φορά να καθίσουμε, να πω πώς από το 50 και μετά, από το 60 και μετά, τι ταπεινώσεις υπέστησαν οι αξιωματικοί. Ταπεινώσεις από τους.
6: Θα είναι η επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε.
8: Λοιπόν, για να δω αν ξέχασα τίποτα, γιατί.
6: Εγώ μόνο να σου πω όσο ψάχνεις ότι άκουσα όλα αυτά που είπες, θα σου πω και τη δική μου την άποψη.
8: Ναι.
6: Όταν παίρνεις τα κλειδιά μιας χώρας,
8: ναι,
6: όποια και να είναι τα προβλήματα που έχεις γύρω σου, όπως τα περιέγραψες, και ακόμα και αν η ιστορία σου χτυπήσει την πόρτα την επόμενη μέρα που έχεις πάρει τα κλειδιά, η ευθύνη είναι μεγάλη που έχεις.
8: Αναφέρομαι
6: στον Κώστα Σιμίτη.
8: Ναι, πολύ μεγάλη.
6: Και επειδή μίλησε τότε για έλλειμμα δύναμης, όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα.
8: Ναι. Και δεν ενδιαφέρθηκε να ναι, αναφέρει τις υπευθύνες του ελλείμματος.
6: Ναι.
8: Δεν ήταν η κυρία Ζωζό του
6: Κομακερίου. Και το πώς καλύφθηκε το έλλειμμα, και γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες ευθύνες.
8: Ναι.
6: Και δεν ανήκουν μόνο στον Τζοχατζόπουλο.
8: Όχι.
6: Ανήκουν σε πολλούς άλλους.
8: Όχι.
6: Και επειδή εδώ τα λέμε όλα, εμείς δεν ζητάμε την ψήφο κανενός. Να υπενθυμίσω ότι το Σιμίτι μετά τα ημεία το ξαναψήφισαν.
8: Ναι. Γιατί να μη θυμίσω τώρα και σκαλίζω πηγές, ναι. Τους ξαναψήφισαν, έτσι. Και με τον Παπανδρέου μετά το σκάνδαλο Κοσκοτά το ξαναψήφισαν. Γιατί ο ενδιάμεσο. Ο Μητσοτάκης δεν αντεπεκρίθηκε.
6: Ο πατέρας Μητσοτάκης.
8: Δεν αντεπεκρίθηκε. Ναι. Εγώ, σαν ανέφερε στον Τζοχάντζοπλο, θέλω να πω και κάτι. Mm-hmm. Ο Μαχαρίτης είναι γνωστό τι έκανε και τα γάμους του και τα τένα και τις βίλες.

0: Μου το ελέγξετε.
1: Κώστα,
0: ο Τέιμπορα ο Μόρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Και ελπίζω να είπαμε κάτι το...
1: Πολλά είπες. Ναι. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Καλησπέρα σας. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε 40 μέρες Χριστός Ανέστη, αλλά αλλάξαν οι εποχές τώρα και στην ΕΤ που το έκανα 7 μέρες το κράταγα, μετά με κυνηγάγαν, οπότε πέρασαν οι 7 μέρες και θα λέμε καλησπέρα σας. Έσετε ήμαρ! Έσετε ήμαρ! Λοιπόν, βάλαμε, επειδή πάμε για εκλογές, είναι κλωστά μας, είναι η οδός διαφυγής των κλεπτολουμπινέδων, της κλεπτοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης των Μητσοτακένσκι, η παράταση της κλοπής δια της λαϊκής ψήφου, δια της εξαπατήσεως. Βέβαια, το ζήτημα πάντοτε στις εκλογές είναι τι θα κάνει ο Βλάξ. Αυτός που βλέπει από μακριά τα πολύ στενά στενά του Ορμούζ. Γιατί τα στενά είναι πολύ στενά. Το έλεγε ο Λεμπέσης δια τους Ηλιθίους και το επιβεβαίωσε η κυρία Σοφία, η οποία θα πρέπει το βιβλίο του Λεμπέση «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο» να την έχει και αυτήν στο εξώφυλλο και πολλούς άλλους. Αλλά είπαμε, τα στενά είναι πολύ στενά. Και επειδή τα στενά είναι πολύ στενά, ο Βλάξ καλείται να ψηφίσει σταθερότητα. Το πρώτο που θα θέσουμε για να αφυπνιστεί ο Βλάξ, που βλέπει ότι τη νύχτα έχει σκοτάδι και ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Το βλέπει από μακριά. Από μακριά το βλέπει από τους αμπελοκήπους, κοιτάει το Ορμούζ. Είναι μακριά ρε παιδί μου και το, και το λέει και η Σοφία. Είναι πολύ στενά. Επειδή λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ηλιθίους και με τα αφοδεύματα. Βλέπετε από τις ειδήσεις καθημερινά το τίποτα, το απολύτως μηδέν, τα ύστερα της γης, να κατακτούν μέρος της καθημερινότητάς μας. 20χρονος μαχαίρος 27χρονο δια την 20χρονη. Έτσι. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη μαχαίρος το παλικάρι γιατί ήταν αριανός και αυτός πάω. Το τίποτα. Το απολύτως μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε σε μια φυσιολογική κοινωνία να υπάρχουν. Είναι τα αποβράσματα, το περιθώριο, τα σκουπίδια της κοινωνίας. Και όμως κυριαρχούν στην επικαιρότητα, δημιουργούν ειδήσεις και ο χαζός

0: τηλεθεατής κάθεται και τα βλέπει. Και λέει, και θαυμάζει και λέει, οι 19χρονοι να την κλάψουμε. Μετά που αποκαλύφθη τι δουλειά έκανε ακριβώς οι 19χρονοι από τα 14-5 χρόνια, οπότε την εγκατέλειψαν τα κανάλια, δεν ήταν ένα θέμα που μπορεί να το πουλήσει στο χαζό τηλεθεατή, τον καναπεδάτο που κάθεται και βλέπει το τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν, επειδή καθήκον μας και σαν, πώς να το πούμε, λειτουργεί που υπηρετούμε την αφύπνιση, αλλά και σαν πολιτικό κίνημα, είναι να προσπαθούμε και τους ηλιθίους να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Ένα λοιπόν πρώτο ερώτημα, επειδή δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τη Λάουρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή βρήκαμε Λάουρα να θάψουμε 700. Δεν γίνεται. Λάουρα, κοίτα τα ψυγεία. Λοιπόν, σας θυμίζω, επειδή το κίνημα 21 πριν από λίγες μέρες το έκανε αυτό το ζήτημα στο TikTok με τα ψυγεία. Τα ψυγεία που αγοραστήκανε, τα ειδικά ψυγεία που ήταν μείον 70 βαθμών, αλλά δεν μας τα χάρισε κανένας, δεν είναι τα έφερε ο Καραμουρτζούνης δώρο, δεν ήταν τζάμπα. Και τζάμπα εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύμβαση δωρεάς, αλλά έγινε αγορά. Και η Λάουρα πρέπει να ψάξει. Δεν υπάρχει εισαγγελέψη, δηλαδή μόνο η Λάουρα, Έλληνη εισαγγελέψη, δεν υπάρχει, μ' ακούει κανένας εκεί, στα κεντρικά της Τυφλής, κανένας θεόστραβος. Είπαμε ότι είναι θεόστραβοι, όχι ότι είναι κουφάλογα, να ακούνε. Και εμείς εδώ μιλάμε και ήχο παράγουμε, όχι εικόνα, ας μην βλέπουν τίποτα, θεόστραβοι είναι. Αλλά δεν είναι θεόκουφοι. Μα ακούει κανείς θεόκουφος, θεόστραβος. Τα ψυγεία αγοράστηκαν. Λάουρα, τα ψυγεία αγοράστηκαν. Από κάποιον. Κάποιος τα πούλησε. Κάποιος αντιπρόσωπος. Υπογράφηκαν συμβάσεις. Πόσο πουλήθηκαν. Ποιος τα πλήρωσε. Τιμολόγια υπάρχουν. Και πού βρίσκονται αυτές στο δημόσιο, ό,τι έχει αγοραστεί. Έχει έναν αριθμό, καταγράφεται από η περιουσία του δημοσίου. Εμένα πήγανε να με απολύσουν επί Πασόκα, επειδή έσκησα μια ανοησία που ένας αγράμματος έλεγε, τέλος πάντων, δεν θα σας πω τώρα το... Αλλά με κατηγόρησαν ότι κατέστρεψα περιουσία του δημοσίου και επειδή δεν ήταν καταγραμμένο πουθενά, πήγανε στο διάολο. Πήγα στην πειθαρχικό και λέω, ωραία, πέστε μου πού είναι ο αριθμός αυτού που κατέστρεψα. Δεν υπάρχει αρχιοθετημένο. Τα ψυγεία έχουν περαστεί στο βιβλίο. Λάουρα, κανένας ηλίθιος ρωτάει, κανένας θεόκουφος, κανένας θεόστραβος. Με συγχωρείτε που θυμώνω, αλλά δεν μπορεί να μας δουλεύουν. Τόσα χρόνια τα ξεχάσαμε. Τώρα μη είμαστε η σύμβαση 717, τα Τέμπη. Ποια Τέμπη, ρε, τα ψυγεία, ρε, καραγκιόζηδες. Πιάστε τους, κλέφτηδοι, που φωνάζανε οι πρόσφυγες. Κλέφτηδοι, κλέφτηδοι, λοποδίτηδοι, όλοι κλεφτολουμπινέδες, οι αρπαχτοί, ο κλέψας του κλέψαντος. Τα ψυγεία των μείων 70 βαθμών, ποιος τα αγόρασε, ποιος τα πλήρωσε, ποιος υπέγραψε τις συμβάσεις, ποιος άρπαξε, πόσα άρπαξε και πού είναι τα ψυγεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι εισαγωγικό για να αφυπνιστούν ορισμένοι χαζοί που βλέπουν τα πολύ στενά του ορμούς από μακριά και ανησυχούν. Τώρα με το τι γίνεται, εγώ δεν θα σας κουράσω με το τι γίνεται στα πολύ στενά του ορμούς. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο νικητής, ο θριαμβευτής που τους ισοπαίδωσε, που χάλασε τα πάντα, τους απειλεί, λέει θα αυτό, θα εκείνο, θα άλλο. Οι άλλοι λένε δεν έρχομαι, ρε, να μιλήσουμε. Και τέλος πάντων, ο νικητής δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του. Ο νικητής δεν μπορεί, δηλαδή θυμάστε πώς πήγανε και υπέγραψαν τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ο Κάιτλ, την Άννε Φόρον στη δικολόγηση Γερμανή. θυμίζω ότι το υπογράψανε στις 8 το βράδυ του Μαΐου. Σήμερα έχουμε 24 Απριλίου, ήταν στο κέντρο του Βερολίνου οι Ρώσοι. Δηλαδή 24 και 6.30 και 8, 6 και 8, 14 μέρες δεν τους λέγανε οι άλλοι, άντε ρε παιδί μου να υπογράψουμε. Όχι, θα υπογράψετε τίποτα, δεν υπογράφει. Ανεφόρον. Και υπογράψαν ανεφόρον μετά από 14 μέρες. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στα σημερινά. Αφήστε το. Δεν μπορείς να μην ανατρέχεις κάθε μέρα στο παρελθόν. Να, ας πούμε σαν σήμερα ψηφίσανε 70% οι Έλληνες στην Κύπρο όχι στο σχέδιο Αυνάν. Θυμάστε ποιος φώναζε για το σχέδιο Αυνάν πρώτος που είχε βγάλει το εσώρουχό της και το είχε κάνει σημαία. Η Ντόρα. Η Ντόρα, η αρχηγός της οικογένειας. Οι Αυνανιστές. Όλοι, στρατός, όλος. Εγώ δεν έχω δημοσιεύσει τα ονόματά τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τους πράκτορες, διότι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο βγήκανε όλοι οι πράκτορες και οι ρουφιάνοι επί σκηνής. Με το σχέδιο Αυνάν, οι Αυνανιστές, όλοι οι πράκτορες υπέγραψαν το σχέδιο Αυνάν και φώναζαν. Όλοι οι πράκτορες. Ξέρουμε, όταν δούμε τη λίστα των ονομάτων που υποστήριζαν το σχέδιο Αυνάν, ξέρουμε το σελεδυναμικό των πράκτορων. Όλοι οι πράκτορες, όχι του ΟΠΑΠ, τέλος πάντων αυτής της κατηγορίας, λέει. Agent. Αναμφιβόλος. Όπως αναμφιβόλος, τα στενά είναι πολύ στενά. Έτσι, Σοφία. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε. Το ζήτημα της πολιτικής. Θα σας πάω εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Συγγνώμη, επειδή είπα δεν σας κουράσω με ειδήσεις, να σας πω μια είδηση την οποία δεν την είπε, δεν την έχει πει κανένα κανάλι, δεν την έχει πει κανένας. Εγώ επειδή τρώω την ώρα μου, το έχω μάθει ρε παιδί μου 70 χρόνια, με αυτό ασχολούμαι, με τις ειδήσεις. Το χρέος της υπερχρεωμένης δύναμης, η υπερχρεωμένη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το συνολικό τους δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το Μάρτιο. Τώρα θα έχει πάει 39 τρισεκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζει τα 40. Αν ήταν 40 θα το είχαν πει, θα το πανηγυρίζανε. 43. Τρεις εκατομμύρια. Έτσι. Περίπου είναι 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. Δηλαδή, άμα υπολογίσουμε 30 μέρες τον Απρίλιο, 240. Άρα, εντάξει, 39.300, εκεί θα έχουμε πάει. Απέχουμε από τα 40 ακόμα. Και για αυτό το τεράστιο χρέος, δηλαδή κάθε γεννημένος και αγέννητος Αμερικάνος χρωστάει 114.000 δολάρια. 114.000 δολάρια με το που γεννιέται τα χρωστάει αυτά. Επειδή γεννιέται. Επειδή είναι στην κοιλιά της μάνας του. 114.000 δολάρια. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι άλλο σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 3,36, δηλαδή πληρώνει 3.500 δολάρια. Ο αγέννητος που είναι στην κοιλιά της μάνας του, είναι 8 μηνών, πληρώνει 3.500 δολάρια το χρόνο σε κάποιους γιατόκους του χρέους. Για να καταλάβετε το σύστημα, την πατέντα. Αυτό που λέμε οι πραγματικοί άρχοντες του κόσμου, διότι, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Αυτά τα 43 που χρωστάει η Αμερική δεν τα πήρε από κανέναν. Το καταλαβαίνετε. Οι ευφυείς το καταλαβαίνετε. Οι ηλίθιοι που βλέπουν τα πολύ στενά του ορμούς δεν το καταλαβαίνουν, διότι είναι ηλίθιοι. κανείς δεν έχει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα. Τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα με ηλεκτρονικά. Και δηλαδή θέλει λεφτά ο Τραμπ. Και βγάζει ομόλογα ο Τραμπ για να δανειστεί. Διότι ο Τραμπ δεν μπορεί να δημιουργήσει λεφτά όπως κάποτε δημιουργούσε λεφτά ο Σουλτάνος. Ο οποίος έβαζε το χρυσάφι κάτω, πάταγε μια σφραγίδα και έλεγε αυτό είναι γρόση. Αλλά και αυτός δανειζόταν, μην νομίζετε. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εποχή που οι δανειστές έκαναν κουμάντο στην αυτοκρατορία των Ανατολικών. Αλλά κάποια εποχή οι βασιλείς δεν δανειζόντουσαν, έπαιρναν το χρυσό, βάζανε μια σφραγίδα επάνω, το κεφάλι τους και λέγανε αυτό είναι νόμισμα. Και πληρώνανε στρατιώτες, αγορές, αυτά, προμήθειες, χτίζανε μοναστήρια, χτίζανε ναούς κλπ. Με λεφτά τα οποία δημιουργούσαν οι ίδιοι, το κράτος. Έτσι. Τώρα όμως αυτό απαγορεύεται, διότι έχουμε κεντρικές τράπεζες. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτηθεί, δεν έχει λεφτά, τις λείπουν. Δηλαδή δούνε και λαβήν. Έχει έξοδα και έσοδα από φόρους. Δεν μαζεύει τα λεφτά που ξοδεύει, έχει έλλειμμα. Οπότε για να καλύψει το έλλειμμα δανείζεται. Δανείζεται και τι κάνει για να δανείσει. Δηλαδή ένας που κάνει εμπόριο και λοιπά, βγάζει ένα δραμάτιο, κόβει μια επιταγή, έτσι δεν είναι. Και δανείζεται. Και πάει για να δανειστεί και λέει επειδή έχουμε ελευθερία συναλλαγών, δεν επιτρέπεται να πιάσεις, ρε παιδί μου, αυτόν με τα 70, με τα ψυγεία που δεν έγινε διαγωνισμός γιατί ήταν ένας, δεν υπήρχε άλλος, ένας είχε. Λάουρα, ένας ήτανε, ένας, δεν είχαμε άλλο, δεν έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός για να έρθουν 3-4 ανταγωνιστές να προσφέρουν ψυγεία και να πάρουμε το φτηνότερο που λέει ο νόμος λόγω των ειδικών συνθήκων, του θανάτου και λοιπά, του COVID, πήραμε από τον έναν όσο. Λάουρα, πιάστους! Φωνάζω, μπας και μ' ακούσει η Θεόστραβη, διότι δεν είναι κουφή. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε, στην Ελλάδα να ανησυχήσει. Πρέπει Λάουρα όλα. Τέλος πάντων, να το διαβιβάσουμε στη Λάουρα. Θα το ψάξει και αυτή μέσα, αφού τώρα που έχει αρχίσει και τα ψάχνει, θα το ψάξει γι' αυτό. Τα ψυγεία, να δούμε ο Χαρδαλιάς θα πάει φυλακή. Ο Χαρδαλιάς, δεν το ξεχνάω. Ο Obersturmführer, Χαρδαλιάς. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο δανεικό τώρα να το κλείσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στα δικά μας εδώ. Πάει λοιπόν και λέει, θέλει κανείς να με δανείσει, να έρθει και λοιπά. Και πάνε οι δανειστές, και οι οποίοι του λένε πολλά χρωστά, τζάνε, πολλά χρωστά. Τέλος πάντων, γίνεται ένα λησβερίσι και αυτά, πόσο θα πάει το επιτόκιο του δανεισμού, και τώρα είναι στο 3,36. Κάποτε ήταν στο 1,5. Ήτανε κατηγορία 1 η Αμερική, ήταν ο πιο φερέγγιος, ρε παιδί μου, τώρα είναι 3,36. Να μου πεις εδώ η Ελλάδα πληρώνει 7, 6 πόσο πληρώνει τέλος πάντων. Με ελληνικά επιτόκια δανείζεται ο Τραμπ, κοντολογής. Κάποτε η Γερμανία είχε 15ετή ομόλογα με 0,5 για να καταλάβετε. Δηλαδή τώρα εγγύησης, γερμανικό ομόλογο εγγύησης. Πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει να δανείσει και πάει στην Κεντρική Τράπεζα. Βρίσκει τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα για παράδειγμα, έναν άλλο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, σοβαρά προσώπατα. Και του λέει, καίρετε, λέγομαι Δαβίδ, λέγομαι Αβεσαλόμ, λέγομαι Αρών Μωυσέος, λέγομαι, κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν μπορώ όλα τα ονόματα να τα ξέρω. Και πρέπει να δανείσω τον κύριο Τραμπ, διότι έχει ανάγκες, κάνει πόλεμο κλπ. Λέει όλος, ωραία, πόσα χρειάζεσαι? Λέει 2-3 δισεκατομμύρια. Πα, μπράβο. Λοιπόν, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Δεν υπάρχουν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια να του τα δώσει όταν μετρήσει, να τον δανείσει. Θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Φύγαινε, εντάξει. Πάει λοιπόν ο Αρών, ο Δαβίδ και λοιπά στον Τραμπ και του λέει λοιπόν, δώσε μου τα ομόλογα και θα βάλω εγώ στο λογαριασμό σου ηλεκτρονικά, διότι είμαστε πιαρακάκης, ρε παιδί μου, ψηφιακός κόσμος τώρα. Με τι θα ασχολούμε, θα μετράμε ένα-ένα το κατωστό δόλαρο ψηφιακά. Λέει, θα στα βάλω στο λογαριασμό σου στις 12 το μεσημέρι, θα μπεις να τα δεις. Και δώσε μου τα ομόλογα. Όπως καταλάβατε, χρήμα δεν κινήθηκε. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Ο Άρων λεφτά δεν είχε. Πήγε στον Στουρνάρα να πάρει λεφτά, ο οποίος λεφτά δεν είχε να του δώσει. Κανείς δεν είχε τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, πάω τη μάνα του, πού τα βρήκε ο Στουρνάρας. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει ο Τραμπ που έχει τόσο μηχανισμό να κάνει πράξεις. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει ηλεκτρονικό χρήμα, όταν ο Elon Musk ανέλαβε την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αμερική, βρήκε μερικές χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι ήταν 100 χρονών και βάλε, 140 χρονών και βάλε, ψηφιακές προσωπικότητες, οι οποίες έπαιρναν συντάξεις φυσικά, και οι οποίοι όταν έγινε η διασταύρωση, επειδή ήταν πρόσωπα ζωντανά υπακτά, τα οποία είχαν αριθμό φορολογικού μητρώου, είχαν και είχαν ατομικό, ό,τι αριθμό θέλεις είχαν. Ψηφίζανε 140 χρόνια. Δημοκρατία, ρε! Είναι πολύ στενή τα στενά του ορμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά ο Elon Musk έφυγε από την κυβέρνηση, τσακώθηκε, τους απαράτησε, μας άφησε ένα έργο συγκλονιστικό, διότι έκλεισε τη USA Today. Αυτό το πέτυχε. Έκλεισε τον στρατό των πρακτόρων, τον οποίο πλήρωνε ο προϋπολογισμός, ο αμερικάνικος. Και στην Ελλάδα και στα Σκόπια, παντού υπήρχαν άσια από αυτούς οι οποίοι είχαν κοινωνικό έργο, τη ΜΚΟ κλπ. Τους έκλεισε αυτούς. Μείνανε για λίγο καιρό άνεργοι, αλλά μετά βρήκανε λεφτά από άλλες πηγές. Και... τέλος πάντων, από άλλες πηγές. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα που θίξαμε για να το κλείσουμε. Με τις τράπεζες. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά γεννιόνται δια της υπογραφής και τα δανείζεις. Αλλά τον ντόκο τον παίρνεις. Το 3,36 είναι πραγματικά χρήματα. Μπαίνουν πραγματικά. Είναι πραγματικά λεφτά τα οποία εισπράττονται. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει λεφτά δάνεισε λεφτά στον Μπουχέσα για να κάνει πόλεμο, αλλά μετά εισπράττει κάθε χρόνο 3,36% πραγματικά λεφτά. Αυτός είναι ο τοκογλύφος, το τσιμπούρι που παίρνει μέρος στην όλη διαδικασία για να διευκολύνει η διαδικασία. Λεφτά δεν έχει, αλλά λέγεται Αρών, λέγεται Μωυσής, λέγεται Τσιπρεύσκι, λέγεται κάπως, ρε παιδί μου, Αλέξη. Και επειδή λέγεται, και επειδή ο πατέρας του, η μάνα του, του Τσιπρεύσκι είναι και ο πατέρας του και η μάνα του. Είναι ενός λαού, περιούσιου λαού, τον οποίος είναι περιούσιου λαού του Θεού, του χρήματος, του Χασέμ. Επειδή λοιπόν ένας είναι ο Θεός, ο Χασέμ, ένας είναι ο λαός του, ο οποίος πρέπει να μας κυβερνάει, όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εγκογοί. Καταλάβατε. Έτσι γι' αυτό πρέπει να είναι πρωθυπουργός κάποιος από αυτούς. Και έρχεται τώρα και φεύγει, πάει στο διάολο ο Μητσοτακένσκι. Να φέρουμε το άλλο παιδί που το είχαμε ρεζέρβα, δεν έχουμε άλλο, τι να φέρουμε, ποιο να φέρουμε. Καταλάβατε. Μέσα στο όλο αυτό ποτίζεται και μια γλάστρα, διότι η άλλη κυρία, ας πούμε, τα έχει με έναν Μωυσή, έναν Αρών, ξέρω εγώ, που πουλάει κρασιά. Και επειδή είναι γκόμενα του έτσι, του αλλιώς και του απαλλιώτικου, την πρόσεξε ο Θεός του χρήματος, ο Χασέμ, του κάνανε τάμα, δηλαδή μου λαμπάδα, λέει θα πάω μια λαμπάδα στο σόι σου και λοιπά, και ξαφνικά έχει και αυτή 7% να μπει στο πανηγύρι, έτσι. Όπως και το κοπεριτσάκι που λέγεται Λαντίνο, και είπα σε μια κυρία, ξέρετε τι είναι το Λαντίνο, κυρία μου, τραπεζικός αυτή, μορφωμένη. Και μου λέει, όχι, δεν ξέρω τι είναι Ταλαντίνο. Ταλαντίνο, της λέω, κυρία μου, είναι μία διάλεκτος που ομιλούσαν στη Θεσσαλονίκη οι Ισπανοσουίζες. Η Ισπανοσουίζα είναι αυτοκίνητο. Αλλά το λέω για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, και λένε ότι έχω τίποτα εγώ προσωπικά με κανέναν λαό, δεν έχουμε τίποτα. Έχω. Εγώ δεν έχω τίποτα. Η εφημερίδα, εγώ δεν έχω συλλάβει κανένα. Η κυβέρνηση των Αθηνών το 1945, δηλαδή Απρίλιος του 1945, μόλις βγήκαμε από τα Δεκεμβριανά, ας πούμε, συλλάβανε τρεις τέτοιους Ισπανοσουίζες, έναν Αρών, έναν Μωυσή και έναν, τον ξεχνάω τον άλλον, οι οποίοι, ενώ είχε βγει νόμος που απαγόρευε να πουλώνται, να γίνονται συναλλαγές σε χρυσό, πουλάκανε χρυσές λίρες. Τοχαδάκια, μπατυράκια, έλεγε αυτός ο πρόεδρος των Αμερικανών Ισπανοσουίζων, είχε πει τότε ότι στην Ελλάδα πεινάνε αυτό και τους στέλναν λίγη βοήθεια από την Αμερική. Και οι άλλοι κάνανε συναλλαγές, επειδή δεν ήταν προοδευτικοί, μπορεί να ήταν και λίρες του Κουκουέ. Διότι το Κουκουέ σε μια φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάδα διατηρούσε μια κάσα, το είχε πει αυτό ο Σιάντος. 400.000 χρυσές λίρες. Το είπαν, το έχω δημοσιεύσει. Το λέγανε οι εφημερίδες, δεν το έλεγα εγώ. Έτσι. Του 45, αφήστε το Κουκουέ τώρα. Τώρα είναι εμένα, με μισούν πάρα πολύ, διότι και θυμούμαι και σημειώνω και τα ντοκουμεντάρω αυτά που βρίσκω. Και αυτό με βρίζουν. Για ας πούμε, τώρα για να συνεχίσουμε το μάθημα για τους ηλιθίους, θα πάμε και λίγο στους ηλιθίους άλλης κατηγορίας, τους λεγόμενους τους οπαδούς της επταετίας, παιδί μου, των συνταγματαρχών. Οι οπαδοί που θαυμάζουν και καλά κάνουν, παιδί μου, δεν έχω καμία. Απλώς θα σας διαβάσω κάτι από αυτά τα οποία δημοσιεύτησαν στον τύπο. Παράδειγμα, 24 Απριλίου ήταν το 67, ήταν Παρασκευή έγινε το κίνημα, 21, Σάββατο 22, Κυριακή 23, Δευτέρα 24. Και Δευτέρα 24, αυτό όσοι έχει αρχείο θα το βρείτε οπωσδήποτε, είναι από τα, πώς λέω, είναι από τα, όλες οι εφημερίδες είχαν τον ίδιο τίτλο, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Και θα σας διαβάσω, επειδή σε όλες τις εφημερίδες ήταν το ρεπορτάζ, ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ, διότι παρενέβη ο στρατός και πρόλαβε αυτό που θα έκανε η ΕΔΑ. Και ο Ανδρέας μαζί. Συμφώνως προς συγκλινούσας πληροφορίας, περιελθούσας εις γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών. Σας διαβάζω δημοσιευμένα πράγματα. Μαχητικές ομάδες κρούσεως της άκρας αριστεράς εν συνεργασία με δυναμικούς πυρήνας της κέντρο αριστεράς επρόκειτο με την ευκαιρία της συγκεντρώσεως της ενώσεως κέντρου εις Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προγραμματιστεί δια την Κυριακή με την εξαγγελθήσαν επίσκεψη του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, να προκαλέσουν βάση σχεδίου εις την πρωτεύουσα της Βορείους Ελλάδος, αλλά συγχρόνως και εις άλλες πόλεις της χώρας, αιματηράς ταραχάς και να επιχειρήσουν κατάλυση του κράτους. Ειδικότερο, δια τη Θεσσαλονίκη είναι σχεδιάζεται η κατάληψη του διοικητηρίου και άλλων δημοσίων καταστημάτων και ακόμη η καύση ομοιώματος του βασιλέως, ως και απόπειρα καταλήψεως της έδρας του Τρίτου Σώματος Στρατού. Δεν σας κουράσω περισσότερο. Έτσι, βγήκαν τα τάγκ για να μην κάψουν οι λαμπράκιδες στο ομοίωμα του βασιλέως. Έτσι. Γελάστε. Τα στενά είναι πολύ στενά. Αλλά επειδή εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές ασκήσεις Αλέξανδρος, οι οποίες ήταν σκέψεις πολιτικής άμυνας, και οι οποίες ενεργούνται βάσει σεναρίων οι οποίες συνέτασε το δεύτερο γραφείο του στρατού σε συνεργασία με την ΚΙΠ. Δηλαδή έγραφαν, αυτό το κάνανε από το 1950, δηλαδή είναι σχέδιο ΝΑΤΟ. Έπρεπε να παράγεις σενάρια στα οποία αντιδράς. Αυτό είναι ακριβώς τέτοιο σενάριο. Δηλαδή αυτό που δημοσιεύτηκε είναι ένα σενάριο που έγραψε η ΚΙΠ, το δεύτερο γραφείο, τα δεύτερα γραφεία, και το οποίο κραυγάζει από μακριά κραυγάζει, διότι συντάχθηκε με υπηρεσίες που κάνουν τέτοιες δουλειές, δηλαδή υπηρεσίες των Αμερικανών. Δεν το έκανε ο Γιώργος, ο Στέλιος και ο Νικόλαος μόνοι τους. Καλά, και αυτοί το κάνανε, κάνανε αυτό που κάνανε. Αλλά ήταν κάτι που το ήξεραν και συνεργαζόντουσαν και το φτιάχνανε τα παιδάκια από το Αμέρικα. Τα παιδάκια που ήταν εκεί, που είναι τώρα το Αττικόν, εκεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, εκεί είχαν γραφεία, η Τζάσμακ. Και εάν όταν ο βασιλεύς, ο Άναξ, που όταν πήγε ο Στέλιος, ο Γιώργος και ο Νίκος να του μιλήσουν, είπε μισό λεπτό και πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο με τον οποίο, τον Τζακ Μόρι. Και ο Τζακ Μόρι του είπε, είναι καλά παιδιά, τους ξέρουμε, δική μας προχώρα. Εάν δεν έλεγε ο Τζακ Μόρι στο Γκλίξμπουργκ, δεν θα τους όρκιζε, καταλάβατε. Και μου γράφει ο άλλος, ο μαλάκας, Χατζάρα γράφεις μαλακίες, ναι. Άκου τον αρχηγό του εθνικισμού, ηλίθιε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τώρα να μιλάμε για 21 Απριλίου, αυτά που ήταν να παρήλθαν. Εδώ έχουμε να μιλάμε για τις προδοσίες και μπέστε σήμερα στο Δελτίο των 11, έχω βρει και δημοσιεύω το κείμενο της δήλωσης που έκανε ο Λόρδος Χάλιφαξ, που αποκαλύπτει όλη την προδοσία και όλους τους πράκτορες, γιατί έγινε η κατάληψη της Ελλάδος, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν να καταλάβει ο Χίτλερ την Ελλάδα. Τα λέει όλα. 25 Απριλίου του 41 την έκανε τη δήλωση στην Αμερική ο Λόρδος Χάλιφαξ, και έχω βρει όλο το κείμενο και το δημοσιεύω σήμερα. Μπέστε, διαβάστε, οι έξυπνοι που με ακολουθείτε. Οι λίθοι δεν καταλάβουν τίποτα, θα πούνε λες μαλακίες, τα στενά είναι πολύ στενά, ρε Χατζάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές, διότι αυτό είναι γύρω. Έτσι ξεκινήσαμε και φτάσαμε τώρα, μετά από πολλές δολιχοδρομίες και λοιπά, φτάσαμε στις εκλογές. Μέσω Λάουρας που θα βρει τα τιμολόγια για τα ψυγεία. Ποιος τα πλήρωσε, και κυρίως η Λάουρα θα βρει ποιος κονόμησε. Δεν θα βρει ποιος κονόμησε από τα φάρμακα. Εάν το ψάξουν θα τους πιάσουν όλους. Καθηγητάδες, τέτοιους, τις τηλεπερσόνες τα έχουμε γράψει, τα ξέρουμε, διότι ανακοίνωναν πόσα παίρνει ο καθένας, ρεγάλο. Για να λέει, καταλάβατε, για να λέει η άλλη να βάζει τα ακουστικά στον νόμο και να λέει αυτό το εμβόλιο που σώζει ζωές, και μετά πεθαίνουν ξαφνικά. Και επειδή δεν μπορούν να πούνε ότι πέθανε ξαφνικά, λένε μυστήριο, πέθανε στον ύπνο του αυτός που κάποιος με τα τρένα, λέει, από το εμβόλιο πέθανε. Τι περιμένετε δηλαδή, από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι ξαφνικά? Κοιμήθηκε και πέθανε εμβολιασμένο. Αλλά τώρα σε λένε πέθανε ξαφνικά, ήταν αυτό μυστήριο, μυστήριο, το σκοτώσανε, μυστηριωδός, εμβολιασμένος, ο άτυχος, και πέθανε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα, είπαμε στις εκλογές, και έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το έχει σχολιάσει κανένας στα βοθροκάναλα, σαν να μην έγινε. Στη Βουλγαρία έγιναν εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Και τα γνωστά κόμματα που απασχολούσαν την πολιτική σκηνή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα κόμματα μαξιλάρια, τα οποία τα μορτισέρ εμφανιζόντουσαν, όπως στην Ελλάδα εμφανιζόντουσαν και εκεί. Μέχρι και Ευαγγελάτος είχε εμφανιστεί. Όχι Ευαγγελάτος, πώς τον λέγανε, αυτό είναι το Θοδωράκη, ο Θοδωράκης, δημοσιογραφάρα, μέχρι και αυτός που έκανε κόμμα, ένας τέτοιος Θοδωράκης έκανε κόμμα και στη Βουλγαρία. Όλα, υπήρχε μία, πώς να το πούμε, ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που έφερνε σταθερότητα στην Βουλγαρία ήταν το κόμμα του κυρίου Μπορίσοφ. Το Γκέρμπ. Ο Μπορίσοφ ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μπράβος σε νυχτερινά κέντρα. Πρώην αστυνομικός, αλλά Μπράβο. Μετά και μετά γίνει αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός συνεχώς κλπ. Σαν να λέμε Μητσοτάκης, όχι το μπράβο, αλλά το μαφιόζο. Και είχε σταθερότητα όπως έχει και ο Μητσοτάκης, 28, 26, 27, και είχαν έναν εκλογικό νόμο που βοηθούσε να συγκροτούνται οι πλειοψηφίες από αυτά τα κόμματα, με κύριο ανταγωνιστή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Καλά, αυτοί ήταν απόγονοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά με μια κεντρώα πολιτική δύναμης, όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, η οποία προσπαθούσε να αμφισβητήσει τη δεξιά, αυτή ήταν η κέντρο αριστερά, με τέλος πάντων, αλλά φιλοευρωπαϊκή προσανατολισμού, και αυτή γύρω στο 20%, και μέχρι και ακροδεξιά, 14 είχε ανεφτάσει, και όλοι αυτοί κάνανε εκλογές ξανά και ξανά, διαφωνούσαν αυτό, πέφτανε κυβερνήσεις. Τελευταία είχε αντέξει 4 χρόνια, πήγε μέχρι τέλους, τσακωθήκαν για τον προϋπολογισμό. Πρώτων εκλογών τσακωθήκαν, διότι να λένε οι άλλοι ότι όχι, ρε παιδί μου, λιτότητα, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και ήρθε η ώρα της κάλπης. Και όσο πλησίαζε η κάλπη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πτέρχος Ράντεφ έγινε πρόεδρος σε μία περίοδο κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος, λόγω διαφθοράς, λόγω κλεπτών. Καλή ώρα, όπως εδώ. Και κάποιοι τον κατεβάσανε, ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πτέραρχος, αρχηγός της αεροπορίας. Και τον κατεβάσανε επειδή βλέπανε στις δημοσκοπήσεις ότι δύο πράγματα είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος, στις ένοπλες δυνάμεις και στην Εκκλησία. Αυτά έχουν καταρρεύσει και στην Ελλάδα. Αλλά τότε, πριν από 8 χρόνια, 7 χρόνια, ήταν ακόμα ψηλά στη Βουλγαρία. Οπότε κατεβάσαν τον πτέραρχο για υποψήφιο πρόεδρο. Και βγήκε με 65% σάρος. Διότι ο κόσμος θεώρησε ότι ο πτέραρχος θα είναι ένα ανάχωμα στους κλέφτες. Και ξαναβγήκε δεύτερη τετραετία, πενταετία πόσο είναι. Και τώρα το σκεφτότανε, δεν το έκανε αυτό, τον πιέζανε και αποφάσισε να κάνει κόμμα. Παραιτήθηκε από πρόεδρος, έγινε αρχηγός κόμματος και κατέβηκε σε εκλογές. Αποτέλεσμα, 45%, μία και έξω. Αυτοδύναμος. Αυτοδύναμη κυβέρνηση είχαν να δούνε τα τελευταία 20 χρόνια. Ο κόσμος εκεί που ψήφιζε 40% εκεί ήταν η συμμετοχή, πήγε στο 52%, δηλαδή είχαμε 12% αύξηση της συμμετοχής. Ο Μπορίσοφ από το 26-27 έπεσε στο 13,5%. Η κεντροαριστεροδέξη από το 20-21 πέσανε στο 12,5%. Οι ακροδεξοί από το 14 πήρανε 4 και κάτι και μόλις μπήκανε στη Βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξαφανίστηκε. Ο Σλάβη, ο Θοδωράκης της Βουλγαρίας, ο Τρίφωνος, πήρε 0,97%. Για να καταλάβετε. Το αποτέλεσμα δεν το έβγαλαν οι καλοπατζίδες, οι οποίοι έκαναν τις γνωστές προβλέψεις. Ήξεραν το αποτέλεσμα, δίνανε στον πτέραρχο, προβλέπανε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στον Μπορίσοφ και τον πτέραρχο. Αυτό προβλέπανε, διότι ο Μπορίσοφ την σταθερότητα, παιδί μου, έδινε σταθερότητα. Και οι γκαλοπατζίδες προέβλεπαν ότι θα υπάρξει μάχη, ότι τέλος πάντων θα ήταν τα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στη Βουλή. Και είπε ο λαός, αντέστε στο διάολο, στους ολιγάρχες που έχουν τα κανάλια, διότι δεν μας κλέβει ο Μητσοτάκης. Μας κλέβει ο Μητσοτάκης μαζί με τους ιδιοκτήτες των καναλιών και μαζί με τους Χατζιπούρδογλου των καναλιών. Καταλάβατε, όλοι μαζί κλέβουν. Πόσα χρωστάει ο Χατζιπούρδογλου, για να καταλάβετε. Αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά είναι κλεμμένα, γιατί είναι απλήρωτα. αλλά η δικαιοσύνη, οι τράπεζες κλπ. Εάν εμένα έρθει και μου πει δεν πλήρωσε τη δόση, θα σου πάρω το σπίτι. Το Χατζιπούρδογλου που χρωστάει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έχει πάρει, του έχουν πάρει το σπίτι. Αυτός δικαιούται να κλέβει. Είναι η μαφία, είναι μαζί. Οπότε τη μαφία θα πρέπει να τη στείλετε, να τη στείλουμε πακέτο στο διάολο και να φέρετε με 45% το κίνημα 21. Όπως φέρανε το Ράντεφ, οι Βούλγαροι, στη Βουλγαρία. Και τώρα παίρνουν σειρά να πάνε, δεν ξέρω που θα του στείλει ο Ράντεφ, εμείς έχουμε δεσμευτεί, θα πάνε στην Τήλο να σκάβουν το τούνελ Τήλος Πειραιάς.
1: Σπύρο,
0: όταν... έλα.
1: Δεν ξέρω αν... Εντάξει, να πω δύο κουβέντες.
0: Λέγε.
1: Καλά, καταρχάς το τούνελ θα πάει Τήλος Πειραιάς, Πειραιάς
0: Γιβραλτάρ
1: κατευθείαν. Βέβαια, ορισμένοι θα φτάσουν μέχρι Σιβηρία για να βγουν κατευθείαν στον Κουλάγκ. Θα γίνει ειδική συμφωνία με τον Βαλόντια. Αυτούς εδώ μπορούμε να τους στείλουμε εκεί πέρα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να βάλω να ακούσουμε είναι ότι, και πρέπει να το βάλω να το ακούσουμε, είναι η παρουσία του Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών. Διαχρονικά όλοι τους, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα θέμα. Η ενσωμάτωση. Πώς λέει εδώ πέρα η Ζαβή.
2: Γιατί ο Αντετοκούμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες.
2: Γιατί ο Αντετοκούμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε.
1: Την κόψαμε. Λοιπόν, η Βιζαβή, την οποία την ξέπλαινε χθες ο Χατζηνικολάου, και ευτυχώς ευρέθη ο Πανούσης και είπε στο τραγουδάκι, το έχουμε σηκώσει σε σόρ, δεν χρειάζεται, για το Χατζιαβάτη ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε. Τρέχει ακόμα το χρήμα, το κόμμα της έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, η ίδια έπρεπε να είναι προφυλακισμένη και να της έχουν ζητηθεί να επιστρέψει τα χρήματα τα οποία καταχρηστικά πήρε με ένα πλαστό κόμμα. Όλοι λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα αφήγημα. Το πώς, προσέχεις, θα πάμε στην ενσωμάτωση. Διότι ας ακούσουμε τον Τσίπρα να τα λέει, έτσι, ο οποίος είναι πατριώτης. Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να φυλάξουμε και τα σύνορα. Είναι κατά τις παρανομίες. Μπορούμε όμως να τα νομιμοποιήσουμε όλα. Πώς κάναμε ας πούμε τον Λαζαρίδη να είναι ακαδημαϊκός, ή τον Μαρκόπουλο, αυτό το πονηρό τσουβάλι ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το βάζω, μισό λεπτό, να δω πώς μπαίνει, γιατί έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα. Σπύρο, μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, θα το βάλω τώρα να το δούμε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Μισό λεπτό, να βγούμε εμείς, να βάλουμε το παλικαράκι εδώ πέρα. Προοδευτικό κέντρο. Είναι δημοκράτες. Είναι δημοκράτες, ας πούμε. Λοιπόν, το βάζω να το ακούσετε.

0: Δεν ξέρω, ακούγεται. Σπύρο. Μισό λεπτό. Ωραία, θα το ξαναβάλουμε. Ακούγεται η δικιά μου φωνή, δεν ακούγεται η φωνή του Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το βάλουμε να ακουστεί πάλι. Ναι, τώρα έχουμε αυτά τα μικρά θεματάκια. Λοιπόν, συγχωρέστε μας λίγο, είναι το ο δαίμον της, πώς να το πούμε, προφανώς δεν ακούγεται και η δικιά μου φωνή, αυτή την αίσθηση έχω. Αν το πετάξουμε, ο Ταμτάκος μας κάνει τέτοιες δρομοδουλειές. Λοιπόν, Σπύρο. Σπύρο, εδώ είσαι. Ακούστηκε αυτό το οποίο είπα.
1: Αυτό το οποίο ακούω. Τον Τσιπρέφσκι δεν ακούω. Τον
0: Τσιπρέφσκι. Θα το βάλω πάλι να δούμε τώρα αν ακούγεται, γιατί είχα ένα θέμα τεχνικό. Για να δούμε, πείτε μου αν ακούγεται. Το βάζω τώρα πάλι, μισό λεπτό. Εδώ το έχω στο full. Πάμε.
1: Όχι.
0: Ακούγεται.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεται. Λοιπόν, θα το κατεβάσω και θα το σηκώσω. Σπύρο, συνεχίζεις.
1: Εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω περισσότερο. Αυτά που είπα πολλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να... Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος, όχι αυτοί που μας ακούνε, όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πάρουν την υπόθεση της νέας μεταπολίτευσης, της αλλαγής στα χέρια τους, και να μην διαλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις που έχει η ολιγαρχία να τους κάνει, γιατί τους θεωρεί ηλίθιους, και να τους πει «Δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε Ανδρουλάκη. Δεν σας αρέσει ο Ανδρουλάκης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας αρέσει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την κυρία, τη μητέρα, τη χαροκαμένη μητέρα. Δεν σας αρέσει και η χαροκαμένη μητέρα. Έχουμε κάτι σίγουρο. Τον Τσιπριεύσκη, τον Αλιάξη που έμαθε, έφσφαλε και τώρα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Ο αγράμματος, ο αστοιχείωτος, ο αγύρτης, ο τυχάρπαστος. Το παιδί του 15 μελούς που έγινε πρωθυπουργός. Έτσι. Λοιπόν, μην μπείτε στη λογική να διαλέξουμε από αυτά τα κόμματα τα οποία προτείνουν οι γκαλοπατζίδες και οι ολιγάρχες. Στείλτε τους όλους πακέτο στο διάολο και διαλέξτε την αλλαγή. Δηλαδή, κύριε, κάντε το ζόη μέχρι πρωθυπουργό και όλα τα άλλα θα αλλάξουν δια μαγείας.
0: Να πω το εξής. Η Χούντα, ο συμμοριτοπόλεμος, ο εμφύλιος, είναι ιστορικά θέματα τα οποία οφείλουμε να τα αγγίζουμε με διαλεκτική διάθεση. Δεν πρέπει επουδενή λόγο πρώην αριστεροί, πρώην δεξιοί, πρώην χουντικοί, πρώην κομμουνιστές, ευρισκόμενοι εντός του κινήματος 21, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους για αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι διδακτικό για τον καθένα. Να πει ο καθής την άποψή του, ας πούμε, τα στοιχεία του κτλ. Και να καταλαβαίνουμε όλοι πολύ περισσότερο το τι γίνεται. Είναι θλιβερή η εικόνα την οποία βλέπω τόσο και από τους μεν όσο και από τους δε. Η μεγαλύτερη παπάντζα που έχει περάσει ποτέ στο θέμα της Χούντας είναι ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι ο πατήρ. Έτσι. Ο γιος είναι τιτανοτεράστια παπάντζα, αλλά ο πατήρ είναι, αν τον ακούσετε, όλη του η συζήτηση είναι το φοινικικό αλφάβητο, οι Εβραίοι, παίζουμε σκάκι με τον Κωνσταντίνη.
1: Ναι, να πω κάτι για τον Πλεύρη, διότι αυτό είναι από τα λίγα πράγματα που με έχουν ενοχλήσει αφάνταστα στη ζωή μου. Όταν εγώ από το Blue Sky απεκάλυψα για πρώτη φορά στον Έλληνα ακροατή ότι τα μέλη του Εβραϊκού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕ, έχουν το δικαίωμα εκ του νόμου επιλογής σε ποιον θα υποβάλουν φορολογική δήλωση. Αυτό λέει ο νόμος. Τα μέλη του ΚΙΣΕ μπορούν να διαλέξουν ελευθέρα βουλή. Εάν θα κάνουν φορολογική δήλωση προς το ΚΙΣΕ και να φορολογηθούν με τη δεκάτη, διότι το ΚΙΣΕ φορολογεί με τη δεκάτη, επί του συνόλου του εισοδήματος, ή να κάνουν δήλωση στο ελληνικό κράτος ως Έλληνες πολίτες και να φορολογηθούν σύμφωνα με το φορολογικό κώδικα, δηλαδή επί του καθαρού κέρδους. Αυτό δεν το έχει κανένας Έλληνας υπήκος στο δικαίωμα. Το έχουν οι Εβραίοι. Όπως αποκάλυψα, διότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δωρηθεί από τους ιδιοκτήτες Έλληνες και Εβραίους το Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕ, δεν πληρώνουν ένφια ούτε φόρο εκείνη της περιουσίας, διότι το ΚΙΣΕ είναι απαλλαγμένο από τις φορολογίες αυτής. Εντάξει. Και ο κύριος Πλεύρης, για να απαντήσει σε αυτό που έλεγα εγώ, βγήκε και έλεγε το ψευδές ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι.
0: Ότι οι Εβραίοι είναι
1: αφορολόγητοι. Είπε θέματα για να σαμποτάρει την αλήθεια που έλεγα εγώ, για να μην καταλάβει τι συμβαίνει πραγματικά και να λέει ο χαζό Κροατής του ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι, πράγμα που είναι ψευδές και έλεγαν δικαίως οι Εβραίοι, ψεύτες, εμείς πληρώνουμε νόμιμους φόρους. Έτσι, αυτός είναι ο Πλεύρης.
0: Εντάξει, για τον Πλεύρη έχω προσωπική άποψη και από τον πατέρα μου, ο οποίος με είχε προειδοποιήσει. Από τότε που ο Πλεύρης μου είπε την ιστορία, δεν την έχω πει στον αέρα, θα την πω στο συνδρομητικό, που ήταν γραμματέας ο Πλεύρης στον Λαδά. Λοιπόν, μην πούμε και για το Λαδά τι έχει γίνει, έτσι, που του πήρε και τον πιστόλιο ο Λαδάς του Πλεύρη, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είχε φτιάξει ένα κόμμα σφραγίδα και όπου υπήρχε πρόβλημα πήγαινε και έλεγε «Εγώ με το κόμμα μου θα σταθώ εις το πλευρό σας» και διάφορα τέτοια.
1: Η 4η Αυγούστου, δικό του.
0: Ναι, δηλαδή εξευτελίστηκε και η 4η Αυγούστου, έτσι.
1: Το οποίο επιχορηγείται όμως, έτσι. Δεν είναι αυτό, επιχορηγείται.
0: Επιχορηγείται από τους χορηγούς. Από τους χορηγούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τους χορηγούς από τους οποίους εμείς δεν καταδεχόμεθα να πάρουμε χρήματα. Τώρα, επειδή το έχω φτιάξει το κομμάτι αυτό και έλεγα ότι ό,τι και να λένε ένφια, ξένφια, εγκληματικότητα, φορολογία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, Σπύρο, είναι χαρούμενοι. Βγήκε αυτό το Ντουγάνι, ο απόφυτος της Λεοντίου, δηλαδή του τίποτα, ο Κυριακάκης, ο Πυρακάκης. Πυρακάκης. Λέω Κυριακάκης, θα παρεξηγηθεί ο Νίκος. Λοιπόν, ο Πυρακάκης, λοιπόν.
1: Ο μέλλον πρωθυπουργός της δεξιάς.
0: Ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ξέρω
1: αφού,
0: τι λέω.
1: Αφού πήγε στο Μπίλντεμπεργκ.
0: Πήγε στο Μπίλντεμπεργκ, το Ντουγάνι αυτό λοιπόν. Ο αμόρφωτος, πρόκειται περί αμορφώτου λοιπόν.
1: Έχει πτυχίο ρε παιδί μου.
0: Βγήκε και είπε ότι εμείς εξοφλούμε τώρα το χρέος για να μην πάει σε επόμενες γενιές. Δηλαδή τι είπε. Εμείς είμαστε υποτακτικοί στους τοκογλύφους και πληρώνουμε το χρέος το οποίο δεν έχουμε. Αλλά εσείς πρέπει να είστε ευχαριστημένοι γι' αυτό.
1: Τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι που δεν...
0: Ένθια πληρώσατε, έτσι. Εγώ ακόμα δεν έχω πληρώσει, επίτηδες.
1: Κάτι το οποίο μόνο εγώ το βρήκα, μόνο εγώ το έχω γράψει και κανείς δεν το έχει πει. Το 1945, τότε που δεν είχαμε φάγκο, πεινάγαμε, δεν υπήρχε συνάλλαγμα κλπ. Η δραχμή ήταν στον αέρα, η λίρα είχε πάει στις 9.500 δραχμές. Τότε λοιπόν ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν τον έχω βρει ποιος, αλλά κρύβεται κάτω από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ήταν η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και σοφός και ικανός και έξυπνος. Και πρότεινε το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αυτή ήταν πρόταση του κόμματος, δεν ήταν πρόταση επώνυμη για να ξέρουμε ποιος την έκανε, αλλά κάποιος την έκανε. Και υιοθετήθηκε από αυτή η πρόταση, να προς την κυβέρνηση του απογόνου των δολοφόνων του Καποδίστρια, του Ναύαρχου Βούλγαρη, ο οποίος πήρε τη θέση του πλαστήρα όταν τον ανέτρεψαν ο Τσουδερός και οι Άγγλοι. Γιατί την επιστολή που δημοσίευσε ο Βασιλόφρον αυτό στο ελληνικό αίμα, ο πράκτορ των Άγγλων που έβγαζε εφημερίδα σε όλη τη διάρκεια της κατοχής με λεφτά των Άγγλων, του την έδωσε ο Τσουδερός. Ο Τσουδερός ήρθε από την Αίγυπτο και έφερε την επιστολή που είχε στείλει στην κυβέρνηση ο πλαστήρας από το Βυσί. Τέλος πάντων. για λογαριασμό των Άγγλων. Ο Βούλγαρης λοιπόν κυβερνούσε και το Λαϊκό Κόμμα τι του πρότεινε. Το γερμανικό χρέος από το κατοχικό δάνειο είναι μοναδική, η πρώτη και μοναδική φορά που κάποιος Έλληνας πολιτικός αναφέρθηκε στο γερμανικό χρέος, το οποίο είχε βεβαιώσει με την νότα που έδωσε στον δοσύλλογο Ιωάννη Ράλη φεύγοντας ο Γερμανός, ο διοικητής της Ελλάδος ο Γερμανός, στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Του επέδωσε την νότα που περιέγραφε το υπόλοιπο του χρέους σε χρυσά γερμανικά μάρκα, για να μην τους κλέψουμε μετά τον πόλεμο και ζητάμε περισσότερα. Διότι ο Γερμανός είναι τυπικός. Τι είπε λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα τότε? Να χρησιμοποιηθεί η νότα που έδωσε στον Ιωάννη Ράλη ο Γερμανός φεύγοντας ως εγγύηση, το χρέος το γερμανικό δηλαδή, για να μας δώσει η Αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών Exim Bank δάνεια. Και του απάντησε ο Ματζαβίνος και η κυβέρνηση, οι πράκτορες των Άγγλων, ότι τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Η Exim Bank, εισαγωγών, η Αμερικανική, η οποία έδινε τότε δάνεια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γι' αυτό είχε δημιουργηθεί. Και είναι ο πρώτος και μοναδικός, η πρώτη και μοναδική φορά που Έλλην πολιτικός είπε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο θετικό το γερμανικό χρέος. Και είπανε αμέσως οι κυβερνώντες, δηλαδή η Αγγλική Πρεσβεία, δηλαδή οι Άγγλοι, αυτή η τράπεζα δεν υπάρχει. Είπαν τότε, το 1946, για να καταλάβετε. Συνέχισε, Τζόι.
0: Εγώ θα βάλω να ακουστεί ένα ποτ πουρί, ξεκινώντας από τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εχθρός του αδυνατιβισμού, περνώντας στην αγαπημένη του που ήθελε να κληθεί σε ένα ασανσέρ μαζί του, γιατί έχει να πει πολλά, έτσι. Το δεξί της χέρι, τον φαλακρό, τον καημένο, τον, πώς τον λένε, αυτόν τον, έχω ξεχάσει και το όνομά του, ρε παιδί μου, αυτό το παιδάκι, ας πούμε, λοιπόν, που του παίρνει συνέντευξη ο Χατζηρεμίας, και θα κλείσουμε με τον Τσίπρα, για να δείτε πόσο ταυτίζονται όλοι, και όλα αυτά τα οποία λένε είναι μπούρδες, σας δουλεύουν. Ο εχθρός είναι το αίμα μας, το αίμα μας είναι ο εχθρός τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άλλο του Γάνη, δηλαδή τον Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Forces are becoming more prominent throughout Europe and around the world. The rise of xenophobia, of nativism, of racism, of antisemitism. It's a reality today in Europe, unfortunately. It has to be confronted.
3: Γιατί ο Ελληνοτοκούπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι?
4: Θέλουμε μετανάστες.
5: Συγγνώμη, αλλά μια χαρά είμαστε. Σήμερα με τους Αλβανούς.
6: Το ψέμα.
4: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε με μη μουσουλμανικές χώρες και οργανωμένα να δεχτούμε για παράδειγμα Ινδούς.
7: Όπα.
4: Να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας για συγκεκριμένες περιόδους και εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, γιατί όχι, να ζήσουν και αρμονικά μαζί.
0: Εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, να ζήσουν αρμονικά μαζί μας, έτσι. Για να δούμε τι λέει τώρα και ο Τσίπρας, Λατινοπούλου.
8: Αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια, εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισμό, στις αγροτικές επιχειρήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποιες δουλειές που κακά τα ψέματα δεν επιλέγει να κάνει με ευκολία ο ελληνικός πληθυσμός.
4: Άρα
8: νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε σε μια στοχευμένη πολιτική ένταξης. Βεβαίως πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αλλά γιατί, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολιτική ένταξης και κυρίως από χώρες όπου ξέρουμε ότι θα υπήρχε μια πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού, του μεταναστευτικού πληθυσμού, στα ήθη, στα έθιμα, στη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας.
0: Να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Αυτό λένε όλοι. Και να πω κάτι τώρα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών.
0: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών. Εμείς λοιπόν είμαστε εχθροί τους. Είμαστε εχθροί και του Πορτοσάλτε, που βγαίνει και μπουρδολογεί, και του Χατζη Μπούρδογλου, έτσι, του Χατζη Νικολάου, ο οποίος θα έπρεπε να ντρέπεται Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Χατζη Νικολάου, ντροπή σου. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να την βρεις εσύ? Έχει φύγει η ντροπή.
1: Με τόσα χρέη που έχει, τι να ντρέπεται, ρε.
0: Όχι, με αυτό μόνο. Η ντροπή έχει φύγει από την γνωστή οδό. Έχει δραπετεύσει η ντροπή.
1: Καπέλο λοιπόν, και καμποϊλίκι.
0: Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, είναι εχθροί μας και ποιοι αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα με στόχο να είναι δίπλα στη ροή του χρήματος. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, Σπύρο, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε Θεό, δεν πιστεύουν στο γείτονά τους, δεν πιστεύουν στους συγγενείς τους, δεν πιστεύουν στο αίμα τους, δεν πιστεύουν στην ιστορία. Γίδια είναι. Γίδια είναι. Όπως η 19χρονη η Μακαρίτισσα

0: Θα γίνω Λαζαρίδης, ρε παιδί μου. Τίποτα που έγινε.
1: Ακριβώς. Ή θα γίνει ο γιος μου, έτσι, ή θα γίνει η κόρη μου, ή θα βολευτούμε. Λοιπόν, είμαστε εχθροί με αυτούς. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα μας, ναι, βέβαια, είναι και οι εκλογές. Όμως, με ή χωρίς εκλογές, εμείς θα είμαστε εχθροί μαζί τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως εχθροί τους και σε αυτούς και στους αντικαταστάτες τους και στο μέλλον. Γιατί? Διότι εμείς ακολουθούμε το πατριωτικό δοκίμιο. Ακολουθούμε τους φιλογενείς. Είμαστε η συνέχεια των φιλογενών. Και μην ακούτε αυτούς που πάνε και κολλάνε στη Λατινοπούλου και το παίζουν πατριώτες. Ναι, πατριώτες μου. Ή πάνε και κολλάνε στα τομάρια αυτά τους πατιάτες. Έτσι. Έχω εξαιρέσει δύο. Έτσι, τον Δημητριάδη και τον Ζερβέα. Οι υπόλοιποι είναι πολιτικά τομάρια. Είδαμε τον Φλόρο, ο οποίος αυτός πρέπει να είναι εντελώς χαϊδάνη, δηλαδή βγαίνει και κάνει και νομικές αναλύσεις. Κάτι πρέπει να έχει τελειώσει σε η εξηνία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύει ότι είναι πολιτικός και έχει κολλήσει τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει ό,τι πει η Νέα Δημοκρατία. Να μην αναφερθώ στον Χάρη. Χάρη, που είσαι, Χάρη, ο Χάρης. Ο Χάρης ήταν το απάβγασμα του εθνικισμού, ο Χάρης. Ο Χάρης. Λοιπόν, όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί ξέρουν πολύ καλά γιατί πηγαίνετε. Πηγαίνετε γιατί περιμένετε ότι υπάρχει ένας χρηματοδότης από πίσω. Μην ξεχάσουμε τον Ατσιό. Ένα τσιέ με τον Βίκτορα. Ένα τσιέ. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε όλους αυτούς. Όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί. Αυτοί είναι γνωστής κατηγορίας άνθρωποι. Είναι θερναδιέροι. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και κάνετε και ράνε και είστε, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, είναι... κομιλφό, Σπύρο, κομιλφό. Να πω κάτι που αφορά ένα στρατιωτικό γιατρό. Πήγανε και την πέσανε ρουβίκονε σε ένα στρατιωτικό γιατρό, μεγαλύτερος από εμένα, ο οποίος βέβαια ήταν απέναντι στην Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών, γιατί ήταν καθώς πρέπει. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, επαναστατικό στοιχείο, αλλά ήταν δεξιός. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πήγε ο Μητσοτάκης να φιλήσει την εικόνα της εξόδου και έσπευσε, δεν θα πω το όνομά του, να δικαιολογήσει την πράξη του. Από δίπλα ήταν και ένα γερόνδιο, το λέω με την κακή έννοια, όχι με την καλή έννοια, διότι όλοι γέροντες είμαστε από ένα σημείο και μετά, καρδιολόγος, και έλεγε και έτσι είναι και είναι ιερή αυτή η εικόνα και ο πρωθυπουργός, ο πρωτοθυπουργός κτλ. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό, τον ογκολόγο, πήγε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη και του τα έκανε γης μαδιάμ, γιατί έμαθε ότι πήρε ένα φακελάκι 500 ευρώ. Εγώ λοιπόν τον καλώ τώρα, αν μας ακούει, να πάει στον Μητσοτάκη που του φίλησε εκεί που τον υπερασπιζόταν, να τον ρωτήσει, ρε εσείς, 7 χρόνια κυβέρνηση με τον Ρουβίκονα, τι κάνετε? Ο Ρουβίκονας είναι επιχειρηματικός βραχίων όλων αυτών που δείξαμε προηγουμένως. Αυτών που κρύβονται πίσω από αυτούς εδώ πέρα που δείξαμε και οι οποίοι στηρίζουν το εθνοκτόνο καθεστώς. Γιατί αυτό είναι το εθνοκτόνο καθεστώς. Για να σε δούμε, ρε φίλε, για να σε δούμε, είσαι και μεγαλύτερος από εμένα, να κάνεις τη διαφορά, έτσι. Πήγαινε στον Κούλη, στον οποίο έσπευσες να τον δικαιολογήσεις, να τον ρωτήσεις τώρα. Τι γίνεται, υπάρχει κράτος δικαίου? Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο κομμάτι της, του φακελακίου. Εγώ είμαι ενάντιος στο φακελάκι, το ξέρουν όλοι. Το μοναδικό φακελάκι που έχω πάρει είναι ένα αρνί που μου έφερε ένας ασθενής που ήταν ικανοποιημένος, το οποίο το έδωσα κιόλας, αλαχού, έτσι, όχι επιχειρηματικός βραχίωνας, επιχειρησιακός βραχίωνας, συγγνώμη, λοιπόν, το έδωσα και αλλού, γιατί επειδή είμαι μόνος μου, ας πούμε, δεν μπορούσα και να το μαγειρέψω, ας πούμε, οπότε το έδωσα σε ένα φίλο του. Εννοείται ότι καταδικάζουμε, έτσι, αλλά για να σας δω όλους, είστε όλοι τι θα αρπάξετε και τι θα αρπάξει ο κόλος σας. Αυτοί είστε πατριώτες μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αριστερά φυσικά, έτσι. Όλα αυτά τα σκουπίδια ανέφερθηκε στον Θοδωράκη και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στην αριστερά και αυτό το άθλιο υποκείμενο τον Ζουράρη. Πού είσαι, ρε, πού ψοφάς, ρε Ζουράρη, πού ψοφάς? Αυτός που έκανε γλωσσοφιλήματα, ας πούμε, με τους Νιγηριανούς στη Γαλλία και ήταν ικανοποιημένος και αναφερόταν στον δάσκαλο του πατέρα του

0: οποίος ήταν ένας περιούσιος πουφού της, που έγραφε βιβλία περί αυνανισμού κτλ. Και του τα κάψανε αυτοί οι κακοί άνθρωποι, ας πούμε, με τα μαύρα στο Βερολίνο μια μέρα, ας πούμε, κτλ. Θέλαν να ζεσταθούν, κάνει κρύο στο Βερολίνο και κάψαν τα βιβλία. Ο Ζουράρης, ο οποίος ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Κατερίνα Κωστοπούλου, παντρεμένη με στρατιωτικό οικονομικό, που κυκλοφορούσε και το έπαιζε και η ιστορία. Ψήφισε και αυτή υπέρ της προδοσίας της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Χουντικιά Βασιλική, πώς την είπαμε, αυτό την Κουντουρά. Την Κουντουρά, έτσι, που βρωμούσε ψαρίλα όταν κάποια φορά έπεσα πάνω της. Είχε φάει ψάρια προφανώς. Είχε φάει ψάρια. Οι γιατροί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Λοιπόν, που ψήφισε και αυτή την προδοσία και πήγε στους εθνομηδενιστές. Εκεί που ο πατέρας είχε συντάξει το ύμνο της 21ης Απριλίου, η ίδια είναι στους εθνομηδενιστές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εγκληματική υπερδομή από πάνω και το δεξιός, αριστερός, χουντικός, αντιχουντικός και όλα τα συναφή, λοιπόν, δεν έχουν καμία αξία. Υποτακτική είναι. Η Κατερίνα είναι η Κατερίνα Παπακώστα, όχι Κωστοπούλου. Η Κατερίνα Παπακώστα, να μου κάνει μήνυση, μωρή. Να μου κάνει μήνυση. Λοιπόν, που δεν είπα σωστά το όνομά τη. Λοιπόν, Σπύρο, εγώ έβγαλα τα αποθυμένα μου, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Και εγώ να χαιρετήσουμε και να αφήσουμε τους ακροατές μας να σκεφτούν αυτά που τους είπαμε.
0: Κοινοποιήστε, θυμηθείτε τα βιντεάκια που σας δείξαμε. Εγώ θα τα βάλω να τα κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι, σορτάκι. Ψάχνω να βρω και τον gap, το mind the gap, ας πούμε. Να δούμε τι έλεγε, που ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις κολοτρυπίδες τους ανοίγανε. Όπως την άνοιξε την κολοτρυπίδα του, ξέρουμε ποιος, ο αντιπρόεδρος. Έχουμε σηκώσει ένα ωραίο σορτάκι, Σπυρό, με μία Αφροαμερικάνα δικαστήνα, η οποία έχει ανέβει πάνω στην έδρα και κάνει querying. Querying λέγεται κάπως έτσι, έτσι, τον προκλητικό χορό για να πηδηχτούν από πίσω, ας πούμε, που κάνουν στην Αφρική και την πιάνουν στον αέρα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, κολλητό της Ακελαροπούλου, που όταν ψηφίστηκε ο ΛΟΑΤΚΙ νόμος πήγε να το γλεντήσει. Το τσόλι! Το τσόλι! Λοιπόν, να μου κάνεις μήνυση, μωρή. Σάβρα, Σαυροπούλου, σκουπίδι της κοινωνίας. Όπως επίσης θέλω να μου κάνει μήνυση και ο Χατζιαβάτης, αυτό το αφόδευμα το οποίο εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος και ξεπλένει τα εγκληματικά κόμματα, όπως το κόμμα της Λατινοπούλου, το παράνομο αυτό ανθυποπροϊόν της προπτικής περιοχής της ολιγαρχίας. Σταματάω εδώ, Σπύρο.
1: Και εγώ, σας... καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κοινοποιήστε, κάντε εγγραφή. Και μην ξεχνάτε, 13 Ιουνίου είναι σύναξη πολεμική. Ελάτε εκεί που θα σας πούμε και θα δούμε ποιοι είναι οι πολεμιστές και ποιοι είναι τα κοθόνια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Μου αρέσει να μετακινούμε με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
6: Girls and Boys του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σάρα Κωστιανά, μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Καλά, το τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε δεν λέει και πολλά. Το τι εβδομάδα είναι αυτή που έρχεται, να δείτε τι λέει. Κανονικά, επειδή αυτά που θα πει ο προφήτης ως προφητείες για την εβδομάδα που έρχεται θα σας πέσουν λίγο πιο βαριά και από την τιμή του αρνιού και από την πέτσα του αρνιού, που δεν ξέρω αν θα φάτε το Πάσχα, αν φάτε. Σήμερα είχαμε σκοπό, το είχαμε βέβαιο εμείς δηλαδή εδώ στο Ζαραλίξ TV, ότι θα ξεκινήσουμε με ένα ωραίο βίντεο που θα μας έδινε από την Προεδρία της Δημοκρατίας ένας δικός μας Ρουφιάνος, ένα βίντεο όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τασούλας, γνωστός για το, τι να λέμε τώρα, ρήτορας, θα μας έδινε ένα βίντεο λοιπόν όπου θα δήλωνε συντετριμένος για το θάνατο της Μαρινέλλας. Από ό,τι μας είπε ο Ρουφιάνος, βίντεο δεν θα δείξουμε, δυστυχώς, όμως μας περιέγραψε τις περίπου 12 προσπάθειες που έκανε ο πρόεδρος Τασούλας για να δηλώσει συντετριμένος για το θάνατο της Μαρινέλλας. Δεν πετύχαινε το όνομα με τίποτα, είπε Μαριέλα, είπε Μαριαλένα, είπε Μαριγκόνα, είπε Μαρί Σαντάλ, είπε Μαριούπολη, είπε διάφορα. Του είπαν, φτάνει πρόεδρε, άστο, χέστο.
1: Να το πω από την αρχή.
0: Πες τουλάχιστον δύο στίχους από ένα τραγούδι της γυναίκας για να δηλώσει συντετριμένος. Είπε με ύφος, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που ψηλά πολεμάτε, άστο να πάει στο καλό, αυτούνού του έμεινε η συντριβή και μας ο καημός. Οπότε δεν μας μένει τίποτα από το να ξεκινήσουμε με κάτι βαρύ και δύσκολο όπως η προφητεία του προφήτη. Το μπλουζάκι το βλέπετε, είναι πασχαλινό, έχει μία λαμπάδα. Αυτό που κάθε παιδάκι περιμένει από τον ονό ή την ονά, να του φέρει μία λαμπάδα. Η λαμπάδα όμως αυτή δεν έχει άγιο φως, γιατί φέτος δεν προβλέπεται να έχουμε άγιο φως. Παρακάτω αυτά. Γιατί δεν προβλέπεται να έχουμε άγιο φως? Γιατί ο Μπίμπι Νετανιάχου, ο σύμμαχος, δεν αφήνει να πάει να γίνει λειτουργία στον Πανάγιο Τάφος, οπότε να γίνει και το θαύμα που ανάβει μόνο του με σπίρτο, το άγιο φως. Έτσι λοιπόν, το πιο πιθανό να δεχθούμε ως χώρα την εβδομάδα που έρχεται είναι ο Άγιος Βαλιστικός. Το γιατί είναι πολύ πιθανό να δεχθούμε Άγιο Βαλιστικό, παρακάτω. Υπάρχουν δύο επιλογές για να φάμε ως χώρα έναν Άγιο Βαλιστικό. Η μία είναι από το αμυνόμενο Ιράν. Εντάξει, το οποίο στα πλαίσια της άμυνάς του έχει κάθε δικαίωμα να χτυπήσει τις χώρες που του έχουν επιτεθεί. Η δεύτερη εκδοχή είναι από τη σύμμαχο χώρα, από το γνωστό τρομοκράτος του Ισραήλ, το οποίο μπορεί να μας ρίξει έναν ωραιότατο βαλιστικό προβοκάτσιας. Γιατί να το κάνει αυτό το Ισραήλ? Μα για το Ισραήλ, στα 78 χρόνια ιστορίας που έχει ως τρομοκράτος, δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από προβοκάτσιες, απαγωνιές, δολοφονίες αμάχων, κυρίως γυναικόπαιδων. Οπότε, αν δει τα σκούρα, τι θα κάνουν και αυτοί οι καλοί άνθρωποι? Κάπως θα πρέπει να σωθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τους συμμάχους. Συγγνώμη που σας τα λέμε μια εβδομάδα πριν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο καθένας τη δουλειά του. Τα ΜΜΕ, το παραμύθι, ο προφήτης της προφητείας. Άγιος Βαλιστικός. Και ξεκινάμε. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε κανονικά, επειδή εμείς όταν κάνουμε προφητείες τις κάνουμε κανονικές και όχι φούμαρα, να σας δείξω για την επόμενη εβδομάδα, αν κάνουμε βίντεο, μπορεί να μην κάνουμε, θα δείξει, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αν κάνουμε όμως, ήδη το μπλουζάκι είναι τυπωμένο και είναι το μπλουζάκι μετά τον Άγιο Βαλιστικό. Γιατί το μπλουζάκι μετά τον Άγιο Βαλιστικό δεν μπορεί να είναι άλλο εκτός από το ή θα αναστηθούμε ή θα φαγωθούμε. Θα δείξει. Πάμε λοιπόν στην εβδομάδα που μας πέρασε, πάρα πολύ χαρούμενη σε όλα τα ΜΜΕ, πάρα πολύ. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, αυτή η χαριτωμενιά των Άλφαρο Δέλτα της πατρίδας, όταν βρουν ένα χαριτωμένο θέμα να πούν όλοι κάτι αστείο, δεν συμμαζεύεται. Έτσι λοιπόν βρήκαν όλοι και όλες να πούν κάτι αστείο. Για ποιο θέμα? Ανακαλύφθηκε, λέει, στο 16ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, Μαντρί. Είχε, λέει, μέσα κατσίκες, κότες, παγόνια και διάφορα ζωντανά, τα οποία κάποιος εκεί τα εκμεταλλευόταν. Όλοι λοιπόν οι Άλφαρο Δέλτα της πατρίδας θεώρησαν ότι αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να πούνε ένα αστιάκι. Το μόνο που δεν θεώρησαν οι Άλφαρο Δέλτα να κάνουν είναι λίγο έρευνα και ρεπορτάζ. Γι' αυτό δυστυχώς, ενώ εμάς είναι η δουλειά μας τα αστεία, έχουμε ξεπέσει πιο χαμηλά. Δεν γίνεται να κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ αφού δεν το κάνουν οι άλλοι. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία τα αστιάκια σας. Μια παρατηρησούλα μόνο. Σε αυτή την πολυκατοικία που βλέπουμε εδώ, που δείχνουν όλα τα ρεπορτάζ όπου επάνω ήταν το Μαντρί με τις κατσίκες, αν ψάξεις λίγο στους χάρτες της Google, θα διαπιστώσεις ότι εκεί, στην ίδια πολυκατοικία, είναι και τα γραφεία της ΓΕΚ Τέρνα. Άρα, υπάρχει περίπτωση, έως βεβαιότητα για μας, αυτά να μην τα έχει κάποιος για να αρμέγει το γάλα, να έχει γάλα καθαρό και φθηνό, κατσικάκι, αυγουλάκι κτλ. Αλλά να το είχαν το Μαντρί επάνω για να πηγαίνουν να προπονούνται στο άρμεγμα οι μέτοχοι της ΓΕΚ Τέρνα, όταν δεν είναι η περίοδος που υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο και αρμέγουν το δημόσιο ταμείο. Δεν μπορεί να αρμέγει το δημόσιο ταμείο προπόνητος. Ω, το θέλει γι' αυτό. Αλλιώς θα. Κοίτα, πλαδαρεύει, ε. Πώς θα την πάρει στη απευθείας ανάθεση. Ρεπορτάζ. Μπορεί η χώρα να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να φάει άγιο βαλιστικό. Μπορεί για μια ακόμα φορά, όχι μπορεί, βέβαιο, να καταρρεύσει η χώρα οικονομικά γιατί έχει ξαναπτωχεύσει, απλώς δεν έχουν βαρέσει οι καμπάνες. Θα δείτε και παρακάτω. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θα μας κόψει το κέφι, τη χαρά σε αυτή τη χώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, παρόλο που το περιβάλλον είναι έτσι, το Πασόκ ή Πασοκάρα του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε συνέδριο σε σταδιάρα τα εκβοντό. Πόσο πιο Πασόκ δεν έχει. Και στάδιο και τα εκβοντό και συνέδριο και όλα. Δείτε λοιπόν εδώ, έχω να πούμε πάρα πολλά για αυτό το συνέδριο. Στην είσοδό του, λέει στο ΕΜΠΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποθεώθηκε από το λαό του Πασόκ, ο οποίος λαός του Πασόκ ούρλιαζε «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός». Συγγνώμη, έτσι λένε τα βίντεο.

0: Τώρα, για το σύνθημα «Νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός», απευθυνόμενοι στον Ανδρουλάκη, έχουμε να πούμε πολλά πολιτικά μιλώντας πάντα. Θυμάστε μια μήνυση που μας έχει κάνει ο Ανδρουλάκης και περιμένουμε να δούμε αν θα μπει στο αρχείο ή όχι. Δεν θα μπει στο αρχείο, επιτέλους θα δικαστούμε τιμή και δόξα στο Ζαραλίξ TV 14 Ιανουαρίου. Λοιπόν, σε μια αίθουσα δικαστηρίου θα πάμε να κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη αν ο Νίκος Ανδρουλάκης πηγαίνει ή δεν πηγαίνει με πουτάνες. Προσέξτε τώρα εδώ τι σοβαρό πολιτικό πρόβλημα προκύπτει. Εάν το δικαστήριο το κερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα αποδειχθεί ότι δεν πάει με πουτάνες. Αν το χάσει, θα μείνει ένα υπονοούμενο, μια σκιά, ότι ίσως πάει με πουτάνες. Αν όμως κερδίσει το δικαστήριο και αποδειχθεί και με δικαστική απόφαση ότι δεν πάει με πουτάνες, τότε πώς θα στηριχθεί επάνω του ο λαός του Πασόκ, ο οποίος φωνάζει σε έναν άνθρωπο «Νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός», εννοώντας ότι είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός σε μια χώρα που όλες οι παρατάξεις και όλοι οι πολίτες δέχονται ότι είναι μπουρδέλο. Δηλαδή, είναι βαρύ πολιτικό ερώτημα αυτό. Πώς θα γίνει Πρωθυπουργός σε ένα μπουρδέλο κάποιος που δεν πάει με πουτάνες? Τι γίνεται, σύντροφοι? Θα πέσουμε σε δίλημα. Σας το λέω. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να χάσουμε τη δίκη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εννοείται θα είμαστε εκεί με όλο το λαό, με μπλουζάκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πάει με πουτάνες, από πίσω και μπροστά μπλουζάκια, είμαστε όλοι Πασόκ. Προσοχή, όλα αυτά εκτός δικαστικής αίθουσας. Στη δικαστική αίθουσα θα είμαστε σοβαροί. Δεν έχω ξαναβρεθεί, αλλά μου έχουν πει ότι εκεί πρέπει να είσαι σοβαρός. Όπως άλλωστε βλέπετε γύρω μας τι ακριβώς συμβαίνει με τις δικαστικές αίθουσες. Πάμε να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβεντούλες ακόμα για το συνέδριο του Πασόκ. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τα οικονομικά του Πασόκ. Ούτε καν τολμάω να σας πω τα νούμερα που γράφει κάτω ως χρέος. Θέλω να παγώσετε το βίντεο, να μεγαλώσετε την οθόνη και να πάρετε την ευθύνη με τα ματάκια σας, εσείς που δεν μπορείτε να βγάλετε 15 μέρες το μήνα με το μισθό που παίρνετε και την ακρίβεια που υπάρχει γύρω μας, να δείτε εδώ πόσα ακριβώς είναι τα χρέη του κόμματος Πασόκ και αναρωτιέσαι. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα πηγαίνανε και με πουτάνες, πού θα το είχαν φτάσει το χρέος? Εδώ οι τύποι είναι νοικοκυρέοι, είναι μαζεμένοι, συγκρατημένοι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και χρωστάνε αυτά. Μαλάκα. Δηλαδή, λίγο τα χούγια να είχαν, λίγο τζόγο, λίγο αυτό, λίγο βίζιτα. Αναρωτιέσαι πραγματικά. Δεν ξέρω, μπορεί αυτό να αποδεικνύει ότι είναι και νοικοκυρέοι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ένα κόμμα με τέτοια χρέη έχει μεγάλη άνεση να κάνει συνέδρια, για να φέρει τη δημοκρατία, την αλλαγή και να καταπολεμήσει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία που τόσο δοκιμάζεται. Μπράβο, παιδιά! Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, μεταξύ άλλων, πήγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και όπως διαβάζουμε εδώ, δεν σας παίζουμε το βίντεο, μην το, εντάξει, είπαμε μέχρι και Βενιζέλο, εδώ κινδυνεύουμε με πύραυλο. Έλεος κάπου. Ο γνωστός, λοιπόν, αντισυνταγματολόγος Βενιζέλος είπε ότι το σοβαρό πρόβλημα της κυβέρνησης, της χώρας, με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι, λέει, τα σκάνδαλα, η διαφθορά και η φτώχεια. Αχου, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στο Πασόκ έχουν μια παράδοση. Πραγματικά γίνονται έξαλλοι με τα σκάνδαλα που δεν συμμετέχουν. Δεν μπορούν. Άμα υπάρχει σκάνδαλο και δεν είναι Πασόκος μέσα να συμμετέχει, έξαλλοι. Διαφάνεια τώρα! Είπε ο Βενιζέλος, λοιπόν, θα καταπολεμήσει τη διαφάνεια μαζί με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία διαφάνεια, αδιαφάνεια μάλλον, έχει έρθει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος Βενιζέλος, ο οποίος όταν πηγαίνανε στην Επιτροπή της Βουλής τους λογαριασμούς του Στοχατζόπουλου, έβλεπε τηλέφωνο, κινητό, έλεγε, δεν είναι λογαριασμός, είναι κινητό, και ο Βενιζέλος, ο οποίος θα καταπολεμήσει τη φτώχεια, αγαπητοί Έλληνες, που σας έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ο ίδιος που το 2014 πάρα πολύ σοβαρά έλεγε, όπα, στη Μολδαβία οι άνθρωποι παίρνουν 70 ευρώ μηνιάτικο. Η Μολδαβία είναι μια ώρα με το αεροπλάνο. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δείτε ποιος θα σας σώσει από τη φτώχεια, ποιος δεν χρωστάει τίποτα και ποιος δεν έχει σχέση με τα σκάνδαλα. Λίγο ιστορία, ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. 14.
1: Είχα πάει πριν από λίγες μέρες στη Μολδαβία και χθες, προχθές, ήρθε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας εδώ για λίγες ώρες, επειδή απελευθερώθηκαν οι βίζες. Υπάρχουν πολλοί μισθοί, οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. Μολδαβία είναι δίπλα μας, έτσι, δίπλα, είναι μία ώρα πτήση. 70 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος σε ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ υψηλό. Μολδαβία είναι δίπλα μας, έτσι, δίπλα, είναι μία ώρα πτήση. 70 ευρώ το μήνα.
0: Και για να απογειώσουμε την κωμωδία που μας προσφέρει το κόμμα που έχει υπερχρεώσει τη χώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει να υπερχρεώνει τη χώρα και το λαό με τα χρέη που έχει ως κόμμα και ταυτόχρονα πουλάει δημοκρατία, αντιμετώπιση της φτώχειας Και διαφάνεια μέσα σε όλα που ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει στο παρελθόν. Όχι. Μνημόνια ψηφίζουν μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία πότε. Α, είχαν και μια. Έλα, μπορείτε να μιλήσετε. Είχαν και μια συνεργασία παλαιότερα. Όμως το ΠΑΣΟΚ θα χτυπήσει και την οικογενειοκρατία. Και αυτό φάνηκε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, γιατί με χαρά διαβάζουμε ότι ο πρώτος σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ λέγεται Λευτέρης Καρχημάκης. Και όλος τυχαίως είναι γιος του βουλευτή Καρχημάκη και ανιψιός του πρώην βουλευτή και υπουργού Χρήστου Παπουτσή. Πάντα το ΠΑΣΟΚ, πάντα, εκτός ιδιαίτερο για τα πάντα γύρω του, μας πρόσφερε και λίγο γέλιο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχουμε ξαναπεί. Η δεξιά ζει από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα. Ο και μεσαίος χώρος, στον οποίο είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, κυρίως παχαίνει από τα ξένα κόλληβα. Και συνεχίζουμε. Και μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που δεν έχουν κατσίκες και κότες στο 16ο όροφο. Ούτε καν 16ο όροφο. Like στα βίντεο, subscribe, πάμε καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας ή με τους εχθρούς σας, γιατί θα τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους. Επίσης, όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Το mail του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα και μας έχουν μείνει ακόμα μερικές παραστάσεις. Το Σάββατο τώρα, 4 του μήνα, ερχόμαστε για πρώτη φορά στην Ζάκυνθο. Κυριακή 5, στην Άρτα έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Μετά Πάσχα, αν δεν περάσουν τίποτα βαλιστικοί πάνω από τα κεφάλια μας, μετά το Πάσχα λοιπόν, θα έρθουμε 25 Απριλίου Σάββατο στις Βρυξέλλες, 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα, 9 Μαΐου στην Κοπενχάγη, 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη, 23 Μαΐου στο Έσεν, 24 Μαΐου στη Φραγκφούρτη και τέλος 7 Ιουνίου, μια παράσταση που είχε αναβληθεί γιατί δεν την πάλευε ο προφήτης, θα γίνει στην Ζυρίχη. Περιμένοντας λοιπόν εδώ στο Σαραλίξ TV να περάσει ο καιρός μέχρι τις 14 Γενάρη, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σωτήρας της χώρας, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, θα μας τρέχει στα δικαστήρια, πάμε να μιλήσουμε για τα δικαστήρια. Πολύ δίκη, παιδιά. Πολύ δίκη. Δηλαδή, όλοι διαλέξαν Πρωταπριλιά, ε! Έχει χώρα, τα είπαμε. Χώρα έχει κέφια. Πρωταπριλιά, λοιπόν, γίνεται της δίκης και της αίθουσας το κάγκελο. Πάμε ένα-ένα με τη σειρά να πιάσουμε τα πολύ σοβαρά. Την εβδομάδα που μας πέρασε, ένα μονομελές πρωτοδικείο δικαίωσε την κυρία Τιχεροπούλου από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και της δίνει πίσω, λέει ότι πρέπει το κράτος να της δώσει πίσω, τη θέση που κατήχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή στον έλεγχο συμβάσεων κτλ. Και όχι στο πρωτόκολλο και στον παιδικό σταθμό που την έβαλε η τωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται με τα μονομελή? Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε πρόβλημα. Κυριάκο, το λέω. Πριν ένα μήνα μας δημιούργησε πρόβλημα το μονομελές πλημελιωδικείο με την υπόθεση των υποκλοπών που έριξε 120 χρόνια στον Τίλιαν και τους άλλους, και τώρα αυτοί δεν μπορώ να πω ακριβώς σε απειλούν, αλλά πώς και να το πω διαφορετικά, ε? Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι ο Ντίλιαν και οι άλλοι τώρα απειλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός, αλλά να το πούμε λίγο πιο ευγενικά, πιο χαριτωμένα, του έχουν βάλει έναν άγιο βαλιστικό και τον κάνουν γύρω-γύρω. Κάπως έτσι είναι η φάση. Θα δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Όμως, Κυριάκο, τι γίνεται με τα μονομελή, ε? Τι συμβαίνει ξαφνικά, Κυριάκο Μητσοτάκη, και έχουν αρχίσει κρατική λειτουργή ανεξάρτητων εξουσιών με τα κεντρικά, όπως λέει το παραμύθι στη χώρα, και κάνουν απλά τη δουλειά τους? Τι γίνεται, Κυριάκο? Πού θα πάει αυτό το κράτος αν ο κάθε κρατικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, κάνει τη δουλειά του? Τι θα γίνει τελικά, Κυριάκο? Έχω να σου πω ότι αυτά τα φαινόμενα, να βγάζουν τέτοιου τύπου αποφάσεις τα διάφορα μονομελή ανά τη χώρα, έχουν ξεκινήσει γιατί υπάρχει μία απουσία, ένα κενό στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι αυτό το κενό, το δυσαναπλήρωτο στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι το κενό που άφησε ο ανιψιός σου, ο γνωστός Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ακούγεται στην δίκη, ακούστηκε, θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω, στη δίκη στο μονομελές πλημελιωδικείο, και από τότε που έφυγε από το Μαξίμου, την τελευταία χρονιά, όπως διαβάζουμε στα social media, έχει κόψει 277 πρωτοχρονιάτικες πίτες, όχι μοναχός του, παίρνει παρέα και τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν ξέρω πώς το λέμε εμείς εδώ. Τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας λοιπόν. Όσο λοιπόν, Κυριάκο, αυτός κόβει πίτες, αντί να κόβει τον αέρα από διάφορους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν τη δουλειά τους, έχουμε πρόβλημα. Στο λέω, δεν ξέρω πού θα πάει η δουλειά, αλλά Μη βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Λες? Τι να πω κι εγώ. Εδώ, εκτός αν σε σώσει ο βαλιστικός. Δεν θα ήταν μια κακή ιδέα για αυτή την κυβέρνηση, αυτή την περίοδο, να σκάσει ένα πύραυλο στη χώρα, ε? Τι λέτε κι εσείς, Κυριακό? Μπίμπι. Ο Μπίμπι τι λέει? Και πάμε στη δίκη των Ντεμπών, η οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε σήμερα, αλλά κατά πως φαίνεται ούτε ξεκίνησε. Σήμερα πάλι της παλαβής έγινε. Πάμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Τι μας έλεγαν λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ο Φλωρίδης? Μισό. Time out. Λέμε κατά καιρούς για τα ορφανά του Καρατζαφέρη και πόσο καλή βρωμοδουλειά κάνουν ως βιτρίνα, ως μπροστινή, για να κρύψουν πίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη βρωμοδουλειά όμως δεν την κάνουν μόνο τα ορφανά του Καρατζαφέρη. Αυτή τη βρωμοδουλειά, και ακόμα περισσότερη από του Καρατζαφέρη, την κάνουν τα ορφανά του Σιμίτη. Ή αλλιώς τα ορφανά του Πασόκ. Γιατί παραδοσιακά σε αυτή τη χώρα, από Μπουρδελιάρη μέχρι Χρυσαυγίτη, αν θες σίγουρα να βρεις μια δεξαμενή, στο Πασόκ θα πας. Άρα λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα ορφανά του Πασόκ που κάνουν τη βρωμοδουλειά για τη Νέα Δημοκρατία, όπου το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ποτέ, αυτή την περίοδο. Φλωρίδης λοιπόν και τα αρδάκια στα ΜΜΕ την προηγούμενη εβδομάδα μας τρελάναν τα ματάκια μας, γιατί είδαμε και την κάτωψη από την αίθουσα, ότι έφτιαξε ο Φλωρίδης την πιο μεγάλη, την πιο οργανωμένη, την πιο σύγχρονη αίθουσα σε όλη την Ευρώπη. Τι έγινε ξαφνικά και τρεις μέρες μετά άρχισαν να γκρεμίζουν, να ξυλώνουν γυψοσανίδες και να προσθέτουν καθίσματα? Ε, μπας και δεν ήταν η αίθουσα έτσι. Έτσι ήταν η αίθουσα. Η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη. Απλώς αποφάσισε ο Φλωρίδης να την κάνει την πιο μεγάλη και την πιο οργανωμένη του γαλαξία. Τι να μας κλάσει η Ευρώπη, τι να μας κλάσει ο πλανήτης. Ε, μπορεί σε λίγο να πέσουν πυρηνικά. Άρα πρέπει να αποδείξουμε ως χώρα ότι στεκόμαστε και σε επίπεδο γαλαξία. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που αποφάσισαν να κάνουν την αίθουσα καλύτερη και την έχαναν. Εννοείται. Δείτε εδώ φωτογραφίες, δείτε. Ξεκινάμε με τη σειρά. Αυτή εδώ είναι μια καρέκλα στην οποία ένας δικηγόρος για αυτή τη σοβαρή υπόθεση θα κάτσει να δουλέψει. Εδώ. Είναι καρέκλα φροντιστηρίου. Ξεκάθαρα. Είναι μια κλασική καρέκλα που κάνει αυτό το πραγματάκι και έχει ένα τραπεζάκι εδώ. Το οποίο είναι σαν το αεροπλάνο, το έχετε δει. Ε? Που αν κάνει τη μαλακία και πάρει και καφέ και χυμό και νερό, λες, όπα, και στην ανατάραξη απλώς γίνεσαι. Δεν το λέω, γιατί ξεκίνησα με ένα δουλάκι και δεν μπορώ να τον μπερδέψω με αυτά. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Σε μια τέτοια καρέκλα, ένας δικηγόρος θα ανοίξει υπολογιστή, φακέλους, θα γράψει, θα σημειώσει, θα δουλέψει για αυτή τη σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι αυτό το χειρότερο. Βάλαν ακόμα και καρέκλες σε τυφλό σημείο. Δείτε εδώ. Μεγαλώσαν την αίθουσα γκρεμίζοντας γυψοσανίδες και για να πούνε ότι μεγάλωσε η αίθουσα και θα χωράνε τώρα περισσότεροι συγγενείς, θα φτάσουμε και σε αυτό, βάλαν καρέκλες σε τυφλό σημείο. Τι να σας πω. Υποψιάζομαι ότι η προπαγάνδα των ΜΜΕ την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο εξής στάδιο. Ρε φίλε, όπα, συγγνώμη. Έχουμε ακούσει ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Τέλεια. Η δικαιοσύνη λοιπόν μπορεί να τη βάλει και πίσω από τον τοίχο. Μαγιά της. Τυφλή είναι. Οι μάρτυρες. Οι δικηγόροι. Οι συγγενείς. Οι ενδιαφερόμενοι. Πώς θα δουν τι γίνεται στη δίκη αν κάψουν μια καρέκλα που μπροστά έχουν έναν τοίχο? Ας μπουν εκεί, θα πει το αρδάκι την άλλη εβδομάδα. Ας μπουν σε αυτές τις καρέκλες τυφλοί συγγενείς. Δεν έχουμε τυφλούς συγγενείς. Συγγνώμη τώρα. Φταίει ο Φλωρίδης που δεν έχουμε τυφλούς συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών. Όπα κάπου. Δεν μπορείτε να χρεώσουμε κιόλας τον Υπουργό το νου σας. Θα ακουστεί και αυτό από αρδάκια, γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ακούστηκαν και χειρότερο από αυτό από αρδάκια. Τώρα, όλα αυτά με τις καρέκλες και τα γκρεμίσματα τα έκαναν για να χωρέσουν, λέει, περισσότεροι συγγενείς οι οποίοι είχαν πάει σε μια άλλη αίθουσα, σε άλλο όροφο και θα έβλεπαν τη δίκη από δύο μικρές τηλεοράσεις. Αλλά πάλι δεν χωράνε όλοι οι συγγενείς στην αίθουσα μαζί με τους δικηγόρους και τους άλλους που πρέπει να είναι εκεί. Οπότε το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση και λέει κάθε συνεδρίαση θα μπαίνουν 100 διαφορετικοί συγγενείς μέσα στην αίθουσα. Πώς? Τι εννοείται 100 διαφορετικοί, δηλαδή? Γιατί, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Εντάξει. Ο θάνατος θάνατος, ο θάνατος είναι βαρύ για όλο τον κόσμο. Όταν χάνει κάποιος ένα δικό του, εννοείται ότι στεναχωριέται και μπορεί να φύγει με αυτόν τον καημό. Απ' την άλλη, ας μην κόψουμε και τη χαρά της ζωής επειδή είμαστε σε αίθουσα δικαστηρίου. Γιατί δεν το κάνετε μουσικές καρέκλες? Ε? Έτσι, για το κέφι. Να βάζετε ένα τραγουδάκι, μαζεύονται απ' έξω οι συγγενείς, όποιος προλάβει έκατσε. Οι άλλοι θα μπαίνουν με το αστείο που φάγανε και μια τουμπίτσα, θα πηγαίνουν στην υπόγα και μετά άντε ξαναμανά την επόμενη μέρα. Ε, κύριε Φλωρίδη, κάντε το κι αυτό. Τώρα, αν αυτά με τις μουσικές καρέκλες, τους τοίχους για να είσαι στην αίθουσα αλλά να μην βλέπεις την αίθουσα, σας φαίνονται τραβηγμένα, προφανώς δεν ζείτε, δεν έχετε γεννηθεί και δεν έχετε μεγαλώσει σε αυτό το αδιανόητο επιτελικό τριμπούρδελο που λέγεται Ελλάδα. Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε, παρόλα όσα είχαν γίνει την πρώτη μέρα της υποτιθέμενης δίκης. Παρόλο ότι αποδείχθηκε την επόμενη μέρα που ξεκίνησαν να γκρεμίζουν γυψοσανίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για να μεγαλώσει η αίθουσα, βρέθηκε Α, Ρο, Δέλτα να πει αυτό. Αυτό δεν είναι ο πάτος του βαρελιού. Δεν έχει πάτο το βαρέλι στη χώρα. Δεν έχει πάτο, παιδιά. Τον πάτο μας ολόκληρο τον έχουμε χαρίσει στο Ισραήλ. Ολόκληρο. Πάτο δεν έχει. Καμία έκπληξη. Αρδάκι.
2: Τώρα διευθετείτε το ζήτημα. Αλλά να ξεκινήσει η δίκη.
3: Το πιο σημαντικό αυτό είναι να ξεκινήσει
2: η δίκη. Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα και δεν είναι και διαθέσιμο το Ολυμπιακό στάδιο αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε.
3: Φτιάχνετε και αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Προφανώς λοιπόν και επειδή το συγκεκριμένο άτομο κάνει εκπομπές όπως διαβάσαμε κάθε Σαββατοκύριακο, δεν είχε ενημερωθεί ότι από τα μέσα είδη της προηγούμενης εβδομάδας αυτό το γελίο επιχείρημα επίπεδου ζαχαρού που θέλατε να κάνουμε την δίκη σε γήπεδο είχε τελειώσει. Γιατί ήδη είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν τη δίκη. Εντάξει, δεν το ενημερώσαν το παιδί και το είπε. Σημασία δεν έχει η λέξη. Σημασία δεν έχουν οι κουβέντες. Οι κουβέντες είναι λόγια. Φύγανε. Δεν πεθαίνει κανείς από κουβέντες. Το ύφος είναι. Το ύφος. Η μαγιά. Η βεβαιότητα. Που θα το κάνουμε, ρε. Στο ΆΚΑ. Μετά, βέβαια, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι έκανε black humor. Πίπες είπε, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι είπε αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση μετά από 16 χρόνια, μετά από αυτά που έχει περάσει αυτή η χώρα από τα μνημόνια. Μια χώρα η οποία πτώχευσε εξαιτίας 80% από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και 20% από τους υπόλοιπους. 80%. Μια χώρα όπου οι πολίτες της έχουν προσβληθεί βάναυσα, έχουν κοροϊδευτεί. Έχουν φάει τόνους ψέματος από τα ίδια ΜΜΕ και τους ίδιους Α, Δέλτα που ακόμα υπάρχουν στα ΜΜΕ και οι άνθρωποι απλώς δεν θέλουν να κάνουν την εμπειρία τους τρόπο ζωής και συνεχίζουν να βλέπουν αυτούς τους τύπους. Καλά εξηγήστε, παιδιά. Εμάς η δουλειά μας είναι να τους βρίσκουμε αυτούς τους τύπους στα social media, γιατί τηλεόραση στο σπίτι μας. Προτιμάμε το βαλιστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε ο τύπος, αφού είπε συγγνώμη, στο τέλος είπε: έτσι είπε η κυβέρνηση. Καταγγείλεται την κυβέρνηση.
2: Είπα εχθές κάνοντας black humor. Τι να κάνουμε, δεν είναι και το Ολυμπιακό στάδιο διαθέσιμο. Αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίθουσα αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Καταγγείλεται την κυβέρνηση.
0: Ακόμα λοιπόν και αν πέσει σε μια λακκούβα με σκατά, μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα για τη ζωή σου. Ο Λεβέντης εδώ λοιπόν, παρόλο ότι είπε στους πολίτες, καταγγείλεται την κυβέρνηση. Τι δουλειά υποτίθεται ότι κάνει αυτός, δημοσιογράφος. Εσείς λοιπόν που περιμένετε ακόμα από δημοσιογράφους να κάνουν έρευνα και καταγγελίες κατά της εξουσίας, τι άλλα καλά, ναι μωρέ δεν καμιέται, καλή σαρακοστή, ναι, αληθώς ο κύριος, ναι ρε μαλάκα σου λέω αληθώς. Και ενώ ο Πασόκος Φλωρίδης και τα Α, Δέλτα δεν μαζεύονται στη χειδαιότητα, έκανε την έκπληξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί πρέπει να φαίνεται ότι είναι το διαφορετικό, γι' αυτό βάζει όλα αυτά τα μπάζα μπροστά του, για να δείχνει αυτός ότι είναι του Χάρβαρντ, να πούμε και με επίπεδο, και έγραψε στο Facebook ότι όντως λέει την πρώτη μέρα της δίκης των Τεμπών γίναν μερικές αστοχίες. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας από έναν Μητσοτάκη. Βεβαίως, μόνο αστοχίες μπορεί να γίνουν όταν έχουμε 1,6 εκατομμύρια ευρώ απλώς να φτιάξουμε μια αίθουσα η οποία είναι ήδη έτοιμη με γυψοσανίδες. Βάλτε 2 εκατομμύρια από πάνω και θα δείτε ότι θα έχουμε μόνο ευστοχίες. Με 1,6 δηλαδή, δείτε μάνα μου, δεν βγαίνει. Είναι και μεγάλο το σόι, δεν βγαίνει. Μην κοιτάτε το Φλωρίδης, αυτή είναι Πασόκ. Αυτή και με στραγάλια θα την κάνουν τη βρωμοδουλειά, το έχουν στο DNA. Νίκο. Τώρα, δεν μπορούσε να περάσει έτσι η εβδομάδα με μια μετριοπαθή ειλικρινή δήλωση περί αστοχιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και να κάνει την πιο χυδαία δήλωση ένα αρδάκι. Και ο Φλωρίδης πώς θα δικαιολογήσει, κύριε, το μεροκάματο και τη μεταγραφή που έγινε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία? Έπρεπε ο Φλωρίδης λοιπόν να κάνει μια χυδαιότερη δήλωση. Και είπε, υπονοώντας την κυρία Καριστιανού, ότι στα δικαστήρια δεν υπάρχουν ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων. Τέλεια. Ό,τι πιο αναμενόμενο, ό,τι πιο προβλέψιμο από ένα σαπρόφυτο το οποίο γεννήθηκε, μεγάλωσε στο θερμοκήπιο της Πασοκάρας και τώρα πια βοηθάει το κράτος στις βρωμοδουλειές του. Όμως, για να μην σας δουλεύουν τα ΜΜΕ, αυτό δεν είναι πρωτοφανές στο ελληνικό επιτελικό τριμπούρδελο. Γυρίζουμε τον χρόνο λίγο πίσω λοιπόν, όπως πάντα μας αρέσει εδώ και θα σας λέγαμε να το κάνετε και στη ζωή σας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω λοιπόν και διαβάζουμε 31 Οκτωβρίου του 2022. Εικόνες ντροπής στη δίκη για τη φωτιά στο μάτι. Δεν χωρούσαν στην αίθουσα ούτε οι δικηγόροι. «Σας μιλάμε από τα παράθυρα», έλεγαν οι δικηγόροι. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτό που γίνεται με τα Τέμπη δεν γίνεται ειδικά για τα Τέμπη. Το ελληνικό κράτος έχει παράδοση τις σοβαρές υποθέσεις, τις υποθέσεις που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, να τις μπουρδελεύει, να τις ξεμπουρδελεύει από την πρώτη κιόλας μέρα. Και μετά, σε αυτό το επίπεδο μπουρδελοποίησης που τις έχει φέρει, ό,τι και να γίνει, μπουρδέλωθαν. Ξεκάθαρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει τεχνογνωσία. Δεν είναι αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Είναι by the book. Το ελληνικό κράτος είναι ένα αδιανόητο τριμπούρδελο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τις δίκες και τις αίθουσες. Κάνουμε μια μικρή παρενθεσούλα για να δούμε ότι όσο ο Φλωρίδης προσπαθεί να φτιάξει την καλύτερη, μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη δικαστική αίθουσα του Γαλαξία, η Hellenic Train, η οποία δεν θα δικαστεί για τίποτα, προσπαθεί να φτιάξει τον καλύτερο σιδηρόδρομο του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στην προσπάθεια να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, ο Θεός της Κωμωδίας αποφάσισε λίγο έτσι για το κέφι να μας στείλει ένα θεματάκι από τη Hellenic Train. Και διαβάζουμε. Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Ινώη, εγκλωβισμένοι πάνω από 400 επιβάτες στη χώρα μας. Ακόμα. Και εσείς νομίζετε ότι θα φτιάξουν αίθουσα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Νέα απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν εκατοντάδες επιβάτες της Hellenic Train. Η αμαξοστοιχεία 56, την κάνει χοντρή την πλάκα ο Θεός από ό,τι φαίνεται, 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λες και υπάρχει κι άλλο, υπέστη μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε στο σταθμό της Ινώης. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της μηχανικής βλάβης ήταν να ακινητοποιηθεί στις 8 το βράδυ. Η κατάσταση στο εσωτερικό της αμαξοστοιχίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς περισσότεροι από 400 επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι αρκετή ώρα μέσα στα βαγόνια. Οι ίδιοι επιβάτες καταγγέλουν ότι ο εκνευρισμός τους μεγαλώνει, γιατί δεν έχουν και καμία ενημέρωση. Θα φτιάξουμε, παιδιά, και αίθουσα και σιδηρόδρομο και απ' όλα. Μισό λεπτό να πάμε στο 18ο όροφο, να αρμέξουμε λίγο το δημόσιο ταμείο και έρχεται. Τώρα το φτιάχνουμε. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε το θέμα δίκες, αίθουσες, δικαστήρια, δικαιοσύνη, ντουβάρια, καθίσματα κλπ. Με 2-3 τελευταίες υποθέσεις που δεν τελειώνουν και ποτέ και μία φρέσκια που αφορά πολλούς βουλευτές και έναν υπουργό. Διαβάζουμε λοιπόν Τέμπη. Πρώτη απόφαση σταθμός για αποζημίωση 400.000 ευρώ από το δημόσιο. Και παρακάτω λέει το διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών για το έγκλημα των Τεμπών, επιδίκασε αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, αναγνωρίζοντας ότι το ελληνικό κράτος, δηλαδή το αδιανόητο τριμπούρδελο, είχε αντικειμενική ευθύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη, αφού τα πράγματα ήταν ρημαδιό, παρατημένα και υπήρχαν σοβαρές παραλήψεις. Τώρα, αυτό που έχω να πω, γιατί αυτή είναι η πρώτη απόφαση, άρα καταλαβαίνετε πόσες ακολουθούν, είναι: Κυριακό, όσο λείπει ο ανιψιός, δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός. Πρόβλημα. Τι κάνουμε τώρα? Όμως, Κυριάκο μου, εδώ διαβάζουμε κάτι σημερινό-σημερινό και το ερώτημα δεν είναι μόνο τι κάνει ο ανιψιός που άφησε κενό. Το ερώτημα είναι και τι κάνει ο χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, ο πασοκογενής και πασοκοτραφής Κυριάκος Πιερακάκης. Άλλη μεταγραφάρα από το Πασόκ που θα σώσει τη χώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διαβάζουμε νέα δικογραφία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζητά, τι κάνει ο Επίτροπος Κυριάκο, άρση ασυλίας 11 βουλευτών με εμπλοκή υπουργού και υφυπουργού για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. 11 βουλευτές, σημερινό, τώρα πήγε. Θα δούμε τι θα γίνει. Προφανώς δεν θα βρεθεί αίθουσα. Σίγουρα θα γίνει μια νέα εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Να έχουμε και λίγο έτσι περιεχόμενο, content, για να παίζουμε κι εμείς κάτι στο YouTube και τα αρδάκια στην τηλεόραση. Αλλά εδώ αναφέρεται σε 11 βουλευτές, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό, και οι υποθέσεις αυτές αφορούν μόνο το 2021. Μόνο το 2021. Αν λοιπόν έχουμε 11 βουλευτές, ζητάνε άρση ασυλίας, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό για το 21 και εκλογές είχαμε την άλλη χρονιά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει άμα φτάσει μια τέτοια ίδια δικογραφία για το 22. Καλά, για το 23 το συζητώ, το 24 το έχουμε δεμένο, για το 25 καταλαβαίνετε γιατί. Άγιος βαλιστικός, πάρα πολύ, θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να σκάσει μια πυραυλάρα κάπου στη χώρα. Μπίμπι, βοηθά.
4: 1-1-2, 1-2.
5: Τώρα άλλο πάει και το
4: χέρι. Γραβάτα, εντάξει. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Να το ξαναπούμε άλλη μια.
6: Να το σβήσουμε,
4: να το πάμε άλλη μια, για να μην κουνάω τα χέρια.
7: Να το πω από την αρχή.
4: Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

0: Εντάξει. Ωραία. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ.
1: Και μπορεί το κράτος παραδοσιακά να δυσκολεύεται ή να μπουρδελοποιεί σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν μεγάλο μέρος του κόσμου που ζει στην Ελλάδα, αλλά το ελληνικό κράτος δεν δυσκολεύεται καθόλου ποτέ να βρει αίθουσες, αποτυπώματα, αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία, προφυλακίσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί όταν το ελληνικό κράτος και παρακράτος έχουν στήσει μία ακόμα βρωμοδουλειά με εκρήξεις και ο ύποπτος λέγεται πάντα Νίκος Ρωμανός. Ο Νίκος Ρωμανός λοιπόν θα δικαστεί για μια ακόμα φορά γιατί βρέθηκε μισό, ένα τρίτο θα δούμε στο δικαστήριο αποτύπωμα δικό του σε ένα διαμέρισμα το οποίο είχε ισοπεδωθεί κυριολεκτικά από έκρηξη και βρέθηκε αυτό το αποτύπωμα σε μια σακούλα σκουπιδιών ή σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο εύκολα, άνετα και γρήγορα. Είδατε λοιπόν ότι υπάρχουν υποθέσεις που και αίθουσα θα βρεις και στοιχεία και η έρευνα θα γίνει γαμάτι και δεν θα μας ξεφύγει ούτε τρίχα. Ένα θέμα με την πυρόσφαιρα έχουμε στα Τέμπη, αλλά πού θα πάει. Σιγά σιγά. Να τελειώσουμε αυτήν την υπόθεση ο Ρωμανός και θα δούμε αν βρεθεί αποτύπωμα του Ρωμανού σε κανένα βαγόνι της Hellenic Train. Δεν τα αργούμε αυτά. Αφήνουμε πίσω μας όλα αυτά τα θλιβερά με τις δίκες, τα δικαστήρια, τις αίθουσες, τα αποτυπώματα για τις εκρήξεις και πάμε σε αυτό που είμαστε δυνατοί ως χώρα, στην οικονομία. Η οικονομία εδώ, μην φοβάσαι, εδώ είμαστε τούμπανο. Γιατί έχουμε Κυριάκο Πιερακάκη, ρε. Ποιος να μας κουνηθεί. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, που στο τσακ προλάβαμε στο βίντεο τη Eurostat που ανακοίνωσε ότι επιτέλους πιάσαμε τη Βουλγαρία, πράγμα το οποίο σημαίνει, επειδή η Βουλγαρία ανέβαινε και εμείς συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε, του χρόνου θα μας περάσει η Βουλγαρία και μπράβο της στην δύναμη, στην αγοραστική δύναμη που έχει ένας άνθρωπος αυτή η χώρα ανάλογα με το μισθό του. Έτσι λοιπόν την ίδια εβδομάδα είχαμε αντεπίθεση κυβερνητική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε με κάμερες, με ύφος, με χαμόγελο, με κέφι, με μπρίο ότι ο κατώτατος μισθός πάει στα 920. Μικτά. Το μικτά δεν το λέει. Είναι πίσω από το χαμόγελο. Αν βλέπετε κάποιον είναι. Καλημέρα. Πόσο κάνει? 170. Το λέει χωρίς ΦΠΑ. Κυριάκος, ξέρει από αυτά. 920.
2: Σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου, του βασικού μισθού από 1η Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίο είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της Υπουργού είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ το χρόνο.
1: Ωραία η ανακοίνωση. Μπράβο Κυριάκο. Τα πες μια χαρά. Καμία σχέση με τον Τασούλα. Έχουμε ένα προβληματάκι. Όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματα που έχουμε στην τσέπη μας, τα χρησιμοποιούμε καθαρά και όχι μεικτά. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει 920. Υπάρχει για την ακρίβεια 771,67. Εκτός αν πας να ψωνίσεις το χασάπι και το πεις. Πόσα θες για αυτό το αρνάκι εδώ? Μικτά, μικτά φίλε, μικτά δεν θέλω καθαρά, μην με μπερδεύεις. Μικτά μου τα δίνουν, μικτά θα τα αγοράσω κι εγώ. 771. Κυριάκο, μπορεί κάποιος να ζήσει όχι με 771, με 8. Ό,τι πεις εσύ, Κυριάκος.
3: Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Μπορείς να φαντάσεις. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα παλιό βίντεο του Κυριάκου, ο οποίος έλεγε: εύχομαι, δεν μπορώ να ζήσω, λέει, με 800 και εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί να ζήσω με 800. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα ζήσει με 800 σε 5 λεπτά, όχι 800 το μήνα, ούτε για ένα πεντάλεπτο. Δεν βγαίνει ένας Μητσοτάκης με 800 ευρώ. Προσέξτε όμως, είπε: εύχομαι. Άρα, πίστη. Άρα εσείς, άπιστη. Παιδιά, τι να σας πω εγώ. Ανάψτε ένα κεράκι. Δεν είναι δύσκολο. Ένα βαλιστικό θέλει και ανεβαίνει ο μισθός. Θέλει και λίγο διεκδίκηση η ζωή. Δεν έρχονται από μόνο τα πράγματα. Άμα κρατάς μόνο τη λαμπάδα χωρίς το βαλιστικό από κάτω, θα περιμένεις την ανακοίνωση 9,20-7,71,67. Καθαρά και να σε δουλεύει και με χαμόγελο ο τύπος εδώ, ο οποίος τα 7,71,67 τα δίνει χαρτζιλίκι μόνο για πρωινό στο παιδάκι του. Παλιά, όχι τώρα, το παιδάκι του τώρα πια είναι άριστο και προοδεύει ανά τον πλανήτη όλα τα παιδάκια αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε σε πραγματικούς αριθμούς τι σημαίνει και αυτή η αύξηση και διαβάζω εδώ τα μυστικά στοιχεία του Zaralix TV, τα οποία βεβαίως δεν μπορεί να τα βρει ο Μητσοτάκης, ότι ο μέσος ονομαστικός μισθός του 2025 παραμένει μικρότερος κατά 4% από τον αντίστοιχο του 2011. σήμερα. Με αυτή την αύξηση. 4%. Και προσέξτε, ούτε αυτό είναι αληθινό, γιατί σε πραγματικές αποπληθωρισμένες τιμές η πραγματική μείωση είναι 19%. Ο μέσος λοιπόν μισθός σήμερα είναι 19% μικρότερος από το 2011. Θυμάστε κάτι μνημόνια ενδιάμεσα, ε? Κάτι Πασό, κάτι ΜΜΕ, κάτι Βενιζέλους, κάτι Νέες Δημοκρατίες, κάτι εγώ δεν κυβερνώ με αυτόν, αλλά ψηφίζουμε παρέα μνημόνιο, ε? Κάτι πρώτη φορά αριστερά, κάτι Λάος, κάτι Βελόπουλου, αυτά, όλα αυτά. Πάμε τώρα. Αληθώς. Αληθώς ρε μαλάκα, γύρνα κόλλο το αυγό. Όμως, το χειρότερο, ίσως σε επίπεδο Αγίου Βαλιστικού που ακούστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, θα σας το πούμε τώρα. Ο Κυριάκος Πυρακάκης λοιπόν, ο πασοκογενής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, την εβδομάδα που μας πέρασε δήλωσε ότι η οικονομία μας είναι περισσότερο θωρακισμένη από ό,τι ήταν ποτέ. Δεν θέλω καν να σας δείξω φωτογραφίες, δεν το συζητώ για βίντεο. Ποιοι υπουργοί οικονομικών τα τελευταία 20 χρόνια έχουν χρησιμοποιήσει την έκφραση «θωρακισμένη για την οικονομία» και τι ακολούθησε μετά? Πάρτε το πάνω σας, πολύ θα περάσετε, πολύ ωραία. Γράψτε απλώς «αλογοσκούφης», «θωρακισμένη». Μετά γράψτε «καραμαλής», «θωρακισμένη». Και συνεχίστε, «χαρδούβελης», «θωρακισμένη». Βάλτε «θωρακισμένη», όχι το «Μερσεντές», «θωρακισμένη οικονομία». Και θα δείτε ακριβώς τι ξέρει ο απόφυτος λυκείου και δεν ξέρει ο πασοκογενής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Φεύγουμε λοιπόν από την οικονομία των πατήριδων με τα 771, 920 μεικτά πόσο έχει το αρνάκι μάνα μου και πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι το αρνί το έχουν στην ταράτσα για να μην χάνουν το ρυθμό και τα μπράτσα από το άρμεγμα που κάνουν στο δημόσιο ταμείο. Εφοπλιστές, σε όλα τα προηγούμενα βίντεο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος σας έχουμε πει τη γνώμη μας. Λύκειο είπαμε, καλά όχι απλό λύκειο, ζαραλύκειο κουβαούνων, αλλά λύκειο, όπως για το κάνεις. Τη γνώμη μας λοιπόν για το ποιους αφορούν τα όπλα, για το ποιους θέλουμε όπλα στο εξωτερικό, φρεγάτες και άλλα πανάκριβα οπλικά συστήματα και γιατί έχουμε αλλάξει το όνομα του Νίκου Δένδια εδώ και μήνες σε αντεγαμίσου Νίκου Δένδια εδώ και μήνες. Τι είπε ο Δένδιας λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Ό,τι λέμε εμείς από την αρχή των βίντεο. Ευχαρίστησε τους Έλληνες εφοπλιστές, τους θύμισε ότι με νόμο δεν πληρώνουν εφορία καθόλου, τους θύμισε ότι τα καράβια μας είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου και ποιος ξέρει πού θα είναι αύριο, όπως λέμε εμείς εδώ και τόσο καιρό, ο Δένδιας, και επίσης τους είπε, σας παρακαλώ, αν θέλετε, ενισχύστε λίγο να αγοράσουμε και κανένα καινούργιο οπλικό σύστημα, γιατί από κάτω τους άλλους τους έχουμε αρμέξει ακόμα και στους αμπελόκηπους. Δεν αντέχουν πια. Τι θα μείνει? Δένδιας. Αντεγαμίσουν ήχο Δένδιας.
4: Ο ελληνικός εφοπλισμός, παραδείγματος χάρη, διάγει λαμπρές ημέρες κερδών. Και χάρη στο νόμο 27 το 1975, η πατρίδα έχει αποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την προνομία της φορολόγησης των κερδών της εφοπλιστικής δραστηριότητας. Πολλοί εκ των Ελλήνων εφοπλιστών, ο κ. Αγγελάκος είναι το λαμπρό παράδειγμα, αναφέρθηκε αυτό σε άλλους, ξαναλέω, δεν θα πάω στον κατάλογο γιατί είναι μακρύς. Πολλοί των εφοπλιστών βοηθούν τις ένοπλες δυνάμεις. Αρκετοί όμως δεν το πράττουν. Αναμένουμε εντύμως και από αυτούς. Τα πλοία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι ανοιχτά από την Κύπρο, θα είναι αύριο το πρωί ο Θεός ξέρει πού, θα είναι πάντοτε εκεί όμως για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία. Χρειαζόμαστε όμως και εμείς τη δική τους συνεισφορά και τη δική τους βοήθεια, διότι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα.
1: Είδατε, ούτε εγώ να τα έλεγα στο Ζαραλίκ TV. Τα ίδια λέμε, άντε γάμι στο Ζαραλίκο. Πάμε λοιπόν να δούμε οι Έλληνες εφοπλιστές, όπως θα διαβάσω για μια ακόμα φορά που έχω βαρεθεί, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι που το γράφουν κάτω στα σχόλια. Φίλε, δεν έχεις δίκιο, δεν ξέρεις τι προσφέρει το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην πατρίδα. Ό,τι πείτε, παιδιά, στα στενά του Ορμούζ που τρέμει η ψυχή σας, μη φάτε κανένα πύραυλο για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Έτσι λοιπόν. Ένα κανάλι, ένα ΜΜΕ, το Μέγκα, ενός εφοπλιστή και μαλακίες λέω, όλα τα κανάλια στη χώρα, όλα τα ΜΜΕ σε εφοπλιστές ανήκουν, οπότε δεν έχει καμία σημασία ποιο κανάλι είναι. Τα ίδια είναι, τα ίδια αρδάκια έχουν και τα ίδια λένε. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, αν συνδυάσουμε τα όπλα, τα πανάκριβα που πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι, γιατί αυτοί δεν είναι φορολογούμενοι, για να φυλάνε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών ανά τον πλανήτη. Τι να κάνουν και τα κανάλια των εφοπλιστών, βάζουν τα αρδάκια να βγάλουν κανένα ναυτικό από τα στενά του Ορμούς που κινδυνεύει η ζωή του. Γιατί είναι κακοί οι Ιρανοί? Όχι, γιατί οι εφοπλιστές στέλνουν τους ναυτικούς να σκοτωθούν εκεί και γιατί οι εφοπλιστές αρνούνται να πληρώσουν διόδια για να περάσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς να τους πειράξει κανείς. Γιατί τα στενά του Ορμούς ξαφνικά εδώ και τρεις εβδομάδες απέκτησαν διόδια, ενώ δεν είχαν ποτέ στην ιστορία? Γιατί το Ιράν, παρόλο που είναι 40 χρόνια σε αποκλεισμό εμπορικό και οικονομικό, ποτέ δεν είχε βάλει διόδια στο Ορμούς. Τώρα έβαλε. Γιατί του επιτέθηκαν. Το αμυνόμενο λοιπόν Ιράν προσπαθεί και αυτό να αμυνθεί και οικονομικά. Οι Έλληνες εφοπλιστές, αν θέλουν να περάσουν τα καράβια τους, μπορούν απλώς να πληρώσουν σε Γουάν και να πάνε όπως πάνε και τα υπόλοιπα. Όχι, άλλοι θα πληρώσουν για να περάσουν, και μερικοί με τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, σε ένα ΜΜΕ ενός εφοπλιστή βγάλαν ένα ναυτικό για να μιλήσει για το δράμα, αντικειμενικά δράμα, δεν έχει πλάκα, που ζει ένας ναυτικός που είναι καθυλωμένος σε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στη θάλασσα και γύρω-γύρω να σφυρίζουν πύραυλοι. Ο Θεός της κωμωδίας σε μεγάλα κέφια. Οι Έλληνες εφοπλιστές προσφέρουν πολλά στο κράτος και δίνουν και δουλειά στους Έλληνες και έχουν και τη σημαία ψηλά.
5: Και εδώ βλέπετε ένα πλοίο. Και ακριβώς το σημείο το οποίο βρίσκεται και το συγκεκριμένο πλοίο είναι εδώ. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μοντέ. Θα τον δούμε, γιατί ο κύριος Μοντές είναι ο υποπλοίαρχος του με ελληνική σημαία πλοίου. Πείτε μας το όνομά του, κύριε Μουντέ, καλησπέρα. Πώς το λένε το πλοίο?
6: Ας κάνουμε μια διευκρίνηση, δεν είναι υπό ελληνική σημαία, είναι ελληνικών συμφερόντων.
5: Είναι ελληνικών συμφερόντων λοιπόν, αλλά είναι με Έλληνες στο πλήρωμα.
6: Είναι ο μόνος Έλληνας μέσα στο πλοίο, ο μόνος.
5: Όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλων εθνικότητων.
1: Αν έχει γκίνια το σεντερφόρ, δεν μπαίνει μέσα η ρουφιάνα με τίποτα, ε? Ούτε ελληνική σημαία το πλοίο, ούτε πλήρωμα ελληνικό. Ένας είμαι, λέει ο Κακομοίρης. Και ιστορία. Ένας, βέβαια, πώς ήταν, παιδιά. Ένας είναι. Διαβάστε λοιπόν τι συμβαίνει στα ελληνικά πλοία, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τη γνωστή ποσόστοση, ποιοι δουλεύουν, πόσα παίρνουν, σε τι συνθήκες και τι βάζουν αυτούς τους ανθρώπους, σαν αυτόν που βγάλαν εδώ για να πουλήσουν από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών συγκίνηση και ευαισθησία. Τι βάζουν αυτούς τους ανθρώπους να υπογράψουν για να βρεθούν εκεί? Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί? Γιατί εδώ πεινάνε. Πάρα πολύ απλά. Δεν έχει άλλο λόγο. Είναι απλά φτωχοί. Και συνεχίζουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, μεταξύ Γλεντιού και Ευτιού και Τσιφτετελιού, ο προφήτης είχε πει ότι είναι λίγο χοντρό ακόμα και γι' αυτό το επιτελικό τριμπούρδελο που τα κάνει όλα και συμφέρει γιατί τα κάνει φτηνά. Ακούγεται λίγο χοντρό να προστατεύει ταυτόχρονα, έτσι λένε τα ΜΜΕ, δεν ισχύει, και την Κύπρο από τους Τούρκους και τους Τούρκους από τους Ουρανούς, από τους Ιρανούς. Κοίτα ένα πρωτοσέλιδο. Τι λέει? Η Ελλάδα προστατεύει και την Τουρκία. Άστο καλό. Εντάξει. Τι θέλετε εγώ να πω τώρα, Τι να πω εγώ? Ορίστε. Ό,τι πουν τα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Το μόνο που δεν ξέρει ο προφήτης, παιδιά, είναι πότε θα πεθάνει. Αλλά δεν αγχωνόμαστε γι' αυτό. Θα το διαβάσουμε μία μέρα πριν συμβεί το μοιραίο σε ένα ΜΜΕ του Βαγγέλη. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο ρυθμό μας για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τι ακριβώς συμβαίνει με τη χώρα μας και τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο. Διαβάζουμε εδώ ότι ο κύριος Γέρα Πετρίτης επικοινώνησε, λέει, σε έντονο ύφος με τον ομόλογό του Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και του ζήτησε να περάσουν επιτέλους τα καράβια τα ελληνόκτητα των ελληνόψυχων Ελλήνων εφοπλιστών από τα στενά του Ορμούζ. Από πού και ως πού? Υπάλληλος του είναι ο Γεραπετρίτης και πήρε εκ μέρους των εφοπλιστών? Εννοείται. Δηλαδή, τι θέλετε, να σας δείξω και αποκλειστικές φωτογραφίες?

είδους υλικού στο τρομοκράτος, στους γενοκτόνους, στους παιδοκτόνους, στους σιωναζί του Ισραήλ. Όπως βλέπετε, γύρω γύρω το πάμε το αληθώς ο Κύριος. Δηλαδή, μην τελειώσω το βίντεο και βάλω το άλλο μπλουζάκι. Ή θα αναστηθούμε ή θα φαγωθούμε. Κοντοζυγώνει, παιδιά. Είναι και ο Μπίμπι με την προβοκάτσια. Δύσκολα τα πράγματα. Παρόλο όμως που τα πράγματα είναι δύσκολα, η χώρα δεν χάνει το ρυθμό της στις αγορές εξοπλισμών με τις ανάλογες μίζες και στη στήριξη των συμμάχων. Ποιοι είναι οι σύμμαχοι? Μην βρούμε κάθαρμα στη χώρα. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος είναι πάντα το μεγαλύτερο κάθαρμα του πλανήτη. Τα τελευταία 78 χρόνια είναι το τρομοκράτος του Ισραήλ. Ο καλύτερος σύμμαχός τους λοιπόν είμαστε εμείς και αυτοί σε εμάς. Έτσι λένε τα ΜΜΕ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν στη Βουλή, στη χώρα όπου ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κατώτατο 771,67 καθαρό, οι τύποι αποφάσισαν αγορά εξοπλισμών και για την ακρίβεια αντιεροπορικού θόλου από το Ισραήλ αξίας 5 δις. Τώρα, το τι ακριβώς θα προστατεύει αυτός ο θόλος, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Ό,τι ακριβώς προστατεύουν οι Patriot, ό,τι ακριβώς προστατεύει η Μπελαρά, ό,τι ακριβώς προστατεύουν όλα τα όπλα που πληρώνουμε από την τσέπη μας οι φορολογούμενοι. Ακριβώς το ίδιο. Απ' την άλλη, επειδή ο συγκεκριμένος θόλος στον τελευταίο πόλεμο έχει αποδειχθεί σουρωτήρι για να σουρώνεις μακαρόνια, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Αυτό το θόλο το διαφημίζουν ως αδιαπέραστο από το Ισραήλ. Αν παρατηρείτε τι συμβαίνει στον πόλεμο, αν ασχολείστε, όχι μέσω των ΜΜΕ, μέσω σοβαρών πηγών, για την ακρίβεια, όχι μέσω των ελληνικών ΜΜΕ, αυτός ο θόλος στο Ισραήλ έχει γίνει σουρωτήρι. Κάθε τρεις και λίγο, όπως μας λένε με δακρύβρεχτα ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, δέχονται στις πόλεις πυράβλους από το Ιράν. Οπότε λοιπόν πρέπει να συνεννοηθεί η κυβέρνηση από τα κεντρικά με τα αρδάκια από τα κρατικά. Τι ακριβώς συμβαίνει, παιδιά? Σκάμε 5 δις για να πάρουμε ένα θόλο αδιαπέραστο ή σκάμε 5 δις για ένα θόλο που είναι σουρωτήρι και τα δίνουμε απλώς στον Μπίμπι Νετανιάχου για να έχει να πληρώνει τους δολοφόνους που σκοτώνουν αμάχους παντού στον πλανήτη? Μη μας μπερδεύετε, ε? Δεν έχουμε και κατσίκα στο 16. Αφήνουμε λοιπόν όλα αυτά τα β' κατηγορία, ας πούμε, θέματα. Πόλεμοι τώρα, πύραυλοι, μισθοί, 5 δις και έλα μωρ μαλακίες. Αυτά είναι της πλάκας. Και πάμε στα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Τι θα γίνει με το Άγιο Φως? Θα έρθει. Τι θα γίνει επιτέλους με το Άγιο Φως? Σας θυμίζω απλώς ότι το παπατζηλίκι του Αγίου Φωτός ξεκίνησε επί Πασόκ. Όλος τυχαίος. Επί Πασοκάρας όλα τα καλά στη χώρα. Πριν δεν είχαμε Άγιο Φως, είχαμε φως. Όπως παπ, ανάβησε ένα φως. Αυτό είναι όλο. Τώρα λοιπόν έκλεισε ο Μπίμπι, ο σύμμαχος, τα έκλεισε όλα να κάτω λέει και δεν αφήνει κανένα να πάει να κάνει στον Πανάγιο Τάφο εκεί, ούτε να ψάλει, ούτε να πει αυτά που πρέπει να πει, ούτε να διαβάσει, ούτε να γίνει το θαύμα με θεϊκή παρέμβαση να ανάψει το Άγιο Φως, να στείλουμε το αεροπλάνο, να το φέρει εδώ, να πάει παντού στη χώρα. Δεν αφήνει ο Μπίμπι. Τώρα, ο Μπίμπι, πολλά θεματάκια από ό,τι έχω καταλάβει έχει με τους χριστιανούς γενικότερα, αλλά ακόμα πιο γενικότερα με τους πολιτισμένους. Αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερες αντιδράσεις, παιδιά. Τι γίνεται, δεν σας βλέπω ζωηρούς. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Το τρομοκράτος του Ισραήλ έχει ξεκινήσει γενοκτονία και εκτοπισμό στο Λίβανο. Στο Λίβανο, λοιπόν, όπως υπάρχουν άπειρες ειδήσεις να βρει κάποιος εκτός ελληνικών ΜΜΕ, κυρίως την πέφτουν σε χριστιανικά χωριά. Καταστρέφουν μνημεία χριστιανικά, τα οποία ένα μνημείο δεν έχει να κάνει με το αν πιστεύεις. Το μνημείο είναι μνημείο αντικειμενικά, έχει αξία πολιτιστική, πολιτισμική, επειδή είναι φτιαγμένο τότε. Δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος για να θεωρείς ότι αυτό είναι μνημείο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι πολιτισμένος. Οι απόλυτα βάρβαροι λοιπόν, σιωναζοί Ισραηλινοί, βαράνε αβέρτα ναούς και στο Λίβανο, όπως βαράνε αβέρτα αρχαιολογικούς χώρους στο Ιράν. Αβέρτα. Λέω, δεν μπορεί ρε φίλε. Θα σκάσει μια μέρα μια ανακοίνωση, θα τη δούμε όλοι, χριστιανικές οργανώσεις, με πρώτο εδώ τον Αρχιεπίσκοπο, θα κάνουν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια πορεία, κάτι, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Τι έγινε, παιδιά? Τι γίνεται? Είναι σαρακοστή ίσως, η νηστεία φταίει. Να χορτάσουμε πρώτα. Εντάξει. Δευτέρα του Πάσχα. Εμείς θα περιμένουμε Δευτέρα του Πάσχα. Λοιπόν, έτοιμο το μπλουζάκι. Εμείς εννοείται ότι θα έρθουμε. Είναι η χαρά μας οι διαδηλώσεις και οι πορείες. Πάμε λοιπόν να

0: δούμε τι γίνεται με το Άγιο Φως. Σοβαρό πρόβλημα. Λέει και σκέφτεται η κυβέρνηση να στείλει ειδικό αεροπλάνο. Παραδοσιακά στέλναμε ειδική πτήση. Τώρα θα στείλουμε ειδικό αεροπλάνο με ειδική πτήση. Για να μην έχουμε για στοχίες. Όσο πιο ανεβαίνει το μπάτζετ, τόσο πιο εύστοχοι θα είμαστε. Για να δουν πώς θα γίνει να φέρουμε εδώ το Άγιο Φως. Βέβαια, πρέπει οπωσδήποτε αυτός που θα κάνει αυτή την κίνηση να περάσει ένα βράδυ να γεμίσει το στόμα του με. Τώρα πώς να το πω, είναι και η Σαρακοστή. Ήθελα να πω με τα αρχίδια του Νετανιάχου, αλλά δεν το λέω γιατί σέβομαι τη Σαρακοστή. Όμως, μήπως. Λέω, ρε παιδί, μήπως. Μήπως είναι πεταμένα λεφτά. Μήπως το κράτος δηλαδή πληρώνει και εμείς τα λεφτά μας. Πώς είναι ο θόλος που είναι σωροτήρι. Μήπως και το Άγιο Φως τώρα είχα μια παπάντζα και εξοδεύουμε τα λεφτά μας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι παπάντζα ή όχι, δεν παίρνω θέση. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ένα δικαστήριο στη χώρα μας με κατηγορούμενο τον κύριο Αλικάκο, ο οποίος δικαιώθηκε. Που έχει γράψει ένα βιβλίο που έλεγε ότι είναι απόλυτη παπάντζα. Αλλά ακόμα πιο αλήθεια είναι ότι έχει δώσει και μια συνέντευξη κάποτε ένας που ήταν σκευοφύλακας. Καντιλαλάφτης. Ένας παπάς δηλαδή με τα μουσια του. Που υπηρετούσε εκεί στον Πανάγιο Τάφο και είχε πει, μην τα λέω εγώ.
1: Πώς ανάβει το καντήλι. Να το πούμε για άλλη μια φορά, ναι. Να το πούμε στην κάμερα. Λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας. Εσείς ήσασταν σκευοφύλακας το 85, το 86, το 87 και το 88. Βγάλατε τέσσερις φορές.
2: Ακριβώς.
1: Το βάλατε.
2: Βάλατε, έβαλα την ακίνητη καντήλα αυτή που λέμε.
1: Ναι, το τέσσερις φορές.
2: Το έβαλα στον Πανάγιο Τάφο και το άναψα εγώ.
1: Το ανάψατε
2: το
1: εσείς.
2: Το ανάψα εγώ με σπίρτα, άναψα το καντήλι.
1: Λέτε ότι ανάψατε το καντήλι μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Το πήγατε.
2: Το πήγα και το άναψα.
1: Και το ανάψατε με σπίρτα.
2: Με σπίρτα.
1: Και είναι τέσσερις φορές.
2: Τέσσερις φορές.
1: Την ίδια ακριβώς δηλαδή διαδικασία, και τις τέσσερις
2: ναι, ναι.
1: Χρονιές.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω ο κύριος ήταν πολύ καθαρός, δηλαδή το κοριτσάκι με τα σπίρτα είναι θαύμα, ο μουσάτος με τα σπίρτα δεν είναι θαύμα, είναι δουλίτσα, αλλά ακόμα και αν όλα αυτά είναι ας πούμε παραπληροφόρηση, ψέματα κτλ. Και θέλουν να χτυπήσουν την πίστη μας, εδώ υπάρχουν άπειρα βίντεο. Και θα το πω σοβαρά, με τον κύριο Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πουλούσε βιβλία και διάβαζε κείμενα που έλεγαν ότι το Άγιο Φως είναι απάτη. Τώρα είναι δυνατόν ο Πίπης. Δεν ξέρω. Ό,τι που είναι τα βίντεο.
3: Γλυκή θρησκεία, το μεγάλο ψέμα στη σκιά του γίγαντα ελληνισμού. Γλυκή θρησκεία, ο ένοπλος δόλος. Το τρίτο βιβλίο είναι βιβλική θρησκεία, Αβραάμ ο Μάγος. Θαύμα η απάτη, το Άγιο Φως της Ιερουσαλήμ.
4: Να λιγουρεύεστε!
3: Εδώ κάτω, όλο το κείμενο του Αδαμαντίου Κοραή, ο οποίος θεωρεί όλη αυτή την υπόθεση ένα φοβερό ψεύδος. Κατασκευασμένο εντελώς, έτσι.
5: Πίσω υπάρχουν και δηλώσεις, άμα θέλει να τις διαβάσεις.
3: Διάβασα, όπως και ο Αδαμάντιος Κοραή, ότι η Ιερουσαλήμ είναι όνειδος και έσχος στρατηγούμενων από θρασίτε τους θαυματοπλάστες.
6: Για μένα που είμαι χριστιανός όμως, αυτό προσβάλλει τον πυρήνα της θρησκείας.
3: 2.10.52.21.4.16 Το μεγάλο ψέμα, ο ένοπλος δόλος, Αβραάμ ο Μάγος και το θαύμα ή απάτη το Άγιο Φως Ιερουσαλήμ.
0: Τώρα, δεν ξέρω πού τα βρήκατε αυτά τα βίντεο, κύριε Ζαραλίκο, αλλά κινδυνεύετε να σα κάνω μήνυση, εντάξει. Λοιπόν, δεν ανέχω τι φυλακίε. Εντάξει, ίσω στο παρελθόν, ίσω είχα πουλήσει και βιβλία Εβραίοι, όλη η αλήθεια. Επειδή λοιπόν πουλούσα το βιβλίο Εβραίοι, όλη η αλήθεια, σημαίνει ότι ήξερα όλη την αλήθεια. Όχι, ήξερα όσοι ήξερα τότε. Μετά έμαθα όλη την αλήθεια, συν κάτι. Άμα πα στο συν κάτι, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι όπω πριν. Why? Έτσι λοιπόν και για το Άγιο Φως, εννοείται, είχα πει ορισμένα πραγματάκια ότι είναι ένα παραμύθι, είναι ένα παπατζηλίκι, όχι εγώ. Ο Κοραής. Εγώ δηλαδή φταίω επειδή τα λέει ο Κοραής. Εγώ απλώς πουλάγα το βιβλίο. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό. Σημασία δεν έχει πώς ανάβει το φως. Ακούστε, ακούστε πιστοί, ακούστε χριστιανοί, ακούστε συνάνθρωποι. Δεν έχει σημασία πώς ανάβει το φως. Το φως μπορεί να ανάψει από σπίρτα. Μπορεί να ανάψει από αναπτήρα. Σημασία έχει σε τι περιβάλλον ανάβει, τι λόγια λέμε πριν, με την κατάνοιξη που το παίρνουμε κτλ. Δηλαδή, ας μην απορρίψουμε, ας πούμε, ότι μια μικρή φλόγα μπορεί πίσω της να κρύβει ένα μεγάλο θαύμα. Δηλαδή, επειδή είναι μικρό κάτι. Μικρό. Σημαίνει ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω. Εδώ έχω ένα αναπτήρα. Είναι μικρός. Είναι μικρός, εντάξει. Δεν είναι βέβαια. Υπάρχουν και μικρότερα αντικείμενα από αυτό τον αναπτήρα. Αλλά είναι υπόθεση Predator. Ό,τι πει ο Ντίλιαν. Άμα βγουν τα βίντεο, ό,τι πει ο Ντίλιαν, θα απαντήσω λοιπόν και για το μικρότερο. Επειδή λοιπόν αυτό το αναπτυράκι είναι τόσο τα μικρούλι, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει το θαύμα και να φέρει το Άγιο Φως. Επειδή είναι μικρό, ανάβει. Ρε, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, δεν θέλω από κυρίες, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε, να σου ρωτήσετε τη μαμά σας, τη θειά σας. Δεν έχει σημασία το μέγεθος. Μικρό, μικρό, αλλά τη φωτιά την ανάβει. Ανάβει φωτιές, ανάβει, ανάβει φωτιά. Ανάβει και το μικρό. Έλα. Θαύμα. Θαύμα. Καλή Σαρακοστή. Αληθώς. Τι να πω τώρα. Ψέματα. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν του Πίπη εδώ, ότι δεν έχει σημασία το μέγεθος, ακόμα και το μικρότερο μπορεί να κάνει ένα θαύμα και να ανάψει φωτιές, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Πίπης. Θα σας χαιρετήσουμε λοιπόν και να σας πω ότι δεν ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα αν θα κάνουμε βίντεο. Γενικά τις επόμενες δύο εβδομάδες μπορεί να κάνουμε, μπορεί να μην κάνουμε, θα δείξει, ό,τι να γίνει θα γίνει. Σίγουρα πάντως μία από τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανεβάσουμε την περσινή μας παράσταση στο κανάλι, δωρεάν βέβαια. Όπως πάντα, και λίγο πριν σας πω να προσέχετε, επειδή μπορεί να μην κάνουμε όντως βίντεο την επόμενη Τρίτη, να σας πω το φινάλε που θα έλεγα στο βίντεο της επόμενης Τρίτης. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν που γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο οποίο θέλοντας και μη λίγο ή πολύ όλοι συμμετέχουν, σε εκκλησίες, σε τηλεοράσεις, με σειρές, στην τηλεόραση, με ταινίες, τάχα μου δήθεν, ιστορικές κτλ., θα παίξει εννοείται για μια ακόμα χρονιά και το παραμύθι, που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά είναι παραμύθι, του Ηρώδη και της Σφαγής των Ιππίων. Γιατί είναι παραμύθι, βαριέμαι να μπω σε λεπτομέρειες. Πότε γεννήθηκε ποιος, πότε γίνανε αυτά, μπορεί όποιος θέλει να τα βρει εύκολα. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι στην εποχή μας, στον αιώνα μας και στο έτος αυτό, δεν χρειάζεται κανένας να ψάξει, να συγκινηθεί ή να δει μέσα από ένα παραμύθι όπως του Ηρώδη και τη Σφαγή των Ιππίων. Γιατί αυτό στην εποχή μας δεν είναι παραμύθι. Αυτό στην εποχή μας δυστυχώς είναι πραγματικότητα σε ζωντανή μετάδοση. Έχουμε και Ηρώδη, για την ακρίβεια έχουμε Ηρώδηδες και Σφαγή Νηπίων, χιλιάδων και χιλιάδων. Το πρόβλημα λοιπόν με την πατρίδα μας είναι, και την υποκρισία που υπάρχει γύρω, είναι ότι οι άνθρωποι ψάχνουν, βρίσκουν, συγκινούνται με ένα παραμύθι και μετά δεν τραβάνε κανένα ζόρι να δουλέψουν, να εξυπηρετήσουν, να κοιμήσουν, να ταΐσουν και να κάνουν δουλίτσες και εμπορικές συναλλαγές με τους σύγχρονους Ηρώδηδες, τους σιωνιστές Ισραηλινούς και τους φαντάρους του Αμερικάνικου στρατού στις βάσεις. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν οι άνθρωποι που συγκινούνται με τα παραμύθια να εξυπηρετήσουν και να κάνουν δουλίτσες με αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν έρθουν πιο κοντά στη χώρα τα αποτελέσματα των πράξεων και των πολέμων που κάνει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή οι πάμπτωχοι πρόσφυγες που θα μπουν σε μια βάρκα για να περάσουν το Αιγαίο, εδώ θα φωνάζουν πνίξτε τους. Πνίξτε τους. Το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι το παραμύθι. Το πρόβλημα είναι να ζεις μέσα στη λύθη. Να προσέχετε. Φιλιά. Θα τα πούμε σύντομα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Οι προσπάθειες της παγκόσμιας ελίτ να βάλει την ανθρωπότητα σε ένα ψηφιακό κόσμο όπως η ίδια τον ονειρεύεται, με απρόβλεπτες πραγματικά συνέπειες, θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης. Μαζί μας για μια ακόμη φορά εδώ στην Ελεύθερη Πένα η νομικός Ειρήνη Μαρούπα, η οποία μάλιστα ήταν από αυτές που έδωσαν το παρόν στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πριν από μερικές ημέρες, αναφορικά με τη συζήτηση ακύρωσης, την αίτηση ακύρωσης για τον προσωπικό αριθμό. Θα έχει την ευκαιρία να μας πει πολλά και σημαντικά πράγματα. Κυρία Μαρούπα, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σας βλέπω, που είστε εδώ στην παρέα μας και ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης.
7: Εγώ πάντα χαίρομαι να είμαι μαζί σας, διότι είναι πραγματικά ελεύθερη η ομιλία και η πένα στο κανάλι σας.
6: Αυτός είναι ο στόχος εδώ πέρα.
7: Και χαίρομαι γιατί δίνεται δυνατότητα για ουσιαστική και αληθινή ενημέρωση των πολιτών. Θέλω να σας πω να κάνω και μία παρένθεση.
6: Παρακαλώ.
7: Ήμουνα σήμερα σε ένα μεγάλο κανάλι καλεσμένη, σε μία πρωινή εκπομπή, όπου στα διαλύματα γινόταν λόγος για την απαξίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψάχνανε να βρουν την αιτιολογία για τα χαμηλά νούμερα. Και τους είπα, η αιτιολογία είναι ότι δεν ασχολείστε με τα θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Ασχολείστε με τα εγκλήματα 10.000 φορές μασημένα. Οπότε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και ξεκινάμε να πούμε αυτά που πρέπει για να ενημερωθούν οι ελεύθερα σκεπτόμενοι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αυτά που συμβαίνουν δεν είναι φυσιολογικά, είναι περίεργα, αλλά και κυρίως υπάρχει ένας απότερος κακός σκοπός εις βάρος της ελευθερίας που μας δίδαξε ο Χριστός και που με την Ανάστασή Του την εκπλήρωσε.
6: Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό το κακό σενάριο το οποίο υπάρχει, συζητιέται από υγιώς σκεπτόμενους και από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ψάχνουν τα πράγματα, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης για να βρουν σημαντικά. Όποιος μπει σε μια πραγματική διαδικασία αναζήτησης σίγουρα θα βρει σημαντικά πράγματα μπροστά του. Μπορεί να τα αναλύσει μετά και ο ίδιος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ΣΤΕ και το θέμα του προσωπικού αριθμού που μπαίνει ολοένα και περισσότερο στις καθημερινές μας συζητήσεις και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ αναφορικά με την επόμενη μέρα.
7: Ναι, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα εκδικάστηκαν συνολικά 8 αιτήσεις ακύρωσης κατά του Προεδρικού Διατάγματος 40 του 25, με το οποίο θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός αριθμός, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα και η σύνδεση όλων των προσωπικών μας δεδομένων, φορολογικών, υγειονομικών και προσωπικών, με έναν αριθμό δήθεν για λόγους διαλειτουργικότητας. Το τυράκι λοιπόν είναι αυτό, ας δούμε και τη φάκα. Εγώ καταρχάς να πω ότι έγινε λόγος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν έγινε από μένα ο λόγος, για τα εξώδικα και για το δικαίωμα εναντίωσης. Ενδιαφέρθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαίωμα εναντίωσης στο άρθρο 21 του GDPR, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δηλαδή για τα προσωπικά δεδομένα, και κατά πόσο επιτρέπεται ή δεν απαγορεύεται να εναντιωθούμε σε αυτό, να είναι προαιρετικό δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, όπου ηρίστον παρόδο, έτσι είπαν οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους και ισχυρίζεται και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε, λέει, να κάνουμε ψηφιακή ταυτότητα, και αφού μας το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρτερης ισχύως νόμος, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα, μια απόλυτη ανοησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό είναι στη διακριτική τους ευχέρεια και είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών αν θα το καταστήσουν υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι πρέπει να είναι προαιρετικό, να μην μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου. Στο σημείο λοιπόν αυτό, επειδή έχω δεχθεί και μια τεράστια άδικη και αδικαιολόγητη επίκριση για τα εξώδικα που ξεκίνησαν έτσι από τους αγιορείτες, από τους γέροντες που μου τους ζήτησαν να τα συντάξω, θέλω να πω το εξής σε όσους έτσι
6: σκέφτονται
7: αρνητικά.
6: Ότι δεν είναι η λύση, εν πάση περιπτώσει.
7: Καμία δεν είναι η λύση, μα δεν υπάρχει λύση. Απλώς, καταρχάς να πω ότι τα εξώδικα, επειδή υπήρχε μια μεγάλη στενοχώρια, τα εξώδικα δεν είναι της Μαρούπα. Δεν είμαι εγώ τα εξώδικα. Τα εξώδικα είναι ο ελληνικός λαός. Το δικαίωμα εναντίωσης είναι το ανάστημα που ύψωσε ο ελληνικός λαός και βρέθηκε μεταξύ του, έκανε ομάδες των 20, των 100, των 200 ατόμων να υπογράψει αυτό το κείμενο που έδωσα στη δημοσιότητα, για να πει όχι, να πει ένα περήφανο όχι, δεν να. Αποδέχομαι την ψηφιακή σκλαβιά και θα την πολεμήσω μέχρι τέλους. Τα εξώδικα επίσης επιτέλεσαν και μία άλλη φοβερή λειτουργία, εκτός του ότι ο κόσμος βρήκε τη δυνατότητα κάπως να ακουστεί η φωνή του να πει αυτό το όχι που σας λέω, βρήκε και την ευκαιρία να ενημερωθεί, γιατί δεν γνώριζε. Έχω συναντήσει εκατοντάδες κόσμο και πραγματικά στο τηλέφωνο ακόμα με παίρνουν 10 άνθρωποι τη μέρα. Τον πρώτο καιρό πραγματικά δεν μπορούσα να εργαστώ από τα τηλεφωνήματα που δεχόμουν. Χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς επαγγελματική ενασχόληση με το θέμα αυτό, κανενός είδους. Ο κόσμος λοιπόν ενδιαφερόταν να μάθει, γιατί κάποιοι από αυτούς κατά λάθος νόμιζαν ότι είναι κάτι καλό και εξέδωσαν και ο θελός στον προσωπικό αριθμό και στη συνέχεια ήθελαν και κάποιοι επαναχώρησαν. Όπως επίσης πάρα πολλοί είναι θαμώνες των αθλητικών γηπέδων, είναι οπαδοί ομάδων, όπου για να εισέλθεις πλέον στο γήπεδο πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσεις το wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι, στο οποίο υπάρχει κατευθείαν, δηλαδή μπήκε και δόθηκε σε χρήση ο προσωπικός αριθμός. Και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατήργησαν αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι ακριβώς επειδή ενημερώθηκαν για το TST, προσωπικός αριθμός. Άρα τα εξώδικα είναι του ελληνικού λαού, είναι των ανθρώπων που σήκωσαν το κεφάλι τους και είπανε δεν θα το ανεχθούμε και αυτό, και είναι των ελεύθερα σκεπτόμενων και αντιδρόντων ανθρώπων, οι οποίοι υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις, ακόμα και υποχρεωτικότητας με ποινές, τελικά θα πούνε όχι σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά. Και τώρα να εξηγήσουμε και γιατί έγιναν όλα αυτά. Καταρχάς να πω ότι εγώ τότε αυτό που κυρίως έκανα ήταν να πω στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε αιτήσια ακύρωσης, διότι υπάρχουν και τα έξοδα και δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώσουν έστω και τα λίγα χρήματα που κάποιοι δικηγόροι έτσι είχαν βάλει ως μερίδιο του κάθε πολίτη σε αυτή την αιτήσια ακύρωσης. Δεν έχουν ούτε αυτά τα 50 ευρώ να τα πληρώσουν.
6: Δεν πήγαινε συνολικά.
7: Δεν πλησιάζουν από το υστέρημά τους.
6: Δεν πήγαινε συνολικά, να πούμε, μια αιτήσια ακύρωση. Δηλαδή, αν είχαν μαζευτεί 100 άτομα, δεν πάει συνολικά.
7: Δεν επιτρέπεται 100 δεν άτομα, επιτρέπεται. Το έχουν κάνει τώρα λίγο, 20-20-20 για να παίρνουν και τα πεκούνια, κύριε Δραγάτη. Τι το περάσατε το κράτος. Το κράτος χρειάζεται χρήματα για να τρώνε οι οπεκεπέδες και οι πρεντατόριδες, καταλάβατε. Μπήκε σήμερα, είναι
6: όλα
7: και
6: τα
7: η ημέρα
6: έχουν
7: μας.
6: Σκεφτεί. Όλα τα έχουν
7: και πρέπει
6: σκεφτεί.
7: Να το πούμε και αυτό, το πρέντατορ, αυτό το ωραίο εργαλείο που μας ενημέρωσε ο επικεφαλής εκεί της εταιρείας που το πώλησε στο ελληνικό δημόσιο, ότι μόνο σε κυβερνήσεις το πουλάει αυτό, πουθενά αλλού. Αλλά ο εισαγγελέας του Βαρύου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω σε μία υπόθεση επίσης διαπλεκόμενη, με παρόμοιο τρόπο ενήργησε και τότε, αφορούσε ένα γιατρό βέβαια εκεί, αλλά και εδώ λέει δεν βρήκε, λέει, τίποτα ο άνθρωπος, αυτός δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει συνεντεύξεις, τον Τιλ Ντίλιαν που είπε ότι εγώ τα πουλάω σε κυβερνήσεις και ότι αυτοί παρακολουθούσαν, δεν το κατάλαβε, δεν το άκουσε ο καημένος και δεν αντελήφθη τελικά ότι πραγματικά έπρεπε να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Ή αν τα είδε και τα άκουσε, τότε πιστοποιείται αυτό που σας έχω πει και το λέω τουλάχιστον από το 2014, ότι υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα πίσω από την διοίκηση του ελληνικού κράτους που είναι συναρμοσμένα σε λέσχες, στο ΕΣ, και οι οποίοι λαμβάνουν μια κεντρική καθοδήγηση κατά παράβαση της διάκρισης των εξουσιών. Δεν υπάρχει δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική εξουσία, είναι όλες μια εξουσία, η οποία υπηρετεί έναν σκοπό αλότριο και εχθρικό προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και κυρίως προς την ελευθερία της προσωπικότητας που μας δίδαξε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.
6: Εξάλλου πάντα έχουν εκπροσώπους οι ελληνικές κυβερνήσεις και σε λέσχες και σε διάφορα φόρουμ που γίνονται, έτσι.
7: Ναι, πήγε ο Γλυκούλης μας, δεν τον είδατε, τον κύριο Κερακάκη μας που πήγε στη λέσχη Μπίντελντεμπεργκ. Ναι,
6: αυτό λέω.
7: Κερακάκης
6: με τελευταίο παράδειγμα, χαρακτηριστικό η παρουσία του.
7: Είναι ο αρχιερέας του προσωπικού αριθμού. Τα έχω πει και για αυτόν, τι καλόπεδο που είναι, τι διανέωσε εκεί, πολλά και διάφορα.
6: Σε μια λέσχη.
7: Όμως σε παλιά.
6: Σε μια λέσχη που δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητιέται, έτσι, γιατί δεν βγαίνει και κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε τι συζητάνε μέσα σε κλειστές αίθουσες, κυρία Μαρούμπα. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια, αλλά δεν μας ενημερώνουν. Προφανώς συζητάνε για εμάς χωρίς εμάς.
7: Εγώ να πω την αλήθεια, είδα ένα βιντεάκι της Βασίλισσας Μάξιμα της Ολλανδίας, η οποία παρέστη μετά του συζύγου της στη λέσχη Μπίλντεμπεργκ, η οποία για λόγους που δεν γνωρίζουμε ευνηδίως συνεκλήθη φέτος στην Ουάσιγκτον Απρίλη μήνα, ενώ πάντα γίνεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα κατά το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι τα σχέδια τρέχουν και τα σχέδια που τρέχουν είναι αυτά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Η Βασίλισσα λοιπόν, αυτή η καλή κυρία, την οποία την παρέλαβε νεανίδα εξαργυνής ορμόμενη στην Ισπανία, τη γνώρισε ο Ολλανδός βασιλιάς, δείτε τώρα ένας απλός άνθρωπος πώς γίνεται θηρίο ανήμερο, προπαγάνδιζε σε αυτή την φοβερή λέσχη την ψηφιακή ταυτότητα και εξηγούσε αναλυτικά πόσο η ψηφιακή ταυτότητα θα βοηθήσει το σύστημα στην ασφυκτική παρακολούθηση, όχι μόνο για τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και το έγκλημα κλπ, αλλά και για το σχολείο, παρακολουθούν και τα παιδιά στο σχολείο, και για τον εμβολιασμό, είπε ξεκάθαρα, και για τον οικονομικό έλεγχο, για τα επιδόματα. Καταλάβατε, αυτό είναι το τυράκι, θα σου δώσουν το επίδομα, αλλά θα σε παρακολουθούν και τι ώρα βγαίνεις από το σπίτι σου και οπωσδήποτε και τι κάνεις μέσα σε αυτό, διότι δεν επιτρέπονται όλα και ποιος ξέρει τι αδίκημα θα βρούνε σε λίγο καιρό, διότι υπάρχουν και τα εγκλήματα σκέψης. Ήδη ο αντιρατσιστικός θεσμοθέτησε ένα έγκλημα σκέψης και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο παλιός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αντιστάθηκε σε αυτό στη θεσμοθέτηση του εγκλήματος σκέψης, γεγονός που τότε το 2014 τον οδήγησε εκτός κυβέρνησης για να έρθει ο επόμενος να το θεσμοθετήσει μετευαρεσκίας. Διότι ο κύριος Ρουπακιώτης μας είχε πει τότε στον κύριο Αυτιάτα, είχε πει αυτά και είχε εξαφανιστεί αυτή η συνέντευξη από το διαδίκτυο, ότι οι εβραϊκές οργανώσεις, λέει, ξημεροβραδιάζονταν έξω από το γραφείο του, απαιτώντας τη θεσμοθέτηση του αντιρατσιστικού σε μια χρονική περίοδο που ο ελληνικός λαός πεινούσε, χυμαζόταν, αυτοκτονούσε, διαλυόταν και που κανείς δεν ασχολιόταν με την άρνηση του ολοκαυτώματος για την οποία ήθελαν οπωσδήποτε ποινική μεταχείριση οι εβραϊκές οργανώσεις. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έγινε μια μακρά διαδικασία, παρασταθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, 10 δικηγόροι, μπορώ να σας πω και τα ονόματα αν θέλετε, έτσι κι αλλιώς ήταν δημόσια αυτή η συνεδρίαση, ήταν αρκετές γυναίκες, εγώ είχα υποβάλει έτσι ακύρωσης δική μου αυτοτελή, χωρίς κανέναν άλλον ετούντα ή ετούσα, ακριβώς διότι αφενός δεν ήθελα να καθοδηγήσω κανέναν και να πει κανείς ότι εγώ παίρνω χρήματα για το θέμα αυτό που αφορά την ελευθερία του ελληνικού λαού, αφετέρου γιατί θα υπάρξει κάποια δικαστική δαπάνη όταν απορριφθούν και όσοι απορριφθούν και δεν ήθελα ούτε αυτή να επιβληθεί εις βάρος ανθρώπων που κοπιάζουν να τα βγάλουν πέρα και δεν έχουν τα προστοζήν, αλλά τους απασχολεί και θέλουν να διεκδικήσουν την ατομική ελευθερία τους και την ιδιωτικότητά τους. Οπότε ήμασταν, αν θέλετε μπορώ να πω και ονομαστικά, ήταν ο κύριος Θανάσουλας από τη Νίκη, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος με 3, αν θυμάμαι καλά, αιτήσεις ακύρωσης πολιτών, ήταν η κυρία Πολύζου και η κυρία Τσορβά, οι κυρίες αυτές είναι δικηγόροι. Η κυρία Πολύζου είχε κάνει μια αίτηση ακύρωσης όπως εγώ μόνη της και επικαλείτο τα θέματα θρησκευτικής συνείδησης, όπως επίσης και η κυρία Τσορβά είχε και άλλους αιτούντες. Είναι δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη η κυρία Τσορβά και εκείνη επικάλυπτο θέματα, κυρίως θέματα θρησκευτικής συνείδησης, αλλά εκείνη επικαλέστηκε και το δικαίωμα εναντίωσης, τα εξώδικα, είχε κάνει και αυτή η εξώδικα. Ήταν ο κύριος Στεφάνου, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός αν εκπροσωπούσε κάποιους ιδιωτές, δεν το γνωρίζω όμως, ούτε γνωρίζω αν εκπροσωπούσε κάποιον φορέα. Και ήταν και δύο κοπέλες, δικηγόροι εκ μέρους του Γιανακόπουλου, του διοικητή, του ιδιοκτήτη της φαρμακευτικής εταιρείας, και τη ΣΚΑΕ Πανθηναϊκός, ο οποίος έκανε υπευαλήτηση ακύρωση για τον εαυτό του και για λογαριασμό του ανήλικου γιού του. Στη δική
6: Δημήτρη
7: μου,
6: Γιανακόπουλου, έτσι, του ιδιοκτήτη.
7: Ναι, βεβαίως. Τη δικιά μου αίτηση ακύρωση υπέγραψε ο καθηγητής δημοσίου δικαίου ο Γιώργος Οτράντας και συμπαραστάθηκα μαζί του. Οπότε ήμασταν οι δύο 15 λεπτές, αγορεύσεις εγώ και ο κύριος Οτράντας και τα δύο κορίτσια του Παναθηναϊκού, της ΣΚΑΕ Πανθηναϊκός. Οι υπόλοιποι είχαν αυτά τα 12 λεπτά για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Οι οποίες ήταν... Α, ήταν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, συγγνώμη, ξέχασα. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και αυτός είναι έγκριτος δικηγόρος που ασχολείται με το δημόσιο δίκαιο, για λογαριασμό, νομίζω είχε 2 αιτήσεις ακύρωσης και ο οποίος ήταν εκείνος που έφερε και την έρευνα που έχει διεξαγάγει η καθηγήτρια πληροφορικής, κυρία Σφακιανάκη, από την οποία προκύπτει και το διάτριτο και ο έλεγχος, αυτό το digital grid, αυτός ο ψηφιακός έλεγχος, το πλέγμα ελέγχου, στο οποίο αποσκοπούν οι κυβερνήσεις θεσμοθετώντας την ψηφιακή ταυτότητα. Το περίεργο είναι, θέλω να σας πω, είναι και λίγο αστείο, γιατί τα βλέπω εδώ στο επώνυμα και απορώ με αυτά που έχουν γράψει.
6: Ναι.
7: Για να δικαιολογήσουν αυτά τα δικαιολόγητα. Ακούστε τώρα συγκεκριμένα. Λέει, το μητρό προσωπικό αριθμό περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Δηλαδή, όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, αριθμό δευτείου ταυτότητας, άμκα και άφημη. Από πότε είναι απολύτως αναγκαίο, έτσι σημασία η έκφραση, για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας, το άμκα μας και το αφημί μας. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν γινόταν επαλήθευση των στοιχείων μας, της ταυτότητάς μας. Δεν καταλάβαινε κάποιος ποιοι είμαστε. Λέτε, άμα δεν δώσω εγώ το αφημί μου, να με μπερδέψουν με κάποια άλλη. Το μητρόνυμο, πατρόνυμο, ημερομηνία γέννηση δεν είναι μοναδικά. Άντε να συμπίπτουν και το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Η ημερομηνία γέννηση και αυτή θα συμπίπτει. Και ο τόπος γέννησης θα συμπίπτει. Όλα, και ο αριθμός ταυτότητας και αυτός θα συμπίπτει. Το γελίο του θέματος λοιπόν ήδη αποκαλύφθηκε, διότι στην παραδοχή αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει παραδοχή παραβίασης της αρχής της ελαχιστοποίησης των προσωπικών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στα προσωπικά δεδομένα, να μην μπαίνουν ποτέ σε μια ενιαία πλατφόρμα και να μπαίνουν τα ελάχιστα δυνατά. Γιατί? Για να είναι πιο δύσκολο να κλαπούν, για να είναι πιο δύσκολο κάποιος να τα πάρει όλα μαζί και να τα... να τα κλέψει, να τα χρησιμοποιήσει για αλλότερους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους υπάρχουν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα και κυρίως για την αποτροπή δημιουργίας ψηφιακού προφίλ. Έτσι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα αρχίζουμε με τα προβλήματα. Το ένα είναι το ψηφιακό προφίλ. Το άλλο πρόβλημα που πολύ σοβαρό είναι η λειτουργική επέκταση των λόγων για τους οποίους θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός αριθμός, για να το πω απλά δηλαδή, ενώ μας λένε αυτοί ότι έγινε για λόγους διευκόλυνσης, για να εύκολα, δηλαδή εγώ να πατάω τον προσωπικό μου αριθμό, μας λένε και το άλλο το ωραίο, δεν θα καταργηθεί λέει το ΆΜΚΑ με το αφημί, αλλά θα μπαίνουμε στον προσωπικό αριθμό και ο προσωπικός αριθμός θα μας οδηγεί στο ΆΜΚΑ ή στο αφημί. Τότε παιδιά γιατί? Πατήσουμε κατευθείαν το αφημί. Τα ξέρουμε τα νουμεράκια και το ΆΜΚΑ. Τα έχουμε μάθει όλοι. Είμαστε σαΐνια. Δεν δυσκολευόμαστε σε τίποτα. Και επίσης δεν θέλουμε να σας εκχωρήσουμε την ελευθερία μας και ξαφνικά όποιος μπαίνει στον προσωπικό αριθμό να μπορεί να μπει και να διαβάσει όλα τα προσωπικά μας δεδομένα υγείας, φορολογίας και τα προσωπικά μας στοιχεία, ποιανού παιδί είμαστε, τα παιδιά τα δικά μας, το που γεννηθήκαμε, που μένουμε, τα πάντα όλα.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι λοιπόν,
6: την πρόσβαση αυτή, θα δει τα πάντα πραγματικά.
7: Έτσι λοιπόν εδώ, στη σελίδα 6 του υπομνήματος που έχουν τουλάχιστον για τη δικιά μου αίτηση ακύρωσης, λένε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν στα φυσικά πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους Μητρώου για την επίτευξη της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων τους. Δηλαδή ότι θα κρατήσουν αυτό που σας είπα, το ΑΦΜΗ και το ΑΝΚΑ. Δηλαδή κοινώς δουλευόμαστε, άρα δεν υπάρχει λόγος θεσμοθέτησης του προσωπικού αριθμού και παραβιάζεται και η αρχή της ακρίβειας. Όλες οι αρχές γενικά που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτροπή συσσόρευση προσωπικών δεδομένων έχουν παραβιαστεί σε αυτό το προεδρικό διάταγμα.
6: Υπάρχουν λοιπόν δικλείδες ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το ότι η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς εξυπηρετεί, να το πω λαϊκά, σκοτεινούς σκοπούς, έτσι. Δεν είναι δηλαδή να εμπιστευόμαστε το ότι θέλει το καλό μας,
7: ναι.
6: ή δεν τα λέω καλά, κυρία Μαρούμπα?
7: Όχι, μια χαρά τα λέτε. Απλώς υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ελευθερίας των λαών και επίσης έχει δοκιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο στην Ελβετία, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελβετία, αλλά δείχνει το δρόμο. Μια χώρα η οποία έχει όλες τις υπερτράπεζες, έτσι, και κυρίως την Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων, και που την ενδιαφέρει ο κεντρικός έλεγχος, με δημοψήφισμα πριν από 2 μήνες αποφάσισε ότι όχι, δεν θέλει ψηφιακή ταυτότητα.
6: Ναι, ναι.
7: Στην Αγγλία δεν απώ, επειδή χρησιμοποιήθηκαν κάποια παραδείγματα και στο Συμβουλίο της Επικρατείας και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και από τους νομικούς συμβούλους και στα υπομνήματα, η Αγγλία είχε ψηφιακή ταυτότητα το 1983. Την κατήργησε μερικά, γύρω στο 1986 αν δεν κάνω λάθος, ή 89, την κατήργησε, διότι αποκαλύφθηκε ότι η χρήση της δεν ήταν για χρηστό σκοπό. Επίσης τα προσωπικά δεδομένα διέρεαν. Και να πω εδώ ότι εγώ ανέφερα στο δικαστήριο, ωραίες είναι οι δικλείδες ασφαλείας και ωραία είναι και τα συστήματα ελέγχου και αποτροπής, κλοπής ή παραβίασης ή κακής χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα και ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας, το ξέρουμε από τα δικά μας, δεν χρειάζεται να πάμε στους Άγγλους, στους Γάλλους και τους Πορτογάλους. Ξέρουμε λοιπόν ότι για μας, πέρυσι, η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου έκανε χρήση των προσωπικών δεδομένων των ομογενών, τα οποία της παραδόθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορεί και ψηφιακής διακυβέρνησης, δηλαδή κατάλαβα. Και το έθεσα και στο Συμβουλίο της Επικρατείας, δηλαδή, αναλογιστείτε και προστατεύστε μας. Αν μέσω του προσωπικού αριθμού είχαν παραδοθεί και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας και τα φορολογικά δεδομένα, τότε τι θα λέγαμε? Γιατί τώρα παραδόθηκαν μόνο τα email και τα ονοματεπώνυμα και τα τηλέφωνα. Άμα είχαν παραδοθεί όλα και επίσης κακή χρήση έγινε και έχει υποβληθεί μήνυση πριν από 15 μέρες τώρα από τους καθηγητές ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί ο διευθυντής της κλινικής, ένας καθηγητής επίσης, παρέδωσε όλα τα δεδομένα υγείας των ογκολογικών ασθενών, δηλαδή πότε αρρώστησαν, ποια η αρρώστια τους, ποια η θεραπεία τους, ποια η πορεία τους, πότε κάνανε υποτροπή, δεν κάνανε, τι φάρμακο πήραν, πότε το διακόψανε.
6: Όλα, όλα.
7: Αν έχουν συνοδούς, δεν ξέρω, ό,τι περιέχεται σε έναν φάκελο ασθενούς, που είναι και το ιστορικό του, αν είχε αρρωστήσει και η μάνα του, και η θιά του, και δεν ξέρω πώς. Και, ναι,
6: κατανοητό,
7: και τα οικονομικά του δεδομένα επίσης μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχεται σε έναν φάκελο ογκολογικού ασθενούς, γιατί είναι μια σοβαρή κατάσταση. Αυτά λοιπόν παραδόθηκαν, ακούστε τώρα, σε μια εταιρεία διαχείρισης, σε μια εταιρεία management, λέει, αγγλική. Γιατί, για ποιο σκοπό, για να τα κάνει τι? Μπορεί εγώ να σας πω ότι είναι για καλό σκοπό, είναι για μελέτες, για κάποια ιατρική μελέτη. Μα πρέπει ο ασθενής να υπογράψει ότι συνενεί.
6: Βέβαια, βέβαια.
7: Να μελετηθεί, να μπει η υπόθεσή του, η κατάσταση της υγείας του, να γίνει αντικείμενο μιας μελέτης και να εκδοθούν κάποια πορίσματα βάσει αυτής. Πώς λοιπόν ένας που είχε τη διαχείριση Και λέμε τώρα, είναι ο τεχνικός ασφαλείας, είναι ο τεχνικός επεξεργασίας. Α, δεν θα γίνει τίποτα. Α, μην ανησυχείτε. Α, εδώ το προσέχουμε. Ποιο προσέχουν, ποιοι. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Φανταστείτε τώρα οι καθηγητές αυτοί φωνάζουν και διαμαρτύρονται επί 2 μήνες, αναγκάστηκαν να καταθέσουν μήνυση στην εισαγγελία. Γιατροί τώρα πήγαν και κάνανε μήνυση. Και δεν έχει μαζευτεί ακόμα αυτό το πρόβλημα. Ας αναλογιστούμε λοιπόν, αν μαζί ήταν και τα φορολογικά, όλα τα φορολογικά, να ξέρει δηλαδή ο Άγγλος, η αγγλική διαχειρίστρια εταιρεία, ο ογκολογικός ασθενής, αν έχει και εισόδημα πάνω από 50.000 ή 3.000, αν έχει 3 ακίνητα ή 13, αν έχει δεν ξέρω τι, αν μένει στην πόλη, στο χωριό, από πού και ως πού. Κάποιος θα τα ξέρει όλα αυτά για μας και θα τα διαχειρίζεται για τους δικούς τους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι πάντα αυτοί που μας λένε. Και ερχόμαστε και στο φλέγον που αφορούσε και τη δική μου αίτηση ακύρωσης και είναι ένα θέμα που, όπως μου είπε ο καθηγητής ο κύριος Στράντας, απασχολεί πάρα πολύ, ακόμα και τους συστημικούς λεγόμενους θεσμικά πολίτες. Είναι το θέμα της λειτουργικής επέκτασης, δηλαδή μας λένε ότι το κάνουν για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας και ότι θα το χρησιμοποιούν μόνο οι δημόσιοι φορείς, αλλά του θαύματος η τράπεζα μας ζητάει τον προσωπικό αριθμό και ξαφνικά έχει πρόσβαση στο ΆΜΚΑ μας και το αφημί μας. Η ασφαλιστική εταιρεία μας ζητάει τον προσωπικό αριθμό, αλλιώς δεν μας ασφαλίζει και ξαφνικά έχει πρόσβαση όχι μόνο στα στοιχεία υγείας μας, στα οποία συνεννοούμε όταν ασφαλιζόμαστε, να έχει πρόσβαση, αλλά και στα φορολογικά μας στοιχεία, οπότε ξέρει αν θα μας κάνει αύξηση τον χρόνο ποσοστιαία 15%, 35%, 5%, ή 85, ξέρω εγώ, τη βαρέση του καθενός. Γιατί τα ζήσαμε και αυτά την τελευταία χρονική περίοδο, όταν η CVC αγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική, ξαφνικά γίνονταν ετήσιες αυξήσεις 15-20% στα ασφάλιστρα και μάλιστα σε ακριβά ασφάλιστρα, έχω να σας πω. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και οι κύριοι όλοι αυτά τα ανδρίκελα που παριστάνουν την ελληνική κυβέρνηση δεν είχαν τίποτα να πούν γι' αυτό, διότι η CVC ήταν κράτος εν κράτη και διότι, ας μην το κρύψουμε, άλλωστε εργάζεται εκεί και η κόρη του Πρωθυπουργού. Και αφού η πρωθυπουργική κόρη εργάζεται εκεί,
6: δεν
7: και τα σκυλιά δεμένα.
6: Δεν ακουμπάμε τη CVC.
7: Και ναι, τα σκυλιά δεμένα και όλα τα χαρίζουμε. Έχει πάρει και τη ΔΕΗ. Τι δεν έχει πάρει η CVC, όλα τα νοσοκομεία. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν, παρακάτω, στο υπόμνημά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δέχεται ότι ήδη έχει κάνει λειτουργική επέκταση. Διότι δεν ήταν θεσμοθετημένο στο προεδρικό διάταγμα, έλεγε δημόσιοι φορείς, μόνο για τους σκοπούς που ενδιαφέρουν εμάς, τους πολίτες. Εγώ δηλαδή θα πατάω τον προσωπικό μου αριθμό και μετά θα μπαίνω στο ΆΜΚΑ μου, στο αφημί μου. Εδώ λοιπόν λέει ότι και η αστυνομία θα έχει πρόσβαση και ότι κατά παρέκκληση, λέει, επιτρέπεται η αποθήκευση του προσωπικού αριθμού από την αστυνομία, αλλά να μην ασυγνησυχούμε, διότι ο διευθυντής της αστυνομίας, ο αρχηγός της αστυνομίας θα προσέχει την ασφάλεια, λέει, των προσωπικών μας δεδομένων, παρότι θα έχει αποθηκεύσει τον προσωπικό αριθμό, και να μην μας στενοχωρεί, διότι γίνεται πάλι για την επαλήθευση της ταυτότητάς μας. Αυτή η έρμη ταυτότητα στο τέλος θα την κολλήσουμε στο μέτωπο για να επαλήθευεται αυθορή και παραχρήμα και να μην έχουμε τόσα προβλήματα.
6: Ναι.
7: Επομένως, ναι, λοιπόν, εδώ ήδη μας λένε ότι έχουν κάνει τη λειτουργική επέκταση που απαγορεύεται εκ του νόμου και από όλες τις αρχές που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο σκοπός τους τελικά δεν ήταν αυτός που λέγανε, αλλά ήταν τουλάχιστον και κάτι άλλο. Και παρόλα αυτά μας λένε, ακούστε τώρα, να γελάσουμε, να κλάψουμε μάλλον. Έχουν ληφθεί, λέει, τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των διακινούμενων πληροφοριών, ακούστε, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως την ιχνηλασιμότητα και την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή ή άνευ αδείας, κοινολόγηση ή προσπέλαση. Δηλαδή, μας λένε εδώ ότι μην ανησυχείτε, παιδιά, θα έχουν όλοι δυνατότητα να μπουν στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα προσπελάσουν, μπορεί και να τα κοινολογήσουν χωρίς την άδειά σας, αλλά μην ανησυχείτε, θα τους βρούμε εμείς μετά. Θα ξέρουμε ότι το έκανε ο Γενικός Γραμματέας Τάλπεν. Άρα ομολογούν ότι δεν έχουν συστήματα ασφαλείας επαρκή που να αποτρέπουν την πρόσβαση. Γιατί το θέμα είναι η πρόσβαση. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι, όπως καταλαβαίνετε, αστεία, να μην πω παραμύθια της χαλιμάς. Τώρα, για τα θέματα αυτά, υπάρχει έτσι, εγώ πιστεύω τουλάχιστον, ότι η υπόθεση αυτή θα παραπενθεί στην Ολομέλεια εξαιτίας της σπουδαιότητάς της, και να θυμίσω ότι είχε ακυρωθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα. Εγώ είχα υποβάλει έτσι ακύρωση και τότε, για τους πονηρούς που λένε ότι εγώ τώρα τα θυμήθηκα. Θέλω να πω, παρότι δεν το συνηθίζω, σε κάποια ζητήματα που θεώρησα πάρα πολύ σοβαρά και στα οποία έπρεπε να παρέμβω και να ακουστεί η φωνή ενός ενεργού πολίτη, έχω παρέμβει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένα από αυτά ήταν το δημοψήφισμα, ένα από αυτά ήταν η ηλεκτρονική ταυτότητα, ένα από αυτά είναι και ο προσωπικός αριθμός. Και κάποια άλλα, αλλά δεν είναι της παρούσης, γιατί θα ανοίξουμε άλλες κουβέντες που αφορούν εθνικά θέματα κλπ. Οπότε, νομίζω ότι οι ενεργοί πολίτες το αποδεικνύουν ότι είναι ενεργοί χωρίς να φωνάζουν. Δεν χρειαζόμαστε φωνές και φασαρίες. Αυτά που θέλει ο καθένας να κάνει και αντέχει να τα κάνει ηθικά, συναισθηματικά και, και πρακτικά, έτσι, και οικονομικά, τα κάνει χωρίς να φωνάζει. Η ηλεκτρονική ταυτότητα λοιπόν ακυρώθηκε τότε. Στην αίτηση ακύρωση που είχα υποβάλει τότε, πάλι συμμετείχαν αγιορείτες, μοναχοί και γέροντες. Πρωτοβουλία αυτών ήταν εκείνη η αίτηση ακύρωση. Ήταν κυρίως λοιπόν οι θρησκευτικοί λόγοι οι οποίοι είχαν προβληθεί, για τους οποίους πράγματι μας είπε εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι θρησκευτικοί λόγοι όταν αφορούν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη δεν σφάξανε, δεν θα σας κάνουμε καμία εξαίρεση. Εξαιρέσεις κάνουμε στους Ιεχωβάδες, εξαιρέσεις κάνουμε στους Εβραίους, εξαιρέσεις κάνουμε στους Μουσουλμάνους, αλλά όχι στους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Και όταν ο νόμος καθιστά κάτι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό για όλους, οπότε καταπιείτε το, μας είπανε, μασίστε το. Αυτή τη φορά λοιπόν η δικιά μου αίτηση ακύρωσης περιλάμβανε μόνο θέματα ελευθερίας του ανθρώπου, του πολίτη, και της λειτουργικής επέκτασης προς τις τράπεζες, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, όπως ακριβώς συνέβη η λειτουργική επέκταση του ΑΦΜΗ και του του ΑΦΜΗ μας και η πρόσβαση στα στοιχεία τα φορολογικά μας αλλά και στα ταμιακά μας αποθέματα, στα ε9 μας, σε όλο το εύρος των οικονομικών μας στοιχείων από τις τράπεζες, μόνο με μία απόφαση του διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Κατάλαβα. Τι είναι ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος, που δεν είναι και της Ελλάδος, δεν είναι ελληνική μάλλον τράπεζα της Ελλάδος.
6: Τίθεται θέμα. Τίθεται θέμα,
7: τίθεται θέμα και το συζήτησα λίγο εκεί με τους δικηγόρους ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό, γιατί το ανεχθήκαμε επί μακρό και το σιωπάν δοκεί συνενήν. Νομίζουν ότι συνενούμε κιόλας επειδή το ανεχθήκαμε και μας πάνε στο επόμενο βήμα που είναι το ψηφιακό χρήμα και ερχόμαστε τώρα στα πιο ωραία. Η ψηφιακή ταυτότητα λοιπόν δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι αυτό το πλέγμα ελέγχου, για το οποίο ευτυχώς έχουν αρχίσει και φωνάζουν πάρα πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη την Ευρώπη. Να πω ότι υπάρχουν οι εισηγητές όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχουν μιλήσει επί μακρό για την αξία της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του ατόμου ως τη σημαντικότερη έκφανση της προσωπικότητας μας, η οποία πρέπει να προστατευτεί απολύτως. Και τα έχουν πει πολύ λεπτομερώς. Είναι ο Τζόζεφ Κανατάτσε, είναι η, πώς λέγεται, Άννα Μπράιαν Ουγκέρες, ο Ντέιβιτ Κάγε, ο Μάρκ Ρότενμπεργκ από την Ευρώπη. Είναι πάρα πολλοί που φωνάζουν για αυτά τα θέματα, γιατί έχουν καταλάβει που μας πάνε. Και όσοι λοιπόν δεν κοιμόμαστε όρθιοι και δεν πεινάμε για να ασχολούμαστε μόνο με τον άρτο, τον επίουσιο, όπως δυστυχώς πολλούς συμπολίτες μας έχουν φέρει σε αυτή τη δεινή θέση αυτές οι πονηρές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να υφαρπάσουν εύκολα την ψηφιακή σκλαβιά τους.
6: Πριν πούμε περισσότερα πράγματα για το ψηφιακό χρήμα, που ξέρω ότι έχετε να μας δώσετε κάποιες σημαντικές πληροφορίες, επειδή έχουν γίνει διάφορες τοποθετήσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, είστε αισιόδοξοι για το ΣΤΕ όσον αφορά τις νομικές αυτές διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί ή όχι? Η δική σας άποψη ποια είναι? Ποια είναι η αίσθηση μάλλον η δική σας?
7: Αντιλαμβάνομαι, αντιλήφθη μάλιστα, ότι κατάλαβαν. Καταλαβαίνουν τα προβλήματα. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκα στο θέμα της υπεξαγωγής των στοιχείων των ομογενών από την Ευρωβουλευτή, μου είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας, το έχουμε υπόψη μας. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουν. Επίσης, η πρώτη νομική σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην αγόρευσή της, είπε ότι πολλούς από τους προβληματισμούς των ετούντων τους συμμερίζομαι. Τι άλλο να πούνε? Ναι. Τα είπαν όλα. Στην πραγματικότητα δηλαδή, παρά τη θέση τους, η οποία εξ ορισμού ήταν αντιθετική στις ακύρωσης, ακόμα και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκφράστηκαν συνενετικά. Και το δικαστήριο αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε την σκέψη τους στην ακριβή, ούτε την τοποθέτησή τους στην ψυχική, ούτε τη νομική τους τοποθέτηση. Θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ γενικά
6: όμως
7: θα σας πω, παρότι δεν πιστεύω στην διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης ακριβώς, γιατί έχει διηθηθεί η δικαιοσύνη από λέσχες και στοές και από την εκτελεστική εξουσία, η οποία τη δωροδοκεί με θέσεις αντίδωρα σε ανεξάρτητες αρχές, οικονομικά παχυλά αμοιβόμενες μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών, όπως το έχουμε ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο ανεξαρτησίας της συνείδησης των δικαστών. Όπως εγώ σαν δικηγόρος είμαι διαφορετική από πολλούς, εσείς σαν δημοσιογράφος κάνετε τη διαφορά από πολλούς, έτσι και κάποιοι δικαστές κάνουν τη διαφορά. Και το έχουμε ζήσει αυτό στα χρόνια, να ξέρετε. Η κυρία Καραμανόφ ακύρωσε, και οι άλλοι δικαστές βέβαια,